0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, οκ, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία, φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι, τι, Ρούσκι, Ζαζιτράβιε.
0: Ζαζιτράβιε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου, βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβιε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Οκ, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχανε παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου έκανε πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχανε παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας. Τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς που επαναλαμβάνει.

0: 95. Εάν το πιστεύεις λοιπόν, φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας. Πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Αγγίλα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, σαν λαός γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων, αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι, ήταν μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν όψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου. Τι γίνεται?
1: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
2: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα, γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
2: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας Κασιανή.
2: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
2: Ήταν σε.
0: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
2: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε.
2: Οπό.
0: Άστα να πάρε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Αυτό λοιπόν θα θυμάστε σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
2: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτής της χρονιάς. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

0: πανικός έγινε.
1: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε show εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπτωτιστές, βατραχάνθρωποι. Όχι, βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε, ρε παιδί μου, έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι αεκτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
0: Είναι αεκτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
1: Όχι.
0: Δεν είναι.
1: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
0: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
1: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
0: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
1: Φυσικά.
0: Και κάει και χθες στην Νέα Φιλαδέλφια, περάσανε πάρα πολύ ωραία. Από ό,τι
1: το δικαιούνται.
0: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
1: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικήσει την είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου, κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια. Και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια. Εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή. Και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, ας μου κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
1: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια. Από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη. Από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
0: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε, να το πάρει την αντιδίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, κακοδι... να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι, να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορούν μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
1: που έπεσε από
0: την πεζογέφυρα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται, και είναι πολύ κρίμα να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά.
1: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
0: Καλή επιτυχία.
1: Και σε όλα τα παιδιά.
0: Καλή επιτυχία σου, Λυκείο.
1: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει κι εγώ μια σοφία.
0: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
1: Όχι, 4.
0: Α, εντάξει.
1: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία. Η σειρά είναι Σέγγεν, μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται?
0: Κρίς.
1: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο.
0: Ξύλο. Έτσι. Ανωδικά κινητή η Βουλγαρία.
1: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
0: Να χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λέει, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιανή.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
1: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
0: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσανε λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
1: παιδί,
0: πέρασε.
1: Είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο εντρό μας πρίξανε. Δηλαδή, όπου κοινακίδεται, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάρτο. Ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε για καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, της υπερβολής δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
3: Ο θεριστής.
1: Ναι.
3: Ο θεριστής, έρχεται.
1: Το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου, το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου, πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω? Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο, 26 Μαΐου, έρχεται ο θεριστής.
0: Έρχεται.
1: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Παναγία. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη ήσουν Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με το Stitch In και το Dinga Dong.
1: Dinga Dong. Μπαμπαντά, μπαγκαράγκα.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και
0: Dinga Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίσουν την καρδιά σου.
1: Με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα. Μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας. Δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει στο διάλειμμα, δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε μία-δύο ώρες τα βασικά και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν αλάνη στα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους. Είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μία οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρταρόπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις και παρά το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο The My Day, στην ενότητα The My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Είναι πολλές αμαρτίες περιπέσουσα σαν γίνει, για να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρη, που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν τότε, Σωτήρη? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω και σε Γιαννή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων στο Κεφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφουβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφουβα της Κεφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοβα από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδο λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπούμε να λέμε πολλά.
0: Έτσι, μιλιά. Μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει η πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει, αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες.
0: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που όπως συμπλήρωσε βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό. Ταυτόχρονα το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος. και το προσδιορίσε.
3: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
0: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
1: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση. Προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση. Είσαι που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
4: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που το πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστη την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
0: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο ο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9, γιατί έχουμε εξελίξεις. Έτσι, έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο, που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τα έχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας, δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί, τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη βέβαια δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών και τοποθετήθηκε. Για άλλα θέματα όμως, τα οποία είναι καυτά και αφορούν και την κυβέρνηση και την παράταξη, ότι δεν τοποθετείται δημόσια. Την έχουμε ακούσει αυτή την κριτική. Από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και για να ολοκληρώσουμε λοιπόν, να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις από Κωστή Χατζηδάκη, Άδωνη Γεωργιάδη, Κυριάκο Πιερακάκη και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Δεν υπάρχει όμως χώρος και για μικροεγωισμούς. Τόσο η Ελλάδα όσο και η Νέα Δημοκρατία έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς. Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
5: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
6: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο, πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.

0: Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τι βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις γουρλώσει στα μάτια? Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα, σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε για να θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και, και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου? Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο, γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα, ο χρόνος τελειώνει, θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ, όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα, χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πάμε σήμερα στο πρατήριο, 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουν? Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα και η σημερινή παραλαβή άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή λοιπόν με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια. Για τα καύσιμα δηλαδή και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συναδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτής της δεύτερης ώρας για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος, το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκυριακό λέει δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκυριακό λοιπόν δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό, αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή, δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου. Μια μικρή αδιαθεσία την κρατάει μακριά μας και μακριά μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η αμαλία της ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες, έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνύει διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρ.
0: Έχει στην Κουμουνδούρ τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις.
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια, τις ανακοινώσεις, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομάσεις?
0: 6 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια, τις ανακοινώσεις. Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πώς θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα, έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω, περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια.

0: η προοδευτική επεξεργασία έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πηξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κύριου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον
0: να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην Πολίτικα. Επί της ουσίας, τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης, να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο και του λέει: Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία, γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις, γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα, αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί. Και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα. Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε, γενικά.
0: Και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι. Ότι ο κύριος Φαραντούρης διαγράφει. Επειδή είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειται να δημιουργηθεί. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω. Δεν είχε πει θα πάω. Και το διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού.
0: Ναι. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό. Αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει Κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σοκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
2: Όταν έχεις αφήσει το ελαστικό

0: καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο. Ανεχόμενοι στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
1: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
2: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντόμο Ντελ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόουρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
3: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
4: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές αλλά και από Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
4: Παρακαλώ.
3: Από το πρωί, ο Σιφ μου νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολάκι το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Reward Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
2: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτό εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει θα φυλάμε εκεί στη Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
2: Και τώρα τον Παύλο Πολάκη, για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα, μαζί και κάποιους άλλους, που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού, η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, τον Θανάση Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού, του Δημόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.

0: Τώρα τι μου το έβαλε στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι Ρούσκι.
0: Ζαζιτράβγε. Ζαζιτράβγε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
3: Γιατί
0: το Μπαμπαράγκα.
3: Όμως ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο?
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
3: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Ρούσκι. Τι Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τις σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρότα, ο οποίος χθες μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρότα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρότα. Για την Eurovision τα είπαμε και για την Μπαμπαράγκα, την Τάρα και για τον δικό μας τον Ακύλα. Του χρόνου παιδιά πάλι, εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σοου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
3: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μου αρέσει η μουσική, αν δεν θα μου αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε επειδή ο Ακύλας βγήκε δέκατος ή πέμπτος ή επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
3: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το drone, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο drone. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε. Το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Και από την άλλη υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εβδομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε. Δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλω οπωσδήποτε προσοχή.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιανόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας Literial, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγίπ Ερντογάν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ, μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚ Άρας. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚτζίδες, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Άρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλει, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω τον ξέρω, ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας, το σουτάρετε και σπάστε στα δοκάρια. Αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δόντια. Δηλαδή σαν να τους λέτε βαράτε στα δοκάρια. Κατάλαβες.
3: Όχι. Τέλος πάντων. Ο ύμνος της Ζάκη είναι από τα μουσικά που έχεις και εσύ πολλές γνώσεις. Είναι από τους πιο ωραίους ύμνους που έχουμε.
0: Καλά, ένας είναι ο ύμνος. Ένας είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι και τα λοιπά. Εντάξει, τώρα όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της Αεκάρας.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξία, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Η κυνηγή σου κεραυνή, βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομά σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι. Ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με την
0: Δευτέρα. Άλλο απ' έξω. Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Άι, ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί η Nexis Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. selectarentacar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Μόρις με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε με συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε. Πολλές πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, όλα καλά, ανταμώνουμε και σήμερα. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Διότι αυτή η εκπομπή, τα έχουμε πει, δική σας είναι. Εσείς είσαστε οι οικοδεσπότες και οι οικοδέσποινες. Γι' αυτό το λόγο περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Ανταμώνουμε λοιπόν 24 ώρες μετά με πάρα πολλές εξελίξεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος είναι πολύ γεμάτος και νομίζω ότι, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερο το τελευταίο δεκαήμερό του ο Μάιος. Με πάρα πολλές πολιτικές εξελίξεις θα τα πούμε όλα. Ελάτε όμως να τα βάλουμε σε μία σειρά. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Αυτή είναι η μαγική συχνότητα, αυτή είναι η μαγική μας συχνότητα για να μπορέσετε να μας ακούσετε και να μας ακούτε συνεχώς και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να ακούτε Real FM, γιατί τα έχουμε θεματάκια διαφορετικά. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, εδώ απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κύριε Καραγευρέκη. Μέρα είναι, θα περάσει. Δεν ξέρω, εγώ τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Εχθές η Δευτέρα δεν ήταν τσαγκαροδευτέρα, σήμερα τη νιώθω λίγο τσαγκαροτρίτη. Ελπίζω εσείς να μην τη νιώθετε έτσι, για να μας, έτσι να μας μπρόξετε λίγο περισσότερο, να μας ανεβάσετε και τη διάθεση σε κάθε περίπτωση. Η κυρία Εύβου Γιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε λοιπόν να καλείτε, να πείτε τι είναι αυτό το οποίο σας απασχολεί, τι θέλετε να ακουστεί στον αέρα. Εάν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Σε αντίθετη περίπτωση, by the book, στο studio papakirialfm.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο εδώ στη μαγική μας οθόνη. Όχι πω ότι έχει κάτι το ιδιαίτερα, ιδιαίτερα έτσι, μαγικό, απλά ξέρετε τώρα. Βλέπουμε τα μηνύματάκια σας και αυτό από μόνο του έχει την ιδιαιτερότητά του. Ας ξεκινήσουμε σήμερα κάπως έτσι, παρακαλώ.

Οι εκκλήσεις των ηγετών της Μέσης Ανατολής έπεισαν, καθώς φαίνεται, τον Τραμπ να μην πατήσει τη σκανδάλη. Ήταν έτοιμος, είχε κάνει και τις ανάλογες αναρτήσεις ο Σέριφμαν, να πατήσει τη σκανδάλη ξανά για να κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Προς το παρόν ξεκινούν, λέει, εκ νέου συνομιλίες. Είδομεν και μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Το πρώτο θετικό βήμα είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σεβάστηκε, αν μη τι άλλο, την άποψη των ηγετών εκεί της Μέσης Ανατολής. Οι Τούρκοι έχουν το χαβά τους, αναβαθμίζουν την ένταση και περιμένουν ίσως να γίνει και το λάθος από την πλευρά της χώρας μας. Παρά τις σαφείς ανακοινώσεις, απαντήσεις από την πλευρά της Αθήνας, ο Ερντογάν έχει το δικό του χαβά. Κατά τα λοιπά, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού. Είδαμε, ναι, τα σχολιάσαμε χθες, θα τα πούμε πιο αναλυτικά σήμερα, με άρωμα μόσχας το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου στο Θησίο οι ανακοινώσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σε πλήρη ετοιμότητα η Νέα Δημοκρατία για να δει τελικά μετά τις ανακοινώσεις αυτές που θα καταλήξει, που θα σταματήσει η μπήλια όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις. Συνεχίζουν το κυβερνητικό τους έργο, αυτό μας λένε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια παραμένει εκεί, στο ράφι. Στην Κρήτη γίνεται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ημέρα Τρίτη, 19 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και έχουμε πολλά να πούμε.

Ο ήλιος ανατείλει 9 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Θα δύσει 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο, βλέπουμε τσιμπάει και ένα λεπτό παραπάνω. Βράδυ. Ναι, μεγαλώνει η μέρα. Κάθε μέρα που περνάει, κάθε 24ωρο, βλέπουμε τσιμπάει και ένα λεπτό παραπάνω. Σήμερα προσοχή, διότι δεν θα είναι ιδιαίτερα καλό

Πολλές ενδιαφέρουσες γωνιές στη σημερινή ατζέντα και ασφαλώς πάνω-πάνω σε αυτές τις ενδιαφέρουσες γωνιές. Το 1919 ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των ποντίων. Ένα εκλεκτό τμήμα του ελληνισμού που ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας και θα μου επιτρέψετε να κάνουμε μια έτσι πριν ξεκινήσουμε τα της επικαιρότητας, πριν ξεκινήσουμε τα του πολέμου, πριν ξεκινήσουμε με αυτό το, με αυτό το συνονθήλευμα που βλέπουμε να ανοίγει όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι, θα τα πούμε όλα. Αλλά θα μου επιτρέψετε αυτή την μικρή αλλά πολύ σημαντική παράκαμψη. Ένα εκλεκτό τμήμα λοιπόν του ελληνισμού ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου, μετά τη διάλυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η άλωση της Τραπεζούντας το 1461 από τους Οθωμανούς δεν τους αλλίωσε το φρόνημα και την ελληνική τους συνείδηση, παρότι ζούσαν αποκομμένοι από τον εθνικό κορμό. Μπορεί να αποτελούσαν μειονότητα, το 40% του πληθυσμού, αλλά γρήγορα κυριάρχησαν στην οικονομική ζωή της περιοχής, ζώντας κυρίως στα αστικά κέντρα. Η οικονομική τους ανάκαμψη συνδυάστηκε με τη δημογραφική και την πνευματική τους άνοδο. Το 1865 οι Έλληνες του Πόντου ανέρχονται σε 265.000 ψυχές, το 1880 σε 330.000 και στις αρχές του 20ου αιώνα άγγιζαν τις 700.000. Το 1860 υπήρχαν 100 σχολεία στον Πόντο, ενώ το 1919 υπολογίζονται σε 1401, ανάμεσά τους και το περίφημο φροντιστήριο της Τραπεζούντας. Εκτός από σχολεία διέθεταν τυπογραφία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα που τόνιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο. Το 1908 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τους λαούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Τη χρονιά αυτή εκδηλώθηκε και επικράτησε το κίνημα των Νεότουρκων που έθεσε στο περιθώριο το Σουλτάνο. Πολλές ήταν οι ελπίδες που επενδύθηκαν στους νεαρούς στρατιωτικούς για μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό της θνίσκουσας αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Οι Νεότουρκοι έδειξαν το σκληρό εθνικιστικό τους πρόσωπο, εκπονώντας ένα σχέδιο διωγμού των χριστιανικών πληθυσμών και εκτουρκισμού της περιοχής, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρατών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το ελληνικό κράτος, απασχολημένο με το κριτικό ζήτημα, δεν είχε τη διάθεση να ανοίξει ένα ακόμη μέτωπο με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, με το πρόσχημα της ασφάλειας του κράτους, εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα μέσω των λεγόμενων ταγμάτων εργασίας, αμελέ ταμπουρού. Στα τάγματα εργασίας αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσσονταν στο στρατό.

Αντιδρώντας στην καταπίεση των Τούρκων, τις δολοφονίες, τις εξορίες και τις πυρπολίσεις των χωριών τους, οι Ελληνοπόντιοι, όπως και οι Αρμένοι, ανέβηκαν αντάρτες στα βουνά για να περισσώσουν ό,τι ήταν δυνατό. Μετά τη γενοκτονία των Αρμενίων το 1915, οι Τούρκοι εθνικιστές υπό τον Μουσταφά Κεμάλ είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Ό,τι δεν κατάφερε ο Σουλτάνος σε 5 αιώνες, το πέτυχε ο Κεμάλ σε 5 χρόνια. Στις 19 Μαΐου του 1919, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση των Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922, οι Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ κάποιοι ιστορικοί ανεβάζουν τον αριθμό στις 350.000. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά, όσοι γλίτωσαν από το τουρκικό σπαθί, να πούμε, κατέφυγαν ως πρόσφυγες στη Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400

2000 ήρθα στην Ελλάδα. Μια μικρή αλλά πάρα πολύ σημαντική παράκαμψη, μου επιτρέπετε, διότι όπως και να το κάνουμε, είναι ίσως μία από τις σημαντικότερες ημέρες, από τις σημαντικότερες θλιβερές ημέρες της ανθρωπότητας. Και καλό είναι αυτές τις μέρες να τις θυμόμαστε και να τις θυμούμε ανάλογα. Το κείμενο το δανείστηκα, το υιοθέτησα από το Σαν Σήμερα, για να λέμε και τις πηγές. Ένα συγκλονιστικό πραγματικά κείμενο. Λοιπόν, πάμε λίγο να το αλλάξουμε. Αυτό το κρατάμε στη μνήμη μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε σήμερα. Και γιατί ακούμε αυτούς τους τύπους, αυτόν τον περίεργο τύπο, τον Όφλερ, ο οποίος παίζει έτσι με αυτόν τον επίσης πολύ περίεργο τρόπο την κιθαρίτσα του. Ακούμε Dire Straits λοιπόν, έτσι λέγονται αυτοί οι τύποι. Το τραγούδι Sultans of Swing, νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Σαν σήμερα το 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single, ακριβώς αυτό το Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο και πολλές φορές με πολύ λίγα χρήματα μπορείς να κάνεις τη διαφορά, την πολύ μεγάλη διαφορά, όπως την έκαναν οι Dire Straits στη μουσική. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday. Ναι, όλοι το έχετε. Προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι των γενεθλίων του. Σαν σήμερα επίσης, το 2012, η Chelsea κερδίζει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, ο κανονικός αγώνας και παράταση 1-1, και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1938 η Μαρινέλα μας. Θα είχε γενέθλια σήμερα. Το 1945 γεννήθηκε ο Πιτ Τάουνσεντ. Είναι από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Επιλέξαμε σήμερα για την μουσική γωνιά της ατζέντα τους Dire Straits. Συμπαθάτε μας οι φαν των Who. Για πάμε, το άσμα το ακούτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, επειδή μου έστειλες και το μηνυματάκι σου. Την καλημέρα μου. Μακριά από τους περίεργους. Προσοχή στο δρόμο, προσοχή. Και καλή εκπομπούλα, εκπομπάρα, εκπομπάρα στις 6 ώρα το πρωί. Να το ξέρετε. Ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open. Εμείς έχουμε ανοίξει το μαγαζί λίγο νωρίτερα, καμιά ωρίτσα νωρίτερα από τις 5 η ώρα. Χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά.

Παλεύω εγώ εδώ με την τεχνολογία, θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, το άσμα το ξέρετε, πάμε για τα αρχαία μας γνωμικά. Ας μιλήσουμε σήμερα για τους ήρωες, διότι η μέρα που είναι πραγματικά ήρωες οι άνθρωποι αυτοί εκεί του Πόντου. Το πιο εμβληματικό αρχαίο ρητό που αποδίδει την έννοια του ήρωα ανήκει στον Όμηρο. Εν αριστεύειν και υπήροχον έμενε άλλον μη δε γένος πατέρων εσχυνέμεν. Η απόδοση να αριστεύεις πάντα και να ξεχωρίζεις από τους άλλους και να μην ντροπιάζεις τη γενιά των προγόνων σου. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να το διαβάσουν ξανά και ξανά και ξανά, και αν μη τι άλλο να το κρεμάσουν κιόλας κάπου για να το βλέπουν καθημερινά. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ο Θουκυδίδης, σε αυτόν αποδίδεται αυτό το οποίο μόλις θα σας διαβάσω αμέσως. Άνδρες πάλις και ου τύχη ουδέ νίες ανδρών και ναι. Η ισχύς της πόλης είναι οι άνδρες και όχι τα τύχη ούτε τα άδεια πλοία. Θουκυδίδης, στροφή για σκέψη νούμερο 2. Θα κλείσουμε με το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Ήταν η Επιτάς. Οι Σπαρτιάτισες, παραδίδοντας την ασπίδα στους πολεμιστές γιους τους, τους έλεγαν αυτό: ή να επιστρέψεις με αυτή νικητής ή επάνω της νεκρός. Πάμε για τα υπόλοιπα.

Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε το Θανάση Τσίτσα για να μας πει και να μας δώσει το ρεπορτάζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μόνο τον τίτλο εγώ θα σας δώσω. Ενώ ήταν πανέτοιμος για να πατήσει τη σκανδάλη, ενώ το είχε προαναγγείλει κιόλας με αυτό το φοβερό και τρομερό τρόπο, με τρόπο που μόνο αυτός ξέρει, χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, βάζοντας βέλη να χτυπάνε την Τεχεράνη, έχοντας καλύψει με την αμερικανική σημαία όλη τη Μέση Ανατολή. Επειδή όμως οι ηγέτες εκεί της Μέσης Ανατολής, κατόπιν εκκλήσεών του, του είπαν άσε λίγο να το δούμε, να υπάρξει και μια διαπραγμάτευση παραπάνω, μπας και σταματήσει όλο αυτό το κακό, μπας και πείσουμε το Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούζ, να μην υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα. Έκανε πίσω, γνωστοποίησε ότι θα αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα ημέρα τρίτη στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν κατόπιν εκκλήσεων, επαναλαμβάνω, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Είδομεν και κάνουμε το σταυρό μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες ο Θανάσης. Εκεί, σε κάνα δεκαλεπτάκι. Μέχρι τότε έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη τον έχουν πάρει λίγο στο ψηλό. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος λέει του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, στην Ετουτοπάλη και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα μήνυμα στο X με το οποίο χλεβάζει τον Τραμπ. Ανοίγω εισαγωγικά. Με αυτή τη μάταιη η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν, έγραψε ο Ρεζάι, σχολιάζοντας το γεγονός ότι ο Τραμπ έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Καλά πάει αυτό. Λοιπόν, για έλατε να ξυπνάμε, γιατί δεν σας βλέπω πάρα πολύ ζωηρούς. Στούντιο papakirialfm.gr, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης θέλουμε. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Εάν δεν θέλετε να γράφετε, βαριέστε να γράψετε, πάρα πολύ απλά πάρτε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Πολλές καλημέρες σε όλα τα πληρώματα εκεί έξω των εκαβητών. Οι εκαβήτησες και οι εκαβήτες που, εντάξει, το παλεύουν καθημερινά. Μαθαίνω διάφορες ιστορίες, έχω πάρα πολλούς φίλους, μου στέλνετε και μηνύματα και καταλαβαίνω και τις δυσκολίες. Καλημέρα και στους οδηγούς των απορριμματοφόρων, όπως επίσης και στους υπαλλήλους που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ξέρετε, μερικές φορές σκεφτόμαστε ότι είμαστε πολύ ατίθασος λαός, βρε παιδί μου. Είμαστε πολύ ό,τι να είναι, βρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Ερντογάν συνεχίζει το χαβά του. Η Τουρκία, επισήμως βέβαια δεν έχουμε κάτι, αλλά ξέρετε, όταν μονίμως τα φιλικά, τα κυβερνητικά μουμουέ της Τουρκίας ανεβάζουν την γαλάζια πατρίδα, την κάνουν σημαία τους και το νόμο ο οποίος έρχεται και θα ψηφιστεί και όλα τα σχετικά, όπως και να το κάνουμε, αυτή η επιθετική ρητορική, όταν δεν την σταματάει το παλάτι, το σουλτανάτο εκεί, σημαίνει ότι το υιοθετεί πλήρως. Τριστρατηγική πάντως των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, μίλησε σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών και την υπερασπίστηκε αυτή τη στρατηγική. Υπερασπίστηκε τα ήρεμα νερά, παρόλο εμείς δεν βλέπουμε ούτε ήρεμα νερά ούτε ούριους ανέμους. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι αναλόγως του περιεχομένου νομοθετικής ρύθμισης πιθαμονώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Μα η ένταση έχει ήδη αναβαθμιστεί. Μόνο εμείς το βλέπουμε. Εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μάλιστα δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες περί επικείμενης τουρκικής νομοθετικής κατοχύρωσης της γαλάζιας πατρίδας, λέγοντας ότι πρόκειται μέχρι στιγμής για διαρροές και δημοσιεύματα. Σωστό είναι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Γεραπετρίτης. Απόλυτα σωστό. Όμως, αυτό κάπου οδηγεί. Και την ώρα που συντελούνται
τέτοιες, υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις από την πλευρά της Τουρκίας, εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με άλλα, ίσονος σημασίας σε σχέση με αυτά τα οποία προσπαθεί να κάνει η Τουρκία. Προσπαθεί να φέρει το κέντρο, να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο βάρους, ένα νέο κέντρο εξελίξεων στο Αιγαίο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επαναλαμβάνω, το βλέπουν πάρα μα πάρα πολλοί αναλυτές. Εκεί στην κυβέρνηση δεν το βλέπουν. Επισήμανε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η πάγια ελληνική θέση παραμένει το μοναδικό αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία και η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Το μοναδικό αντικείμενο συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Έτσι, για να το πούμε σωστά, γιατί τον μπερδέψαμε λίγο. Και παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού, λέγοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελλάδα και η Τουρκία θα πρέπει τελικά να καθίσουν στο τραπέζι και να επιδιέξουν λύση μέσω διεθνούς δικαιοδοτικού οργάνου. Κρατήστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και βάλτε ένα τεράστιο αστερίσκο στη λέξη συνυποσχετικού. Ενδεχόμενο μελλοντικής προσφυγής στη Χάγη μέσω συνυποσχετικού όμως. Πολύ σημαντικός αυτός ο αστερίσκος.

Τα μηνυματάκια σας, μπόλικα, θέλω κι άλλα. Ο συνονόματος ο Σπύρος, ο ταξιτζής μας, μου στέλνει Σπυράκο καλημέρα. Την αγάπη μου, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Πάνω απ' όλα να προσέχετε. Γεια σου Κωνσταντίνε. Καλημέρα φίλε Σπύρο, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα ποιος το χρηματοδοτεί, γιατί από ό,τι είδα το πόθεν έσχες του ούτε περίπτερο δεν μπορεί να συντηρήσει. Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, όλα αυτά θα αποκαλυφθούν φαντάζομαι. Σήμερα θα έχουμε μία, θέλω να πιστεύω, ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνομιλία. Επειδή έχουμε πολλές απορίες με αυτά τα οποία γίνονται όσον αφορά στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα έχουμε την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Είναι μία συνεργάτιδα του κυρίου Τσίπρα, εκ των στενοτέρων συνεργατιδών του κυρίου Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να μπούμε μέσα στο γραφείο του κυρίου Τσίπρα, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Φέρνει νωρίτερα τις ανακοινώσεις του κόμματος ο κύριος Τσίπρας, και το γεγονός ότι τις φέρνει νωρίτερα τις ανακοινώσεις έχει να κάνει, έχει να κάνει για, με δύο καταστάσεις. Η πρώτη είναι η επικείμενη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα εκεί, μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά, προσπαθεί να κρατήσει άμυνα ο κύριος Φάμελος. Διότι ξέρετε, υπάρχει και το εξής ζήτημα. Υπάρχει και μια τεράστια περιουσία, πολιτική και όχι μόνο περιουσία, στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει λοιπόν? Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ναι, που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, αλλά μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, έχει να κάνει και με αυτό. Θα αφήσουν το ΣΥΡΙΖΑ στον Παύλο Πολάκη, εφόσον όλοι θα φύγουν και θα πάνε με τον Τσίπρα? Όποιος δεν το έχει καταλάβει, τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας? Θα ανοίξει την πόρτα σε όλους αυτούς? Έχουν έρθει ήδη σε συμφωνία? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος οδικός χάρτης τον οποίο θα ακολουθήσουν? Αλλά σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα είναι τα εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα κτίριο εκεί στην πλατεία Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό και εφημερίδα, και γενικότερα υπάρχει και το θέμα της κρατικής επιχορήγησης, διότι στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε, σας υπενθυμίζω, ως αξιωματική αντιπολίτευση. Μην κοιτάτε που την έχει απολέσει, διότι σε λίγο αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Εάν φτιάξουν μια κοινοβουλευτική ομάδα με έναν επικεφαλής, μπορούν να τους κάνουν τρελή πλακίτσα. Δεν θέλει πολύ για να ξεπεράσουν, και νομίζω 33 βουλευτές έχει το ΠΑΣΟΚ. 29 είναι οι ανεξάρτητοι αυτή τη στιγμή, με την παρουσία του κυρίου Πολάκη στους ανεξάρτητους, ο οποίος βεβαίως είπε: εγώ μιλάω και θα συνεχίσω να μιλάω με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ.

0: στην Κρήτη δεν γίνεται απλά του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μάθαμε ότι λειτουργούσαν κάποιοι ως συμμορίτες, ως γκάνγκστερ. Πήγαιναν στους συγχωριανούς τους, ακόμα και σε συγγενείς τους, και τους έλεγαν, λοιπόν, θέλουμε τα χωράφια σας για να τα δηλώσουμε. Και αν κάποιος τολμούσε να πει όχι, του καίγανε το αυτοκίνητο, πήγαινανε και του χαλάγανε τα μπέλια, του ρίχνανε και...
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εν έτη 2025, 24, 23, 22 στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Τα ανακαλύψαμε τώρα. Είμαστε φοβεροί τύποι. Αλλά το φοβεροί τύποι, το λέω δυστυχώς με την αρνητική έννοια. Είναι απίστευτο αυτό. Το διαβάζω στο ενικός.gr, διότι υπάρχει αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Μάλιστα ο αρχηγός του κυκλώματος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ενικός.gr, συνελήφθη στην Αθήνα, εκβίαζε αγρότες, έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις. Κάθε μήνυση, λένε και καταγράφεται στο ρεπορτάζ του ενικός.gr, κάθε μήνυση που του κάναν του παλικαριού συνοδευόταν από αντίπεινα. Τι αντίπεινα, σας είπα. Και έγανε αυτοκίνητα, κατέστρεφαν καλλιέργειες. Τι μπορούμε να πούμε παραπάνω? Μπορούμε να πούμε κάτι? Όλα αυτά στο πλαίσιο του κέρδους, διότι αυτοί οι απατεώνες μπήκαν για τα καλά μέσα στη λογική του κέρδους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιοι τους το επέτρεψαν. Το απατεώνες γενικώς δεν μιλάω. Όταν κάποιοι έχουν φάει χρήματα, δεν τους λες και τους πιο έντιμους ανθρώπους του κόσμου, λέω εγώ τώρα.

0: και με την ακρίβεια ασφαλώς εκεί στο ράφι δεν φεύγει, δεν κουνιέται με τίποτα. Και στο ταμπλό 2,144 σήμερα κατέγραφε το ταμπλό. Η αλήθεια είναι ότι βρήκα και κάποια βενζινάδικα τα οποία είναι στο 2,09. Μεγάλη πετυχισιά θα μου πείτε. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Μπράβο Ντόναλτ, τα έχεις κάνει, άστα να πάνε. Ο Έμπονιρ έχει ξεκινήσει, ναι, εδώ είναι ο καφές, τον απολαμβάνουμε και εγώ και η κυρία Βουγιοκλειώτη. Φαντάζομαι κυρία Βουγιοκλειώτη βάλαμε, αυτό μας έλειπε. Ο μόνος άνθρωπος, λέει, που μπορεί να φορτίσει Τέσλα με μπρίκι είναι ο Σπύρος. Στο καφέ του Σπύρου δεν λες την υγειά μας, λες καλή εκκίνηση. Το Ιράν εμπλουτίζει ουράνιο, ο Σπύρος εμπλουτίζει καφέ. Πολύ μ' αρέσει, Έμπονιρ. Αν το μάθει το Ιράν τον καφέ του Σπύρου, θα κλείσει το πυρηνικό πρόγραμμα και θα ανοίξει καφενείο και ίσως αυτή είναι η λύση όλων των προβλημάτων εκεί στη Μέση Ανατολή. Κρίμας. Κρίμας. Θα συνεχίσουμε με την εσωτερική επικαιρότητα που είναι μπόλικη και ασφαλώς με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Είπαμε, έχουμε τα δύο κόμματα τα οποία έρχονται με μπόλικο άρωμα Μόσχας, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, στις 21 Μαΐου από τη Θεσσαλονίκη. Οι ανακοινώσεις μαζεύουν υπογραφές, είδαμε και αυτό το live streaming. Όλα γίνονται πλέον μέσω πλατφορμών, αν μου επιτρέπετε να κλείσω τη λέξη πλατφόρμα. Και στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πώς προετοιμάζονται τα υπόλοιπα κόμματα στην κυβέρνηση, στην αξιωματική αντιπολίτευση που τους έχει πιάσει κρύος υδρότας, θα τα πούμε αμέσως μετά την τηλεφωνική μας επικοινωνία με τον Θανάση Τσίτσα, ο οποίος εκεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Καλή εβδομάδα να πούμε, γιατί χθες δεν τα είπαμε και τα λέμε σήμερα μαζεμένα. Καλημέρα.
1: Ναι, έχουμε πάλι μέσα σε μια μέρα δύο ανατροπές. Στην αρχή ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε να λέει ότι έχει εγκρίνει νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων. Προσδιόρισε μάλιστα και την ημέρα την αυριανή κατά του Ιράν. Βέβαια, πρώτη φορά βλέπουμε κάποιον να προαναγγέλει και πότε θα χτυπήσει. Το οποίο όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή επικαλούμενος πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και πιέσεις από χώρες του κόλπου. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη προετοιμάσει μεγάλη κλίμακας επίθεση, χωρίς όμως να δοθεί τελική εντολή εκτέλεσης, καθώς όπως είπε υπάρχει πιθανότητα συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, το βασικό σημείο τριβής παραμένει η πλήρης αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και το πού θα καταλήξει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να το φέρουν στην η Ουάσιγκτον θέλει να το φέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εναλλακτικές είναι να πάει στη Ρωσία. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται έμεσα μέσω λαβητών, χωρίς βέβαια απευθεία συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν σε πλήρη περιορισμό του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη προτείνει σταδιακή αποκλιμάκωση με αντάλλαγμα χαλάρωση κυρώσεων. Χώρες όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα φέρονται να πιέζουν για παράταση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο συμφωνίας. Την ίδια ώρα, τελευταία δημοσκόπηση, το New York Times δείχνει ότι το 64% των πολιτών θεωρούν λαθασμένη την εμπλοκή σε πόλεμο με το Ιράν, ενώ η πολιτική εικόνα, η συνολικότερη, χαρακτηρίζεται από έντονη πόλωση. Περίπου οι μισοί ψηφοφόροι απορρίπτουν την περαιτέρω κλιμάκωση, επικαλούμενοι φυσικά το οικονομικό κόστος και τον κίνδυνο παραδεταμένης σύγκρουσης. Αυτά σε ό,τι αφορά το Ιράν. Έχουμε ένα ένοπλο επεισόδιο ακόμα εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από λίγες ώρες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένοπλη επίθεση σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης, ενώ δύο έφηβοι ύποπτοι εντοπίστηκαν λίγο αργότερα νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο κοντά στο σημείο. Η αστυνομία του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας φρουρός ασφαλείας, πατέρας 8 παιδιών, που φύλασε το τέμενος, τον οποίο οι αρχές χαρακτήρισαν ήρωα. καθώς εκτιμάται ότι με τις ενέργειές του περιόρισε την επίθεση και έσωσε πάρα πολλές ζωές. Οι δύο ύποπτοι και οι δύο έφηβοι φαίνεται πως αυτοπυροβολήθηκαν μετά την επίθεση και σύμφωνα με το FBI και την τοπική αστυνομία, ένας από αυτούς είχε πάρει 3 όπλα από το σπίτι της μητέρας του πριν εξαφανιστεί. Ένας από τους υπόπτους είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας με αναφορές σε φυλετική υπερηφάνεια, όπως γράφεται στα αμερικανικά μέσα, ενώ συνθήματα μίσους βρέθηκαν γραμμένα πάνω σε ένα από τα όπλα. Η υπόθεση ερευνάται και ψάχνουν να βρουν το πραγματικό κίνητρο των δραστών.
0: Τι να πει κανείς, ρε γαμώτο, τι να πει πραγματικά, δεν. Κάθε τρεις και λίγο, ειδικά εκεί στα μέρη τα δικά σας ενός Ηνωμένες Πολιτείες, έχουμε τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε είναι...
1: Όταν η οπλοκατοχή είναι εκτεταμένη...
0: Κάποια στιγμή δεν πρέπει να το καταλάβουν εκεί στο Λευκό Οίκο. Είναι τόσο... Ναι, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Διότι είναι μεγάλη κουβέντα, είναι τα λόμπι που επηρεάζουν, τα λόμπι των όπλων που επηρεάζουν πολλές εκλογικές περιφέρειες. Σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις το πανίσχυρο αυτό λόμπι επηρεάζει εκλογικά αποτελέσματα, ενισχύει υποψηφίους και αποδυναμώνει άλλους. Αρκετές φορές προσπάθησαν να περιορίσουν την οπλοκατοχή. Η μεγαλύτερη ήττα την υπέστη ένας πρόεδρος που έφτασε κοντά, ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, και δεν το κατάφερε μετά από μακελιά που γίνανε σε σχολεία και που είχε και την κοινή γνώμη υπέρ του. Δεν λειτουργεί έτσι. Η οπλοκατοχή είναι ένα βαθιά ριζωμένο πρόβλημα στην αμερικανική κοινωνία. Έχει πολλές εκφάνσεις και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Το μόνο που θα σου πω είναι ότι όταν σημειώνονται τέτοιου είδους περιστατικά, συνήθως την επόμενη μέρα οι αυξήσεις των όπλων αυξάνονται. Οι πωλήσεις των όπλων, συγγνώμη, αυξάνονται.
0: Αυτό και μόνο.
1: Γιατί φοβούνται τους περιορισμούς ακριβώς.
0: Αυτό και μόνο που λες, νομίζω ότι είναι ίσως το πλέον χαρακτηριστικό. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Την καλημέρα μου.

Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε πριν την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Θανάση. Νομίζω ότι από το ρεπορτάζ που μας έδωσε ο καλός συνάδελφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνουμε και τη διάθεση. Αν μπορούμε να πιάσουμε τον παλμό λίγο και να μπούμε στο μυαλό του κυρίου Τραμπ, του Σέριφμαν. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του ντέπιουτι Σέριφ, του Ντιβάνς. Τόσο έχουν φτάσει μακριά τα πράγματα. Λοιπόν, Νίκο Αγγελίδη, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Ο αρτοποιός μας εκεί στη Νέα Σμύρνη, στο Μπελβί. Καλημέρα, φίλε Σπύρο, και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους συναδέλφους αρτοποιούς. Λοιπόν, ναι, αλλά οι συνάδελφοί σου έχω την εντύπωση ότι ή πλάθουν πολύ περισσότερα κουλουράκια σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ή απλά βαριούνται να στείλουν μήνυμα. Λοιπόν, για ελάτε να σας δω και τους υπόλοιπους, για ελάτε να δω τα μηνυματάκια σας, να μου πείτε πώς πάει το πράγμα και βεβαίως πώς τα βγάζετε πέρα με την ακρίβεια. Μεγάλο πράγμα αυτό το θέμα της ακρίβειας. Εγώ στενοχωριέμαι, έχω φτάσει πλέον, έχω περάσει στην άλλη πλευρά του βουνού, the other side που λένε, από την άποψη ότι εντάξει, εξοργιζόμουν, τσαντιζόμουν. Δηλαδή έλεγα νησάφι πια, δεν ξανασχολούμαι με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν μπορείς να μην ξανασχοληθείς, δεν γίνεται. Αλλά κάθε φορά που πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, που πηγαίνεις στην οποιαδήποτε υπεραγορά, αυτό το οποίο βλέπεις είναι να όλα τα προϊόντα τσιμπάνε προς τα πάνω. Ένα λεπτό, δύο λεπτά, τρία λεπτά. Όλα τα προϊόντα. Και μου αρέσει που σε κάποια από αυτά έχουν και αυτή την πορτοκαλί, την πινακιδούλα, το ταμπελάκι. Έλεος δηλαδή. Έλεος, πραγματικά. Λοιπόν, στα ελληνοτουρκικά πρέπει να σας πω ότι όχι με ανησυχεί, αλλά με ενοχλεί, ρε παιδί μου, με ενοχλεί πάρα πολύ να βλέπω χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους εταίρους μας, τους συμμάχους μας. Αμέ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, ο κύριος Βάντεφουλ, χαρακτήρισε την Τουρκία αξιόπιστο εταίρο. Τάχθηκε υπέρ της περαιτέρω ευάνθυνσης της στρατηγικής σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Άγκυρα. Επεσήμανε ότι είναι πολύ καλός συνεργάτης η Τουρκία. Είπε βέβαια, έβαλε και ένα αλλά, πως για την πλήρη ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋπόθεση παραμένουν τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Καλωσύνη σας, κύριε Βάντεμφουλ. Μ' αρέσει που είχατε έρθει και από την Ελλάδα και τα είπατε κιόλας και με τον κύριο Μητσοτάκη γενικότερα. Και συζητάτε και υποτίθεται ότι και ο Φρίντριχ, ο καγκελάριος, δε, ότι είναι φιλικά προσκύμενος στην Ελλάδα, αλλά θα μου πείτε it's all about money. Αυτοί θέλουν να ξεφορτωθούν κάτι άχρηστα σιδερικά που έχουν εκεί και έχουν βρει ως αγοραστή τον Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν ότι υπάρχει, ότι χρέπει υπάρχει εκεί έξω, το αγοράζει. Γιατί το αγοράζει ή υπόσχεται ότι θα το αγοράσει. Τώρα που θα καταλήξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διότι δεν του δίνουν οι Αμερικανοί τα F-35. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Πόσο Ερντογάν, πόσο η Τουρκία αναμένεται να βάλει μυαλό, να κάνει πίσω, να ρίξει λίγο τους τόνους σε αυτή την επιθετική, σε αυτή την ανθεωρητική ρητορική της, να σταματήσουν, να την πείσουν να σταματήσει τα σούπα μούπες περί γαλάζιας πατρίδας και όλα τα σχετικά, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ξέρετε, όλο αυτό, όλη αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα που δημιουργείται και γενικότερα επειδή υπάρχουν και διάφορες ενοχλήσεις εκεί στο Αιγαίο, δεν αργεί να γίνει το ατύχημα και δεν το θέλει κανείς. Το ατύχημα, ειδικά σε αυτή τη χρονική στιγμή, ο κύριος Σταθακόπουλος μας έχει πει πολλάκις ότι τα κάνει και για εσωτερικό εντυπωσιασμό ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος, διότι σκέφτεται να πάει σε προώρες εκλογές. Όλα τα σενάρια λοιπόν είναι πάνω στο τραπέζι. Το θέμα είναι ότι μας ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η ιστορία, όπως επίσης μας ενοχλεί και αυτό το σφιχταγκάλιασμα που βλέπουμε ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία. Για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τώρα επειδή με ρωτάτε,
Υπάρχει διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές, προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο στολίσκο Global Summit, που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις, μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Άλλη ιστορία. Λίγο να ξυπνήσει η διεθνής κοινότητα, να δει τι γίνεται στη Γάζα. Λέμε τώρα. Τι λένε οι πληροφορίες. 9 Έλληνες ακτιβιστές έχουν συλληφθεί από τις Ισραηλινές αρχές. Έχει χαθεί η επικοινωνία με όλα τα ελληνικά σκάφη του στολίσκου. Σε ανάλογα διαβήματα έχουν προβεί η Ιταλία και η Τουρκία. Επαναλαμβάνω ότι σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι η χώρα μας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και ότι η πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή. Έχουμε και άλλα να πούμε, πάρα πολλά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και φέρνει το Πολίτικο στο φως της δημοσιότητας κάποιες πληροφορίες που λένε ότι στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρίσκεται η χώρα μας εκ νέου για μια νέα υπόθεση. Η υπόθεση αυτή αφορά, εδώ θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι, να ξέρετε. Ναι, θα γελάσουν, θα πέσουν μέχρι και οι πέτρες από τα γέλια. Ακούστε τώρα. Έλεγχος για τον τρόπο με τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποίησε ευρωπαϊκά κονδύλια για την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών. Και αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια και όσον αφορά στις δομές, ξέρετε από πότε ξεκινάει όλη η ιστορία. Το έχετε υπόψη σας. Από τα πρώτα μεγάλα κύματα. Θυμάμαι μάλιστα το 2015 και 2016 που είχαμε κατασκηνώσει μαζί με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες εκεί στη Λέσβο και κάναμε ρεπορτάζ. Βγάλαμε πολλά στα ντοκιμαντέρ για τη γερμανική κρατική τηλεόραση. Και μάλιστα υπήρχαν καταγγελίες τότε ότι με το στόμα, ρε παιδί μου, γίνονταν συμφωνίες, ξέρετε, στο όρθιο. Εσύ θα μπορείς να πηγαίνεις φαγητό στο Καράτεπέ ή στη Μόρια. Πόσα χρήματα θέλεις? 1 εκατομμύριο ευρώ. Το δίνανε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι ήτανε το φαγητό? Ρύζι, μπόλικο ρύζι, κάτι τεράστιες γαβάθες με ρύζι. Και υπήρχαν εκεί μέσα και 3-4 έτσι πεταμένα κομμάτια κοτόπουλου. Το πώς τα μετέφεραν τότε και όλες που ήταν τα πάντα εκεί, ειδικά στη Μόρια, χωματόδρομοι, χωρίς καπάκια, καταγεγραμμένα αυτά. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Για να δούμε τι θα βγάλει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όλα τα χρόνια, γιατί μετά είχαμε και νέες δομές και δομές πάνω στις δομές. Είχαμε και κάτι, είχαμε να βλώσει ως χώρα και διάφορα ξενοδοχεία, ολόκληρες πολυκατοικίες. Πώς γίνεται η επιλογή και όλα τα σχετικά, καλό θα είναι να τα μάθουμε, διότι από τότε τα φωνάζαμε. Λέω εγώ τώρα. Φωνάρα, φωνάρα.

Λοιπόν, στο μεταξύ, το Πολίτικο, για να το τελειώσουμε το ρεπορτάζ, εγώ πήγα λίγο πιο πίσω. Επικαλείται δύο Έλληνες αξιωματούχους που γνωρίζουν, λέει, το θέμα πάρα πολύ καλά και οι οποίοι δηλώνουν ότι η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας εστιάζει στην κατασκευή δύο κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών το διάστημα 2020-2021 κατά την περίοδο της πανδημίας, ναι, κατά την περίοδο του COVID. Μιλώντας υπό το καθεστώς ανωνυμίας, οι δύο αξιωματούχοι αναφέρουν ότι οι συγκεκριμένες συμβάσεις ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες με απευθείας αναθέσεις και κόστησαν περίπου 15 φορές περισσότερο από συγκρίσιμα έργα, φτάνοντας συνολικά τα 11,3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Πολίτικο, νομίζω ότι σε πολύ λίγο έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια με τη Στεφανία, με το τσουνάμι μας για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε 50 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Η μαγική αυτή συχνότητα για το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας, σε κάθε νομό, σε κάθε πρωτεύουσα, σε κάθε χωριό, διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε μέσω των FM, realplayer.gr. Αυτό να πληκτρολογήσετε στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, ναι, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Πατάτε ένα enter, μας βοηθά στην προκειμένη περίπτωση. Πατάτε ένα enter και μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως κάνει ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν. 19 Μαΐου του 1890, λέει, γεννήθηκε ο Ho Chi Minh, ο επαναστάτης που οδήγησε το λαό του στην ελευθερία, θεμελιωτής του σύγχρονου Βιετνάμ. Και στέλνει και ανάλογες φωτογραφίες ο Νίκος. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Έτσι και για το... Μας αρέσει. Πάρα πολύ μας αρέσει. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ επίσης μας ακούει μέσω διαδικτύου και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ. Εδώ εμείς τα είπαμε. Ζακέτα να πάρεις, διότι θα βρέξει. Να πάρεις και ομπρέλα. Τώρα η ζακέτα θα μου πεις τι σχέση έχει με τη βροχή. Καμία απολύτως. Απλά επειδή μετά το απογευματάκι θα αρχίσει λίγο η ψυχρούλα, καλό θα είναι να πάρεις μια ζακέτα. Σίγουρα θα χρειαστείς ομπρέλα. Διότι σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα έχουμε λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν με τοπικές βροχές ή μπόρες το απόγευμα και πιθανώς πρόσκαιρη καταιγίδα στα βόρεια. Είναι η πρόβλεψη για την Αττική. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και νωρίς το βράδυ βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα, Θοδωρή. Σπυράκο λέει καλημέρα. Τα σούπερ μάρκετ στην είσοδο, πριν μπει κάποιος μέσα να ψωνίσει, θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα ερημιστικά με ένα μπουκαλάκι νερό. Το νερό θα το χρεώνουν, γιατί άμα το χρεώνουν το νερό, ξέρετε, εγώ με το πρώτο πράγμα το οποίο κάνω με το που πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ, πηγαίνω στο ψυγείο, παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό, γιατί είναι μονίμως διψασμένος και εδώ με τον μπιμπερό μου κυκλοφορώ, να ξέρετε. Στο μεταξύ θα πρέπει να φέρνω δύο μπουκάλια νερό του 1,5 λίτρου για το τρίωρο. Δεν μου φτάνει το ένα σε καμία των περιπτώσεων. Πίνω πάρα πολύ νερό, είναι γεγονός αυτό. Θα μου πεις, νερό και καφέ δεν πίνω, δεν πίνω τίποτα άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, ξέρετε, παλιότερα έκανα και λίγο περισσότερο πλακίτσα με τις τιμές. Δηλαδή, ας πούμε, ναι, την ώρα που βλέπεις ανθρώπους στο ράφι και κοιτάνε τις τιμές, κάνουν και το σταυρό τους. Περισσότερες φορές σταυροκοπιόμαστε μέσα στην υπεραγορά παρά στην εκκλησία. Αλλά το θέμα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τη διάθεση για πλάκα. Συγκρίνω τις τιμές μέρα με την ημέρα και αισθάνομαι ανήμπορος. Ανήμπορος, πραγματικά. Το συζητάω εκεί και με τις κοπέλες στα ταμεία και μου λένε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να ψωνίζουμε, ακούστε τώρα, να ψωνίζουμε και υπάρχει ένα δευτέρι το οποίο κρατάει η υπεύθυνη του καταστήματος και στο τέλος αφαιρούνται από το μισθό τους. Ακούστε που έχει φτάσει το πράγμα. Θα μου πεις, μία ή άλλη δεν είναι? Και αυτοί οι υπάλληλοι εκεί έχουν και μία αλφα έκπτωση. Και πάλι δεν μπορούν να αντέξουν το κομμάτι της ακρίβειας έτσι όπως διαμορφώνεται καθημερινά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό.
Ο Θωμάς, καλημέρα Σπύρο, καλή εκπομπή. Αν το επικείμενο κόμμα Καριστιανού έχει άρωμα μόσχας, και από ό,τι φαίνεται έτσι είναι, βλέποντας τη σχεδόν καθημερινή, ακόμα και για το Eurovision, εξήμνηση του Ισραήλ από τον αντιπρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσα να πω σκα και τριχής πως το κυβερνών κόμμα έχει άρωμα Τελαβίβ. Καλημέρα και πάλι. Δεν είναι. Ναι, δεν ξέρω αν είδατε. Εχθές το είπαμε, Θωμά μου. Δεν το λέω γι' αυτό, δεν το λέω για τη ρητορική που χρησιμοποιούν, αλλά υπήρχαν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας πρώτα απ' όλα της Αγίας Πετρούπολης εκεί. Και μάλιστα το live streaming το έκανε ο συγκεκριμένος. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο πολύ καλός συνάδελφος, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ εκεί του Κρεμλίνου εδώ και δεκαετίες. Θανάσης είναι παλιός δημοσιογράφος, πάρα πολύ παλιός. Από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας Καριστιανού. Σε κάθε περίπτωση ήταν παρόν εκεί. Γι' αυτό το λόγο το λέμε έτσι λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, το λέμε όχι συμβολικά, καταλαβαίνετε, έτσι, βάζουμε και μια ποιητική αδεία μέσα. Για ιδία αδεία. Αυτό. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και θα δούμε και την ατζέντα. Περιμένουμε την ατζέντα της κυρίας Καριστιανού. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε την ατζέντα. Ποια θα είναι η ατζέντα, ποιο θα είναι το πρόγραμμα του κόμματος Καριστιανού, όπως επίσης και του κόμματος Τσίπρα. Τι ακριβώς. Και ξέρετε, επειδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα ακούγαμε διάφορα, εγώ δεν θα σχολιάσω αρνητικά, όπως έκαναν κάποιοι, ότι να μωρέ, ο Τσίπρας έρχεται και είναι ο Τσίπρας που ήταν από τα παλιά. Ούτε με τον εαυτό του δεν μπορεί να συμφωνήσει, πότε θα κάνει την ανακοίνωση του κόμματος. Στον Νίκο τον Χατζη Νικολάου, σε αυτή την φοβερή συνέντευξη στον Αντένα που είχε δώσει ο κύριος Τσίπρας και απάντησε σε όλα, είχε αφήσει να εννοηθεί μέσα στο καλοκαίρι. Τις προάλλες, πριν από λίγα 24 ώρα από το Χαλάνδρι, είχε πει ευθέως ότι τον Ιούνιο θερίζουμε. Τώρα είναι πολύ νωρίς, ο Σεπτέμβρης είναι πολύ αργά, τον Ιούνιο λέει έρχεται ο θερισμός. Άρα λοιπόν όλοι με αυτό το συμβιλικό και με τις διαρροές από τους συνεργάτες, να λέμε τους τραβού το δίκιο, όλοι κλειδώσαμε ότι εκεί, στα μέσα Ιουνίου, θα γίνουν οι ανακοινώσεις του κόμματος. Βλέποντας όμως τις εξελίξεις και με τον Πολάκη, δεν είναι πληροφορία, είναι αίσθηση. Είναι, αν θέλετε, μια έτσι μικρή ανάλυση. Βλέποντας τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και βλέποντας ότι δεν μπορεί πλέον να κρατήσει άλλο αυτό το αφήγημα ο κύριος Φάμελος. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά του Φάμελου, πάρα πολύ δύσκολη. Τα μισά κορυφαία στελέχη, η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει ανακοινώσει ότι περιμένει πώς και πώς τον Τσίπρα και προσπαθεί να κρατήσει κόμμα ο Φάμελος. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει. Εμείς δεν ξέρουμε πώς θα πάει, θα τα συζητήσουμε. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Θα επιστρέψουμε δειρημύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη, γιατί εχθές τολμώ να πω ευθέως ότι μας έλειψε. Κύριε Καραγευρέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε και σήμερα μαζί με μένα. Να είστε καλά. Δικό σας.

0: χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.

0: Μας λείψατε. Μας λείψατε πάρα πολύ.
1: Μου λείψατε, κύριε Σπύρο, εντάξει.
0: Μα μετά από συνέδριο κιόλας, λέω με ποιον θα τα συζητήσω τώρα.
1: Ναι, ήταν.
0: Ποιος θα με πικάρει να με ρωτάει για το να μου λέει εκεί.
1: Μπορώ
0: για
1: να
0: το...
1: σε ρωτήσω σήμερα. Χθες έπρεπε, πως ξέρεις, να λείπω για οικογενειακούς λόγους. Όχι καλούς, ναι. Αλλά εντάξει.
0: Εντάξει. Εμείς αγαπάμε ακόμα και τις απουσίες σου, να ξέρεις.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά μας έλειψες πάρα πολύ. Ορίστε. Εχθές να πούμε που έλειπες. Παραλίγο να ξαναγίνει πόλεμο, να ξαναρχίσει ο πόλεμο. Σήμερα που ήρθε.
1: Σιγά και εσύ που πήγε να ξαναρχίσει ο πόλεμο, γιατί ποτέ έχει σταματήσει.
0: Ναι, αυτή είναι μια άλλη ιστορία.
1: Αυτή
0: αλλά...
1: η κατάσταση περίεργη τώρα που υπάρχει, που δεν είναι πόλεμο, είναι σύγκρουση, αλλά δεν είναι σύγκρουση, είναι πόλεμο, αλλά είναι κρίση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να είναι, εμείς το πληρώνουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες. 2,144 η βενζινούλα. Στα ύψη η βενζινούλα.
1: Ναι, στα ύψη. Ναι. Και νομίζω ότι θα έχουμε θα βλέπουμε τις επιπτώσεις της κρίσης της συγκεκριμένης για πάρα πολύ καιρό. Στη τσέπη μας πλέον το συνομολογούν όλοι οι οικονομολόγοι.
0: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λες, διότι μου λέγανε οι βενζινάδες, εκεί ο βενζινάς της γειτονιάς μου, του λέω, πόπο αδερφέ μου, του λέω, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, μου λέει, δεν είναι καλά τα πράγματα και περιμένουμε, λέει, το επόμενο γέμισμα, η επόμενη... πώς το λένε, στο επόμενο βιτιοφόρο, αναμένεται, λέει, το τιμολόγιο να είναι ακόμα πιο αυξημένο.
1: Ναι, ακριβώς, περιμένουν και άλλες.
0: Δεν μπορούμε, λέει, αυξήσεις. Να κάνουμε και πολλά πράγματα εμείς. Το περιθώριο κέρδους μας είναι ελάχιστο έως μηδαμινό πλέον. Και μιλάμε για τα πρατήρια, θα μου επιτρέψετε, τα σοβαρά πρατήρια, τα οποία θέλουν να κρατήσουν και τον πελάτη.
1: Ναι, εννοείς. Ναι, εντάξει, όχι αυτούς που το έχουν πολύ χαμηλά, αλλά δεν ξέρουμε τι αγοράζουν και τα υπόλοιπα.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και δεν το λέμε εμείς, ο κ. Παπαγεωργίου το λέει στον αέρα, κάθε φορά που το βγάζουμε.
1: Δεν το λέμε εμείς. Λοιπόν, προφανώς. Πάντως, σήμερα ο Τραμπ είναι αισιόδοξη σχέση με τις συνομιλίες με το Ιράν. Καταλαβαίνω, χθες δεν ήταν. Εντάξει, είχε πει και ότι θα κάνει. Ή μάλλον σήμερα που υποτείνει και υπάρχει αυτή η πολύ θετική εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, λέει ότι έστω και την ίστατη στιγμή ακύρωσε αυτή την προγραμματισμένη επίθεση που είχε βάλει στο μυαλό του.
0: Υπήρξε μία πίεση, δεν το έκανα από μόνος του, υπήρξε μία πίεση, λέει, από τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής.
1: Βεβαίως, δέχτηκε πάρα πολλές πιέσεις, εκκλήσεις, παρακάλια και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να κάνουν και αυτή μία προσπάθεια, μήπως καταφέρουν να συνετίσουν το...
1: Αλλά επιμένει ότι είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να εξαπολύσουν μία νέα επίθεση και... Προσπαθώ να καταλάβω αν να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε στα ίδια.
0: Όχι, θα είναι σε χειρότερα.
1: Είναι σε πολύ, θα είναι σε πολύ, ακριβώς.
0: Θα είναι πολύ χειρότερα.
1: Δεν νομίζω ότι θα γυρίσουμε σε μία από τα ίδια. Σε καμία περίπτωση.
0: Και αυτό είναι το πλέον ανησυχητικό και προβληματικό της όλης της ιστορίας.
1: Το ίδιο προφανώς υπάρχουν και δις απειλές από την πλευρά της Τεχεράνης. Ίδιες προειδοποίησεις για απάντηση, ίδιες προειδοποίησεις ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης θυμότητας. Σε αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε γενικότερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια εξέλιξη ουσιαστική. Καμία εξέλιξη, θα λέγω, ουσιαστική.
0: Όχι, μία απειλή που τον έχουν πάρει στο ψηλό τον Τραμπ. Και μάλιστα ο πρώην επικεφαλής των φρουρών της Επανάστασης έκανε και μία ανάρτηση στο X.
1: Ναι, που τον τρολάρει με την λογική ότι ναι, εντάξει, για την προθεσμία και όλα αυτά. Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρεις τι, θα την πατήσουμε στο τέλος, εκτός και αν το κάνει ακριβώς για αυτό το λόγο.
1: Γιατί θέτει προθεσμίες και τελεσίγραφα και τα ακυρώνει ο ίδιος, γι' αυτό τον τρολάρει.
0: Μήπως φτάσουμε στο σημείο, ξέρεις, το περιστατικό με το Βοσκό και το Λύκο. Που φώναζε τους οικουργιανούς του και τους έλεγε, α, έρχονται λίγο, ξέρεις, το

0: Υπόθηκαν στη συνάντηση μεταξύ του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών και του Φιντάν. Του Γερμανού, συγγνώμη, Υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας και του Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών
1: της
0: Τουρκίας. Ναι, ο κύριος Βάντεφουλ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε με καλά λόγια ο Βάντεφουλ.
1: Για την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Μίλησε με πολύ θερμά λόγια.
0: Με πολύ θερμά λόγια, προφανώς.
1: Με ενοχλητικό τρόπο μίλησε για την Τουρκία, για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι, απλά δεν μου κάνει εντύπωση συγκεκριμένα, γιατί δεν έχει μιλήσει και στο παρελθόν και επί Μέρκελ.
1: Ναι.
0: Ξεχνάμε, έχει πάρα πολλούς Τούρκους η Γερμανία. Λοιπόν,
1: τώρα το θυμήθηκε ο Βάντεφουλ.
0: Το θυμούνται μια χαρά, οπότε χρειάζεται. Λοιπόν,
1: συμφωνώ απόλυτα. Είπε τη φράση κλειδί,
0: μια
1: όποτε
0: χαρά
1: χρειάζεται.
0: Το θυμούνται. Λοιπόν, γιατί συζητήσανε και για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός αναφέρθηκε επίσης και στη σημασία της συμμετοχής της Τουρκίας στη διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τομείς της άμυνας και της βιομηχανίας και στον εξχρονισμό της Ελληνιακής Ένωσης Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή αυτά ακριβώς που θέλει η Τουρκία. Και είπε βεβαίως ότι έχει λάβει τις διαβεβαιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας και από τον Φιντάν και από τον Ερντογάν ότι η Άγκυρα παραμένει προσιλωμένη στο στόχο της πλήρους ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χαρακτηρίζει το μήνυμα θετικό. Λοιπόν, είπε επίσης ότι αν η Τουρκία έχει την πρόθεση να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία θα είναι ένας φίλος και αξιόπιστος εταίρος σε αυτή την πορεία. Απλώς την κάλεσε αυτό το γνωστό που λέει η Γερμανία, και όχι μόνο η Γερμανία φυσικά, γιατί υπάρχουν και εκθέσεις στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δείξει τις περισσότερη πρόοδο στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τηρήσει κάποια κριτήρια που αφορούν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, που θυμόμαστε πάρα πολλές αναφορές, εκθέσεις κόλαφος.
1: Προφανώς δεν είχε ενημερωθεί από τις διπλωματικές του υπηρεσίες ο κ. Βάντεφουλ για το γεγονός. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν είχε ενημερωθεί για την αναθεωρητική ρητορική της Τουρκίας, για την γαλάζια πατρίδα, για το γεγονός ότι απειλούν ή τουλάχιστον υπάρχουν του κόσμου τα δημοσιεύματα, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, ο δικός μας Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα καθημερινά σε όλες τις ενημερωτικές εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Μιλούν για την γαλάζια πατρίδα και για αυτό το νόμο που έρχεται. Δεν είχε ενημερωθεί, δεν έχει ενημερωθεί και δεν το διαψεύδει κανένας από το Λευκό Παλάτι.
0: Ναι.
1: Ότι ξέρετε, αυτά είναι δημοσιογραφικές και αβάσιμες πληροφορίες.
0: Όχι, δεν το διαψεύδει.
1: Δεν το διαψεύδει κανένας. Αυτή λοιπόν η επιθετική ρητορική είναι σύνομη για το Βερολίνο. Θεωρεί δηλαδή το Βερολίνο ότι όλα πάνε καλά, ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Όχι,
1: το γεγονός ότι εξακολουθούν, ότι προσπαθούν και τσιγκλίζουν συνεχώς και το πολεμικό μας ναυτικό αλλά και το λιμενικό στο Αιγαίο μέχρι να γίνει το ατύχημα, γιατί αυτό επιδιώκουν οι Τούρκοι, δεν ενοχλεί καθόλου τους Γερμανούς. Αλλά μπας περιπτώσεις.
0: Ναι, και εμένα. Επειδή μας έχουν συνηθίσει οι Γερμανοί,
1: ναι,
0: σε αυτό δεν μου κάνει κάποια εντύπωση. Επίσης έγινε γνωστό από την Γερμανία ότι το Βερολίνο θα σύλλει στοιχεία Patriot και στρατιώτες, περίπου 150 στρατιώτες, στην Τουρκία τις επόμενες εβδομάδες.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο αποστολής του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της νοτιοανατολικής πτέρυγα της συμμαχίας. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν και τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
1: Λοιπόν, στο ένα μικρόφωνο βρίσκεται η κυρία Στεφανία Κασίμη. Σας πήραμε από τα μούτρα.
0: Συγγνώμη.
1: Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι πάρα πολλές οι εξελίξεις και είναι πολύ έντονη η ειδησιογραφία.
0: Έχει πάει 19 Μαΐου.
1: Έχει πάει
0: στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης. Στη ρύθμιση των ήχων ο Νίκος Απρανίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagiri.lfm.gr.
1: Εδώ και 4 λεπτά περίπου, διότι σύμφωνα με το ημερολόγιο μας στις 6 και 9 πραγματοποιήθηκε η ανατολή του ηλίου. Περιμένουμε να ξεμητήσει ο ήλιος πάνω από την Πεντέλη.
0: Πιο ωραία, εδώ. Πιο ωραία. Είναι ωραίο να έχει ξημερώσει, να τα λέμε όλα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και αυτή η εποχή είναι πολύ όμορφη για αυτό το λόγο.
1: Και θα δύσει ο ήλιος 33 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ωραίες, μεγάλες μέρες.
1: Έτσι, μεγαλώνει η ημέρα όπως και να το κάνουμε. Καλοκαιρά.

0: εκεί έρχεται. Έρχεται. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο δεκαήμερο ουσιαστικά του Μαΐου.
1: Έρχεται πάλι καλοκαιράκι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος.
1: Θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πρέπει να. Συγγνώμη, σε διάκοψα για τον γελιό. Πρέπει να πέρασε πάρα πολύ γρήγορα, παιδί μου, αυτός ο χειμώνας.
0: Ο χειμώνας.
1: Μιλάμε, δεν το έχω, δεν ξέρω. Εμένα μου φάνηκε πιο, ότι πέρασε πιο γρήγορα από κάθε άλλο.
0: Να είναι καλά ο Σέριφμαν. Δεν μας άφησε να πλήξουμε.
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο ο Σέριφμαν. Γενικότερα ήταν έτσι.
0: Διανύουμε ήδη την 131η ημέρα του έτους. Για να δείτε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό. Να τιμήσουμε τις ψυχές που χάθηκαν, οι οποίες δεν είναι και λίγες από το καθεστώς εκεί του Κεμάλ. Πάνω από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε σύνολο 750.000, όπου είχαν φτιάξει έναν απίστευτο πολιτισμό. Ήταν πολύ μπροστά πραγματικά για την εποχή τους. Έχει αναγνωριστεί επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή και έκτοτε η 19η Μαΐου τιμάται ως ημέρα μνήμης.
1: Να σημειώσω μία δήλωση, μία τοποθέτηση του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Νικήτα Κακλαμάνη, σε εκδήλωση Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, ο οποίος κάλεσε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσει άμεσα στην αναγνώριση της γενοκτονίας των ποντίων και σημείως έκανε λόγο για παράξενη σιωπή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα που παράγει χειρή παραφωνία. Το λέω
0: και
1: το
0: καλά
1: αφήνω,
0: κάνεις και το λες.
1: Γιατί είναι σημαντική τοποθέτηση και εντάξει, δεν διστάζει ο κ. Καλαμάνης να ασκεί συχνά σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και πολύ καλά κάνει. Καλημέρα, μας στέλνει μια πολύ όμορφη καλημέρα η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Πόσο μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη.
1: Πάρα πολύ μας έχει λείψει η Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν έχεις πει ποιος γιορτάζει, φυσικά.
0: Πριν πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τιμούμε τις ψυχές που χάθηκαν και κρατάμε ζωντανή την ιστορία, τη μουσική και την παράδοση του Πόντου. Η μνήμη δεν σβήνει ποτέ. Καλημέρα με υγεία και σε όλους τις συνακροατές. Θέλει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε για το όμορφο μηνυματάκι σας.
1: Λοιπόν,
0: για πες, ποιοι γιορτάζουν.
1: Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτήσεως Ιερομαρτύρων και Αγίου Μενάνδρου. Οπότε γιορτάζουν. Πατρίκιος. Πατρίκ, Πατρίκης, Πατρίτσιος, Πατρικία, Πατρίτσια, όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος.
0: Μια χαρά.
1: Εξαιρετικά. Τάξ. Κερούλης.
0: Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όσοι έχετε αυτά τα ονόματα.
1: Και μπράβο σας.
0: Και μην τα ρίχνετε στους γονείς σας.
1: Γιατί ρε, είναι ωραία ονόματα.
0: Ποιο?
1: Όλα τα σπάνια, εμένα μου αρέσουν τα ονόματα.
0: Το Πατρίκιος.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν,
0: σαν παιδάκι δεν τα περνούσα.
1: Εντάξει, καλά. Μπορεί. Okay.
0: Εγώ πρέπει να σου πω. Ως,
1: Patrick,
0: εγώ με το όνομα Σπύρο στη Λακωνία δεν είχα περάσει
1: Σπύρο,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Δεν ναι, ρε παιδί, τι ναι, πρόβλημα έχεις με το όνομα Σπύρο.
0: Όχι, από την άποψη ότι οι περισσότεροι ήταν Γιώργηδες, Γιάννηδες, Κώστηδες.
1: Έπρεπε να έχεις πάει στην Κέργερα που έναν στους δύο τους λένε.
0: Νομίζω ότι τρεις στους δύο τους.
1: Τρεις στους δύο, ναι, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, καιρός. Αρχικά στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στα υπόλοιπα υπηρετικά αναμένονται νεφώσεις που θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Και κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, κάποιες ποροδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς το μεσημέρι και το απόγευμα να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις που θα είναι πιο πυκνές κατά τόπους.
0: Ναι.
1: Άνεμοι, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ και βαθμία από το απόγευμα 5 με 6 και στα νότια πελάγη δυτική-βορειοδυτική πιθανώς τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οπότε στα ανατολικά, επιρροτικά και τα δωδεκάνησα θα φτάσει 25 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εδώ στην Αττική 15 με 25. Λίγες νεφώσεις. Και το απόγευμα κάποιες τοπικές βροχές. Θεσσαλονίκη 14 με 23 βαθμούς. Ναι, ναι. Νομίζω και εγώ μία ομπρελίτσα.
0: Ναι, μία ομπρελίτσα πρέπει να την πάρει σήμερα.
1: Έπεσε λίγο πάλι, πώς έπεσε λίγο.
0: Τι έπεσε.
1: Λίγο, ένα-δύο. Ναι, ένα-δύο. Ναι.
0: Εντάξει, εντάξει. Εχθές πάντως ήταν μια χαρά για μπανάκι μέχρι κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: Μετά δεν ήταν ούτε για μπανάκι.
1: Πάντως στην Κέρκυρα όπου βρέθηκα.
0: Ναι.
1: Είχε πάρα πολύ καλό καιρό. Η αλήθεια είναι, τουλάχιστον το λέω γιατί συνήθως βρέχει. Και λίγο που περπάτησα, είχε πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν πτώσει, αν έχουν αύξηση γενικότερα στις κρατήσεις. Πάντως είδα πάρα πολλούς ξένους στους δρόμους.
0: Θα εκτιμήσεις.
1: Όχι, λέω για τα δεδομένα της. Προσπαθούσα να σκεφτώ ότι η Κέρκυρα έχει τουρισμό το Μάιο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά μπορεί να έχει πτώσει και να μην το ξέρω. Αλλά έχει τουρισμό τέλη Ιουλίου ητχίου. Δηλαδή, όσο κόσμο έχει χείο τον Αύγουστο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τέλη Ιουλίου έχει η Κέρκυρα τώρα.
0: Εντάξει, έχει να κάνει με το.
1: Είναι πολύ τουριστικό νησί. Νομίζω σου λέω ότι έχει αυξήσει στις αφήξεις, αλλά αν είναι και οι ακροατές, βεβαίως να μας το πουν. Έχουμε και κάποιους ακροατές από εκεί. Το θυμάμαι και μας στέλνουν και μας ενημερώνουν.
0: Ακριβώς. Κέρκυρα γενικότερα από τα Ιόνια νησιά. Εκεί ακούν με φανατισμό και μας αρέσει. Real FM.
1: Έχουμε, σου λέω, ακροατές εκεί, μας ενημερώνουν. Εννοούσα ότι έχουμε κάποιους από το χώρο του τουρισμού, γιατί
0: από το
1: θυμάμαι
0: χώρο του τουρισμού.
1: Ότι μας στέλνουν και μηνύματα.
0: Στο χώρο του τουρισμού βρέθηκε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε εκεί στο ΣΕΤ, είπε αρκετά πραγματάκια.
1: Θετικά, δεν νομίζω ότι είναι αρνητικά τα μηνύματα, τα οποία δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, ο λογαριασμός γίνεται στο τέλος.
0: Πάντα γίνεται ο λογαριασμός στο τέλος. Στο τέλος ξυρίζουν και το γαμπρό. Ναι.
1: Αλλά από
0: πρέπει να σταματήσω να χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις.
1: Αλλά
0: να κάνω καλό.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι ενδεχομένως ευνοηθεί η χώρα μας.
0: Έτσι.
1: Από. Ευνοηθεί. Με τη λογική ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω ευκαιρίες. Αυτό εννοώ.
0: Παρόλο που οι δικοί μας έχουν πει διαφορετικά πραγματάκια, για να τα λέμε και αυτά. Ότι υπάρχει ένα μικρό θεματάκι.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Και ότι πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει και πηγαίνουν προς Ισπανία μεριά.
1: Έχω την αίσθηση ότι αυτό με τις κρατήσεις τελευταία στιγμή θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Προσπαθούν εδώ και δεκαετίες οι Ευρωπαίοι να μας κάνουν να πάμε προς τη δική τους πλευρά, έτσι, και να πώς το λένε, η καθημερινότητά μας να αλλάξει και οι συνήθειές μας να αλλάξουν με βάση τους Ευρωπαίους, το πώς κινούνται οι Ευρωπαίοι.
1: Για τον τουρισμό.
0: Γενικότερα σε όλα τα θέματα, και τελικά τους έχουμε μπολιάσει εμείς με τις δικές μας κακές συνήθειες.
1: Το last minute.
0: Ένα
1: εντάξει,
0: πράγμα.
1: Υπήρχε, δεν είναι δικό μας μόνο. Στον τουρισμό δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς είμαστε last minute παντού. Παντού και πάντα.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Αυτό υπήρχε πάντα, γιατί πάντα έχεις, ρε παιδί.
0: Δεν θα με αφήσει γιο.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν θα
1: για πες. Τον φήμωσα τον Παπαδάκη.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Φοβερή αυτή η καταπίεση.
1: Τον φήμωσα. Τρεις ώρες χθες έκανε πάρτι, τον φήμωσα εγώ.
0: Η κυρία Γιώτα έκανε και την Παρασκευή το βράδυ.
1: Το εσύ άκουγα, μην ανησυχείς, δεν αφήνει άνθρωπο να μιλήσει.
0: Μια χαρά ήταν η Ελένη.
1: Να πήγε, Ελένη.
0: Η κυρία Γιώτα μας στέλνει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σπύρο, κυρία Στεφανία. Να, ορίστε, να και το κυρία σε εσένα, όχι μόνο σε μένα το κύριος. Ακρίβεια, αστεία μας λες. Τα άστρα λένε.
1: Τι λένε.
0: Θα το εκτιμήσεις αυτό το μήνυμα της Γιώτας.
1: Γιατί είμαι αστρολόγος.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Οικονομικά ανθυρά, υγεία, ανθυρά τα αισθηματικά. Τα άστρα λέει έχουν ξεσηκωθεί. Και γελάνε μαζί μας. Μας τρολάνουν μέχρι και τα άστρα. Τα λεφτά τελειώνουν στις 10 του μήνα. Α, ωραία. Τι διάθεση να υπάρχει, ετοιμαζόμαστε για ενίσχυση από τη θεία από το Σικάγο. Καλή συνέχεια. Έχεις θεία από το Σικάγο. Λοιπόν, Γιώτα μου, λίγο να το συζητήσουμε το πράγμα. Αν έχεις θεία από το Σικάγο, πρέπει λίγο να το συζητήσουμε.
1: Τι έλεγες χθες και ο Άρης εδώ σε μαρτυρά.
0: Πού είναι ο Άρης? Ένα λεπτό. Τι ώρα το έχει στείλει ο Άρης?
1: Εγώ δεν. Άρη δεν ξέρω τώρα πριν από λίγο. Άρη δεν ξέρω, δεν ήμουν εγώ. Δεν ξέρω τι έλεγε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά έχουν γίνει σήμερα, αποκλείδουν, έχουν γίνει χθες. Για τους Patriot λέει. Ναι, γιατί είπαμε. Συγγνώμη. Είπαμε για τους γερμανικούς Patriot που θα σταλούν στην Τουρκία, δεν είπαμε για τους άλλους Patriot.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Άρης το έχει λίγο μπερδεμένο. Απλά αυτό το οποίο είπα είναι το εξής, ότι Αυτό που αποκαλύφθηκε από αυτό το πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι η γύμνια της αεράμινας της Τουρκίας. Και ότι έφτασε στο σημείο η Τουρκία, για να μην πέσει κανένας ξέμπαρκος πύραυλος στο κεφάλι της, να ζητήσει τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Δηλαδή, ίσα που έφτασε στο κατόφλι της Αθήνας ο Ερντογάν, να πει στο Μητσοτάκη, ρε Κυριάκο, δεν λες εκεί στο Δένδια να μας στείλει κανένα δυο Patriot για να έχουμε το κεφαλάκι μας ήσυχο.
1: Λες, γι' αυτό να φύγανε από την Κάρπαθο.
0: Την Κάρπαθο φύγανε οι Patriot. Πού πήγανε? Μπορεί να είναι περίοδος διακοπών. Φύγανε από την Κάρπαθο οι Patriot.
1: Επιστρέφουν, τώρα δεν ξέρω αν φύγανε ήδη.
0: Επιστρέφουν
1: διότι... στις βάσεις τους.
0: Διότι δημιουργείται άλλο πέπλο, πώς το λένε, αεράμινας πάνω από τη χώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν φαίνεται.
1: Και από το διδημότυχο επιστρέφουν.
0: Και από το διδημότυχο.
1: Αυτό εγκρίθηκε, ναι, από το Κισαία.
0: Αλλάζει ο τρόπος αεράμινας της χώρας. Λένε, εγώ δεν ξέρω. Λένε.
1: Είναι σε σχέση, υποτίθεται, λένε ότι αλλάζουν γενικότερα τα δεδομένα. Έτσι. Και οι συνθήκες, οπότε έτσι και ενδεχομένως αναθεωρείται αμυντικός ναι, σχεδιασμός.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε αυτά. Όντως, εμείς περιμένουμε να δούμε. Χθες,
1: δηλαδή, χθες... μεταβολή της, μεταβάλλεται η απειλή, να το πω έτσι.
0: Ναι,
1: εκτιμάται ότι υπάρχει μερική αποκλιμάκωση και ότι αντιλαμβάνομαι στον πόλεμο του Ιράν. Άρα, κρίνεται ότι από εκεί πέρα
0: ναι,
1: υπάρχει λιγότερη απειλή. Αυτό είναι μία ερμηνεία, βεβαίως.
0: Ναι, η άλλη ερμηνεία που δίνουν κάποιοι αναλυτές, χωρίς να μας τα λένε όμως ξεκάθαρα τα πράγματα για ευνόητους, όπως λένε, τρόπους, λόγους, είναι ότι αλλάζει και ο τρόπος, αλλάζει η αμυντική θωράκιση της χώρας.
1: Να.
0: Εξυγχρονιζόμαστε, μπαίνουμε σε μια άλλη σφαίρα, λένε. Για να τη δούμε αυτή.
1: Έλα,
0: τη σφαίρα.
1: Αυτό που η απόφαση ουσιαστικά αποδίδεται στη λήξη συναγερμού, αυτό είναι το νόημα, ναι, για τις βαλιστικές απειλές. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορία.
0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο Γιάννης.
1: Βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να τα έχω διαβάσει, ναι, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Θα έχω σκοπό να τα διαβάσω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά φαντάζομαι πως θα το έχουν ερμηνεύσει όλο αυτό.
0: Ασφαλώς. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει το εξής όσον αφορά στην ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων από τους Τούρκους. Η Γερμανία τότε υπέδειξε στον Κεμάλ να κάνει τα τάγματα εργασίας, τα τάγματα εξοριών στα βάθη της Τουρκίας. Και στέλνει βεβαίως αιωνία η μνήμη αυτών και το προσωπογράφουμε. Γερμανία και Ρωσία, θα προσθέσω εγώ τότε. Έτσι, γιατί πρέπει, ξέρετε, πρέπει να γνωρίζουμε καλά την ιστορία, να τη διαβάζουμε προσεκτικά, εάν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε και πραγματάκια πίσω από τις λέξεις, διότι η ιστορία μερικές φορές επαναλαμβάνεται και μας κάνει πλακίτσα.
1: Βεβαίως, είπες τι είπες, Γερμανία-Ρωσία, ναι, γιατί θυμήθηκα τώρα εγώ.
0: Έλατε.
1: Την Άγγελα Μέρκελ.
0: Άγγελα.
1: Η Άγγελα Μέρκελ. Βεβαίως, η Άγγελα Μέρκελ ξαναχτυπά, γιατί χτυπά όποτε χρειάζεται.
0: Ναι, αλλά κάθε φορά που χτυπάει η Μέρκελ, εμείς χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Τώρα είναι εντάξει, είναι ήρεμα τα πράγματα.
1: Νομίζω με τους δικούς της τα έχει. Δεν νομίζω. Και με την Ευρώπη, αλλά κυρίως με τους.
0: Με την Ούρσουλα τα έχει. Bonjour, Ούρσουλα. Κομάν σαβά, σαβαμπιάν.
1: Σαβαμπιάν. Λοιπόν, μία μέρα εσύ θα σου στείλει μήνυμα, είμαι σίγουρη να ξέρει.
0: Ναι.
1: Μία μέρα θα συμβεί αυτό, θα σου στείλει.
0: Είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα το στείλει, επειδή φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι είμαστε πολύ φίλοι με τον Βαγγέλη. Τώρα να μην πω το επώνυμό του και τον. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες στην Κομισιόν και μάλιστα σε υψηλό βαθμό θέσει.
1: Άρα, επιστέσμα, με κάποιο τρόπο
0: ναι,
1: σου στείλει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε η Μέρκελ, λοιπόν, κάλεσε την χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση, της έβαλε λίγο χέρι, την επικρίνει για έλλειψη διπλωματικών προσπαθειών σε σχέση με την Ρωσία. Οπότε την κάλεσε να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες στον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία,
0: ναι,
1: για να επιτευχθεί η ειρήνη. Και είπε ότι στεναχωριέται που η Ευρώπη δεν αξιοποιεί πλήρως το διπλωματικό δυναμικό της.
0: Ναι.
1: Και παρότι είπε ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένη η στήριξη να υποστηρίξει στρατιωτικά η Ουκρανία, είπε όμως ότι έπρεπε να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι ουσιαστικά, γιατί λέει δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανικός πρόεδρος να διατηρεί επαφή με την Ρωσία, γιατί και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι.
0: Δεν θα πω απολύτως τίποτα.
1: Όχι, ναι, γιατί μετά αναφέρθηκε και στην Κριμαία. Γι' αυτό θα σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου να βγάλω το άκτι μου σε αυτά τα οποία ακούμε. Που να πάρει η ευχή, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο σήμερα του Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Περισσότερα στο real.gr.

0: συνεννοήθηκες με τον κύριο Σαπρανίδη τον Black Velvet να το βάλει για την Άγγελα Μέρκελ?
1: Όχι.
0: Εντάξει, με το καλώδιο.
1: Αυτό με το καλώδιο, μόνο εγώ μπορώ να το καταφέρνω. Υπάρχει άλλος, πιστεύω. για τη Μέρκελ, όχι, δεν συνεννοήθηκα.
0: Επίσης, να ρωτήσω το εξής, γιατί τώρα μου.
1: Πάντως, για να τελειώσω.
0: Έχεις γεμίσει το μυαλό μου
1: πληροφορίες. Για να σου ολοκληρώσω για τη Μέρκελ, για τη δάμη. Λοιπόν, επειδή είπε όταν ρωτήθηκε κατά πόσο, πόσο κατάλληλο είναι να υπάρχει διαμεσολαβητή στη σύγκρουση με τον Πούτιν, η Μέρκελ είπε ότι κατά τις συζητήσεις που είχαν γίνει στο Μίνσκ όταν ήταν καγκελάριος μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία, είπε δεν θα τις περνούσε από το μυαλό να ζητήσει από ένα διαμεσολαβητή να πάει στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας για να μιλήσει με τον Πούτιν. Πρέπει, λέει, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Κατάλαβες, σου λέει, είμαστε και εμείς, δεν μόνο Τραμπ.
0: Να ρωτήσω λοιπόν τώρα. Το γεγονός ότι η Άγγελα Μέρκελ κάνει την επανεμφάνισή της στην ίδια περίοδο που κάνει την επανεμφάνισή του Αλέξης Τσίπρας, αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γιατί και η ρητορική που χρησιμοποιεί η Μέρκελ είναι πάνω κάτω η ίδια.
1: Ναι, απλά δεν επανεμφανίζονται για τους ίδιους λόγους.
0: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, γιατί το βάζεις σε επίπεδο αναλογικό.
1: Τι να σου πω, ένας εμφανίζεται για να φτιάξει κόμμα, η Μέρκελ απλά για να την πει στον Φρίντριχ, νομίζω, και στην Ευρώπη.
0: Ναι,
1: και να δείξει ότι λείπω.
0: Μα και ο Τσίπρας επανεμφανίζεται.
1: Αυτό είναι το κοινό του. Ότι θέλουν να δείξουν ότι λείπουν. Αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει
0: πρώτον,
1: ένα κοινό. Ναι.
0: Έτσι, να δείξουν ότι λείπουν. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, να δείξουν ότι αυτός ο οποίος είναι και κάνει τα κουμάντα δεν κάνει καλή δουλειά. Το ίδιο πράγμα δεν λένε.
1: Κατά κάποιο. Σε αυτό το κομμάτι ναι.
0: Ωραία. Μην κοιτάς το κομμάτι της αναλογίας. Κύριε Σαπρανίδη, αν μπορείτε λίγο να μας βοηθήσετε, γιατί έχουμε αρχίσει και βγάζουμε την πέμπελη.
1: Τι έγινε πάλι?
0: Έκλειστο το κλιματιστικό.
1: Ο Τσίπρας. Εντάξει, ναι. Οι ανακοινώσεις. Ναι, θέλει. Τι άλλο θες, ρε εσύ? Τι άλλο να κάνετε?
0: Τι εννοείς?
1: Με το κλιματιστικό. Τέλος πάντων.
0: Να το ανοίξουμε.
1: Γιατί δεν είναι ανοιχτό?
0: Δεν είναι.
1: Ωραία.
0: Πολύ βασικό αυτό.
1: Πρέπει να συμμετέχουν και οι ακροατές στη.
0: Μία παρέα είμαστε.
1: Στην πέμπελή σου, λοιπόν.
0: Μία παρέα είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Σήμερα φοράω που κάμισο.
1: Άστα, ένα δράμα λινό που κάμισο βαρύ. Βαρύ χειμωνιά.
0: Σκέψου όμως ότι εκεί που θα πρέπει. Θα φοράω και σακάκι από πάνω.
1: Άστα, ένα δράμα, Σπύρο.
0: Και δύο δράματα μπορώ να σου πω.
1: Και δύο δράματα. Λοιπόν, την επόμενη Τρίτη, λοιπόν.
0: Ναι.
1: 26 Μαΐου. Στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου θα κάνει τις ανακοινώσεις ο κύριος Τσίπρας για το νέο κόμμα. Έκανε ήδη χθες σε εκδήλωση κάλεσμα στους νέους να συμμετέχουν, προκειμένου, όπως είπε, να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
0: Πανιά ορίζοντες.
1: Πανιά ορίζοντες, τι πανιά ορίζοντες? Δεν
0: αυτό,
1: είναι.
0: Δεν είναι. Προσπαθώ να δω. Πολύ Γιάννη. Μπόλικος Γιάννης Ρίτσος. Πανιά.
1: Λοιπόν, ήδη.
0: Και από το κάστρο της Μονεβασιάς αυτά έβλεπε. Πανιά και ορίζοντες.
1: Κάτσε να δούμε τώρα ποιοι θα υπάρχουν και οι μαζικές παρετήσεις, γιατί ακούγονται διάφορα.
0: Από πού εννοείς παρετήσεις?
1: Από το ΣΥΡΙΖΑ, από την ΕΣΥΡΑ, ξέρω εγώ, από τον ευρύτερο χώρο.
0: Πρώτα απ' όλα μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο σπέβδει ο κύριος Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα νωρίτερα? Τον Ιούνιο δεν είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα ανακοινώσει.
1: Εντάξει τώρα, και τώρα για 5 μέρες διαφορά και πολύ, αν με ρωτάς, και πολύ έχει αργήσει.
0: Και μετά καθόμαστε και λέμε το αν είναι λίγο,
1: τώρα
0: λίγο
1: είναι ή αργά, πολύ
0: πρόωρες,
1: είναι
0: λίγο, αν είναι λίγο ή πολύ πρόωρες οι εκλογές τον Οκτώβριο.
1: Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα τι σχέση.
0: Δεν συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες
1: το σχέση είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ναι, και αυτές οι κάποιες ημέρες κάτι δείχνουν. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα
1: αν
0: η πίεση που υπάρχει από την πλευρά.
1: Έπρεπε να το είχε κάνει και πολύ καιρό. Πολύ, δηλαδή μετά την παρουσίαση της Ιθάκης στο Παλά στο Δεκέμβριο. Έχει περάσει πάρα πολύ. Μετά, τέλος πάντων. Έχει περάσει πολύ καιρό. Έπρεπε να έχει γίνει και νωρίτερα.
0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνάκια τους ότι εκεί γύρω στις 8 παρα 20 θα έχουμε μία από τις πλέον στενότερες συνεργάτιδες του κυρίου Τσίπρα.
1: Ναι,
0: την κυρία Αντωνοπούλου.
1: Ναι, ναι, είναι και στο Ινστιτούτο Τσίπρα και στο.
0: Έτσι.
1: Έχει ανακοινωθεί το οργανωτικό.
0: Και θα προσπαθήσουμε να την πείσουμε να μας βάλει μέσα στο γραφείο του κυρίου
1: Τσίπρα. Το όνομα, το χρώμα δεν θα στα πει όλα.
0: Όχι,
1: αυτά, το
0: κόδωνα.
1: Τα χρώματα, τα πάντα όλα δεν θα στα
0: πρώτα
1: πει. Όλα,
0: πρώτα απ' όλα, αν η κυρία Αντωνοπούλου θέλει να τα μοιραστεί μαζί μας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αλλά επειδή είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την εκπομπή, θέλουμε να μάθουμε άλλα πραγματάκια. Τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη. Έχω την αίσθηση, λοιπόν, Στεφανία μου, αν μου επιτρέπεις, και μετά σου δίνω ελεύθερα τον λόγο να συνεχίσεις Αυτό. Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να έφεραν, μάλλον όχι πρωτετελεσμένων γεγονότων, να έφεραν πιο κοντά τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Η διαγραφή του κυρίου Πολάκη, το γεγονός ότι πληθαίνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που λένε δημόσια πλέον ότι περιμένουν το όχημα Τσίπρα.
1: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχουν βέβαια και στελέχη τα οποία διαφωνούν πολύ ανοιχτά με τη διαγραφή Πολάκη.
0: Και εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο ζήτημα, έχω την εντύπωση, και είναι το επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα ασχοληθούμε μαζί του. Τι εννοώ? Έχει μια τεράστια περιουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, και πολιτική αλλά και ουσιαστική. Δηλαδή, τι θα γίνει με το κτίριο, παραδείγματος χάρη? Τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχει?
1: Αυτά που έδωσε ο κύριος Τσοκράτης.
0: Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση?
1: Ναι. Και τι να πάει, να μεταφερθούν όλα αυτά κατευθείαν σε εν μία νυχτή στο κόμμα Τσίπρα?
0: Εμένα ρωτάς?
1: Τι, επειδή άνοιξε το θέμα, δεν ξέρω. Μου φαίνεται λίγο εμένα και περίεργο. Μου φαίνεται και λίγο.
0: Δηλαδή δεν θεωρείς ότι σε καμία των περιπτώσεων ο Σοκράτης Φάμελος δεν θα τα άφηνε όλα αυτά στον Παύλο Πολάκη?
1: Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς, να τα άφηνε πρεϊκά?
0: Ναι. Λέω εγώ τώρα, ρε παιδιά, κάνουμε μία πολιτική ανάλυση. Συζητάμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε τις λέμε φωνακτά, τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά. Γι' αυτό περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι αυτό όμως περιγράφεις είναι σαν αυτό που είπε ο κύριος Τσοκράτης, που ουσιαστικά ζητάει την αναστολή λειτουργίας του κόμματος και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν όπως τα λες.
0: Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, ούτε υιοθέτησε αυτό το οποίο λέει ο κύριος Τσοκράτης.
1: Δεν είπα ότι υιοθέτησες. Είπα ότι ουσιαστικά εκεί παραπέμπει. Δεν είπα ότι το υιοθέτησες.
0: Εγώ λέω πάρα πολύ απλά, εάν υποθέσουμε, για να βάλουμε μία βάση. Η βάση ποια είναι? Ότι ο κύριος Τσίπρας έρχεται.
1: Είναι
0: ο κομματικός φορέας του κυρίου Τσίπρα έρχεται. Είναι πλέον δεδομένο. 25, γιατί πάντα μου πηγαίνει το μυαλό 25 έκτου. 26 πέμπτου. Mm-hmm. Οι φανέλες στα παιδάκια νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. 26 Μαΐου από το Θησίο κιόλας. Και μάλιστα μαθαίνω ότι θα έχει και ιδιαίτερη θέα.
1: Από το Θησίο τι να έχει?
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Θα μπορούσε να το κάνει, να ζητήσει και να το κάνει μέσα στο ναό. Δεν ξέρω εσύ, Στεφανία.
1: Τι, δεν ξέρω. Αλήθεια, λοιπόν, τι ιδιαίτερη θέα, δεν ξέρω.
0: Να φαίνεται από πίσω η Ακρόπολη.
1: Τι να φαίνεται?
0: Τι άλλο θα φέρει, δεν θα μου πεις.
1: Στο Χαλάνδρι, αλλιώς. Τι να σου πω τώρα.
0: Στο Χαλάνδρι δεν είχε καλή εικόνα. Ναι, στο Μαρούσι δεν μπορώ. Και πάλι από εδώ δεν φαίνεται κάτι. Φαίνεται μόνο η Πεντέλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Θα κάνει λοιπόν τις ανακοινώσεις στο Θησίο στις 26 Μαΐου ο κύριος Τσίπρας. Να δούμε ποιοι θα είναι εκεί. Ποιους θα ανακοινώσει. Να δούμε την πλατφόρμα, την τελική πλατφόρμα, βεβαίως, πολιτική πλατφόρμα του κυρίου Τσίπρα. Και ασφαλώς από τη στιγμή που θα ανακοινώσει το κόμμα του ο κύριος Τσίπρας, φαντάζομαι ότι με τον κύριο Φάμελο έχουν φτιάξει ήδη έναν οδικό χάρτη για το πώς θα γίνει η μετάβαση από το ένα στο άλλο.
1: Εμένα πάντως μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχουν όντως και εκεί έχουν, ότι δεν συνεδριάζουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και άμεσα. Εμένα μου φαίνεται όντως, δηλαδή έχει δίκιο σε αυτό ο Πολάκης.
0: Στο μεταξύ υπάρχει
1: και όσοι
0: κρίση.
1: Και το ζητούν, και ο παπάς δηλαδή που τον άκουσε.
0: Και να δούμε αν ισχύει, γιατί είχα ακούσει εγώ τον κύριο Τσίπρα να λέει, και φαντάζομαι και οι υπόλοιποι, έχει πει δημόσια ο κύριος Τσίπρας ότι βουλευτές γενικότερα εν ενεργεία, δεν θα τους πάρει μαζί. Έτσι,
1: ναι, αυτό είχε πει, το είχε πει στον επεισενοποιείο βεβαίως. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα, η αλήθεια είναι. Καλά το έχεις ακούσει και καλά το θυμάσαι. Δεν ξέρω αν, επειδή έχει έρθει λίγο πιο νωρίς το κόμμα σε σχέση με το Σεπτέμβριο που τότε συζητούσαμε, αν έχει αλλάξει ο σχεδιασμός. Πάντως, ένα ρόλο έτσι πυροσβέστη τον έχει πάρει ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, επίσης την άκουγα μεταξύ του.
0: Τώρα, το κόμμα της κυρίας Χαρισιάνου, κοίτα, επειδή, να ξαναγνωριστούμε λίγο για να μην μπερδευόμαστε, εμείς οι δύο εδώ είμαστε δημοσιογράφοι. Ούτε γραφείο τύπου είμαστε, ούτε έχουμε υπάρξει, ούτε και εγώ προσωπικά ούτε πρόκειται να υπάρξω, ούτε τίποτα. Τώρα, εάν τα σχόλια τα οποία κάνουμε ή το ρεπορτάζ το οποίο δίνουμε σου χαλάει τη δική σου, ας το πούμε, πραγματικότητα, είναι δικό σου θέμα, δεν είναι δικό μας θέμα. Αυτό πάντως είναι το ρεπορτάζ, και θα δώσουμε και αναλυτικότατο ρεπορτάζ για την κυρία Καριστιανού. Και επειδή νωρίτερα είχα πει ότι με άρωμα μόσχας και κάποιοι παρεξηγήθηκαν, ενοχλήθηκαν.
1: Γιατί αφού είναι...
0: Τι να κάνουμε τώρα. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης ήταν παρόν.
1: Γιατί είναι κακό αυτό.
0: Ο πολύ καλός συνάδελφος και φίλος.

0: Ο Θανάσης Αυγερινός δεκαετίες ολόκληρες εκεί στο Κρεμλίνο κάνοντας το ρεπορτάζ, ανταποκριτή σε πάρα πολλά κανάλια, τώρα είναι στο Open. Από ό,τι φαίνεται θα είναι εκπρόσωπος τύπου. Μπορεί και να μην είναι εκπρόσωπος τύπου, πάντως ήταν παρόν.
1: Τέλος πάντων, σε κάποιο ρόλο θα έχει στο κομμάτι της επικοινωνίας, είναι σίγουρα.
0: Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε και με την κυρία Γρατσία εχθές. Αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν βαριά, ήταν δύσκολη ημέρα όσον αφορά στην... δεν καταφέραμε να...
1: 21 είναι οι δικές της
0: 21, 21 στην Θεσσαλονίκη.
1: Και συνεχίζονται η συλλογή υπογραφών για το κόμμα της. Λοιπόν... Οπότε περιμένουμε. Νομίζω ότι έχουν στόχο πόσο, 70.000?
0: Ναι, 70.000 υπογραφές. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ Σπύρο, αγαπητή Στεφανία. Η είδηση δεν είναι ότι είμαστε κοντά σε κάποιο νέο οικονομικό σκάνδαλο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κόστος τήσεως και την κατασκευή δομών στη Μόρια. Το συγκεκριμένο, αυτό το οποίο έχει γράψει το Πολίτικο, γιατί έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ το Πολίτικο, ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βρει κάποια πραγματάκια όσον αφορά σε δύο δομές. Mm-hmm. Όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η είδηση θα ήταν να μην είχαμε ακουστεί, να μην είχε ακουστεί κάποια οικονομική έτσι σκανδαλώδη υπόθεση για την Ελλάδα. Και φυσικά να μην ξεχνάμε την άνθηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναφέρει ο Κώστας ο ταξιτζής. Εκεί να δεις πως ρίχνει το χρήμα. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και την καλημέρα μου στο κορίτσι. Εσύ είσαι το κορίτσι.
1: Εγώ είμαι. Πού είναι η Ρένα? Όχι, δεν είμαι εγώ από την Κέρκυρα. Είμαι όχι. Ο σύζυγος.
0: Ναι. Και η Ρίτσα, η Μπιζόλη.
1: Είναι και η Ρίτσα Μπιζόλη, βεβαίως.
0: Το κορίτσι μας είναι μισή χιώτισσα, αλλά είναι και μισή λακώνισσα.
1: Σωστά.
0: Έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Καλά τα λες. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Για να ξεκινήσουμε τα οικονομικά μας μετά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία. Μισό λεπτάκι. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σαπρανίδη, επειδή το Αλτσάιμερ μου χτύπησε την πόρτα, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, ακριβώς όπως θέλεις. Ρίξε μία ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει η Στεφανία μας, κάλεσε στο 18 11 33. Εγώ το 18-11-33 θα καλέσω. Έτσι. Τα υπόλοιπα, λοιπόν, τα τεχνολογικά τα αφήνω σε εσάς τους νεότερους.
1: Να σας πω επίσης ότι η Nextis Now Kingdom Consulting διοργανώνει για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στο πάνελ του συνεδρίου, στα πάνελ θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου, demografico.gr.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
7: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Τρεις εργένιδες.
5: Αχρηστή.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
4: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Έχεις κατάστημα. Ασχολείσαι με το εμπόριο χρωμάτων και δομικών υλικών, εργαλείων και μηχανημάτων κήπου. Μήπως έχεις φυτώριο? Τότε άκου αυτό. Μην χάσεις το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ελληνικό Κόσμο το τρίτο συνέδριο παραδοσιακής αγοράς εργαλείων και οικοδομικών υλικών. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή και οι θέσεις περιορισμένες. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-6852-826. Εδώ χτίζουμε το κατάστημα του αύριο. Διοργάνωση Καριδάκης Media.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και θα πάμε κατευθείαν, τον έχουμε ήδη στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, είναι οικονομικός συμβούλος και αναλυτής, για να μας δώσει τα φώτα του για κάποια έτσι χρηστικά θεματάκια που μας απασχολούν και σας απασχολούν. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα φώτα και χαπάκια από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
0: Ωραία.
2: Από τα δικά μου θα μοιράζουμε, γιατί έχω χαπάκια και παίρνω μόνο.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το σπίτι μου που έχει δοθεί παράταση. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό?
2: Βεβαίως, ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να μην πήγε έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί από την κυβέρνηση, αλλά ήταν ένα πρόγραμμα που ορισμένοι είχαν δικαίωμα στο όνειρο να αποκτήσουν δικιά τους στέγη βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτά τα περιθώρια για να μπορέσει κάποιος να βρει το σπίτι, να έρθει συμφωνία με τους ιδιοκτήτες, να γίνουν οι έλεγχοι και να γίνει προς συμφωνία και να πάμε στην τράπεζα να κάνει τους δικούς έλεγχους και να εκτιμήσει το δάνειο, το περιθώριο ήταν έως 31 Αυγούστου. Ευνηδίως όμως βγήκε μια ανακοίνωση ότι επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να κλείσει, τα περιθώρια στενεύουν και γίνονται 2 Ιουνίου. Αποτέλεσμα, όσοι ήταν στη διαδικασία, στο ψάξιμο, το βρήκαμε το σπίτι, δώσαμε προκαταβολή, αλλά δεν ολοκληρώσαμε και θα ολοκληρώσουμε σε βάθος χρόνου, να βρεθούν μετέωροι και ίσως να χάσουν και τα χρήματά τους που έχουν δώσει σε εκείνη την ώρα, σπίτι να μην πάρουν, συν τον κόπο, συν τα όνειρα. Έτσι λοιπόν.
1: Μισό λεπτό, κύριε Χατζησαλάτα. Αυτό δεν το ήξεραν, δεν μπορούσαν να το έχουν προβλέψει. Τώρα είναι τεράστια η διαφορά από τέλη Αυγούστου μέχρι. Δηλαδή, πώς θα προλάβει ο κόσμος, έχω την εντύπωση ότι πολλοί θα μείνουν απ' έξω.
2: Βεβαίως. Και όταν λοιπόν βγήκε αυτή η εξαγγελία ότι όσοι τον κύριον είδαν, αλλά μέχρι 2 Ιουνίου, πάρα πολλοί πάγωσαν, πάρα πολλοί απογοητεύτηκαν. Ευτυχώς βρέθηκε μία λύση, γιατί ωραία πάντα ως Έλληνες. Και ναι, μεν κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν μπορεί κάποιος να πάρει χρήματα μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά έρχεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και θα καλύψει το κενό αυτό έως 31 Αυγούστου. Άρα, αν κάποιος είναι στη διαδικασία μη ολοκλήρωσης όμως και βλέπει ότι αυτή η ολοκλήρωση θα γίνει μετά τις 2 Ιουνίου, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τα χρήματα αυτά θα καλυφθούν από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Δεν έχουν το δικαίωμα να κάνουν καινούργιες αιτήσεις, γιατί λογικό είναι, δεν προλαβαίνουν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Αρχίζουμε να ρίχνουμε πολλά πραγματάκια προς την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά υπήρχε δηλαδή και μια συζήτηση, μήπως όλο αυτό είναι ένα προεκλογικό τρίκ, ότι να, εμείς είμαστε εδώ. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε να γίνει πιο έντεχνα και να μην δημιουργηθεί όλη αυτή η αναστάτωση. Γιατί πιστέψτε με, πάντα μένει μια πικρία ότι γιατί ρε παιδί μου τόσο πρόχειρος σχεδιασμός.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν πιστεύω ότι έγινε έντεχνα. Έγινε μια αστοχία. Ευτυχώς καλύφθηκε.
1: Κυρία Κασίμη.
0: Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Σημαντικό. Πολύ σημαντικό.
1: Μπορούμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι μας.
0: Ναι. Πώς θα τι εξοικονομεί το κάθε νοικοκυριό που θα το κάνει αυτό?
2: 20 με 25% περίπου της κατανάλωσης με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Οπότε αν αυτό υπάρχει δίπλα σε έναν ηλιακό θερμοσύφωνα, τότε βλέπουμε μια εξοικονόμηση τάξης που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 50%. Αυτά τα φωτοβολταϊκά δεν είναι κάτι που πρέπει να φωνάξουμε μηχανικούς να μας βγάλουν άδειες. Υπάρχει μια πολύ απλή διαδικασία. Είναι δύο πάνελ, ένας μετατροπέας και μια βάση στήριξης. Παίρνουν στο μπαλκόνι και απευθείας το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού μας. Δηλαδή το καλώδιο που βγαίνει από τα μετατροπέα το βάζουμε στην πρίζα του σπιτιού και αυτό πλέον μπαίνει στο δικό μας οικιακό δίκτυο. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό θα κάνουμε μια αίτηση βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση στον ΔΔΕ ότι θα εγκαθιστήσω αυτό το σύστημα στο μπαλκόνι μου. Η ισχύ του συστήματος δεν μπορεί να είναι πάνω από 800 βατ. Άρα λοιπόν να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις πονηρές ότι εντάξει εγώ θα βάλω δύο για να έχω μεγαλύτερη εξοικονόμηση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπαίνει λοιπόν στο μπαλκόνι και υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις και ορισμένοι κόφτες. Δηλαδή, όταν αυτό το ρεύμα που παράγει το φωτοβολταϊκό μπαίνει μέσα στο οικιακό μας σύστημα, εάν σε περίπτωση δεν καταναλώνεται, δεν μπορεί να μπει μέσα στο δίκτυο. Στο δίκτυο της ΔΔΕ εννοώ.
1: Ναι.
2: Δεύτερον, για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί δημιουργεί αστάθεια και ο δεύτερος, φανταστείτε σε μια διακοπή ρεύματος να μην έχει ρεύμα η περιοχή και κάποιος άνθρωπος να κάνει κάποιες εργασίες κάτω. Ένα άνθρωπο ο οποίος είναι του ΔΔΕ, είναι επαγγελματίας. Και να το έχει ξαφνικά ρεύμα από ένα φωτοβολταϊκό από πάνω από κάποιον όροφο. Άρα λοιπόν υπάρχουν διαδικασίες. Δεν υπάρχει συμψηφισμός του ρεύματος, δηλαδή παράγω αυτό το ρεύμα, είναι κλειστό το σπίτι, άρα το αποθηκεύω και το χρησιμοποιώ αύριο. Είναι την ημέρα που παράγεται, την ημέρα αυτή και καταναλώνεται.
0: Ωραία.
1: Την υπομονή σας, κύριε Χατζησαλάτα, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε, διότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία μας λέτε. Στη ΔΔΕ, μάλλον θα πρέπει να δουλεύουν και Σαββατοκύριακο για να τα προλάβουν όλα αυτά.
3: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren MasterCard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank MasterCard.
18: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 τον έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχέα. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
17: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren.

0: McLaren Supercar.
1: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ήρθαμε στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

Τρίτη 19 Μαΐου, σήμερα μια ηλιόλουστη μέρα από την πρωτεύουσα της Δωδεκανήσου, εδώ από τη Ρόδο. Ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη μέρα και εσείς να είναι έτσι ηλιόλουστη, όπως τη βλέπουμε εμείς από το υπέροχο στούντιό μας εδώ στο Real Voice. Έτσι να είναι και η δική σας ημέρα, από άκρη σε άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο.

0: Καλημέρα στο Βάιο, καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη, να είστε πάντα καλά.
1: Που θα τα μόλια πάντα, χωρίς να ξέρω το γιατί.
0: Για πάμε να μας στέλνετε τις καλημέρες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, από μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι και αν θέλετε, στείλτε μας ένα μήνυμα στο Viber 698 919 99 95.

Καλημέρα κυρία Μαρία από την Κάλυμνο. Καλημέρα. Τι πάθατε εκεί, τι κάνατε εκεί, τι έγινε και γίναμε viral πάλι, τι έγινε. Θα τα πούμε σε λίγο και για την Κάλυμνο, γιατί νομίζω ότι το είδατε όλοι, το παρακολουθήσατε όλοι, ή πείτε και στην σελίδα μας στο www.realvoice995.gr να δείτε τι έγινε στην Κάλυμνο με τους δύο ψαράδες, οι οποίοι δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Η δικαιοσύνη θα τα βρει και αυτά βέβαια, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι έπεσαν μαχαιριές, βρέθηκε στη θάλασσα σώμα. Χαμός, δεν το συζητάμε, δεν είναι εικόνες πάντως αυτές, παιδιά, δεν.

0: Καλημέρα στους λειψούς. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Δεν λέω όνομα, αλλά καλημέρα. Ο κύριος Μανώλης, ορίστε, ο κύριος Μανώλης νομίζω. Κάπως έτσι το βαφτίσαμε χθες, έτσι είναι πέρι.
1: Στα γαλανά σου τα νερά, δώσε στα όλα.

Θα ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ όμορφο νέο, ένα νέο το οποίο προσωπικά με έκανε πάρα πολύ περήφανο, αλλά νομίζω και το χωριό μας, έτσι, τα Απόλλωνα, αλλά και ολόκληρο το νησί της Ρόδου. Και αναφέρομαι στην αποφύτηση του αγαπημένου μου, δεν θα πω φιλού, θα πω αδερφού, θα πω εγώ, του Στέργου του Χατζηδιάκου από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, που πραγματικά εγώ αυτονού του παιδιού, του Στέργου του Χατζηδιάκου, ιός του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτου Χατζηδιάκου, του βγάζω το καπέλο. Του βγάζω το καπέλο γιατί δεν το βάλει κάτω ποτέ. Έμαθε να κοιτάει ψηλά, όπως και ο ίδιος είπε σε μια ανάρτησή του στα social media. Έμαθε να κοιτάει ψηλά, κάποιος τον έμαθε να κοιτάει ψηλά, και αυτός ήταν σίγουρα ο αείμνηστος δήμαρχος της Ρόδου και πατέρας του Φώτης, ο Χατζηδιάκος. Πάρα πολλά συγχαρητήρια λοιπόν, φίλε μου Στέργο. Τα μηνύματα τα οποία έχω από χθες είναι τρομερά, θα στα στείλω στα αντάρσου, έχω στείλει και κάποια. Να δεις την αγάπη πραγματικά του κόσμου. Πολλά συγχαρητήρια και στη μαμά και στην οικογένεια γενικώς, και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που είμαστε φίλοι σου.

Φυσικά, κυρία Μαρία, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο να πετυχαίνεις τους στόχους σου. Καλημέρα και στο Σάββα από το Απόλλωνα. Σάββα, είμαστε όλοι περήφανοι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και το θέμα το οποίο δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς μας έκανε viral σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, μέχρι και ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία ασχολήθηκαν με το θέμα με το τροχαίο. Με το τροχαίο και δυστυχώς τις δύο νεκρές κοπέλες που έχει το νησί μας και έχει βαρύ πένθος. Η αλήθεια είναι έτσι όπως έγινε. Και η όλη η ιστορία είναι βαρύ, ρε παιδιά, είναι βαρύ.

μια βόλτα για ένα κυριακάτικο μπάνιο, έτσι όπως ενημερωθήκαμε. Απευημηρέο, δυστυχώς απευημηρέο. Λογικά είδατε όλοι και σε εμάς εδώ στο Real, αλλά και γενικώς το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε από τη στιγμή του άσχημου αυτού δυστυχήματος. Τι να πω, δεν είναι και πάρα πολύ καλή ανάλυση, αλλά βλέποντας και κάποιες αθηναϊκές εκπομπές που επεξεργάστηκαν λίγο και εικόνα και ήχο, πραγματικά σοκαριστικό. Το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε χθες είναι σοκαριστικό.

Εάν παρατηρήσετε λίγο το βίντεο και ειδικά με την επεξεργασία που έγινε, ακούγεται φρενάρισμα. Έχει και δίκιο Πέρις εδώ που το συζητάμε. Ακούγεται φρενάρισμα πριν, προσέξτε, πριν σύγκρουστεί με το αυτοκίνητο και σταματάει μετά τη σύγκρουση. Χτυπάει δηλαδή ένα αυτοκίνητο και σταματάει και πάρα πολλά μέτρα μακριά από το σημείο που χτύπησε το αυτοκίνητο. Τρομερό, έτσι. Τρομερό και απίστευτο. Είναι σαν ταινία, δηλαδή σαν να βλέπαμε ταινία. Δυστυχώς με άσχημη κατάληξη.

Καλημέρα, Βαγγέλη μου. Βαγγέλη μου, στέλνετε τα μηνύματα σας στο Viber, στο 698-919-99-95, για να βλέπουν και οι υπόλοιποι οι συνεργάτες εδώ του σταθμού. Γιατί δεν είναι προσωπικό το τηλέφωνο, εδώ του σταθμού. Έτσι είναι ο τρόπος επικοινωνίας που έχουμε πάντα εδώ με το Real FM και με εσάς και με τους απλούς πολίτες και με τον κόσμο για οτιδήποτε χρειάζεται. Για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι συνεργάτες, για να δουν την οργή, πραγματικά την οργή. Δεν θα μπω σε καμία διαδικασία προφανώς έτσι να σχολιάσω τις δεξιότητες που μπορεί να έχει στο τιμόνι αυτός ο άνθρωπος, ούτε τι βίντεο κυκλοφόρησαν, ούτε τι ακριβώς συνέβη κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι είδαμε και άλλα βίντεο, είδαμε να αυτό το αυτοκίνητο ουσιαστικά να τρέχει. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό το αυτοκίνητο είναι και για να βρίσκεται στον δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά βλέποντας και κάποια σχόλια φίλων του συγκεκριμένου ανθρώπου που προκάλεσε αυτό το δυστύχημα, τώρα το προκάλεσε, βάλτε το σε παρένθεση. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί και εδώ και για τον τρόπο τον οποίο βγαίνει το αυτοκίνητο με τις κοπέλες από τον δικό τους δρόμο, αλλά και όλα τα υπόλοιπα, όλα αυτά θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Έχουμε όμως μάτια, είδαμε το βίντεο, μπορούμε να έχουμε προσωπική άποψη. Αυτό έχει κυκλοφορήσει παντού, παντού, έτσι. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να βλέπει ότι το αυτοκίνητο πήγαινε με φυσιολογική ταχύτητα. Δεν μπορεί να είσαι με φυσιολογική ταχύτητα και να συμβεί όλο αυτό που συνέβη. Το άλλο το αυτοκίνητο δεν φαίνεται καν. Από τη σύγκρουση έχει γίνει μία μάζα. Δεν φαίνεται καν, έτσι. Δεν το συζητάμε. Αλλά κρατήστε και ένα μικρό καλάθι. Κρατήστε ένα μικρό καλάθι, διότι έχει ασκηθεί και ποινική δίωξη στο 44χρονο τον οδηγό του αυτοκινήτου. Και προφανώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει για το τι ακριβώς συνέβη. Πήρε και την απαραίτητη για εκείνον προθεσμία για να απολογηθεί. Και οι δικηγόροι του προφανώς έτσι ετοιμάζουν την απολογία. Απλά, τι συμβαίνει ακριβώς τώρα εδώ πέρα? Είναι δύσκολο, κακά τα ψέματα, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη και η κατάσταση, διότι από όσο μάθαμε από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, υπάρχουν και επίσημες καταθέσεις, όχι σχόλια Facebook ή δεν ξέρω εγώ τι, ή κάποια άλλη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά υπάρχουν και καταθέσεις επίσημες που έλεγαν για ταχύτητα, που έλεγαν για προσπεράσεις, για σλάλομ και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Είναι μια κατάσταση δύσκολη σίγουρα. Είναι μια κατάσταση που μας χτυπάει για ακόμη μια φορά καμπανάκι. Δράτω με τις ευκαιρίες να σας προτρέψω να διαβάσετε το άρθρο το οποίο έγραψε χθες η Ρένα η Παυλάκη εδώ στο Real. Μπείτε στη σελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Δείτε λίγο αυτά τα οποία αναφέρει μέσα στο ρεπορτάζ η Ρένα η Παυλάκη και νομίζω θα καταλάβετε πάρα πολλά. Κάποια στιγμή λοιπόν ίσως πρέπει να δούμε και τον καθρέφτη μας. Τα είπα και εγώ από χθες. Και πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στο δρόμο. Κακά τα ψέματα. Δεν είμαστε μόνοι μας στο δρόμο, αλλά και μόνοι μας να είμαστε στο δρόμο, να τύχει να είσαι μόνος σου εκείνη τη στιγμή στο δρόμο. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τηρούνται, όχι απλά πιστά, και ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα και τέτοιες καταστάσεις που έχει νεκρούς. Νομίζω δεν χρειάζεται και μεγάλης ανάλυσης. Προσυπογράφω ό,τι έγραψε η Ρένα η Παυλάκη. Να μπείτε να το διαβάσετε το άρθρο και θα καταλάβετε πάρα πολλά.

τώρα η τελευταία πράξη του δράματος, γιατί δράμα είναι να κυδεύεται μαμά και κόρη. Κακά τα ψέματα, είναι αύριο στις 20 του μηνός, Τετάρτη, 11 η ώρα, στο νεκροταφείο του Ταξιαρχή.

Θέλω τα σχόλιά σας να είναι κόσμια, δεν πρόκειται να διαβάσω κανένα σχόλιο και δει από αυτά που στέλνεις, φίλε Σπύρο. Καλημέρα και όλες με την ευκαιρία. Καταλαβαίνω και τον εκνευρισμό και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Επιμένω και το λέω. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, έτσι, για το τι ακριβώς έγινε εκεί που έγινε. Και τον τρόπο που έγινε και το τι ακριβώς συνέβη και πώς. Σας το είπα, νομίζω, από χθες, πριν κυκλοφορήσει το βίντεο. Τυχάνει να έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις και με το σούπερ μάρκετ που βρίσκεται εκεί, αλλά και με την όλη διαδικασία, με τους ασφαλιστές και τα λοιπά. Τυχάνει να έχω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Σας το είπα και εχθές, η αστυνομία γνωρίζει. Σας μίλησα για ένα βίντεο πριν καν κυκλοφορήσει. Σας προτρέπω στη χθεσινή εκπομπή και θα καταλάβετε. Σας το είπα και χθες, ξέρει πάρα πολύ καλά η αστυνομία το τι ακριβώς έγινε, πώς έγινε και όλα τα άλλα. Αυτά που εμείς βλέπουμε σε αυτό το βίντεο, έτσι, είναι η ομοία αλήθεια. Με την κατάλληλη επεξεργασία, με τις μαρτυρίες, αλλά από όσο ξέρω υπάρχει ακόμα ένα βίντεο. Υπάρχει ακόμα ένα βίντεο και υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες που έχουν στην αστυνομία για να χειριστούν αυτήν την κατάσταση. Πάντως, όπως και να έχει, δυστυχώς η Ρόδος πενθεί δύο κοπέλες, μαμά και κόρη. Το λέμε και ανατριχιάζουμε. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, ξεκάθαρα. Τι να πω, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχούλες τους. Αύριο λοιπόν στις 20 του μηνός, στις 11 η ώρα, στο νεκροταφείο του Ταξιάρχη, λοιπόν, η τελευταία πράξη του δράματος.

Καλημέρα, να είστε καλά εκεί στο Απόλλωνα, στο καφενείο του Πιπέρι. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πόσο θα ήθελα, ρε μπαγάσες, να ήμουν τώρα εκεί να πίνω ένα ελληνικό καφεδάκι.

Να, γι' αυτό σ' αγαπώ εσένα, Ραφαήλ. Να, γιατί σ' αγαπώ. Συνεχίζω να ψάχνω στο σπίτι, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, επί την ευκαιρία που το είπε και ο φίλος μου, Ραφαήλ. Είμαι σε αναζήτηση, έτσι. Οτιδήποτε, στείλτε μου ένα μήνυμα, ρε παιδιά. Είναι αλλιώς να το ζεις τελικά το πρόβλημα και αλλιώς να το ακούς. Αλλά πραγματικά στο νησί είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα η έβρεση σπιτιού, κακά τα ψέματα. Και ειδικά ορισμένοι όταν ξεφεύγετε, γιατί πραγματικά ξεφεύγετε και ζητάτε δύο ενοικία μπροστά και δύο εγγύησεις. Εσείς θα πάω το αγοράσω το σπίτι, άμα είναι.

Τώρα αν είναι λιγότερα, αν πήγαινε με λιγότερα χιλιόμετρα, αγαπημένη μου Μαρία, αν πήγαινε με λιγότερα χιλιόμετρα, ίσως να μην είχαμε όλο αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση, έτσι, είναι μια υπόθεση, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Έχουμε τα δεδομένα όμως που υπάρχουν σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο. Καταλαβαίνω τι εννοείς, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι εννοείς. Το αν έτρεχε ή όχι, επαναλαμβάνω και το ξαναλέω, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Χωρίς να θέλω να καλύψω κανέναν, έτσι, προς Θεού. Απλά χρειάζονται προσεκτικές λέξεις όταν αναφέρεις ένα θέμα το οποίο ακόμα δεν έχει αποφασίσει η δικαιοσύνη, έτσι. Βλέπουμε και σχολιάζουμε μια κατάσταση δεδομένη. Έχουμε προφανώς και πάντα θα έχουμε το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ μας, το οποίο εδώ στο Real ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και το βίντεο δείξαμε πρώτοι, και άλλα πολλά δέκατα του δευτερολέπτου, κάποια δευτερόλεπτα ίσως πριν το ατύχημα, ακόμα τα αυτοκίνητα κάπνιζαν, ακόμα δεν είχαν βγει επιβάτες. Το είχαμε βγάλει αυτό το βίντεο. Άλλο λοιπόν το τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη, αλλά υπάρχει και το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ που πρέπει πάντα να είναι προσεκτικό, και εμείς αυτό κάνουμε εδώ στο Real.

Λοιπόν, θα αφήσουμε αυτό το θεματάκι και θα πάμε λίγο στο θέμα το οποίο είδατε σίγουρα να κυκλοφορεί και εγώ προσωπικά έχω πάρα πολλά μηνύματα για να το πω. Το θέμα είναι αυτή την κατασκευή που έγινε στην κρεμαστή και που πραγματικά πολλά τα μηνύματα ότι η εικόνα αυτή δεν είναι εικόνα κτλ. Θα σας εξηγήσω.

Εγώ προσωπικά θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αν και δόθηκαν κάποιες εξηγήσεις σε σχόλια, από ό,τι κατάλαβα, από τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Βαλάντη Λάμπη. Αλλά αυτή δεν είναι, πραγματικά δεν είναι κατασκευή αυτό που έγινε εκεί. Είδα και το σχόλιο του κύριου Λάμπη που λέει ότι παλιά ήταν χειρότερα. Κανένας δεν είπε ότι ήταν καλύτερα. Αλλά αν αυτό θεωρείτε ότι πάω να διορθώσω μια κατάσταση, όχι κύριε Λάμπη, μας δεν είναι διορθώνω, είναι να το καλύψω ίσως μέχρι να γίνει κάτι, ναι, να το δεχτώ. Από την άλλη, γιατί να προβείς έξοδα να κάνεις μια τέτοια κατασκευή από τη στιγμή που πριν ήταν κουβάρι, εφόσον η ίδια ομολογείται ότι υπάρχει μια μελέτη, τελειώνει κιόλας η μελέτη, αυτό είπε και ο κύριος Τσούβαλης δηλαδή, και θα προχωρήσει παρακάτω η διαδικασία σε αυτό εκεί το γνωστό καφέ, ξέρετε, στην Κρεμαστή, στο κέντρο κιόλας του χωριού, αυτό το απαράδεκτο έτσι όπως έχει μείνει εκεί η κατάσταση, δεν αμφιβάλλει κανένας. Από την άλλη, γιατί θεωρώ ότι αυτό μπήκε εκεί, λέει για προσωρινό, αλλά μου φαίνεται εκεί θα μείνει, κάτι τέτοιο λέει και ο φιλόσοφος Λάος. Ναι, δεν είναι κατασκευή αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές μουρμούρες από ανθρώπους που έβλεπαν και πριν ότι ήταν χαλιά. Έτσι, όχι από αυτούς που περνούσαν, απλά αυτούς που μένουν εκεί, τους κατοίκους της περιοχής της Κρεμαστής. Ας το αφήσουμε λίγο αυτές τις δικαιολογίες, γιατί εγώ προσωπικά δικαιολογία το θεώρησα ότι μέχρι να τελειώσει η μελέτη βάλαμε αυτό και δεν υπάρχει, βάζω αυτό εκεί. Είναι χειρότερο να το βλέπεις την παράγκα μέσα στο χωριό, γιατί παράγκα είναι αυτό το πράγμα που μπήκε εκεί. Αφόσον λοιπόν τελειώνει η διαδικασία, όπως λέει ο κύριος Τσούβαλης, πάτε παρακάτω ρε παιδιά. Δεν χρειάζονται αυτά τα έξοδα τώρα για να μουρμουράει και ο κόσμος, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα είδατε κι εσείς. Για να μπείτε στη διαδικασία να απαντήσετε σε κάποιους, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Εγώ προσυπογράφω αυτό που λέει ο κόσμος, ότι πήγαμε να το φτιάξουμε και το κάναμε κοτέτσι. Προφανώς. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα την κατάσταση που είχε πριν. Δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Θα σου πει μόλις την ξεκινήσει τη διαδικασία, έτσι, και πας και φτιάξεις το έργο, φτιάξεις την εικόνα. Αλλά το καλύπτω, το μπαλώνω, δεν. Δεν σκέτο. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κόσμο και με τις μουρμούρες, προφανώς, γιατί όντως δεν είναι εικόνα αυτή. Θα το δείτε κι εσείς, αν μπείτε στα social, θα το δείτε. Αλλά μένω και σε αυτά που είπε και ο κύριος Λάμπης και ο κύριος Τσούβαλης σε σχόλια, ότι θα φτιαχτεί, ότι τελειώνει η μελέτη. Είναι χρόνια έτσι παρατημένο, δεν διαφωνεί κανένας, προφανώς. Περιμένουμε λοιπόν να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να πάει παρακάτω το έργο. Και όχι αυτό το πράγμα. Μία παράγκα στη μέση του χωριού. Okay.

Καλημέρα στο ωραίο Καστελόριζο, κύριε Ελένη. Καλημέρα, να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, αυτό που σας είπα πριν με την Κάλυμνο είναι το επόμενο θέμα το οποίο θέλουμε να σχολιάσουμε, που έρχεται εδώ από τα νησιά μας, από τη Δωδεκάνησο, είναι αυτό το θρίλερ, γιατί πραγματικά θρίλερ στην Κάλυμνο, με ένα νεκρό άντρα με τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκε το βράδυ της Κυριακής στο λιμάνι και λίγο πιο έξω της Κάλυμνο. Προφανώς και είναι σε διαδικασία η όλη ιστορία να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτό πάντως που βγαίνει από τις πληροφορίες είναι ότι το θύμα επέβαινε σε αλλιευτικό σκάφος μαζί με ακόμη έναν άντρα. Έτσι. Και εδώ θέλει προσοχή στο τι ακριβώς έγινε. Προφανώς και οι αρχές θα δουν τι συμβαίνει. Αλλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή ό,τι και να συνέβη, ό,τι και να γίνει, δεν γνωρίζουμε. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να συνέβη. Βγάλαμε μαχαίρια. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο ζούμε σε καθημερινή βάση. Τι θέλετε από το δρόμο, τι θέλετε από την εργασία μας, από τις κοινωνικές επαφές, από τα social media, από παντού. Δηλαδή, υπάρχει ένα πράγμα τσιτωμένο, απίστευτο. Δηλαδή, δεν ηρεμούμε καθόλου. Τα νεύρα, εκτός αυτού. Βρίζουμε, βλαστημάμε, σκοτωνόμαστε. Βρε παιδιά, δηλαδή τι συμβαίνει, τι έχουμε πάθει?

Πηγαίνει σε ένα γείτονα να του πει μια καλημέρα και σε βλέπει καλά. Όχι, ρε, πέστε να ρε την καλημέρα. Πέστε να και α πέσει κάτω. Του Θεού είναι η καλημέρα. Δηλαδή είμαστε σιτσίτα όλοι. Αν ο άλλο αναρωτιέται, γιατί του λέει καλημέρα. Πού με ξέρει. Έχουμε προβληματιστεί τελείως.

Καλημέρα και στην Τίλο, καλημέρα και στο καφενείο του κύριου Γιώργου. Να είστε πάντα καλά σε όλη την παρέα και καλημέρα. Ξέρεις τι φανταστικά είναι τώρα εκεί στα λιβαδιά περιέ στην Τίλο. Πω, μαγεία σκέτη.

Γιάννη, λίγησα, να ξέρεις. Καλημέρα, φίλε. Γιάννη, λίγησα. Για την Eurovision, λίγησα. Ό,τι ήθελε, έκανε η τέτοια έτσι και με μεγάλη διαφορά η Βουλγάρα. Πώς το λέει το τραγούδι, Μπανκαράγκα. Ετοιμαστείτε. Λοιπόν, Μπέρι, έχεις καλημέρα από το φίλο το Μιχάλη, ο οποίος λέει: τα βαζάνια, έχει και βαζάνια τη ανιτά στην Τήλο.

Μια χαρά ήταν το Μπαγκαράνκα. Τώρα να σχολιάσω το δικό μας. Άρα, Ακύλα, δεν το έφερε τελικά ο Αγκύρας. Anyway, κάτι άλλο έφερε. Το σκούφο πίσω. Εγώ το έχω πει και το έχω ξαναπεί και δηλώνω φανατικός θαυμαστής Ρακιτζή. Τελεία, κόμμα, παύλα. Με τα πορτοκαλί σκουφιά, με τις γούνες και με τα νιάου και εσία, πού πηγαίναμε.

Μιχάλη, να σε δω στο χωράφι, στο τρακτέρ πάνω, με το σκούφο ακυλά και μετά τελειώνω, σβήνω, τέλος. Και τις μπότες, και τις μπότες, ναι, σωστό ο Περίς. Και τις μπότες στο χωράφι μέσα, μετά τέλος, σβήνουμε, τέλος, τέλος. Τελειώσαμε.

Να ξέρεις, θα είμαι σε μια γωνία με Κώστα X και Πέρι Βασιλάκη, θα τραβάμε βίντεο. Στο λέμε να ξέρεις. Σίγουρα, το κάνω εικόνα τώρα, να ξέρεις.

Κοίταξε, να σας πω την αλήθεια, να κυνηγάει κάποιος τα όνειρά του δεν είναι κακό. Προς Θεού, δεν το λέμε γι' αυτό. Αλλά κρίνουμε την εμφάνιση και το τραγούδι το οποίο στείλαμε, γιατί εκπροσωπούσε την Ελλάδα, έτσι. Γι' αυτό έχουμε, νομίζω, το δικαίωμα και να πούμε την άποψή μας και τη γνώμη μας. Οκ, okay, ευχηθήκαμε όλοι καλή επιτυχία, δεν το συζητάμε. Από την άλλη, έχουμε και άποψη αν το τραγούδι είναι εντάξει. Την είπαμε πριν τη Eurovision, δεν την είπαμε μετά αποτελεσμάτων. Έλα τώρα μεταξύ μας, κακά τα ψέματα. Αφήστε τις στοιχηματικές και ό,τι έλεγαν για Ακύλα και Eurovision και Ελλάδα και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Όλα έπεσαν έξω. Κανένα σε κανένα στοιχηματικό δεν μας είχαν πει ποτέ για την Βουλγάρα και τον Μπαγκαράνκα. Αλλά Πέρι, νομίζω ότι με διαφορά στήθους κέρδισε η Βουλγάρα. Αγόρια ηρεμήστε, γιατί είναι παντρεμένο το κορίτσι, ένα ξέρετε.

Eurovision έτσι όπως έχει καταντήσει και αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να έχεις κολλητούς, φίλους, δεν ξέρω κι εγώ τι είναι όλα, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, φιλικά, γειτονικά, αδελφικά, και μετά έρχεται η ποιότητα του τραγουδιού και ο στίχος και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ πάντως στη φετινή Eurovision ήμουνα τζάλα. Κύπρος. Μου θύμισε λίγο Πολωνιά την καρδιά μου το τζάλα. Έλα, καλημέρα στο δρόμο, Φώτη. Καλημέρα στα ταξί. Καλημέρα. Δεν σας έχω τσεκάρει ακόμα, αν έχετε γυρίσει σε Real Voice τις συχνότητες στο ταξί. Μένω στο λόγο σου, Θα κάνω βολτά σύντομα.

Καλημέρα και στη Σούλα, στην Κάρπαθο. Ο Κάρπαθος, πολύ ωραίο, πανέμορφο νησί μας και αυτό. Γενικά τα Δωδεκάνησα δεν το συζητάμε, μία αγκαλιά είμαστε, μία ομορφιά είμαστε.

φίλε Γιάννη, έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού. Τα είδα και εγώ, η αλήθεια είναι, τα είδα και εγώ. Δεν σας το κρύβω ότι και εγώ έχω κάνει αίτηση. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Παιδιά, ακούστε λίγο. Ό,τι και αν δικαιούστε, να το παίρνετε. Δεν αχαρίζεστε σε κανέναν. Τέλος, τι είναι, pass, market pass, fuel pass ή pass παρτού, ό,τι θέλας είναι, αφού τα δικαιούμαστε να τα παίρνουμε. Τελεία και παύλα. Τώρα, για αυτό που μου λες Γιάννη, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχουν αναρτηθεί και πίνακες, υπάρχουν και τα καταλήματα και το ποιοι έχουν το τελείως free στην διαμονή και ποιοι άλλοι με ποσοστό. Δείτε τα όλα αυτά, μπείτε λίγο στη σελίδα του Υπουργείου, δείτε ακριβώς ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα ονόματα που έχουν αναρτηθεί, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν και φοβερές ενστάσεις. Φανταστείτε ότι εχθές από τις 7 μέχρι τις 9 το απόγευμα υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα. Μου πείτε ποιο σύστημα δεν έχει πρόβλημα δικό μας. Anyway, υπήρχε πρόβλημα στο σύστημα με τις αιτήσεις, μάλλον τις ενστάσεις, προσέξτε. Αλλά το είδα και εγώ, ναι. Δεν ξέρω αν έμεινε πάρα πολύς κόσμος έξω. Εγώ έμεινα έξω, δεν τρέπομαι να το πω. Τι έκανα πάντως στην προσπάθειά μου να κάνω την αίτηση, γιατί ό,τι μου δώσουν και το δικαίωμα είναι καλό, το παίρνω. Δεν λέω, δεν πανηγυρίζω, αλλά το παίρνω. Τώρα, γιατί μπήκα στη διαδικασία να το κάνω, εφόσον ήξερα ότι μπορεί και να απορριφθεί. Εγώ στη διαδικασία μπήκα διότι και τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν στην αρχή και για τον τρόπο που γίνεται η επιλογή, αλλά και των καταλημάτων, αλλά και αυτών που είναι free, τελείως free, μηδέν εξόδα, μηδέν ευρώ. Υπάρχουν τέτοια καταλήματα μέσα στο πρόγραμμα αυτό. Υπήρχαν πάρα πολλά και εδώ από τα γύρω-γύρω νησιά μας, τα Δωδεκάνησα, έτσι. Και στην αρχή οι πληροφορίες και οι ψήθυροι λέγανε για διαφορετικά κριτήρια. Μετά τα αυξήσαμε λίγο τα κριτήρια, κάπου εκεί χάθηκε η μπάλα. Η πραγματικότητα είναι ότι με το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι δεν πήγε καλά με την έννοια του ποιος είναι ο δικαιούχος, πώς το δικαιούται, ποια είναι τα κριτήρια, έτσι. Αλλά και τα last minute ξενοδοχεία, είμαι σε θέση μέσω του δημοσιογραφικού ρεπορτάζ να ξέρω ότι και τα last minute ξενοδοχεία που μπήκανε στο πρόγραμμα, για τον ΑΒ λόγο μπήκανε στο τέλος, καθυστέρησαν πάρα μα πάρα πολύ τη διαδικασία. Αυτό είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα αυτή. Ξέρω και εδώ από τη Ρόδο ξενοδοχεία που μπήκανε, όχι στο 90 που λέμε, στο παραπέντε, στο και 5 μπήκανε στην διαδικασία. Υπήρξαν αυτά τα προβλήματα. Τώρα για τις ενστάσεις δεν γνωρίζω, προφανώς θα υπάρξουν απαντήσεις. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ ένσταση για αυτό το θέμα, δεν ξέρω αν παίρνουμε όντως απάντηση. Προφανώς και πρέπει να παίρνουμε μια απάντηση με πρωτόκολλο, εφόσον παίρνεις πρωτόκολλο της ένστασης, έτσι δεν είναι? Αν δεν κάνω λάθος, πήρες πρωτόκολλο ένστασης, οπότε θεωρητικά κάποια στιγμή θα σου απαντήσουν.

Βασίλη μου, το αναφέραμε και πριν, δεν ξέρω αν μας άκουσες για το θέμα αυτό στην κρεμαστή. Το είπαμε, ναι, το είπαμε ότι εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι εικόνα αυτή. Θέλω λίγο τα σχόλιά σας να είναι όμορφα, όμορφα και ήρεμα. Γιατί μετά λέτε, γιατί τα σβήνεις ή στέλνετε τα στο Viber να μένουν εκεί στο 698-919-995. Πολύ εύκολο, είναι σαν το 995. Ρία, πάντα, έτσι, στέλνετε τα εκεί και θα τα βλέπουμε και θα τα σχολιάζουμε όλα. Είπα ότι μένω σε αυτό που είπε ο κύριος Λάμπης και ο κύριος Τσούβαλης. Ότι τελειώνει αυτή η διαδικασία, είναι πολύ προχωρημένη η εξέλιξη της μελέτης και τα λοιπά, τα λοιπά, τα λοιπά. Ας τελειώσει και αυτό το πράγμα εκεί και όλα καλά. Πάντως, έχετε δίκιο.

Ο αδερφός μου Πέρι λέει, πες αλεύρι λέει, ο Τσίμπρας εγγυρεύει. Έρχεται ο Αλέξης και έρχεται λέει με φόρα. Την τελευταία φορά που ήρθε με φόρα, με την ίδια φόρα έφυγε πάντως. Ποιος ασχολείται και με αυτό το ΣΥΡΙΖΑ, ποιος? Θα υπάρξουν και για εξελίξεις στάνταρ, γιατί Φάμελος Πολάκης το κάνανε κουβάρι το κόμμα. Καταλαβαίνετε εκεί τι έχει να γίνει. Εγώ πάντως το είπα και θα το ξαναπώ για να κλείσω και σήμερα την εκπομπή. Το μισό κόμμα έχασε ο Φάμελος με αυτό που έκανε με τον Πολάκη και εμένα δεν μου το βγάζει ούτε ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας από το μυαλό ότι όλο αυτό έγινε για να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Να τελειώνουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και ελάτε λίγο προς τα εδώ. Αλλά έχει πει και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές, άρα πρέπει να παραιτηθείτε όλοι οι κύριοι. Άρα τελείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε που σας λέω. Έχουν πάρει τον Αλέξη τον Τσίπρα όλοι τηλέφωνο. Για να μην σας πω και ο ίδιος ο Φάμελος. Όλοι έχουν πάρει τον Αλέξη τον Τσίπρα τηλέφωνο και θέλουν να πάνε στο κόμμα του. Έχει πει ότι δεν θέλει ενεργεία βουλευτές. Για να δούμε τι θέλει τελικά ο κύριος Τσίπρας. Σύντομα θα ανακοινώσει και αυτός το κόμμα του. Για να δούμε. Είμαι περίεργος να δω πώς θα το ονομάσει το κόμμα, έτσι. Και μην ξεχνάτε, έρχεται και η Μεσσίας, η κυρία Καριστιανού. Μάλιστα. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, δεν θα πω άλλα, γιατί θα με κόψει ο Πέρις έτσι κι αλλιώς, έτσι κι ανοίξω το στόμα μου για αυτό το κόμμα. Γιατί να εκμεταλλεύεσαι τέτοια πράγματα και τέτοιες καταστάσεις, γιατί ξεκάθαρα ήταν εκμετάλλευση αυτό που έκανε η κυρία Καριστιανού. Οκ, μαζί της μέχρι τέλος. Για τα Τέμπη μέχρι τέλος να δικαιωθεί, να δικαιωθούν όλοι όμως, ναι. Όχι να δικαιωθεί για πάρτι της, μέσω του κόμματος κτλ. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και την σημερινή εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Μην φύγει κανένας. Έρχεται η Ρένα η Παυλάκη με το πρωινό Express. Εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Πέρι το Βασιλάκη και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7 από αλλού εδώ στο Real. Καλημέρα σε όλους.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλο σε Γάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Αγκαλιά με το τρόπαιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
6: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
5: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
6: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
5: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
12: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχ δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
13: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
12: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
14: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατη και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο καθημερινό μας ραδιοφωνικό δρομολόγιο. Για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα, πτυχές της και να τα σχολιάσουμε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει από όλο αυτό το χαμό που γίνεται γύρω μας.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφελώδης ο καιρός. Λίγο χαμηλότερη αίσθητη στους 18 βαθμούς. Ένας δροσερός Μάιος σε εξέλιξη.

Διανύουμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, καλημέρα σας. Πώς είστε, την 131η μέρα του χρόνου. Και μας μένουν 226, όπως βλέπω εδώ το ημερολόγιο να μου δείχνει.

Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αμήχανα τα πράγματα αυτές τις μέρες, έτσι, ραδιοφωνικά. Λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν. Και πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα οποία τρέχουν παράλληλα και ταυτόχρονα. Και πόσο επουσιώδη τελικά φαίνονται και είναι κάποια πράγματα με τα οποία όλοι μας ασχολούμαστε, και εμείς δημοσιογραφικά και εσείς ως ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές. Πόσο επουσιώδη φαίνονται όλα αυτά που μας εχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον και το χρόνο μας στην καθημερινότητά μας. Πόσο ασήμαντα γίνονται όταν συμβεί κάτι τραγικό. Και εκεί, για κάποιο διάστημα, δυστυχώς μικρό, φαίνεται ότι παίρνουμε τη ζωή αλλιώς. Αλλά κρατάει τόσο λίγο. Η καθημερινότητα είναι πανίσχυρη. Και σε ξαναπαίρνει. Σε ξαναβάζει κανονικά στις ράγες της. Εκεί, για να δίνουμε πάλι σημασία στο ασήμαντο. Και να διωγγώνουμε απίθανες καταστάσεις και μικρότητες. Λοιπόν, σκέψεις έτσι από καρδιάς πραγματικά, γιατί κάθε πρωί που ξεκινάμε εδώ την εκπομπή μας πρέπει να αποτυπώσουμε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, όπως την εισπράττουμε, όπως την αντιλαμβανόμαστε, αλλά και όπως εμείς την αισθανόμαστε. Στο μικρόφωνο δεν μπορείς να πεις και να κάνεις τίποτα διαφορετικό αυτό που από πραγματικά σκέφτεσαι και αισθάνεσαι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και αφού φιλοσοφήσαμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, βλέπω ότι είστε σκεπτικός κι εσείς, ναι, και πώς να μην είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά.

Σιγά, είμαστε εδώ, η παρέα του Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Η ομάδα μας, η συντροφιά μας. Εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα, με ό,τι καιρό και αν κάνει. Και εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Είτε μέσα από το συμβατικό ραδιόφωνο του 99,5, είτε μας ακούτε διαδικτυακά από το κινητό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Μια παρέα είμαστε. Έτσι κι αλλιώς. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας και η Νατάσα Μπαμπρή ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας και εννοείται ότι ετοιμάζει και τα δελτία ειδήσεων. Συμπυκνωμένη, εμπεριστατωμένη η επικαιρότητα ανά ώρα από την Ατάσα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος, πάντα έγκριτος. Δεν κάνουμε βήμα χωρίς εκείνον. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική μας υποστήριξη, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω απ' όλα. Χάρη σε αυτόν είμαστε όλοι μια παρέα στους 99,5 και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Την ομάδα του ενημερωτικού, ολόκληρης της ενημερωτικής ζώνης του Real Voice που άνοιξε νωρίς το πρωί ο Μανώλης Παπάζογλου, συνθέτουν, συμπληρώνουν ακόμη η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ, τις ανταποκρίσεις της από το νησί, αθλητική ενημέρωση από το στούντιο μας στην ΚΟ από τον Γιώργο Πίτσι, κάθε απόγευμα στις 4. Και η Νατάσα Ράγιου, Real Blonde, 12 με 2, καθημερινά κοντά σας. Αυτοί είμαστε. Να έχουμε λοιπόν και σήμερα μια υπέροχη μέρα, όσο γίνεται καλύτερη. Και να προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας, τους άλλους, τις ζωές σας και τα μάτια σας. Τις ζωές μας και τα μάτια μας. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια είναι αυτά. Έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Φροντίστε να ενημερώνεστε και από το site μας και από τις εκπομπές μας, από τα διαφημιστικά spot που πέφτουν στη διάρκεια του προγράμματός μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννης Πάπου για τις καθημερινές προσφορές. Εποφεληθείτε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και κάντε και τις παραγγελίες σας για να έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας εφόσον δεν έχετε χρόνο. Όλα, τα πάντα, ό,τι τραβάει ψυχή σας θα το βρείτε εκεί.

0: Έτσι είναι στα ραδιόφωνα. Ό,τι και να συμβαίνει, όπως και να είμαστε, καλά, άσχημα, χαρούμενοι, στενοχωρημένοι, άρρωστοι, κρυωμένοι, όλα. Όλα στον αέρα. Στο Γιάννη Μανώλα θα δώσουμε τον πρώτο λόγο για την πρόγνωση του καιρού και να σας πω αμέσως μετά τι έχουμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σχεδόν έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα Τρίτη στο νομό μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί. Η αύριο Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος και πάλι προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε τα νότια τμήματα όπου στην Ρόδο και την Κάρπαθο, κυρίως στα κεντρικά και ορεινά τους τμήματα, δεν αποκλείεται να πυκνώνει νεφώσεις και θα υπάρχει μάλιστα πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε βαθμιαία ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιολόγηση μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά και από τον Γιάννη μας, τον Γιάννη Μανουλά, και να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το κυκλοφοριακό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη ατζέντα της σημερινής μας εκπομπής, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, εμβόλυμα τα οποία έχουμε να πούμε, να σας ενημερώσουμε και να τα σχολιάσουμε. Κυκλοφοριακό, το οποίο έρχεται αύριο στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και το θέμα το φέρνει ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Γιατί έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν βελτιώνεται, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, μεγάλη ταλαιπωρία και σε μόνιμους κατοίκους και σε επισκέπτες. Και είναι το τρίτο καλοκαίρι με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Το τρίτο καλοκαίρι. Και ακούμε μονίμως την ίδια εποδό. Ναι, περιμένουμε τις μελέτες, ναι, θα δούμε, ναι, θα κάνουμε. Κάποια στιγμή είχαν πει μάλιστα ότι θα παίρνανε και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να αποσυμφορήσουν κατά το δυνατόν την κατάσταση μέχρι να γίνουν οι μεγάλες παρεμβάσεις, μέχρι, αν και όποτε. Αλλά ούτε αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν έχουμε δει. Ο Τηλέμαχος Καμπούρης, λοιπόν, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, φέρνει το θέμα αύριο στη λογοδοσία και θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί του και γενικά να σχολιάσουμε τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και σε κανένα επίπεδο, βέβαια, μόνο τις τελευταίες μέρες, όπως τα συζητούσαμε και χθες. Φιάσκο με την Ακαδημία, φιάσκο με τις γαλάζιες σημαίες. Ήρθε και αυτό το θέμα, το κερασάκι στην τούρτα με τα ντρόνς. Κρατήστε το αυτό, έχω κάτι να σας πω σε λίγο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν ξέρουν ούτε πού πατούν, ούτε πού βρίσκονται. Και φυσικά αυτή την ασχετοσύνη την πληρώνει ο τόπος.

αφορμή το θέμα αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μανώλη Σαββή. Τον πρώην δήμαρχο Νότιας Ρόδου, αυτοδιοικητικό, άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία, ενεργό, ενεργότατο, με παρεμβάσεις στα θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική μας κοινωνία και μαζί με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες αλλά και τεχνοκράτες όπως ο Πάνος Βενέρης, όπως ο Στάθης Κουσουρνάς, όπως ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου, όπως ο Γιάννης Σταυλάς, πριν από λίγες μέρες είχαν δώσει στη δημοσιότητα προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω στην ΣΒΑΚ Ρόδου, τη λεγόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εκεί μέσα είναι όλα αυτά, κυκλοφοριακό, τα πάντα. Θα τον έχουμε κοντά μας. Ευκαιρία είναι, μια και το θέμα θα έρθει αύριο στη λογοδοσία, μετά από αυτά που θα συζητήσουμε και με τον Τηλέμαχο Καμπούρη, να μιλήσουμε και για αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, τι είναι, τι προοπτικές έχει, αν θα υλοποιηθεί, πώς και πότε. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μανώλη Σαββή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Κατά τα λοιπά. Θα σας το πω κι εγώ σαν είδηση, αν και είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Όλη η κοινωνία άλλωστε παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, την εξέλιξή της βήμα-βήμα, ώρα-ώρα, μέρα-μέρα. Διώξεις ασκήθηκαν για δύο κακουργήματα στον οδηγό που σκότωσε μητέρα και κόρη στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου την περασμένη Κυριακή. Δόθηκε στη δημοσιότητα και το βίντεο από τις κάμερες εκεί του σούπερ μάρκετ που αποτύπωσαν την σφοδρότατη αυτή σύγκρουση. Προκειμένου οι εμπειρογνώμονες της τροχέας, οι αρμόδιοι, να βγάλουν τελικά το πόρισμά τους για το πώς έγινε αυτό το συγκλονιστικό, πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο.

Η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου λοιπόν άσκησε σε βάρος του κατηγορουμένου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος άλλων, και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντάς τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω.

Λοιπόν, σας έλεγα λίγο πριν για τα θέματα στη λογοδοσία, ακαδημία και κυκλοφοριακό που θα έρθουν αύριο. Σας έλεγα ότι τίποτα δεν φαίνεται τελικά να ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, πού να το πάνε και τι να κάνουν. Και ένα από αυτά είναι το θέμα με τα drones που θα παρακολουθούν τους πολίτες στη Μεσαιωνική πόλη. Και το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα μέσα από τα μικρόφωνα. Και ξέρετε, το έχουμε αναδείξει και έχουμε φιλοξενήσει και δικηγόρους νομικούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Όπως ο κύριος Χριστόβουλος Μαλιαράκης, όπως ο κύριος Μάνος Τεχνίτης. Γιατί πραγματικά είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα που δεν το χωρά ο νους μας πώς ελήφθη μια τέτοια απόφαση στο πόδι με τόσο ελαφριά καρδιά, χωρίς νομική τεκμηρίωση. Περιττό βέβαια να σας πω ότι δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να εγκριθεί. Αποκλείεται. Αυτό το πράγμα που έχουν παρουσιάσει να δώσουν σε ιδιώτη την παρακολούθηση των κατοίκων και επισκεπτών της Μεσαιωνικής πόλης με drones που θα πετούν πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, σας το υπογράφω, να εγκριθεί. Και δεν εννοώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, από τη Δημοτική Επιτροπή. Από εκεί εγκρίθηκε, με τα πολλών επένων, μάλιστα, για την ευρηματικότητα αυτής της μεθόδου αντιμετώπισης της παραβατικότητας στη Μεσαιωνική πόλη. Λες και εξαντλήθηκαν όλοι οι άλλοι τρόποι και τα drones μας έμειναν. Το λέω με βεβαιότητα, γιατί δεν νομίζω να περίμενε κανείς εδώ σε διεθνές επίπεδο τους φωστήρες του Δήμου της Ρόδου να πούνε ότι να παιδιά ένας ωραίος τρόπος να πετάνε τα drones από πάνω μας και να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς ρε παιδί μου σε αυτόν τον απολύτιστο κόσμο, στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο τέλος πάντων. Αυτοί οι αδαείς, οι απολύτιστοι, πώς δεν το είχαν σκεφτεί και περιμένανε το Δήμο της Ρόδου, τη Δημοτική του Επιτροπή. Και δεν ξέρω κι εγώ ποιος το εισηγήθηκε, τον Βαγιανό που είναι ως υπεύθυνος Μεσαιωνικής πόλης θα κληθεί να κάνει το διαγωνισμό και την όλη διαδικασία. Πώς και δεν καλέσανε αυτούς τους φωστήρες εκεί οι υπόλοιποι δήμοι της Ευρώπης να τους δώσουν τα φώτα τους για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Πού ήσασταν παιδιά εσείς κρυμμένοι τόσο καιρό? Θα πούν εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όπου αλλού αυτές οι αρχές, οι ανεξάρτητες που ασχολούνται με αυτά τα μεγάλα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διάπλατα θα ανοίξουν τις πόρτες τους. Μα πού ήσασταν εσείς τόσο καιρό? Εμείς γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί ρε παιδί μου αυτό να το κάνουμε? Όπως καταλαβαίνετε η γελοιότητα έχει χτυπήσει πια τα βάνη, δεν πάει πιο πάνω. Αυτά είναι επικίνδυνες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση. Δείχνουν και μια νοοτροπία βέβαια από την άλλη, πέραν από την απίθμενη ασχετοσύνη. Αλλά ξέρετε, από το Δήμο εγώ τα περιμένω όλα. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Πραγματικά δεν με εκπλήσει τίποτα. Μετά από αυτό δηλαδή περιμένω τα πάντα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει καμία έκπληξη για οτιδήποτε έρθουν να μας πούν. Αυτό όμως που πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί συμβαίνει είναι αυτή η νιρβάνα των φορέων. Βρε, ό,τι και να συμβαίνει, μα ό,τι και να συμβαίνει, ζεν νιρβάνα στο Θιβέτ παιδιά για διαλογισμό. Είναι δυνατόν? Γίνεται τόση συζήτηση, γράφονται, το ανακοίνωσαν οι ίδιοι με τα βαΐων και κλάδων, ερχοντές και οργάνεις, τι πάνε να κάνουνε, το πήραν αθηναϊκά μέσα, το αναδημοσίευσαν, το αναπαρήγαγαν. Στοιχειοδός μια ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε ξεφύγει, με απρόβλεπτες συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας. Και δεν βρέθηκε ένας φορέας σε τοπικό επίπεδο να τους πει «Ρε παιδιά, τι κάνετε?» Θα το περίμενα από το δικηγορικό σύλλογο. Το θέμα είναι εξόχως νομικό. Αν αυτοί δεν ξέρουν νομικά και αν δεν έχουν νομικούς συμβούλους, όφυλα να ρωτήσουν πριν φέρουν το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις, εδώ δεν έφεραν το θέμα της Ακαδημίας, αν μπορούν να υπογράψουν και πώς μπορούν να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση που να μπορεί να προχωρήσει
τα drones, με τα drones θα κάνανε διερεύνηση νομική του θέματος. Σιγά τώρα. Άλλωστε όλα για επικοινωνιακούς λόγους και εντυπώσεις γίνονται. Χωρίς καμία νομική τεκμηρίωση, όπως αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Μας έχουν μιλήσει νομικοί. Έχουν πάρει θέση νομικοί στην δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες. Μεμονωμένα όμως, οι άνθρωποι εκφράζουν την προσωπική τους άποψη με βάση τη γνώση που έχουν για τα θέματα τα συγκεκριμένα. Ο δικηγορικός σύλλογος, τι κάνει αλήθεια? Και ξέρετε, δεν θέλω να πάρω εγώ τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και να του πω, ξέρετε κύριε πρόεδρε μου, συμβαίνει αυτό, θα πάρετε θέση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όταν έχει βουήξει το σύμπαν με ένα ζήτημα, ο ίδιος αυτεπαγγέλτος, να το πω και εγώ να χρησιμοποιήσω νομικό όρο, δεν πρέπει να παρέμβει και να πει, παιδιά, τι κάνετε, ή να πάει να ζητήσει μια συνάντηση, μια αντιπροσωπεία του δικηγορικού συλλόγου, να ενημερωθεί, να ενημερώσει, ξέρετε κάτι, αυτό είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τίποτα. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Όλα καλά. Νιρβάνα. Ζεν. Ο νομικός κόσμος από τη μια μεριά. Ο άλλος κόσμος όμως από την άλλη, που είναι οι τουριστικοί φορείς και παράγοντες, οι οποίοι αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο εάν κάτσει μια στραβή και το θέμα βγει στο εξωτερικό. Εκεί τι θα κάνουμε, παιδιά? Εκεί πώς θα μαζεύουμε τα αμάζευτα, αν δούμε σε κανένα Guardian, σε κανέναν Observer ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, σε τίποτα Times, αν δούμε κανένα τέτοιο δημοσίευμα που θα μας έχει κρεμάσει στα μανταλάκια? Θα κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα, όλον αυτόν τον κόπο, όλη αυτή την προσπάθεια, τόσα χρόνια, να κρατηθεί όρθιος ένας προορισμός εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων. Αλλά τον Αρμαγεδόνα του Δήμου Ρόδου δεν τον είχαμε υπολογίσει. Τι κάνουν οι τουριστικοί παράγοντες? Δεν το ξέρουν, δεν τα ακούσανε, δεν έχουν μπει στη λογική της προέκτασης όλου αυτού του πράγματος? Δεν διαβάζουν, δεν ασχολούνται? Τι γίνεται επιτέλους? Τι γίνεται πραγματικά? Φορείς, κοινωνικοί, παραγωγικοί, επιστημονικοί, συντεταγμένοι, σύμβουλοι της πολιτείας. Σύμβουλοι της πολιτείας σημαίνει να προστατεύουν και κάτι τέτοιους, ας πούμε, από αποφάσεις οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές. Νιρβάνα, στο Θιβέτ, παιδιά, για διαλογισμό. Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι ένας φορέας παίρνει μια λάθος απόφαση, για όποιο λόγο κατέληξε σε μια λάθος απόφαση. Το θέμα είναι ότι ενώ είναι καταφανώς και προδήλως λανθασμένη και επικίνδυνη υπό κάποιες προϋποθέσεις, εάν και εφόσον, κανένας δεν βλέπει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει. Θεσμικά. Εγώ δεν είπα, αν θέλετε να βγείτε στα μανταλάκια και να αρχίσετε να τσακώνεστε, μην το κάνετε αυτό. Αν δεν είναι τις μενταλιτές σας, μην το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος. Ζητήστε μια συνάντηση, ενημερωθείτε, μιλήστε, συνεννοηθείτε, επισημάνετε πράγματα. Συμβουλεύστε τους, εν πάση περιπτώσει.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι να τους πάρω εγώ και να τους βγάλω στον αέρα και να τους πω τι λέτε πρόεδρε μου γι' αυτό, όποιος πρόεδρος του όποιου φορέα, της όποιας συλλογικότητας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Άμα τους πάρω και τους το πω, κάτι θα μου απαντήσουνε. Εγώ θέλω να δω αντανακλαστικά. Η κοινωνία, όταν λέω εγώ δεν εννοώ εγώ σαν Ρένα, η κοινωνία θέλει να δει αντανακλαστικά. Από αυτούς που την εκφράζουν οργανωμένα.

μόνο με το θέμα των drones αυτή η τακτική, ξέρετε. Μην μιλάμε, μην πούμε τίποτα, μην κάνουμε παρέμβαση, μην σπάσουμε τα αυγά, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Έλα τώρα, άστο μωρέ. Είναι γενικώς το κλίμα αυτό. Γιατί συμβαίνουν κι άλλα, έχουν συμβεί κι άλλα κατά καιρούς και δεν ασχολείται κανείς. Πέρα βρέχει. Πώς, να χαλάσουμε τις σχέσεις μας.

0: Αλλά αυτό είναι το σοβαρότερο. Κατά την άποψή μου. Γιατί μπορεί να έχει απρόβλεπτες προεκτάσεις όλη αυτή εδώ η υπόθεση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, τον ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη. Επειδή έτυχε να ακούω τα τελευταία 15 λεπτά την εκπομπή, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση σας στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους κακούς ή να κάνουμε τους μπαμπούλες, αλλά τα σωστά πρέπει να αναδεικνύονται, και στο συγκεκριμένο θέμα μάλλον δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο που ελοχεύει όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι αυτά τα σοβαρά προσωπικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο όσον αφορά το πρόσωπό του και τις υπόλοιπες προεκτάσεις που μόλις περιγράψετε, και να μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί σίγουρα. Και θα ζητήσω εγώ προσωπικά δέσμευση να μου δοθεί η νομική τεκμηρίωση πάνω στην οποία στηρίχτηκε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος Ρόδου έχει εξαιρετικούς νομικούς, εξαιρετική νομική υπηρεσία, ίσως να μην του ζητήθηκε η άποψή τους.
0: Να σας πω, αυτό γιατί το είπα και εγώ.
1: Γιατί αν το ζητούν, αν δεν ζητούν άποψη, μπορεί να μην παίρνουν.
0: Μα δεν μπορώ και εγώ να διανοηθώ ότι. Εγώ εκτιμώ ότι δεν υπάρχει, δεν τη ζήτησαν καν. Κατατείνω και εγώ σε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Καμπούρη, γιατί είναι τόσο εξωφρενικό που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπήρχε νομική υπηρεσία. Και όντως, όπως λέτε, έχει εξαιρετικούς νομικούς, τους γνωρίζουμε και προσωπικά τόσα χρόνια, οι άνθρωποι εκεί, μεγάλη εμπειρία και όλα αυτά. Είναι δυνατό. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να ζητήθηκε. Δεν μπορεί να μην υπήρχε μια δικλίδα ασφαλείας σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Απορώ και πως κάποιος μέσα στη Δημοτική Επιτροπή που προτέθηκε το ζήτημα δεν το ζήτησε εκείνη τη στιγμή τη νομική τεκμηρίωση. Γιατί εδώ για άλλα και άλλα ζητάμε και πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από τις νομικές εισηγήσεις προκειμένου να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε με κάποια εισήγηση. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα απορώ πως δεν ζητήθηκε η νομική τεκμηρίωση.
0: Έχω και εγώ την ίδια απορία, κύριε Καμπούρη, γιατί πραγματικά δηλαδή αυτό είναι, με το που το ακούς, είναι τόσο εξόφθαλμο ότι προσκρούει σε πολύ ευαίσθητα προσκόμματα, όπως είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, οι ανεξάρτητες αρχές, οι οδηγίες, οι ευρωπαϊκές, που είναι πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ακόμα και αν το προχωρήσουν, αν υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εγκρίσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάει στο ελεγκτικό, θα πάει αποκεντρωμένη, δεν ξέρω πού θα πάει και θα προχωρήσει αυτή εδώ η ιστορία.
1: Δεν είναι μόνο το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να εξεταστεί και το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Δεν ξέρω ποια σύμβαση μπορεί να κοστίζει για 1.200 και με όλα αυτά που περιλαμβάνει. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σίγουρα στο
0: πρόγραμμα. Θα το θέσετε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι κι αλλιώς εννοούμε στην τακτική.
1: Να μας δοθούν εξηγήσεις.
0: Εξηγήσεις. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό όμως στην τακτική συνεδρίαση προφανώς. Έτσι, όχι στην αυριανή. Όχι στην αυριανή που η λογοδοσία
1: έχει. Η αυριανή έχει συγκεκριμένα
0: θέματα. Το ένα είναι της Ακαδημίας, το φέρνει ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γερονικόλας, το συζητήσαμε χθες. Εσείς φέρνετε τη μεγάλη πληγή, η οποία επιμένει να είναι ανοιχτή και να αιμορραγεί το κυκλοφοριακό, παρά το γεγονός, όπως έλεγα και το πρωί, κύριε Καμπούρη, είναι η τρίτη σεζόν τουριστική με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα, ότι ναι, θα πάμε σε μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά επειδή παίρνουν χρόνο, θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες ρυθμίσεις για την βελτίωση όσο γίνεται μέχρι να πάμε στα μεγαλύτερα. Εγώ δεν έχω δει πάντως. Δεν ξέρω ότι έχω γυρίσει και όλη την πόλη και υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει, αλλά καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση και αλλαγή εγώ δεν έχω δει. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς.
1: Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην πόλη, αλλά μην αφήνουμε εκτός θέματος και εκτός συζήτησης και το υπόλοιπο νησί, γιατί επειδή εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητό μου σχεδόν σε όλη τη Ρόδο, υπάρχουν προβλήματα γενικά, και όσο πλησιάζει προς το κέντρο ακόμη μεγαλύτερα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ έχω μετρήσει και προσπάθησα να ανατρέξω στις σημειώσεις μου και βρήκα τουλάχιστον 7 με 8 δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του ίδιου του Δημάρχου όσον αφορά το κυκλοφοριακό, εξαγγελίες και υποσχέσεις και δηλώσεις, οι οποίες έμειναν δηλώσεις ή αυτά από τα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν και προσπάθησαν να υλοποιηθούν. Τουλάχιστον με τη σημερινή εικόνα βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτά τα δέοντα τα οποία θα εξασφάλισαν μια διαφορετική εικόνα. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση το κυκλοφοριακό είναι αν όχι το σοβαρότερο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, για την καθημερινότητα των πολιτών και για τη λειτουργία της πόλης ευρύτερα.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα, έτσι όπως τη βιώνουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, αλλά και οι επισκέπτες που έρχονται, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται φυσιολογική, ούτε και να αντιμετωπίζεται με προσωρινές παρεμβάσεις ή με διαχειριστικές κινήσεις.
0: Ναι. Όμως, έτσι, για να έχουμε να μιλάμε σε μια ρεαλιστική βάση, κύριε Καμπούρη, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα μου πείτε, είναι τρίτος χρόνος, αν είχαν ξεκινήσει, κάπου θα είχαμε φτάσει τώρα. Έχουμε τη λεγόμενη ΣΒΑΚ. Φαίνεται ότι εκεί πατάνε, εκεί περιμένουν όλοι, ότι μόλις δώσει τα δεδομένα, τα τελικά, η στρατηγική αυτή βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τότε θα προχωρήσουμε στις μελέτες, τότε θα βρούμε τα μέτρα, τότε θα τα υλοποιήσουμε, που σημαίνει δηλαδή ένα βάθος χρόνου. Έτσι, σωστά τα λέω, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η ΣΒΑΚ.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Εάν αυτό ακούσω ως απάντηση αύριο, ήδη έχω ζητήσει με την ερώτησή μου να μας κατατεθούν όποια στοιχεία υπάρχουν, τα αποτελέσματα των μελετών και των ερευνών, με τους φόρτους, με αναδημοτική ενότητα, με τα αυτοκίνητα που περνάνε, από πού περνάνε και γενικότερα όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μελέτες. Θα ζητήσουμε να δούμε και τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν προκύψει από το ΣΒΑΚ.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή έχει αναγνωρίσει δημόσια τη σοβαρά του προβλήματος και έχει θέσει τον κυκλοφοριακό ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της, η εικόνα που σήμερα παρουσιάζει η πόλη και γενικότερα το νησί, σας είπα, όσο πλησιάζεται προς το,
0: ναι,
1: στο κέντρο,
0: ναι,
1: της πόλης, γίνεται χειρότερη.
0: Σειρότερο, βέβαια.
1: Δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής,
0: ναι,
1: δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν ουσιαστικά την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ παιδί, σας λέω, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο σχεδόν όλη την ημέρα. Οι καθημερινές συμφόρες που βλέπω στους βασικούς οδικούς άξονες, Η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης, η ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση, οι μεγάλες καθυστερήσεις και η πίεση που αυξάνεται δραματικά όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, χρειάζονται και απαιτούν πολύ πιο ουσιαστικές αποτελεσματικές, ναι, παρεμβάσεις.
0: Επειδή έχετε ασκήσει διοίκηση, κύριε Καμπούρη, θέλω να ρωτήσω πραγματικά, τι θα μπορούσε να γίνει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για να εκτονωθεί λίγο αυτή η απίστευτη κατάσταση και η ταλαιπωρία που βιώνουμε όλοι, άμεσα, μέχρι να έρθουμε στις μεγάλες παρεμβάσεις που προβλέπει το ΙΣΒΑΚ και τα λοιπά. Τι θα κάνατε δηλαδή εσείς, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε?
1: Για να μην είμαι μηδενιστής, θεωρώ ότι προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν η ενίσχυση της συγκοινωνίας, μια δράση που είχε ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη, από το λιμάνι της Ακαντίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από τη στιγμή που δεν αποδίδει, θα έπρεπε να παρθούν πολύ πιο δραστικά μέτρα προκειμένου οι πολίτες και οι επισκέπτες να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή τη δημόσια συγκοινωνία η οποία υπάρχει ανά 10 λεπτά νομίζω από το λιμάνι της Ακαντίας,
0: ναι,
1: και ο άπλετος χώρος πάρκινγκ που προσφέρεται προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας εκεί. Σε κάθε περίπτωση η πόλη χρειάζεται πλέον ένα ολοκληρωμένο και ένα άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται, θεωρώ, αν θεωρούσαμε ότι ήμουν εγώ στη θέση αυτή, σίγουρα θα ενίσχυα ουσιαστικά τους ελέγχους και σίγουρα θα απαιτούσα πλέον να επιταχυνθούν λίγο οι διαδικασίες και όλα αυτά τα διαδικαστικά που χρειάζεται προκειμένου να επανέλθει η δημοτική,
0: ναι,
1: αστυνομία.
0: Mm-hmm. Ξέρετε, το να επανέλθει η δημοτική αστυνομία βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πίεση προς τα πάνω, έτσι, για να γίνει αυτό. Από την άλλη όμως, επειδή πολύ σωστά το λέτε, δεν αποδίδει η δημοτική συγκοινωνία παρά το γεγονός ότι έχουν μπει τα μικρά αυτά λεωφορεία που είναι και ευέλικτα και ανά 10 λεπτά. Ξέρετε κάτι, επειδή όλοι μας είμαστε και άνθρωποι της συνήθειας, έτσι. Οπότε υπό την έννοια αυτή, εάν μπορούμε να μπούμε μέσα στην πόλη και να γυρνάμε γύρω γύρω και κάπου θα βρούμε να το χώσουμε το αυτοκίνητο, να το πω έτσι απλά, και να το χωρέσουμε, θα το κάνουμε. Αυτό η συγκοινωνία δεν θα έπρεπε αυτομάτως να συνοδεύεται και από την απαγόρευση της στάθμευσης σε κάποιες περιοχές?
1: από το στόμα μου το πέρατε, κύριε Παυλάκη, πλέον η συνήθεια πρέπει να σταματήσει και οι συνήθειες σταματάνε μόνο με απαγορεύσεις από τη στιγμή που δεν αποδίδουν.
0: Αυτό είναι. Δηλαδή από μόνο μου τώρα, εγώ σας λέω τον εαυτό μου παίρνω. Έτσι. Δεν θέλω να μιλάω τώρα σε τρίτο πρόσωπο με τους πολίτες. Εγώ, όταν ξέρω ότι φτάνοντας κάτω στην πλατεία εκεί Δημαρχείου, Περιφέρεια κτλ., κάπου θα το βάλω το αμάξι. Κάποιος θα φεύγει εκείνη την ώρα, κάποιος θα αυτό, γύρω-γύρω θα κάνω δύο κύκλους, θα το βρω, θα το βάλω στο γραφείο μου δίπλα, τελειώσαμε. Εάν όμως μου απαγορευτεί, γιατί η πλατεία πρέπει να είναι πλατεία και όχι πάρκινγκ, είτε μιλάμε για την Δημαρχείου, είτε μιλάμε για την πλατεία Κουντουριώτη, εάν εκεί έβλεπες μόνο δέντρα, πρασινάδες, ιστορίες και δεν είχες ούτε ένα όχημα, αναγκαστικά δεν θα έπαιρνα τη συγκοινωνία. Για μένα μιλάω.
1: Διαστόματος Δημάρχου και προεκλογικά και στις πρώτες μέρες της διοίκησης, είχαμε ακούσει ότι κάποιοι θα ξεβολευτούν.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα αλλάξουν συνήθειες. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Κανένας δεν ξεβολεύτηκε. Κανένας
1: δεν έχουμε δει να σημαίνει αυτό. Ναι. Ελπίζω και πραγματικά θα σταθώ και πολύ δίπλα σε πιθανά τέτοια μέτρα απαγορεύσεων. Θα τα ψηφίσω με όλη μου τη δύναμη και θα πολεμήσω για να θεσπιστούν αυτά. Σε περίπτωση που έρθουν αυτά τα μέτρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ, να συνεχίσουμε λιγάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σίγουρα η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Σίγουρα χρειάζεται αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, ειδικά σε δρόμους που καθημερινά παραλύουν. Υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Δεν νομίζω ότι δουλεύει στο βαθμό που θα έπρεπε να δουλεύει. Βέβαια υπάρχει και έλλειψη προσωπικού εκεί, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπουμε και αποτελέσματα. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, πάλι εδώ έρχεται το θέμα της απαγόρευσης, των φορτοεκφορτώσεων. Δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας που δεν λέμε να μην κάνει τη δουλειά του, προφανώς και πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αυτούς, αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες φορές φορτοεκφορτώσεων, αλλά και αυστηροί έλεγχοι, ναι, για το αν τηρούν ή όχι το συγκεκριμένο ωράριο.
0: Ναι. Ναι.
1: Επίσης, συγκεκριμένοι κανόνες να θεσπιστούν για τη διέλευση των τουριστικών λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Θα μου πείτε, μπορεί να μην υπάρχουν οι οδικοί άξονες που να βγαίνουν να ευρίσκουν διέξοδο όλα αυτά τα βαρέα οχήματα. Αυτά είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος απαιτείται να γίνει προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσει αυτό που λέμε. Πρέπει να ξεκινήσει με σοβαρότητα και χωρίς να υπάρχουν φοβικά σύνδρομα. Μια συζήτηση πλέον που ήδη άκουσα ότι υπάρχει στο μυαλό του κ. Κολιάδη για τις ήπιες πεζοδρομίες στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, αυτό. Το είπε τις προάλλες σε συνέντευξη.
1: Όχι βεβαιασμένες αποφάσεις.
0: Ναι.
1: Βεβαιασμένες θεωρούνταν μια απόφαση τον πρώτο χρόνο. Πλέον έχουμε φτάσει στον τρίτο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Για να μην σας πω ότι υπάρχει χειροτέρευση όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Και σίγουρα μέσα από πιλωτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδου, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου.
0: Ναι.
1: Αν αυτές οι δοκιμαστικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην βελτίωση της κυκλοφορίας ή στην ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, και σωστά λέτε ότι οι φορείς δεν ενεργούν και δεν απαιτούν, γιατί και ο εμπορικός σύλλογος θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό και να προτείνει και πράγματα, σίγουρα και ο εμπορικός και το επιμελητήριο και όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται, έπρεπε αυτό το θέμα να το έχουν πρώτο στην ατζέντα τους. Σίγουρα λοιπόν, αν αυτές οι πειραματικές κινήσεις και οι πιλωτικές εφαρμογές σε ορισμένες περιοχές που έχουμε διαγνώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τότε αν δείξουν επιτυχημένα αποτελέσματα, τότε θα μπορούσαν να σταδιακά να αποκτήσουν πολύ πιο, ναι, μόνιμο χαρακτήρα,
0: ναι,
1: στην καθημερινότητα της πόλης.
0: Τα αυτονόητα, λέτε, περιγράφετε, κύριε Καμπούρη, εγώ καταλαβαίνω.
1: Αυτονόητα.
0: Μα το αυτονόητο είναι πάντα και το πιο δύσκολο, έτσι. Ναι,
1: ναι. Συμφωνώ ότι η εφαρμογή τους δεν, ναι, είναι εύκολη. Συμφωνώ και δεν θέλω να το παίξω πολύ.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε.
0: Ξέρετε που πιστεύω, παρακολουθώντας τώρα όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη συζήτηση που κολλάει το πράγμα, στο ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα εντελώς αποσπασματικά, τα οποία αποσπασματικά όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή εδώ αυτά πρέπει να γίνουν συνδυαστικά, όπως το παράδειγμα που αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, δηλαδή λεωφορεία, απαγόρευση στάθμευσης και όλα αυτά. Γιατί θα αργήσει για να πάμε σε μόνιμη αντιμετώπιση, σε μια διαφορετική εντελώς φιλοσοφία. Ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνια, κύριε Καμπούρη, γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, η στρατηγική, η ΣΒΑΚ, δεν σου λέει λύσεις. Δεν σου λέει τι θα κάνεις. Σου λέει τι να μελετήσει. Σου δίνει το στίγμα και σου λέει τι να μελετήσει. Άρα από εδώ και πέρα έχουμε μελέτες, μελέτες εφαρμογής, υλοποίηση των μελετών. Θα πάρει σε μακρός, χρόνια θα πάρει αυτή η ιστορία. Εδώ λοιπόν αυτά που περιγράψατε, εδώ είναι να καθίσει κανείς ένα τραπέζι και όχι πάλι τα ίδια και τα ίδια τα χιλιοϊπωμένα και χιλιοσυζητημένα εδώ και δεκαετίες.
1: Εφαρμογή,
0: παιδιά, εφαρμογή. Έτσι, ναι, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, θα το ξαναπώ. Εγώ του είχα κάνει την ερώτηση Οκτώβριο μήνα, η πρώτη συνέντευξη που έδωσε, δύο μέρες αφού το εξελέγει. Τι θα κάνετε, θα τα σπάσετε τα αυγά? Η απάντηση που έδωσε σε μένα ήταν θα ξεβολευτούμε. Μα δεν ξεβολεύτηκε. Κανείς δεν έχω δει να ξεβολεύεται. Και εκεί που μπήκανε τα κολονάκια, τα πορτοκαλία, αν αυτό θεωρείται μεγάλη παρέμβαση, μικρύνε ο δρόμος ακόμα περισσότερο, γιατί περισσότεροι παρκάρουν έξω από τα κολονάκια τώρα τα πορτοκαλί. Έτσι.
1: Ακόμη χειρότερο.
0: Ακόμη χειρότερο έγινε.
1: Κυρία Παυλάκη, είναι θέμα συνεργασίας όλων των φορέων, διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, με φορείς, με σωματεία. Αν γίνει μια τέτοια συνολική και συλλογική προσπάθεια, με απόψεις από όλους, στο τέλος θα βγει ένα πόρισμα το οποίο ναι μεν θα είναι εφαρμόσιμο και σίγουρα δεν θα ενοχλεί από τη στιγμή που θα είναι μια συλλογική απόφαση. Και θα μου πείτε, εύκολα τα λες. Θεωρώ ότι με διάθεση πάντα καλή και διάθεση συνεργασίας μεταξύ των φορέων αλλά και της διοίκησης θα μπορεί να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Ας το δούμε να εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Και αν δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε.
0: Δηλαδή,
1: να κάνουμε διαφορετική κατά τα χρόνια.
0: Μα δεν κάνουμε και διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή αυτά όλα πρέπει να ξεκινήσουν τώρα για την, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε επιτέλους να το τρέξουμε το πράγμα, για την ερχόμενη σεζόν. Να κάνουμε τις αλλαγές μέσα στο χειμώνα, που είμαστε μόνοι μας, που είμαστε εμείς και εμείς, να προετοιμάσουμε την πόλη με όλα αυτά, να βρούμε χώρους στάθμευσης επιπλέον, έτσι, να δούμε τελικά τι θα κάνουμε, πού θα απαγορεύσουμε το πάρκινγκ, όλα αυτά, ώστε με το που ανοίγει η σεζόν, μετά την άνοιξη, μετά το Μάρτι κτλ., όλα αυτά να είναι ένας διαφορετικός χάρτης για την πόλη και για άλλα σημεία του νησιού, όπως λέτε, όπου υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το συζητάς την ώρα που το πρόβλημα έχει γεμίσει η πόλη και έχει ξεκινήσει η σεζόν και είσαι πάλι σε μια κατάσταση που δεν είναι ελεγχόμενη. Και η τροφοδοσία που είπατε, πολύ σοβαρό θέμα. Ό,τι ώρα και να πας στην πλατεία Κύπρου, βλέπεις μεγάλα φορτηγά να ξεφορτώνουν. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ας γίνουν φέτος οι πεζοδρομήσεις που προαναγγέλθηκαν και έχουν ως σχεδιασμό στη Δημοτική Αρχή και αν το δούμε όλο αυτό να εφαρμόζεται από τον χρόνο και να επιτυχάνει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα δώσω τα έψιπα.
0: Μα προφανώς. Έτσι, είναι δυνατόν. Καταρχήν θα ξαναγεννηθεί το κέντρο της πόλης. Έτσι. Να περπατήσει άνθρωπους, να χαζέψει τις βιτρίνες, να κάνει, να δείξει. Τώρα, πού να πας στο κέντρο της πόλης? Είναι άσχημο, είναι αποθητικό. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, να έχεις μια ανάγκη, ας πούμε, επιτακτική για να πας. Δεν πας για να περάσεις όμορφα. Δεν πας για να χαζέψεις. Δεν πας να πιεις ένα καφέ. Ναι.
1: Αν υποθέσουμε ότι και φέτος το θέμα κυκλοφοριακό δεν θα έχει ευτυχή αποτελέσματα, να ευχηθούμε ότι με σωστή οργάνωση, με σωστές συζητήσεις και με σωστή καθοδήγηση η Δημοτική Αρχή του χρόνου θα μπορέσει, όπως το περιγράψετε σωστά, με το που τελειώνει η άνοιξη, να πάρει τα πρώτα μέτρα προκειμένου να δούμε μία αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού τουλάχιστον του χρόνου.
0: Ναι.
1: Φέτος θεωρώ...
0: Καλά, φέτος χάθηκε. Εντάξει, φαίνεται.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο το μέγεθος και ο αριθμός των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη συνεχώς αυξάνεται.
0: Αυξάνεται, βεβαίως. Πήγα να σας πω για τα ενοικιαζόμενα, αλλά όχι τόσο για την κυκλοφορία, για τους χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνουν. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις που νοικιάζουν αυτοκίνητα, ότι μπορεί να έχεις ένα-δύο μπροστά στο μαγαζί σου, εν πάση περιπτώσει, για να τα δειγματίσεις, πώς να σου πω, και να είναι κάπου εκτός πόλης ο χώρος και να οδηγείται και αυτός ο
1: χώρος. Δύο είναι οι θέσεις οι επιτρεπόμενες μπροστά σε κάθε...
0: Δύο είναι, ναι. Πόσες είναι όμως? Εγώ βλέπω
1: κάθε επιχείρηση. Συμφωνώ και σε αυτό. Όλα είναι θέμα ελέγχου και ελαστηριότητας των ελέγχων.
0: Δύο είναι και είναι 102. Δηλαδή εδώ πέρα δεν βρίσκεις χώρο να αφήσεις. Δηλαδή είχαμε το θέμα της στάθμευσης προβληματικό. Τώρα πια τελείωσε. Δεν βρίσκει άνθρωπος ένα σημείο να βάλει το αυτοκίνητό του.
1: Κυρία Παυλάκη, πρέπει να την περπατάς στην πόλη. Πρέπει να βλέπεις τα προβλήματα και πρέπει να προσπαθείς να δεις και άμεσες λύσεις. Εάν σίγουρα, εάν υπήρχε μία σύσκεψη με το Σύλλογο Ενοικιαζομένων, θεωρείτε ότι ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων δεν θα πειθαρχούσε σε οποιοδήποτε μέτρο επέβαλε η Δημοτική Αρχή? Σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που τους δίνεται δυνατότητα να το κάνουν και δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος.
0: Ναι, γιατί να μην το κάνουν. Περισσότερα αυτοκίνητα μπορούν να τα δώσουν άμεσα, δουλεύουν καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριον η συνέχεια, κύριε Καμπούρη, να δούμε πραγματικά. Είμαι περίεργη να δω τι θα σας απαντήσουν, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού βρίσκονται δηλαδή, τι σκοπεύουν να κάνουν για τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι αυτό που λέτε εδώ, συντονισμένα μαζί με τους φορείς, να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο πεδίο πια. Όχι θα κάνουμε, όχι θα δούμε. Το ΣΒΑΚ θα αργήσει πάρα πολύ να δώσει αποτελέσματα. Κάποια προφανέστατα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, να τα κάνουμε. Γιατί διαφορετικά...
1: Και ο σκοπός της αυριανής μου ερώτησης, για να ξεκαθαρίσω, ήταν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών.
0: Μάλιστα.
1: Και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Ναι. Να δούμε, για πρώτη φορά να μας παρουσιαστούν, που εγώ θεωρούσα ότι έπρεπε από μόνη της η Δημοτική Αρχή.
0: Προφανώς έπρεπε να το παρουσιάσει.
1: Προς συζήτηση.
0: Ναι. Ναι.
1: Θέλω λοιπόν, το ζήτησα μέσω του επίσημου οργάνου πλέον και της Συνεδρίας Συλλογοδοσίας, να έρθουν τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών και να παρουσιάσουν.
0: Ναι. Ναι. Έχετε δίκιο.
1: Όχι, γιατί... να συζητήσουμε πάλι για το κυκλοφορία.
0: Γενικώς και αορίστως.
1: Αυτά ξέρουμε. Και είναι χιλιοϊπωμένα.
0: Ναι, να δούμε τα στοιχεία.
1: Με βάση το αποτέλεσμα τι θα κάνουν.
0: Να δούμε τα στοιχεία. Γιατί όπως πολύ καλά το λέτε, πάρα πολλές φορές, σε όλες, όπως είπατε στην αρχή, έχετε μετρήσει 7, 8, 9 δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξανδρου Κολιάδη. Δεν αντιλέγω. Κάθε φορά λοιπόν λέγεται το ίδιο πράγμα. Ότι ναι, περιμένουμε τα στοιχεία. Ναι, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το φόρτο. Αφού λοιπόν τα περιμένουμε και τα έχουμε, να τα δει και ο κόσμος. Να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε. Και οι φορείς να τα δουν. Ίσως να έχουν να προτείνουν πράγματα, έχοντας και αυτοί υπόψη τους όλα αυτά τα στοιχεία και τα συμπέρασματα. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τέλος
0: χρόνου. Να είστε καλά. Τη χάρηκα την κουβέντα μας σήμερα. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
1: Με χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Για να δούμε τι θα το απαντήσουν αύριο, αν θα του δώσουν τα στοιχεία ή θα ξαναπάμε πάλι στα ίδια λογίδρια και στις εκθέσεις ιδεών και στο ναι, θα τα έχουμε διαπιστώσει, ναι, έχετε δίκιο. Αυτά που λένε συνήθως, ναι, έχουμε καθυστερήσει, ναι, το ξέρουμε. Ναι, αυτή η υποτιθέμενη ψεύτο αυτοκριτική, εντάξει. Και τάχα, ναι, τα έχουμε δει, λες και μιλάει η αντιπολίτευση για τον εαυτό της, έτσι. Λες και είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης που κάνει διαπιστώσεις. Έτσι τοποθετείται στα θέματα η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι γεγονός. Να δούμε αν αύριο αλλάξει τίποτα και δώσουν κανένα στοιχείο συγκεκριμένο στην λογοδοσία, άρα και στη δημοσιότητα. Και ο κύριος Καμπούρης επίσης θεωρεί εξωφρενικό το θέμα με τα drones, πως δεν υπάρχει νομική τεκμηρίωση και αν υπάρχει, πού είναι αυτή, αν ελήφθη υπόψη κτλ. Και θα φέρει το θέμα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο μέρος της εκπομπής έλαβε τέλος. Άνω τελεία βάζουμε. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με τον κύριο Μανώλη Σαββή. Η Νατάσα Παπρή τώρα κοντά σας με το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. την Κυριακή 31 Μαΐου στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy Play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ειδήσεις τον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Τάσα Παμπρή. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Κυριακή στα Φάντου και τραγικό απολογισμό δύο γυναίκες, μάνα και κόρη νεκρές. Τα θύματα, Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, ενώ δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής μητέρας και κόρης. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία προήλθε ο θάνατος άλλων και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντάς τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω. Σοκ εντωμεταξύ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν οι άτυχες γυναίκες, με αποτέλεσμα να βρουν ακαρίο θάνατο. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στις δύο γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες για τον θάνατο 47χρονου ημεδαπού, ο οποίος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, τις βραδινές ώρες της Κυριακής ενημερώθηκε το ενιαίο κέντρο έρευνα, συντονισμού και διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στην θάλασσα από αλλιευτικό. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού. Κατά την προσέγγιση, το πλήρωμα του περιπολικού εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριων από την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορίες, συζητήθηκαν και τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα με την πρόθεση του νομοσχεδίου για την γαλάζια πατρίδα. Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης με την ανάδοχο κοινοπραξία για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Τύλου, προέβησαν χθες ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησής του. Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται σε 961.000 και αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των αναγκών του οικισμού Λιβαδίων. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακυκλώσιμης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων, θεσμικός εκπρόσωπος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα, υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την πρόθεση ενός βιώσιμου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 περιφέρειες της χώρας. Στην Ελέρο αύριο, η 5η συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Σε εγρήγορση είμαστε πάντα, γιατί είμαστε κυβέρνηση και ο πρώτος στόχος μας είναι το κυβερνητικό έργο και η αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της ΔΥΜΤΟ Ρόδου Νέας Δημοκρατίας Τσαμπίκος Καραγιάννης στον απόϊχο του τακτικού συνεδρίου του κόμματος. Ο κ. Καραγιάννης τόνισε ότι από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές του 2027, καλώντας σε πανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου, σύμφωνα με την οποία ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης τέθηκε εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας και μένει πλέον με 24 βουλευτές, ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων βουλευτών ανέρχεται πλέον σε 29. Στα Χανιά, γενέτειρα του αείμνηστου ήρωα Σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Στην αυριανή συνεδρίαση λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας φέρνει προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Κλειστό σήμερα και αύριο κόμβο στην Λεωφόρο Καλυθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σχεδόν έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα Τρίτη στο νομό μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί.

0: από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιολόγηση μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
3: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express, τα ραδιοφωνά σας. Έτσι να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι ολόκληρο, γιατί όταν μπαίνουμε στις συζητήσεις, η αλήθεια μας συνεπέρνουν. Real Voice, Πρωινό Express. Ο Real Voice είναι εδώ για να σας φτιάχνει τη μέρα, πλέει και η Μαρία Καβογιάννη στην υπέροχη αυτή διαφήμιση των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Βέβαια, εντάξει, σε κάποιους μπορεί να τη χαλάμε τη μέρα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν αρέσουν όλοι σε όλους.

0: Ακούσαμε και την ειδησιογραφία εμπεριστατωμένη από την Νατάσα Παμπρή νωρίτερα, από το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, όπως σας έλεγα χθες, αύριο Τετάρτη στη Λέρο έχουμε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Και τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε πού βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Στη Λέρο θα γίνει η συνεδρίαση, στο Κρυθώνης Paradise, αύριο το πρωί, με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου, και θα ακολουθήσει μετά η ενημέρωση για το πού βρίσκεται το πρόγραμμα. Και θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για απορροφήσεις, δεσμεύσεις, εξειδίκευση και όλα αυτά τα οποία κάθε χρόνο τέτοια εποχή ή Μάιο ή Ιούνιο γίνεται η Επιτροπή, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ο στόχος είναι πάντα ένας, να μην πάει ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ χαμένο, και κάθε φορά βέβαια που κλείνει το πρόγραμμα εκεί βλέπουμε ότι όχι μόνο έχουν απορροφηθεί οι πόροι, αλλά έχει γίνει και υπερδέσμευση, δηλαδή έχουμε και παραπάνω, έχουν εισρεύσει και παραπάνω χρήματα από τα αρχικά, από τα αρχικώς προβλεφθέντα. Στη Λέρο λοιπόν αύριο είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Είχαμε και μια άλλη είδηση σήμερα το πρωί που έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία και το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. Αυτός ο φορέας, ο σύνδεσμος, ο ΣΕΠΑΝ όπως λέγεται, είναι θεσμικός εκπρόσωπος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών της ΕΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ, η κυρία Λένα Μπέλτσι, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπει το μνημόνιο αυτό για την κυκλική οικονομία, άρα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και όλο αυτό το πακέτο? Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί υπάρχει το σχετικό άρθρο, δημοσίευμα. Όπως επίσης και η είδηση, οι πληροφορίες για την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα λιβάδια της Τήλου. Εδώ το έργο αυτό πρέπει να σας πω ότι μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε. Βρέθηκαν τα χρήματα δηλαδή από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με προσπάθεια του Δήμου, της Δημάρχου της Μαρίας της Καμά. Όμως δεν υπήρχε, με συγχωρείτε, η διοικητική διαχειριστική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που χρειάζεται ένα τέτοιο έργο τόσο μεγάλο, είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνει. Οπότε ο Δήμος τι έκανε, ζήτησε τη βοήθεια της Περιφέρειας που μετά από προγραμματική σύμβαση ανέλαβε φορέας υλοποίησης, να υλοποιήσει δηλαδή εκείνη το έργο για λογαριασμό του Δήμου της Τήλου. Έτρεξε τη διαδικασία, το δημοπράτησε και χθες έγινε η υπογραφή ανάμεσα της εργολαβικής σύμβασης πια, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη, την Δήμαρχο της Τήλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας. Και μάλιστα βλέπω και την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζημάρκος. Η Τήλος προχωρά και είμαστε και για την Τήλο, μας λέει, περήφανη σε κάποιο σημείο της ανάρτησής του, όπως και για όλα τα νησιά μας, να τη βλέπουμε να ταξιδεύει τη φήμη της σε όλο τον κόσμο μέσα από το πρόγραμμα Τήλος Just Go Zero. Πρωτοπόρο στο ζήτημα των απορριμμάτων μόνο, όχι. Πρωτοπόρο στο ζήτημα των απορριμμάτων, αλλά και σε αυτό της συνεργασίας. Και εδώ είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει ο κύριος Χατζημάρκος, της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο βαθμούς. Κυρία Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Το παράδειγμά σας δίνει και σε εμάς κουράγιο να παραμείνουμε, όσο οι δυνάμεις μας το επιτρέπουν, αγωνιστικά και έμπρακτα δίπλα στα υπέροχα νησάκια μας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, για να επιστρέψουμε στα του Δήμου και της ΣΒΑΚ, της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σας έλεγα ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, μία ομάδα τεχνοκρατών εδώ σε τοπικό επίπεδο, όλοι γνωστοί για την πορεία τους, για την κατάρτισή τους, μεταξύ των οποίων και ο Μανώλης Αβής, ο πρώην Δήμαρχος της Νότιας Ρόδου, έδωσαν ένα υπόμνημα με προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω σε αυτήν τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, αστικής κινητικότητας, με συγχωρείτε, και είναι κοντά μας, γιατί εφόσον συζητάμε για το κυκλοφοριακό, νομίζω ότι το βασικό μέσα σε αυτήν τη ΣΒΑΚ είναι το κυκλοφοριακό. Κύριε Σαββή, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Παρακολουθούμε, παρατηρούμε, ανησυχούμε και προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο γίνεται να οδεύσουμε σε ένα μονοπάτι θετικών παρεμβάσεων και όχι μόνο δηλώσεων.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι σας ενέπνευσε η συζήτηση λίγο πριν με τον τηλέμαχο Καμπούρη για αυτό που λέτε τώρα.
1: Είναι θετικό ότι ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, ο φίλος ο τηλέμαχος ο Καμπούρης και συμπατριώτης ο φίλος Κομμήνος κάνει παρέμβαση. Αλλά είναι πολύ λυπηρό, κύριε Παυλάκη, τέτοια θέματα τόσο σημαντικά να μπαίνουν στη διαβούλευση και όχι σαν κύρια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είναι αυτά τα πρώτα θέματα που πρέπει να συζητάει στο κυρίαρχο πολιτικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μια και πήγαμε στον Καλλικράτη, που τον επικρότησα κι εγώ, αλλά έχω επιφυλάξει κατά πόσον είχαμε θετική κατάληξη, να μην έχουν μπει ποτέ και να μπαίνουν ως επερώτηση από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κυρίως η αναζήτηση το τι γίνεται. Έπρεπε το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Πλειοψηφία, να τα βάζει εμπεριστατωμένα, με προτάσεις, με αναλύσεις, με γνώμες, με διαβούλευση, ούτως ώστε να κάνουμε βήματα στο διατάφτα και στο πεδίο.
0: Ναι, εδώ όμως ξέρετε, βλέπουμε ότι συνήθως αποφεύγουν. Αυτό έχω να το παρατηρήσω και φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει και εσείς, κύριε Σαββή, γιατί τα παρακολουθείτε πολύ στενά. Ότι μεγάλα θέματα δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα μεγαλύτερα θέματα που ταλανίζουν τον τόπο δεν έρχονται. Αν τα βάλουν οι σύμβουλοι στη λογοδοσία, στην τακτική συνεδρίαση, δεν έρχονται. Και όταν άνθρωποι προσπαθούν να τα βάλουν μέσα από ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο που προκύπτουν πάνω στη συζήτηση, εκεί ακούνε και τα σχολιά. Τους, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει απείρου κάλους καταστάσεις όταν κάποιος τολμήσει να θέσει ένα ζήτημα το οποίο δεν αρέσει στη Δημοτική Αρχή.
1: Δυστυχώς δεν είναι, θα έλεγα, θετικός που υπάρχει σήμερα και στα δημοτικά μας πράγματα.
0: Αυτό νομίζω πια ότι το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, γιατί είναι πια 3 χρόνια που το παρακολουθούμε όλο αυτό και κάτι που επαναλαμβάνεται προφανώς δεν είναι και τυχαίο. Έτσι. Είναι μια στρατηγική προφανώς, μια επιλογή να αποφεύγουν τα μεγάλα θέματα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο... θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, πριν πάμε στο θέμα που θέλω να συζητήσω μαζί σας, το ΣΒΑΚ, τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά, το μπαλάκι η Δημοτική Αρχή το πετάει στη ΣΒΑΚ, να ξέρουμε τι είναι και τι πρέπει να περιμένουμε. Πριν όμως πάμε σε αυτό, εγώ θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την ιστορία με τα ντρόνς, κύριε Σαββή. Πόσφαλος την ξέρετε, την έχετε παρακολουθήσει.
1: Εξεπλάγει τόσο πολύ αρνητικά με την ευχέρεια και με την άνεση να ανακοινώνονται τέτοια πράγματα που άπτονται τόσο των προσωπικών δεδομένων και πιο πέρα, αν θέλετε, αυτό που λέμε κράτος δικαίου, σε μια χώρα που ανήκει στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και μάλιστα έχουν τα σχέσεις μέσω του τουρισμού με όλες τις χώρες, κυρίως τις αυτό που λέμε ότι οι πολιτικές προστασίες προσωπικών δεδομένων και κράτους δικαίου είναι σημαντικές και βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα κατά πόσον εφαρμόζονται ή όχι.
0: Ναι.
1: Εξεπλάγει τόσο πολύ αρνητικά που μάλιστα όταν είδα ότι αυτή η εισήγηση που με την πανοκρισίες έγινε αποδεχτή από τη Δημοτική Επιτροπή χωρίς καν την νομική εισήγηση, τεκμηρίωση και ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό, τέτοιες ειδήσεις μπορεί να είναι καταστροφικές πολλές φορές, διότι αν αυτό κάποιοι ανταγωνιστές ή κάποιοι άλλοι το περιλάβουν στις καμπάνιες τους, ξέρετε πως τη αρνητική απήχηση και η απόρρια θα είναι και οικονομική για τον τόπο. Δηλαδή, στη μνήμη.
0: Είναι σαν να ρίχνουμε την καρδάρα με το γάλα, έτσι αυτό. Δηλαδή, προσπαθούμε ακριβώς μέσα από τόσες κρίσεις, έλεγα το πρωί αλλεπάλληλες, να κρατήσουμε αυτό τον τόπο όρθιο, ανθεκτικό, μέσα από συμπληγάδες και να βάζουμε αυτογκόλ. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει, έτσι.
1: Ξέρετε, μου έρχεται μέσα στην πολύχρονη εμπειρία μου, το 2000 περίπου,
0: ναι,
1: η Observer έγραψε ένα αρνητικό σχόλιο για τη Ρόδο σχετικά με τη διαχείριση των Ρωμάν. Ήμουνα τότε σαν αντιδήμαρχος με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Τηγιανόπουλο δήμαρχο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το γραφείο του Πρωθυπουργού τότε κυρίου Σιμίτη και μας προέτρεψε, μας συμβούλευσε, είχα κάνει τουλάχιστον 3 με 4 ταξίδια, πώς θα ανατρέψουμε αυτή την είδηση, διότι η επικοινωνία και η προβολή ενός τόπου, ξέρετε, σημαντικό στοιχείο είναι πώς απεικονίζεται ένας τόπος.
0: Φυσικά.
1: Στο ξένο τύπο και γενικότερα. Ούτως ώστε να ανατρέψουμε. Και μάλιστα διότι απλώς ένα αρνητικό σχόλιο έκανε κατά πόσον η Ρόδος αποδέχθηκε ή διαχειρίζεται σωστά μια διαφορετικότητα όπως είναι η Ρωμά. Το λέω αυτό για να σας δείξω πόσο σημαντικό είναι καμιά φορά το τι εκπέμπουμε στη διαχείριση των κοινών μας πραγμάτων. Και επιπλέον να θυμηθούμε το 90 ένα παρόμοιο δημοσίευμα για τη Λέρος και σχετικά με το Ίδρυμα που υπήρχε εκεί και τον τρόπο λειτουργίας του,
0: ναι,
1: έκανε τεράστια ζημιά για μερικά χρόνια στην οικονομία της Λέρου.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Το λέω με την έννοια ότι τέτοια πράγματα όχι μόνο πρέπει να προσέχουμε πώς τα διαχειριζόμαστε και δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε στην επίλυση των προβλημάτων με τέτοιου είδους υπερβολές και μάλιστα, ξέρετε, μου κάνει και τρομερή εντύπωση, βρήκαμε ένα 200 ξαφνικά να αναθέσουμε με απευθείας ανάθεση να διαχειριστεί όλο το πλέγμα της ασφάλειας της μεσονικής πόλης η τεχνητή νοημοσύνη, η ιδιωτική εταιρεία ντρόν που θα μας βλέπουν τι τρώμε, πώς κοιμόμαστε στο δωμάτιο μας. Αυτά είναι τραγικά λάθη και θα καλούσα τη Δημοτική Επιτροπή όχι μόνο να ανακαλέσει, να ακυρώσει όλη την απόφαση.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος να διοχετευτεί ότι υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Πάντως,
1: δεν θα γίνει ποτέ δηλαδή.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα περάσει κάτι
1: τέτοιο. Προσκρούει σε πάρα πολλά νομικά θέματα. Να πούμε πόσο καιρό έκανε η χώρα να τοποθετήσει κάμερες πάνω στους φωτεινούς σηματοδότες, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις συγκεκριμένες και συγκεκριμένων ατόμων όσα στέκονται μπροστά στο φανάρι.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια.
0: Mm-hmm. Μα να σας πω, καταρχήν θα το είχαν κάνει κι άλλοι, αν γινότανε. Έτσι, ότι δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Αυτό έλεγα το πρωί, ότι δεν περίμενε κανείς η διεθνής κοινότητα που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα να περιμένει τους φωστήρες εδώ του Δήμου να βρουν τη λύση για το πώς αντιμετωπίζει την παραβατικότητα. Πάντως, για να είμαστε ακριβείς, είπατε για απευθείας ανάθεση. Η ακριβής διατύπωση είναι ότι σε διαγωνισμό θα πάνε, γιατί είναι μεγάλο, όπως λέτε, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο όλο αυτό. Απλά για λόγους ανωτέρας βίας, κάποια κομμάτια θα πάνε στη διαδικασία της πρόσκλησης που καλείς 2-3 δυνητικούς αναδόχους.
1: Πριν πάμε εκεί, ναι, υπάρχει έγκριση, υπάρχει γνωμοδότηση, υπάρχει κάτι που να μας πείσει ότι μπορεί να γίνει. Υπάρχει κάτι.
0: Δεν έχουν δώσει
1: ή
0: κάτι τέτοιο.
1: Επιθυμίες απλώς και δηλώσεις.
0: Δεν έχουν δώσει κάτι τέτοιο στη δημοσιότητα πάντως. Έτσι, δηλαδή, αυτό που βγήκε προς τα έξω.
1: Και είναι δυνατόν, να γίνεται η περιφρούση του κοινωνικού συνόλου με αυτόν τον τρόπο.
0: Επιτήρηση έχουμε εδώ, έτσι. Εδώ έχουμε αστική επιτήρηση. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι δυστοπικό, όπως έλεγα χθες.
1: Επειδή το μελέτησα και σε άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Άλλο να βάλω έναν ντρόν πάνω από ένα δάσος που είναι δημόσιος χώρος για να παρακολουθώ,
0: ναι,
1: π.χ. την ύπαρξη πυρκαγιάς. Άλλο να βάλω έναν ντρόν πάνω από ένα δημόσιο πάρκο του είτε του Δήμου, ούτως ώστε να μπορώ να εντοπίζω και την παραβατικότητα.
0: Ναι, αλλά και σε αυτές τις...
1: άλλο να βάλω σε μια πόλη.
0: Πολύ,
1: γιατί
0: ναι.
1: Είναι σημαντική πόλη, είναι μέρος της
0: πόλης. Να παρακολουθείς τον κόσμο. Να παρακολουθείς τον κόσμο και μάλιστα...
1: Είναι τελώς διαφορετικό.
0: Όχι να το παρακολουθείς εσύ ως Δήμος, αλλά να το έχεις δώσει και σε ιδιώτη να το κάνει. Αυτό είναι το πιο... Ποιος διασφαλίζει εκεί τη χρήση του υλικού.
1: Και καλό είναι και καλό και τους φορείς να παρέμβουν, να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Και το επισήμανε και εσείς πολλές φορές, το επισήμανε και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης που ξέρει πολύ καλά πέρα από τα άλλα και τα τουριστικά θέματα, είναι επικίνδυνο να υπάρχει.
0: Ναι, ναι. Είναι πραγματικά δηλαδή αυτή η υπόθεση και μόνο πώς ελήφθη τέτοια απόφαση. Όντως δηλαδή προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα με τον τρόπο που την παρουσίασαν εν χορδές και οργάνης, λες και ανακάλυψαν την Αμερική και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανόητοι δεν το είχαν σκεφτεί αυτό, ας πούμε, τη φαϊνή. Δεν είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα να αντιμετωπίσουν ζητήματα παραβατικότητας. Από αυτούς εκεί περιμένανε. Τέλος πάντων, τι να πω. Πάμε στο δικό μας το θέμα τώρα. Πάμε στην ΣΒΑΚ. Για εξηγήστε μας στον κόσμο που μας ακούει αυτή την πολυσυζητημένη η οποία θα μας λύσει κάποια στιγμή, αν ποτέ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Κυρία Παυλάκη, καταρχάς να εξηγήσουμε το ιστορικό πώς συναντηθήκαμε αυτοί οι άνθρωποι, που είναι χαρά και τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους και να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις. Ξεκινάει από τους πριν τους μήνες του 24. Μόλις τοποθετήθηκα ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου. Ξέρετε, οι ειδικοί συνεργάτες έχουν ως αποστολή και θεσμική υποχρέωση να πιάνουν θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά, να διερευνούν το εφιστάμενο πλαίσιο, το τι υπάρχει, το τι δυνατότητες υπάρχουν και να προτείνει στα πολιτικά όργανα και κυρίως στον Δήμαρχο, όπως ήμουν και εγώ, προτάσεις για το διατάφτα επί του πεδίου.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν, μόλις ανέλαβα τότε ως ειδικός συνεργάτης και μπάση τεχνική υπηρεσία, το πρώτο θέμα που θεώρησα ότι έπρεπε να ασχοληθώ για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις ήταν το κυκλοφοριακό. Ξεκίνησε μια συνεχής διερεύνηση, επισκέφθηκα το Υπουργείο Υποδομών, συζήτησα με ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το κυκλοφοριακό, όπως ο Στάθης ο Κουσουρνάς, ο Πάνος ο Βενέρης, ο Γιάννης ο Παπαχριστοδούλου και φυσικά και η τεχνική υπηρεσία που είχε στο απόθεμά της κάποιες μελέτες. Από τα πρώτα πράγματα που πρότεινα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Μάρτιο του 24, πρότεινα στον Δήμαρχο ότι άμεσα και με πολύ μικρή δαπάνη να επικαιροποιήσουμε τις μετρήσεις και να συγκεράσουμε τις μελέτες, τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές μελέτες που υπάρχουν. Οι δύο ήταν οι βασικές. Η βασική ήταν το 2003-2004 με τον Δήμαρχο τον Γιωαννόπουλο. Η δεύτερη ήταν το 2013-2014 με τον Κουσουρνά. Επακολούθησε και μερική συμπλήρωση που κυρίως αφορούσε περιμετρικά της Μεσαιωνικής Πόλης με το να είναι στο Φώτη το Χατζηδιάκο και βεβαίως και άλλοι είχαν ασχοληθεί, όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαζόταν μια απλή ανάθεση είτε με τους ίδιους μελετητές που είχαν ασχοληθεί είτε από καινούργους. Επιπλέον όμως έπρεπε να διερευνηθούν και προτάσεις άμεσης επέμβασης.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν το μεγάλο πρόβλημα που στο κυκλοφοριακό επικεντρώνεται στις θέσεις στάθμευσης, στο πάρκινγκ, που δυστυχώς διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια μειώνονται οι δυνατότητες πάρκινγκ, μειώνονταν συνεχώς στο κέντρο και οξυνόταν το πρόβλημα, να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μπορέσουμε να οργανώσουμε όλο τον αύριο χώρο του Πανεπιστημίου σε οργανωμένο πάρκινγκ. Μάλιστα ολοκληρώθηκε και με τη δική μου έτσι παρέμβαση πλήρης μελέτη για την οργάνωση του πάρκινγκ που το καλοκαίρι, ξέρετε, λόγω μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου θα διευκόλυνε τα μέγιστα. Ολοκληρώθηκε η μελέτη, αλλά δυστυχώς ο Δήμαρχος δεν προχώρησε στη σύναψη της λεγόμενης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί και το έργο.
0: Ναι.
1: Επιπλέον έγιναν προτάσεις πέραν από την Ακαντιά τα οικόπεδα στην Οδό Αυστραλίας, ιδιωτικά, είτε της Ισραηλικής Κοινότητας, είτε της Εθνικής Τράπεζας, είτε παραπέρα της Τράπεζας Πειραιώς, οι λεγόμενοι ΚΑΙΤ, να ενταχθούν σε μια λογική ενίσχυσης του πάρκινγκ, αλλά και σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς. Αυτό που είπατε και με τον κοινό τηλέμαχο του Καμπούρ, να γίνει μια συνεργασία και με τα ρέντεκα και όλα αυτά, ούτως ώστε να προσθέσει, να απαλείψουν το ένα μεγάλο πρόβλημα του πάρκινγκ της άρμευσης στο κέντρο που οφείλεται στα ενοικιαζόμενα, που είναι ο μεγαλύτερος, ξέρετε, ενισχυτής κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Κάθε χρόνο ενισχύονται τα αυτοκίνητα στην Κόλτ, στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
1: κυρίως από τα ρέντεκα.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Γιατί συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση να νοικιάζουμε αυτοκίνητα και μάλιστα ενισχύεται και από τη λειτουργία του Airbnb.
0: Ναι.
1: Διότι
0: ναι,
1: όλοι και θέλουν και τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν προτάσεις που όχι απλώς τις έψαχνα, τις πρότεινα και υπάρχουν εδώ σπαλιμένα email. Ήταν και δυσκολία βέβαια να επικοινωνήσω και με τον Δήμαρχο, ώστε να προχωρούμε.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα στο τέλος του 24 έγινε μια... Καταφέραμε να δούμε τον Δήμαρχο, εγώ, ο Γιάννης Χριστουδούλης και ο Κουσουνάς, να προτείνουμε, να του προτείνουμε...
0: Τι είπατε, καταφέραμε να δούμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ήθελε προσπάθεια δηλαδή για να τον δείτε. Συνεργάτης του, δεν ήσασταν.
1: Το είπα και στη δήλωση παρέτησης.
0: Καταφέραμε να τον δούμε. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και να πει, ναι, να του κάνουμε ανάλυση της αναγκαιότητας των νέων σημαντικών υποδομών, περιμετρική και μεσογειακή χάρεξη. Ενθουσιάστηκε, μάλιστα του ετοίμασα και μια επιστολή που εξεργάστηκα μαζί με τους συνεργάτες, όλους αυτούς τους φίλους, ούτως ώστε να παρέμβει στο Υπουργείο, ο Υπουργός τότε ο Σταϊκούρας, για να ξεκινήσουμε πώς μπορεί να φτάσουμε στην υλοποίηση αυτών των έργων που είχαν εξαγγελθεί και σε υψηλότατο κυβερνητικό επίπεδο. Δυστυχώς δεν προχώρησαν. Το ΣΒΑΚ, κυρία Παυλάκη, το οποίο, να ξέρετε, δημοπρατήθηκε το 23 επί εποχής Δημάρχου Καμπουράκη.
0: Ναι.
1: Είναι μια θεσμική παρέμβαση της πολιτείας. Τι λέει? Όλες οι πόλεις πάνω από 30.000 κατοίκους πρέπει να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο στην κινητικότητα. Και δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αφορά τον πεζό, αφορά τον ποδηλατόδρομο, αφορά τις πεσοδρομήσεις, αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ναι.
1: Που εκεί μια από τις προτάσεις από την αρχή που είχαμε υποβάλει ήταν ότι πρέπει να το ρόδα που είναι πια υπηρεσία του Δήμου να επαναπροσδιορίσει τα δρομολόγια του, ούτως ώστε να βοηθήσει σε ένα πράγμα. Να αφήνω το αυτοκίνητό μου στο σπίτι μου, να κατεβαίνω στην πόλη, στο κέντρο ή οπουδήποτε, στους ισοδύναμους χρόνους, με αξιοπιστία και ούτως ώστε να παρατήσω τη χρήση του αυτοκινήτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι τέτοια προβλήματα.
0: Αυτό είναι, ναι, αυτό προφανώς. Αυτή είναι η στόχευση, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Η ΣΒΑΚ λοιπόν τι κάνει?
1: Το ΣΒΑΚ λοιπόν που δυστυχώς δεν μπόρεσε, και μάλιστα η αρχική προθεσμία λήξης της μελέτης αυτή ήταν το 25.
0: Ναι.
1: Παρατάθηκε διότι πολλοί Δήμοι δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν έγκαιρα. Έτσι λοιπόν η σημερινή Δημοτική Αρχή ξαναπήρε το διαγωνισμό, αυτό που είχε κάνει ο κ. Καμπουράκης, γιατί δεν προχωρούσε ο ανάδοχος για πολλούς λόγους και ξαναπροκήρυξε τη θέση.
0: Ναι. Σωστά.
1: Αν το διαβάσει κανείς, είναι μια μελέτη που καταγράφει όλο το θεσμικό πλαίσιο, όλες τις παρατηρήσεις, όλα χίλια δύο πράγματα και λέει πού πρέπει να φτάσουμε. Διότι μόλις επικυρωθεί το ΣΒΑΚ για να χρηματοδοτηθεί κάποιο έργο από τον κρατικό προπολογισμό ή από ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να είναι ενταγμένο και σαν πρόταση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι λύση. Προτείνει μάλιστα και πού πρέπει να στοχεύσουν οι μελέτες για να γίνουν...
0: Άρα δίνει κατευθύνσεις, σου δίνει ένα πλαίσιο.
1: Ακριβώς.
0: Τι προβλέπετε, πώς μπορείς να το υλοποιήσεις στη χώρα μας, θεσμικό πλαίσιο κλπ.
1: Ναι. Καταγράφει λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα που παρατηρούνται, όλα αυτά. Κάνει και κάποιες μετρήσεις, όχι όμως, δεν κάνει όμως μελέτη πώς θα γίνει, ας πούμε, η ροή των οχημάτων στο κέντρο της πόλης,
0: ναι,
1: ή των εισόδων ή των εξόδων της πόλης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το κάνει αυτό. Το κάνει άλλη μελέτη που, όπως σας είπα προηγουμένως, το έκαναν οι μελέτες του 4 και του 13.
0: Άρα λοιπόν.
1: Αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν.
0: Άρα λοιπόν η στρατηγική σου δείχνει τον τρόπο πώς να μελετήσεις και τι να μελετήσεις. Άρα έπονται οι μελέτες για το τι πρέπει να γίνει. Σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιμένεις όλα να στα πει, που θα είναι εκατοντάδες πράγματα και ούτε μπορούν να υλοποιηθούν όλα την ίδια στιγμή. Κάνεις τα λεγόμενα βήματα. Αυτό πρέπει να γίνει τώρα, αύριο, μεθαύριο,
0: ναι,
1: και στο μακρινό μέλλον. Όμως, λόγω μη παρεμβάσεων που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, το πρόβλημα όχι μόνο ξύνεται, γίνεται τραγικό. Εγώ μετράω τους χρόνους, γιατί τυχαίνει να πηγαίνω και από τη μία λύση όπου μένω στην πόλη της Ρώμης, να πηγαίνω στην Νότια Ρόδο, να κινούμε πάρα πολύ σχεδόν στο σύνολο του νησιού, και συνεχώς παρατηρώ ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές το κυκλοφοριακό να επιδεινώνεται. Ο χρόνος δηλαδή για να πάω στο χωριό μου μέχρι τώρα ήταν 1 ώρα και 10 λεπτά, στην Απολακιά, τώρα έγινε 1,5 ώρα.
0: Ναι. Ναι.
1: Και υποκανονικές συνθήκες. Mm-hmm. Δεν είπα να τύχει μπροστά μου ένα πούλμαν ή ένα φορτηγό.
0: Ναι.
1: Πόσο μάλλον στην πόλη της Ρόδου, που συνεχώς οξύνεται, και να σας πω κάτι που με ανησύχησε πάρα πολύ. Είδα ανακοινώσεις επαγγελματιών να μετακομίζουν την έδρα τους από το κέντρο, στην περιφερειακά της πόλης, επιταλούμενοι το πάρκινγκ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ανησυχητικό σημείο και της εμπορικότητας, αλλά και του τρόπου λειτουργίας μιας πόλης.
0: Εντάξει, το να αποσυμφορηθεί πάντως, γιατί φαντάζομαι ότι φεύγουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός, έτσι, γιατί να είναι αρνητικό αυτό.
1: Ναι, ναι, όχι, δεν το λέω, ναι, αρνητικό. Όχι, δεν μιλάω για μεγάλη. Κανονικά πρέπει να φύγουν πολλές ιδιαίτερα δημόσιες υπηρεσίες. Μιλάω ένα γιατρό, μια κατάσταση.
0: Α, μιλάτε για τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, ναι, βέβαια. Κατανοητό. Κύριε Σαββή, αυτή την ώρα λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε, κάναμε αντίστοιχη κουβέντα λίγο πριν και με τον κύριο Καμπούρη. Έτσι, βραχυπρόθεσμα. Τι θα μπορούσε να γίνει για να ανακουφιστεί λίγο αυτή η κατάσταση, μέχρι να δούμε τελικά πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν οι μελέτες, πώς αυτές θα υλοποιηθούν, τι θα προβλέπουν και όλα αυτά.
1: Το πρώτο πρέπει να ενισχύσουμε τους χώρους στάθμους. Υπάρχουν δυνατότητες να ενισχύσουμε, να προσθέσουμε θέσεις πάρκινγκ. Σας είπα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας είπα Ακίνητο Πανά, σας είπα Συνοδό Αυστραλίας που υπάρχουν ιδιωτικά. Είχα μάλιστα επικοινωνήσει με επισκέψεις μου και με την Εθνική Τράπεζα που είναι κάτοχος οικοπαίδου περίπου 2 στρεμμάτων εκεί στην Εδώ Αυστραλίας, και με την Τράπεζα Πειραιώς που έχει το χτίσμα της ΚΑΗ που έχει αύριο χώρο, ώστε να συνεργαστούμε για να δημιουργηθεί χώρος στάθμισης, πέραν βέβαια στην Ακαντιά που πράγματι προσθέτει ένα σημαντικό μέγεθος ως προς την δυνατότητα πάρκινγκ, αλλά με ανησυχεί ότι δεν έγινε ακόμα κτήμα το να χρησιμοποιεί το πληροφοριάκι πολλής κόσμος.
0: Ναι. Και δεν έγινε κτήμα,
1: και
0: το λέγαμε νωρίτερα.
1: Και βέβαια, πολύ σημαντικό, ρε Παυλάκη, επαναπροσδιορισμός των δρομολογίων του Ρόδα.
0: Ναι. Μεγάλη πληγή αυτή. Το τι μηνύματα παίρνουμε
1: αυτό,
0: από τον κόσμο.
1: Αυτό δεν μπορούσε να ξεκινήσει από χθες.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, ο κόσμος να μας λέει ότι δεν είναι δυνατό να περιμένουμε, να μην έχει ώρα, να μην έχει συχνότητα, να μην έχει συνέπεια, διάφορα τέτοια. Οπότε, πώς να το πάρεις. Αλλά και από την Ακαντιά ακόμα, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Όταν εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να παρκάρω οπουδήποτε, με την ελπίδα ότι κάποιος θα φύγει, κάπου θα το χωρέσω, κάπου θα το στριμώξω, έτσι. Γιατί να πάρω το λεωφορείο?
1: Μήπως
0: αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με την απαγόρευση στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους? Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης.
0: Ναι.
1: Την έζησα εξ αρχής και μάλιστα στην μεγάλη της κλίμακα που έπιανε όλο το κέντρο.
0: Ναι.
1: Από Ακτή Μιαούλη, Παπαλουκά και Αλεξάνδρου Διάκου και όλο το κέντρο. Έχει σταματήσει εδώ και χρόνια,
0: ναι,
1: ουσιαστικά. Η πρότασή μου συγκεκριμένη υπήρχε ότι να ξεκινήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο, χωρίς να πιάνουμε το μεγάλο εύρος, δηλαδή να πιάσουμε Αμερική, Παπάγου, όλο αυτό, και είναι δικαιολογία ότι το άλυμα δημοτικής αστυνομίας έχει λυθεί θεσμικά. Η Αθήνα όχι λύση, και το πρότεινε και στην σημερινή δημοτική αρχή, μέσω της αναπτυξιακής του εταιρείας.
0: Α.
1: στην Αθήνα.
0: Δηλαδή ο Κολοσσός θα μπορούσε να την κάνει αυτή, να προσλάβει κόσμο, δηλαδή πώς θα μπορούσε να...
1: υπάρχει θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί την ελεγχόμενη στάση. Κάποια στιγμή ο Βάιος Καλοπίτες το είπε, δεν προχώρησε όμως. Αυτό το πρότεινα από τις πρώτες μέρες.
0: Μα τόση συζήτηση κάνουμε τώρα εδώ, ξέρετε, το συμπέρασμα. Μιλάμε για τις προτάσεις, δεν προχώρησαν. Μιλάμε για την θέμα της στάθμης ελεγχόμενης, δεν προχώρησε. Τελικά, εγώ καταλαβαίνω από αυτή τη συζήτηση ότι στο διάβα αυτών των τριών ετών κατατέθηκαν προτάσεις στη Δημοτική Αρχή για όλα τα φλέγοντα θέματα. Αλλά τίποτα δεν προχώρησε. Συμπέρασμα.
1: Ακόμα και τα στρατολογικά, να σας πω εδώ, κυρία. Το στρατιωτικό γραφείο που κάνουμε, βγάλαμε σημαίες που υπάρχει πρότασή μου μετά από έρευνες στο κτηματολόγιο να το ζητήσει ο Δήμος να επεκταθεί ο πολιτιστικός χώρος που είναι δίπλα.
0: Ναι.
1: Από τότε υπήρχε. Δεν έγινε καμία.
0: Ναι. Και τώρα διαρριγνύουν τα ημάτια τους, έτσι, για το ότι...
1: Μετά βγαίνουμε... Ναι. Γινόμαστε...
0: Επαναστάτες χωρίς αιτία, δηλαδή, στην ουσία, εντάξει, γιατί δεν...
1: Όπως και το ακίνητο στην οδό ο Αυστραλίας, το πρώην αντιπροσωπεία το έμεινε του Παρασκευά, 7 στρέμματα είναι ολόκληρο, το οποίο θα συνέβαλε σημαντικά σε πολλά θέματα και θα τολμήσω να το πω, ακόμα και η σημερινή σκέψη που συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο.
0: Για το δικαστικό μέγαρο, ακριβώς. Πάντως, κύριε Σαββή, τι να πω, κατά καιρούς από τις συζητήσεις έτσι που κάνουμε και με εσάς, αλλά και διαπιστώνουμε ότι προτάσεις κατά καιρούς έχουν υποβληθεί, λύσεις έχουν σχεδιαστεί. Τι σόη κακοδαιμονία είναι αυτή να μην προχωρά τίποτα?
1: Είναι σημαντικό να μπορείς να ακούς, να επιλέγεις ανθρώπους, να βάζεις σωστά τις προτεραιότητες και... Όλο αυτό που ανακοινώσαμε η ομάδα, ο Στάρης ο Κουσουρνάς, ο Πάνος ο Βενέρης, ο Γιάννης ο Χριστοδούλου, ο Γιάννης ο Σταυλάς και με τη δική μου συμβουλή που όπως σας είπα ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες του 24.
0: Ναι.
1: Θέλουμε πέρα από την κριτική που δικαιούμαστε να έχουμε, είτε θετική είτε αρνητική, θεωρούμε ότι μπορούμε να, θέλουμε να συμβάλλουμε στο να επισπεύσουμε αποφάσεις και δράσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή μας.
0: Ναι. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν και βίκοα ότα, θα πω εγώ τώρα εδώ. Γιατί δεν νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη πράγματα και προτάσεις οι οποίες κατατίθενται.
1: Είναι πολύ
0: δεν
1: σημαντικό.
0: Ξέρω για ποιο λόγο
1: ακόμα και όταν
0: αυτό.
1: Υπάρχει άγνοια για μένα, έβγαλα το συμπέρασμα στην πολύχρονη δραστηριότητά μου ότι η άγνοια αντιμετωπίζεται με διερεύνηση, διέμβριση της γνώσης, επιλογής σωστά των ατόμων και είναι πολύ επικίνδυνο να μην καταλήξει που είναι επιρρεπής, να μην καταλήξει σε αλαζονία.
0: Ναι.
1: Εγώ τα ξέρω όλα.
0: Αυτό ξαναπείτε το, γιατί αυτό το έχουμε παρατηρήσει και ειδικά το τελευταίο διάστημα απανωτά τέτοια κρούσματα είχαμε και τώρα μου θυμίζεται αυτό που μου είχε πει ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης πριν από λίγες μέρες που τον είχα εδώ στην εκπομπή, για ποιο λόγο, και είχαμε ανάλογους, αντίστοιχους προβληματισμούς, για ποιο λόγο βρε παιδί μου δεν προχωρούν τα πράγματα, έλεγε και εκείνος ότι για την εμφάνιση της πόλης και για όλα αυτά, για τη λειτουργία της ως ομάδα ενεργών πολιτών, έχουμε προτάσεις, ζητάμε από τον Αλέξανδρο Κολιάδη να μας δει, δεν απαντά στα τηλέφωνα, κάποτε απάντησε, ναι εντάξει θα σας κλείσω ένα ραντεβού, δεν κλείστηκε ποτέ. Δηλαδή αυτή η δυσκολία πρόσβασης που λέτε και εσείς ήσασταν ειδικός του σύμβουλος εκείνη την περίοδο και λέτε καταφέραμε να τον δούμε. Εντάξει, δηλαδή στον Πρωθυπουργό να πηγαίνατε θα τον είχατε δει φαντάζομαι, θα σας είχαν κλείσει ένα ραντεβού νωρίτερα. Και ξέρετε πώς μου το περιέγραψε αυτό το φαινόμενο. Σαν ένα τοπικό ιδιότυπο κομπλεξισμό, δηλαδή αυτό το κόμπλεξ το να μην θες να παραδεχτείς ότι κάποιος μπορεί να έχει μία λύση να σου δώσει, κάποιος μπορεί να έχει μία πρόταση να σου κάνει, να την ακούσεις, να μιλήσεις μαζί του, να ενσωματώσεις όλο αυτό το δυναμικό που στο τέλος όταν το κάνεις προς όφελό σου θα βγει, έτσι, γιατί θα παρουσιάσεις κάτι. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει τέτοια διάθεση.
1: Ο θεσμικός ρόλος των συνεργατών είναι όλα αυτά να τα κάνουν οι ειδικοί συνεργάτες. Εγώ αυτό έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος. Όμως μέσα από την εμπειρία μου διαχείρισης δημοσίων θεμάτων ζήτησα τη βοήθεια ειδικών. Πάνος Βενέρης, Γιάννης Παπαχριστοδουλού, Στάθης Κουσουρνάς,
0: ναι,
1: πέρα από δήμαρχος είναι και μηχανικός και ενασχολείται επιμελώς με τα κυκλοφοριακά θέματα, γιατί επί των ημερών του έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη, ιδιαίτερα για το κέντρο, με την υπηρεσία που είχε ό,τι είχε στο απόθεμά της, το Γιάννη το Σταυλά που παρατηρεί και γράφει πολλές φορεμβαίνει και με γνώμες πολύ θετικές, γιατί έχει μια μανία ο Γιάννης ο Σταυλάς να βλέπει παραδείγματα σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες,
0: ναι,
1: και να προσπαθεί να τα αναφέρει, να τα προτείνει και εδώ.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ομάδα που συναντηθήκαμε, πιστεύω με την παρέμβασή της, θα βοηθήσει, θέλω να πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά εξαρτάται όπως είπατε και τα αυτιά πόσο
0: βέβαια, και δυστυχώς εδώ δεν έχουμε εμπειρία καλή μέχρι τώρα από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν τους έρθει η επιφύτηση κάποια στιγμή να τα πάρουν λίγο αυτά τα πράγματα σοβαρά, να καθίσουν να συνεργαστούν και να μιλήσουν σοβαρά. Εδώ βλέπετε τώρα τι έγινε, ας πούμε, με την Ακαδημία. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάλι με την Κολοσσό, τον αναπτυξιακό οργανισμό, το αναφέρατε νωρίτερα για το θέμα της στάθμευσης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει αποφευθεί όλη αυτή η εμπλοκή.
1: Διαβάζοντας την απόρριψη από το ελεκτικό για την προγραμματική σύμβαση, είναι δυνατόν να επικαλεί σε αδυναμία ότι δεν έχει επάρκεια η π.χ. η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης με 30-40 εργαζόμενους που έχει εκτελέσει σε σειρά έργων με ευρωπαϊκούς πόρους, και ότι είναι δυνατόν να τα εκτελέσει μια εταιρεία με 3 άτομα. Είναι δυνατόν.
0: Αυτό τώρα πώς έγινε πάλι? Δηλαδή εκεί κάποιος να τους πει, μια νομική συμβουλή ότι, που ξέρει τη διαδικασία όλα αυτά, κάποιος να το επισημάνει. Δηλαδή πώς έγινε αυτό?
1: Κύριε Παυλάκη, θα το πω ευθέως. Με ανησυχεί ότι βλέπω συνεχώς να γίνονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μάλιστα μεγάλου ύψους και να μην βλέπω συμβάσεις έργων.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Να πω τώρα ότι έχετε άδικο στην επισήμανση την οποία κάνετε. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Και τώρα έρχεται αυτή η ιστορία και κολλάει, μπλοκάρει. Γιατί σου λέει και το ελεκτικό συνέδριο και η αποκεντρωμένη ότι δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ο αναπτυξιακός οργανισμός όλο αυτό. Που σημαίνει όπισθεν ολοταχώς και κύριος είδε. Τι καθυστέρηση από εδώ και στο εξής?
1: Κύριε Παυλάκη, θα μπορούσε να κάνει πολλά άλλα πράγματα η Κολοσσός. Αρκεί να είναι συμβατά, και δυστυχώς όμως πρέπει να πω και κάτι. Άκουσα προχθές σε μια συνάντηση στην Ανδό. Ο νέος κώδικας έρχεται πάλι να αλλάξει το καθεστώς των αναπτυξιακών εταιριών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των Δήμων. Γιατί είδε δυστυχώς ότι δεν έπαιξαν το ρόλο που προανήγγειλε ο Καλλικράτης. Επί Καλλικράτη, αν θυμάστε, έβαλε πλαφόν σε όλοι οι Δήμοι να έχουν μόνο μία εταιρεία, να κλείσουν όλες οι άλλες οι εταιρείες, έβαλε το όριο τρεις ζημιογόνοι ισολογισμοί, την κλείνουμε. Έρχεται τώρα ο νέος κώδικας και βάζει άλλες δικλείδες που μπορούν να οδηγήσουν και σε περισσότερη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς δεν άκουσα ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με τον καινούριο κώδικα.
0: Ούτε θα το ακούσατε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, ολοκληρώνεται, κατατίθεται τώρα όπου να είναι, έτσι, δηλαδή...
1: Τον Ιούνιο, σύμφωνα με η ανακοίνωση του Προέδρου της ΚΕΔ, του κυρίου Κυρίζογλου, επειδή συμμετέχω, όπως ξέρετε, και στην Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΔ, θα έχουμε την εισαγωγή του νομοθετικού κώδικα στο Συμβούλιο.
0: Ναι, λοιπόν, είναι πραγματικά φοβερό, όντως, να συζητούν, να γίνεται συζήτηση εδώ και πόσο, 1,5-2 χρόνια τώρα συζητιέται.
1: Ξεκίνησε από το συνέδριο της ΚΕΔΕΣ το 24.
0: Το 24.
1: Με την ανακοίνωση του Λιβάνη.
0: Μπράβο, 2 χρόνια δηλαδή έχουμε τώρα. Που ήταν το στάδιο το προπαρασκευαστικό. Συζητήσεις επί συζητήσεων, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, προτάσεις, απόψεις, κατατίθεντο κτλ. Για να, πώς το λένε, να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις των φορέων αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος της Ρόδου περί άλλα τριβάζει. Δεν το έκανε αυτό. Ούτε καν.
1: Κύριε Παυλάκη, στο site της ΚΕΔΕ υπάρχει διαβούλευση για το νέο κώδικα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, επειδή τα μελετάω, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις από πολλούς Δήμους. Δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση, είτε από Δήμο Ρόδου μεμονωμένα, είτε αυτήν πέρα.
0: Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό τώρα αυτό που μας λέτε, πραγματικά. Γιατί εγώ το είχα επισημάνει όλο αυτό με το θέμα που ξέσπασε με την ΕΤΑΔ και βγήκαμε πάλι στα άρματα, στα όπλα, εφετζίδικα, στα κανάλια της Αθήνας που δεν ξέρουν βέβαια η Αθήνα τι γίνεται εδώ κάτω, και ο Δήμαρχος που πήρε τα όπλα που έκανε εναντίον της ΕΤΑΔ και όλες αυτές οι φανφάρες. Επί της ουσίας όμως, εγώ δεν είδα το Δημοτικό Συμβούλιο εγκαίρως, όχι τώρα που λήξανε οι συμβάσεις και πρέπει να ξαναδημοπρατηθούν από την ΕΤΑΔ παραλίες, να πάρουν μία θέση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεκαθαρίσει θεσμικά πια και μέσα, αν θέλετε, από τον κώδικα αυτοδιοίκησης, αυτό το καθεστώς που διέπει τις παραλίες.
1: Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο σχετικά με την ΕΤΑΔ, που λογικό είναι ότι το τίμημα δεν πρέπει να είναι υπερβολικό και τέτοια, αλλά ταυτόχρονα να πει και δύο πράγματα. Να υπάρχει διατίμηση στην τιμή της ξαπλώστρας. Δεν μπορεί σήμερα μια ξαπλώστρα κοντά στο κύμα, π.χ. στην πόλη της Ρόδου, να είναι 100 ευρώ, πιο ακριβά δηλαδή από το να πας σε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι. Όχι να μην υποχρεώνει να έχουμε γαλάζια σημεία και όλους τους όρους προστασίας και ασφάλειας σε όλες αυτές τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Σωστά. Πού είναι η παρέμβαση εκεί του Δήμου? Όταν λοιπόν η ΕΤΑΔ βλέπει ότι έχει βγάλει σε ένα διαγωνισμό ένα οικόπεδο με θέα, το λέω έτσι απλά, με 20 ευρώ λέω εγώ ας πούμε, και η ξαπλώστρα κάνει 100 και 120 και 140, γιατί να μην το διπλασιάσει και τετραπλασιάσει και πενταπλασιάσει το δικό της το τίμημα?
1: Έτσι. Εγώ περίμενα το Δήμο να είναι προστάσεις και στις προστασίες του χρήστη, είτε στην τιμή είτε στην ασφάλεια.
0: Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Και τώρα ξαφνικά θα ανέβουν οι τιμές και ο Λουόμενος ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος για το Λουόμενο. Λες και ο Λουόμενος μέχρι χθες την έπαιρνε τζάμπα την ξαπλώστρα.
1: Ναι, και πού τον προστατεύουμε, ναι. Πώς τον προστατεύουμε? Όσοι βάλαμε κάποιους όρους ότι δεν μπορείς, κύριε μου, την ομπρέλα να την πει να την πουλάς πάνω από 20 ευρώ. Φτάσαμε, ειλικρινά σας λέω, η ξαπλώστρα κοντά στο κύμα είναι πιο ακριβές από πεντάστερο.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο. Πονεμένες όλες οι ιστορίες και όλες οι συζητήσεις, κύριε Σαββή, όταν φτάσουμε έτσι στο διατάφτα και κοιτάξτε τώρα πόσα θέματα βάλαμε σε αυτήν την κουβέντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα
1: και
0: εδώ
1: πράγμα,
0: κοντά μας. Τι να πω, τουλάχιστον κάποιοι να ακούνε, να πω τώρα ότι κάποιοι θα συγκινηθούν, να πω ότι κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν, να πω ότι οι φορείς τέλος πάντων θα ξυπνήσουν από αυτό το λίθαργο και του δεν βαριέσαι μωρέ και όλα καλά να τα έχουμε και καλές να είναι οι σχέσεις μας και τώρα τι τα θες, τι τα γυρεύεις και τι τα σκαλίζεις. Ναι, αλλά η κατάσταση γύρω-γύρω επιδεινώνεται και στο τέλος ποιος θα την πληρώσει, ποιος θα τον πληρώσει το λογαριασμό αυτή τη ασυδοσία.
1: Η πάει μπροστά όταν δεν ασχολείται μόνο η δημόσια διοίκηση, όταν οι συλλογικοί φορείς είναι παρόντες σε όλα.
0: Έτσι, σωστό. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Σαββή, και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αυτά. Απογοητευτικές διαπιστώσεις, αλλά η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, και δεν το λέω με την έννοια της μυρολατρείας, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά. Το από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν όργανα, υπάρχουν φορείς. Αν τους αρέσει όλο αυτό, τι να πω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα, η εκπομπή μας επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες? Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα? Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
3: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
2: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί, με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αφάντου και τραγικό απολογισμό, δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Τα θύματα, Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, ενώ δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής μητέρας και κόρης. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος άλλων για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντας τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω. Σοκ εντωμεταξύ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο τύπου BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος συμμεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες για τον θάνατο 47χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκε το Κέντρο Έρευνα Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στην θάλασσα από αλλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού, όπου προσέγγισε και εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το αλλιευτικό με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για άλλα δικήματα. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριοταν από την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορίες συζητήθηκαν για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα, με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Στην Ελέρο, αύριο Τετάρτη, η 5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Στην υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Τύλου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Η Εργολαβική Σύμβαση ανέρχεται σε 961.641 ευρώ και αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων. Παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σε εγρήγορση είμαστε πάντα, γιατί είμαστε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι πρωτίστως το κυβερνητικό έργο αλλά και η αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, Τσαβίκος Καραγιάννης, στον απόϊχο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο κύριος Καραγιάννης τόνισε ότι από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εκλογές, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Και οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όσοι απομακρύνθηκαν από το κόμμα είναι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να επιστρέψουν στο κάλεσμα συστράτευσης της γαλάζιας παράταξης. Στα Χανιά, γενέτειρα του αείμνηστου ήρωα Μηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Μηναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 23 Μαΐου στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του αείμνηστου Μηναγού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Στην αυριανή Τρίτη, ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας φέρνει προς συζήτηση το θέμα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Η Περιφέρεια θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και χώρας. Κλειστός παραμένει σήμερα αλλά και αύριο ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας αύριο στον Φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας, Real Voice.
1: Ευθύνσεις θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18. Στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25.

0: 10 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
4: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 19 Μαΐου, 14 λεπτά μετά τις 10 και ακούτε Real Voice στους 99,5. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Πέρης Βασιλάκη στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, η Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, Γιάννης Μανολά στην πρόγνωση του καιρού, Κλεοπάτρα Μισαηλίδου κοντά μας από την ΚΟΚ καθημερινά με όλα τα νέα από το νησί του Ιπποκράτη. Προηγήθηκε με πολλή επικαιρότητα το πρωινό Express, 2 ώρες καθημερινά, κοντά σας η Ρένα Παυλάκη, 8 με 10, με πολύ πλούσια ειδησιογραφία τις τελευταίες μέρες, δεν τα προλαβαίνουμε κυριολεκτικά, τα γεγονότα τρέχουν. Και σήμερα κοντά μας με Κριθόνης Paradise σε ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενία στην Ελέρο, γιατί μιλάς με το Κριθόνης Paradise και ησυχάζεις. Με μία διαδρομή 4-10 ετιών, λειτουργεί σε πλήρη δραστηριότητα 365 μέρες το χρόνο, παρακαλώ. Προσφέροντας 24-ωρο σέρβις και απόλυτη εξειδίκευση σε κάθε μορφή τουρισμού, από τον θρησκευτικό και πολιτιστικό έως τον αθλητικό. Με έμπειρους συνεργάτες και το προσωπικό, ανθρώπους που βρίσκονται εκεί, πρέπει να σας πω, στην επιχείρηση Κριθόνης Paradise πάνω από 20 χρόνια. Με φροντίδα, με αυθεντική φιλοξενία, να προσέξουν τον κάθε επισκέπτη παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες.

άμεση γνώση και αξιοπιστία με 4 δεκαετίες εμπειρίας. Και μια πολύ πολύ καλή πρόταση το Κριθόνης για να αποδράσετε και από τη Ρόδο αλλά και από τα γύρω νησιά της Δωδεκανήσου για τριήμερα, για Σαββατοκύριακα, έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μια μοναδική επιλογή σας το εγγυώμαι.

όλες οι ειδήσεις μας και διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Όλα τα άρθρα, όλες οι συνεντεύξεις, οτιδήποτε δεν έχετε προλάβει ενδεχομένως να ακούσετε σε κάποια από τις εκπομπές μας, γιατί έχουμε το πιο πλούσιο πρόγραμμα σε όλα τα ραδιόφωνα, μπορείτε να το βρείτε μέσα από την διαδικτυακή μας αυτή ιστοσελίδα. Και μας ακολουθείτε βεβαίως και στα social media. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου, φίλες και φίλοι, από αυτή την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί μας από την Κυριακή, με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αφάντου και τραγικό απολογισμό, δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Τα θύματα, Μαρία Χατζημανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, μόλις 26 ετών, άφησαν δυστυχώς την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, στο τροχαίο αυτό δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς, φίλους και βέβαια, όπως είπα, όλη την τοπική κοινωνία. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, οι συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών μέσα από τα social media, ενώ παράλληλα δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής σε δύο γυναίκες που έφυγαν τόσο άδικα από την ζωή. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν το τελευταίο αντίο αύριο στις δύο γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντας ενώπιον του δευτέρου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω τον κατηγορούμενο. Εν τω μεταξύ, σοκ προκαλεί και το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο τύπου BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο.

0: Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Στέργου και τον ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να είναι κοντά μας αυτή την εκπομπή. Ταξίαρχος εν αποστρατεία ο κύριος Στέργου, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και βεβαίως νωρίτερα ήταν και στην Β Διεύθυνση Δωδεκανήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Ερόδου και κυρίως ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός στο νησί μας. Κύριε Στέργου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σε βαρύ κλίμα βεβαίως η συνομιλία μας αυτή, αλλά είναι πάντα χαρά μας να συνομιλούμε μαζί σας και μέσα από την διαδικτυακή μου ανάρτηση προαναγγέλλοντας τη σημερινή μας συνέντευξη εντυπωσιάζουν τα σχόλια των συμπολιτών μας για το πρόσωπό σας, για την αφοσίωση που δείχνατε όλα αυτά τα χρόνια από την υπηρεσία που δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό, κύριε Στέργου. Πάμε όμως στο τώρα, στο σήμερα, με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός που μας έχει συγκλονίσει όλους με την απώλεια δύο ανθρώπων στην άσφαλτο και θέλω με τη δική σας εμπειρία να μου πείτε ποιοι είναι σήμερα οι βασικότεροι παράγοντες που οδηγούν σε θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, κύριε Στέργου, και πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η ανθρώπινη συμπεριφορά τελικά πίσω από το τιμόνι.
1: Ένα τροχαίο ατύχημα έχει τρεις διαστάσεις. Είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που είπατε, το αυτοκίνητο και το περιβάλλον. Όταν λέμε περιβάλλον εννοούμε τους δρόμους. Δυστυχώς στην Ελλάδα ούτε έχουμε τους καλύτερους δρόμους, ούτε τα καλύτερα αυτοκίνητα, και όταν λέω καλύτερα αυτοκίνητα, να έχουν ασφάλεια, κυρίως τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν συστήματα τα οποία βοηθούν στην ασφάλεια του οδηγού και δεν έχουμε και τους καλύτερους οδηγούς. Mm-hmm. Όλα αυτά τείνουν στο γεγονός να έχουμε αυξημένα τροχαία ατυχήματα σε σχέση πάντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια υπάρχει και ένα θετικό στοιχείο ότι στα 25 χρόνια που ήμουνα στην τροχαία της Ρόδου υπάρχει μια πολύ μεγάλη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων τόσο στη Ρόδο όσο και πανελλαδικά. Αλλά βέβαια πάλι παραμένουμε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό τροχαίων ατυχημάτων.
0: Ναι. Βλέπουμε συχνά υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού, οδήγηση υπό την επίρρεια, αλκοόλ. Όλα αυτά που παρατηρούμε και καταγράφουμε καθημερινά, τα βλέπουμε όλοι δίπλα μας. Σε μία απόσταση να κάνουμε ενός χιλιομέτρου, έχουμε ήδη καταγράψει έστω μία παράβαση. Απλό παράδειγμα, σήμερα το πρωί, πίσω μου ερχόμενοι στο σταθμό, κολλημένο. Δίκυκλο με το ποδήλατο, ήταν με κράνος ο οδηγός, αλλά ήταν κολλημένος πάνω μου, που νόμιζα ότι αν πατήσω στο δευτερόλεπτο φρένο, θα εξφενδιαζόταν δεν ξέρω εγώ σε πόσα μέτρα. Και παραβιάζει στη συνέχεια, περνάει από διπλή λωρίδα και όλα τα σχετικά. Άρα λείπει η οδική παιδεία στην Ελλάδα, κύριε Στέργου.
1: Έτσι. Δεν έχουμε οδική παιδεία, δεν έχουμε σωστή συμπεριφορά. Είμαστε γενικά λαός ατίθασος, θα ήθελα να πω μέσα εισαγωγικά. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα τροχαία ατυχήματα και οι παράγοντες είναι αυτούς που είπατε προηγουμένως. Η υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ, ή να μην οδηγούμε με σύνεση και προσοχή, όλα αυτά τείνουν στην δημιουργία τροχαίου ατυχήματος.
0: Από πού πρέπει να ξεκινήσει η αλλαγή, τι θα πρέπει δηλαδή να γίνει άμεσα για να μειωθούν αυτά τα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, όχι μόνο στη Ρόδο, στα Δωδεκάνησα, στο Νότιο Αιγαίο, σε όλη την Ελλάδα, όπως είπατε κι εσείς, που ναι, μεν έχουν μειωθεί, αλλά παραμένουν δραματικά ακόμα αυξημένα τα ποσοστά.
1: Πρέπει να μπουν, να σου πω, ένα βήμα που συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, να μπουν κάμερες με ταχύτητες στους δρόμους σε διάφορα σημεία, έτσι ώστε να έχει τον φόβο, διότι μόνο με τον φόβο θα μπορέσει ο Έλληνας να συνειδητοποιηθεί και να μην παραβιάζει τον κώδικα κυκλοφορίας. Να μπουν κάμερες σε πολλά σημεία του Εθνικού Οδικού Δικτύου, έτσι ώστε να καταγράφονται οι παραβάσεις και μετά να απλοποιηθεί η διαδικασία βεβαίωσης των παραβάσεων, έτσι ώστε να τους έρχονται ηλεκτρονικά στο σπίτι τον καθένα η παράβαση η οποία διαπράττει. Να είναι μια απλή λύση η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και ήδη στην Αθήνα έχει εδώ και περίπου 6 μήνες ένα χρόνο ήδη έχει εφαρμοστεί με πολύ σημαντικά αποτελέσματα.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω, επειδή έχουμε δει κάποιες κάμερες στο Εθνική Οδό Ρόδου Λινδού και στο ύψος του Φαλιρακίου, του Λαδικού κλπ. Αυτές λειτουργούν ή όχι?
1: Από ό,τι γνωρίζω δεν λειτουργούν. Είναι και βέβαια είναι και κάποιες για να ρυθμίζουν την ταχύτητα για την εναλλαγή των ποινότητων των οδών στις διασταυρώσεις. Mm-hmm. Υπήρχε μια σκέψη να τοποθετηθούν. Βέβαια οι διαδικασίες στην Ελλάδα είναι λιγάκι χρονοβόρες. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα στη νομοθεσία που εμποδίζει την άμεση τοποθέτηση των καμερών. Mm-hmm. Βέβαια και η τροχιά από την πλευρά της χρόνια τώρα και το συνεχίζει αυτό, κάνει ό,τι μπορεί έτσι ώστε να περιορίσει τα τροχαία ατυχήματα.
0: Ναι. Και πλέον με το νέο κώδικα βλέπουμε ότι είναι και πιο αυστηρές, πολύ πιο αυστηρές οι ποινές, οπότε υπάρχει και ο φόβος και ο Έλληνας η αλήθεια θέλει και να λειτουργεί τελικά υπό τον φόβο. Οι έλεγχοι τώρα της τροχαίας αρκούν στο νησί μας, κύριε Στέργου, τι λέτε εσείς με την εμπειρία σας?
1: Μόνο οι έλεγχοι δεν αρκούν, γιατί οι οδηγοί είναι χιλιάδες και οι τροχονόμοι είναι πολύ, είναι ελάχιστοι, δεν επαρκούν. Βέβαια, σε αυτό που αναφέρεται στην ευθεροποίηση του κώδικα,
0: ναι,
1: έχει αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Και συγκεκριμένα, το χτεσινό ατύχημα ασκήθηκε ποινική δίωξη από την εισαγγελέα και σωστά για σε βαθμό κακουργήματος.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί ότι σε εμπλοκή θανατηφόρο ατυχήματος κατά συρροή πλέον πας για κακούργημα και ενδεχομένως να οδηγηθεί κάποιος στη φυλακή όπως έχουν οδηγηθεί και έχουν εκτίσει ποινές φυλάκισης πολλό χρόνο.
0: Ναι. Μιας και τώρα αναφερθήκαμε και στο ατύχημα, γιατί θα ερχόμουν προς το τέλος της συζήτησης, έτσι θέλω και ένα σχόλιο σας για αυτό το οδυνηρό γεγονός. Είδαμε και αυτό το σοκαριστικό βίντεο όλοι μέσα από τα τηλεοπτικά δίκτυα, από τα social media, από τις ιστοσελίδες, με το αυτοκίνητο να φαίνεται να τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα, πώς ήλθε η σύγκρουση και βεβαίως μετά και σοκαρισμένοι όλοι οι συνάδελφοί σας, οι αστυνομικοί, οι πυροσβεστικοί, οι διασώστες μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα, έτσι. Και ειλικρινά απορώ πολλές φορές πόσο σκληροί πρέπει να είστε εκείνη τη στιγμή, έτσι, μπροστά σε ένα τέτοιο θέαμα.
1: Όντως είναι πολύ δύσκολο τέτοια ατυχήματα. Υπάρχει μεγάλη συναισθηματική και ψυχολογική φόρτιση στους αστυνομικούς που πηγαίνουν σε τέτοιο είδη συμβάντα. Τώρα για το συγκεκριμένο, όντως φαίνεται mm-hmm. από τα βίντεο τα οποία έχω δει και εγώ που έχουν στο διαδίκτυο, ότι πήγαινε με υπερβολική ταχύτητα το αυτοκίνητο σε μια διασταύρωση όπου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και πιθανόν ένας από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον φωτεινό σηματοδότη. Αυτό θα φανεί από την προανάκριση που mm-hmm. θα κάνει η Τουρκία, ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φωτεινό σηματοδότη, και είναι δεδομένο γεγονός και από το ύψος των ζημιών που έχει πάθει το αυτοκίνητο, αλλά και από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει, ότι το ένα το αυτοκίνητο είχε υπερβολική ταχύτητα.
0: Ναι. Τελικά μπορούμε να μιλάμε για κακή στιγμή. Τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα δυστυχώς μπορούν να προληφθούν. Για παράδειγμα, να αυτό εν προκειμένου, εάν δεν έτρεχε με ταχύτητα, όπως φαίνεται και μέσα από τα βίντεο. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για την κακιά στιγμή, αλλά δεν βλέπουμε τη συμπεριφορά μας μπροστά στο τιμόνι. Και είναι σε μια κατοικημένη περιοχή, έτσι, μέσα στα φάντου τώρα με το γεγονός αυτό.
1: Δεν είναι η κακιά στιγμή. Mm-hmm. Μαθηματικά και στατιστικά, όταν αναπτύσσουμε υπερβολικές ταχύτητες, κάποια στιγμή θα, σε ένα σημείο της οδού θα βρεθούμε σε δύσκολη θέση και δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Δεν θα μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα. Γιατί στο βίντεο που είδα ακούγεται το φρενάρισμα του οδηγού, που σημαίνει ότι αντιλήφθηκε ότι υπήρχε όχημα στην πορεία του, αλλά λόγω της μεγάλης ταχύτητας δεν μπόρεσε να κινητοποιήσει το όχημά του. Αν πήγαινε με μικρότερη ταχύτητα, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Ίσως θα είχαμε μια σύγκρουση με μικρότερες ταχύτητες και με όχι οδυνηρά αποτελέσματα.
0: Πείτε μας λίγο, κύριε Στέργου, επειδή εσείς ξέρετε ακριβώς και ενδεχομένως κάποιοι ακροατές αυτή τη στιγμή προσπαθούν να μπουν στο κλίμα να καταλάβουν πώς έγινε το συμβάν αυτό. Περιγράψτε μας, ανέβαινε το αυτοκίνητο το πεζό προς Λίνδο, στο ρεύμα ανόδου.
1: Το πεζό, ναι, το πεζό το αυτοκίνητο κατευθυνόταν από Ρόδο προς Λίνδο mm-hmm. και ήθελε να στρίψει αριστερά.
0: Στο ύψος του Παναγιώτα
1: είναι, κάνει αναστροφή, δεν το γνωρίζουμε. Είχε κίνηση προς τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Από την αντίθετη κατεύθυνση,
0: από
1: την Λίνδο προς τη Ρόδο, ερχόταν το BMW.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί έγινε η σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σήμερα στους οδηγούς μετά από αυτή τη νέα τραγωδία που συγκλονίζει το νησί μας και τι πρέπει να κρατήσουμε όλοι από αυτό το συμβάν ώστε να μην θρηνήσουμε ξανά τόσα άδικα θύματα?
1: Θέλει μεγάλη προσοχή όταν οδηγούμε να έχουμε το μυαλό μας στο τιμόνι. Δεν πρέπει να είμαστε αφηρημένοι, δεν πρέπει να οδηγούμε όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ, δεν πρέπει να αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες και να φοράμε τη ζώνη και το κράνος. Είναι κάποια απλά πράγματα και να μου δώσουμε την ευκαιρία. Μπράβο, τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει πάρα πολλοί προσπάθειες από την τροχιά Ρόδου, έχουν γίνει πάρα πολλοί έλεγχοι σε ό,τι αφορά το κράνος.
0: Mm-hmm.
1: Και θα δείτε μεγάλο ποσοστό που αγγίζει το 100% φοράει πλέον κράνος
0: mm-hmm.
1: στην πόλη του Ρόδου.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε ότι μετά από κάθε μεγάλο δυστύχημα, κύριε Στέργου, υπάρχει πρόσκαιρη ευαισθητοποίηση, αλλά σύντομα επιστρέφουμε στις ίδιες κακές συνήθειες?
1: Έτσι. Για λίγες μέρες όλοι είμαστε λίγο προβληματισμένοι και προσεκτικοί, και μετά πάλι ξεχνιέται και ξανά.
0: Και πόσο μάλλον τώρα που ξεκίνησε και η τουριστική σεζόν και ήδη από τον επόμενο μήνα θα φουλάρει το νησί και με ενοικιαζόμενα και με μηχανάκια και θα γίνεται όλο αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Για τα πατίνια θέλω επίσης ένα σχόλιο σας. Τι λέτε για αυτά τα πατίνια που έχουν αναστατώσει
1: όλη
0: τη χώρα?
1: Είναι πάρα πολύ κίνδυνο, τα βλέπουμε πολλέ φορές στον δρόμο. Τα οδηγούν και νεαρά άτομα τα οποία δεν έχουν διοικητική παιδεία. Δεν γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες του κώδικου οδικής κυκλοφορίας. Με αποτέλεσμα να είναι μεγάλος κίνδυνος και για τους ίδιους και για τους υπόλοιπους οδηγούς.
0: Mm-hmm. Κάτι τελευταίο, επειδή έχετε συμμετάσχει με όλα αυτά τα 25 χρόνια σε άπειρες συσκέψεις για το κυκλοφοριακό, για την έλλειψη χώρου στάθμευσης κλπ. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για το ιστορικό κέντρο της πόλεως Ρόδου, που υποφέρει ασφικτία από την έλλειψη χώρων πάρκινγκ, και γίνεται όλο αυτό το κυκλοφοριακό έμφραγμα, όχι πλέον μόνο τα καλοκαίρια, ακόμη και το χειμώνα, έτσι?
1: Πράγματι έτσι είναι. Είναι η δημιουργία χώρων σταθμεύσεων εξωτερικά, περιμετρικά της πόλης. Mm-hmm. Βέβαια έχει γίνει ήδη στο λιμάνι και βλέπω ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχει λεωφορείο του Δήμου που μεταφέρει δωρεάν τους επισκέπτες στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να γίνουν και άλλοι τέτοιοι χώροι, έτσι ώστε να αποφεύγεται η είσοδος στο ιστορικό κέντρο της Ρόδου και με τα αποτελέσματα που είπατε, το μποτιλιάρισμα και τα σχετικά άλλα. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι πρόβλημα ολωνών των ελληνικών πόλων. Δεν είναι μόνο της Ρόδου. Mm-hmm. Όλες οι πρωτεύουσες νομών έχουν παρόμοιο πρόβλημα όπως έχει και η Ρόδος, το οποίο είναι ακόμα μεγαλύτερο λόγω του τουρισμού και των επισκεπτών που έχει το νησί.
0: Ναι, και επειδή έχετε υπηρετήσει και στην ΕΚΟ, και εκεί αντίστοιχο το πρόβλημα, έτσι. Και εκεί,
1: αλλά είναι σε μικρότερο βαθμό,
0: ναι,
1: μικρότερη πόλη, μικρότερα προβλήματα.
0: Σίγουρα. Είστε υπέρ του να πεζοδρομηθεί το κέντρο ή όχι?
1: Βέβαια. Mm-hmm. Μα σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, άμα δείτε, το ιστορικό κέντρο είναι πεζοδρομημένο. Εκεί πέρα πώς μπορούν και έχουν βρει λύσεις και με τις τροφοδεσίες καταστημάτων και με τα υπόλοιπα. Απλώς έχουν νοοτροπία να περπατάνε, και πόσο μάλιστα όταν εκεί ο καιρός είναι χειρότερος από την Ελλάδα. Άρα είναι, η πεζοδρόμηση είναι μια καλή λύση με μια σοβαρή μελέτη που μπορεί να γίνει συγκοινωνιακή, να βρεθεί μια λύση να πεζοδρομηθεί αρκετά μεγάλο τμήμα του κέντρου της πόλης της Ρόδου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Στέργου. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα και την επόμενη φορά θα χαρώ να σας έχω και κοντά στο στούντιο εδώ του Real Voice.
1: Να είστε καλά, καλή
0: συνέχεια. Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ και πάλι.
1: Γεια, γεια.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Στέργου, ταξιάρχος εν αποστρατεία, πρώην αστυνομικός διευθυντής της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου και επί σειρά ετών διοικητής της Τροχέας Ερόβου. Κοντά μας εδώ στην εκπομπή Real Voice, στην εκπομπή μαζί στις 10 στον Real Voice, και βεβαίως για το τραγικό αυτό δυστύχημα που μας έχει σοκάρει με τις δύο άτυχες γυναίκες που βρήκαν τραγικό θάνατο, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Ερόβου, για τα τροχαία ατυχήματα γενικότερα, για το αν πρέπει να πεζοδρομηθεί ή όχι το ιστορικό κέντρο, για την έλλειψη χώρων στάθμευσης, αλλά και για τα πατίνια.

0: 107 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μηνύματα βεβαίως από όλη την πολιτική ηγεσία της χώρας για την σημερινή ημέρα. Ημέρα μνήμης. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με ανάρτησή του υπογραμμίζει ότι τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων, ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στον 20ο αιώνα. Τιμάμε παράλληλα, πρόσθεσε, τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και την συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες. Τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας, με συγχωρείτε, επισήμανε ο Νίκος Δένδιας.
1: Όταν θα έρθει η ώρα και άλλο τι θα ζει, άμα και φτάσει το χρέος.
0: Μια μαύρη επέτειος, έτσι, για την ιστορία του ελληνισμού, η 19η Μαΐου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, για τη σημερινή ημέρα τονίζει πως τα 107 χρόνια μετά παραμένει επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της τεράστιας φαγής που συντελέστηκε την αυγή του 20ου αιώνα.

0: Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα μέχρι την Κάλυμνο, από τον παλμό της Καλύμνου κοντά μας ο Θανάσης Αθανασίου, στο καθιερωμένο μας ραντεβού το εβδομαδιαίο, και βεβαίως η επικαιρότητα και εκεί πλούσια, αλλά και με τραγικές ειδήσεις, όπως αυτό το συμβάν που είδαμε με τον θάνατο του 47χρονου που βρέθηκε στην θάλασσα και την σύλληψη του 44χρονου ιδιοκτήτη του αλλιευτικού σκάφους. Θανάση μου, καλή σου ημέρα.
1: Νατάσα, καλημέρα. Δυστυχώς έχουμε άσχημες ειδήσεις και από τη Ρόδο και από την Κάλυμνο.
0: Δυστυχώς. Γενικά, Θανάση μου, ένας δύσκολος μήνας, ο Μάιος θα έλεγα. Με πολλά γεγονότα, έτσι άσχημα. Όλο τραγικές ειδήσεις μεταφέρουμε αυτό το μήνα. Άντε,
1: στη Ρόδο είχαμε τον τραγικό θάνατο μάνας και κόρης στο τροχαίο. Εδώ έχουμε πάλι την απώλεια ενός νέου ανθρώπου, ενός 47χρονου. Δυστυχώς αυτή είναι η δουλειά των μέσων ενημέρωσης. Έχει αυτά τα δυσάρεστα. Mm-hmm. Τι να κάνουμε, πρέπει να ενημερωθεί η κοινωνία ανεξάρτητα από το αν μας δημιουργούν εμάς προσωπικά άσχημα συναισθήματα. Οφείλουμε να ενημερώνουμε για να μην υπάρχει, και κυρίως να μην υπάρχει παραπληροφόρηση.
0: Ναι.
1: Γιατί γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και υπερβολές στον χώρο το δικό μας, όπως έγιναν αρκετές υπερβολές και γράφτηκαν πολλές υπερβολές στα διάφορα site σε πανελλήνιο επίπεδο για το γεγονός που έγινε προχθές το βράδυ.
0: Πάμε στο γεγονός τώρα, για να μπούμε στην ουσία, Θανάση.
1: Κοίταξε να δεις, αυτό το γεγονός ξεκίνησε, δηλαδή αυτό ξεκινάει από τις 14 του μήνα που είχαμε σύλληψη από το λιμενικό για παράβαση του νόμου περί κατοχής ναρκωτικών ουσιών και χαπιών, στο οποίο ενεπλάκησαν οι δύο, στο οποίο είχαν εμπλοκή τρεις, και οι δύο ήταν αυτοί που ενεπλάκησαν στο προχθεσινό γεγονός με το που είχαμε την τραγική κατάληξη με το θάνατο ενός 47χρονου ανθρώπου. Αυτό μας οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα. Φυσικά τα συμπεράσματα αυτά δεν είναι και τόσο εύκολο να δώσουμε κάποιες διαστάσεις, γιατί γράφτηκαν διάφορα, γράφτηκαν και μαχαιρώματα, γράφτηκαν κάποια άλλα site, έγραψαν ότι το μαχαίρωσε και το πέταξε θάλασσα, άλλα έγραψαν το χτύπησε με κουπί, ότι έγινε στο λιμάνι, ενώ δεν έγινε στο λιμάνι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό,
0: ναι.
1: Έγινε νότιο-δυτικά της Καλύμνου.
0: Άρα προς την Τέλενδο.
1: Εκεί προς την Τέλενδο, ναι. Ήταν ενεπλώτο σκάφος, να το πάρω από την αρχή, ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο από τον χειριστή του σκάφους, δεν ξέρω αν είναι και ο ιδιοκτήτης, ο οποίος δεν είναι καταρχάς 42χρονος, είναι πολύ νεότερος, αυτός ο εκπαραδρομής γράφτηκαν αυτά τα στοιχεία.
0: Ναι. Καλά, για τις ηλικίες η αλήθεια δόθηκαν τα στοιχεία από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς,
0: μπορεί κάποιοι να το τράβηξαν ή να έπλασαν και σενάρια στην μεταφορά της πληροφορίας της είδησης, αλλά στις ηλικίες τουλάχιστον και στο γεγονός αυτά είναι δελτίο τύπου.
1: Υπάρχουν και αυτές οι δυστυχώς, ναι, αυτά τα προβλήματα, ναι. Μεταφέρονται ειδήσεις, το περιβόητο ράδιο Αρβίλα,
0: ναι.
1: Δυστυχώς. Τέλος πάντων, γύρω στις 8 η ώρα, ειδοποίησε ο 34χρονος, 35χρονος, κάπου εκεί, 30χρονος.
0: Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία.
1: Ναι, ειδοποίησε το λιμεναρχείο Καλύμνο, μάλλον έδωσε σήμα, ειδοποιήθηκε το λιμεναρχείο Καλύμνο, αμέσως έστεψε σκάφος που έφτασε εκεί στην περιοχή γύρω στις 9 παρά, και η εικόνα που αντίκρισε ήταν το σκάφος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν δεμένος στην πλάγια του σκάφους με ένα σωσίδιο. Οδηγήθηκε το σκάφος από το λιμεναρχείο και οι δύο, και ο χειριστής αλλά και ο άλλος που ήταν στη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Όταν έφτασαν στο λιμάνι της Καλλίνου, απερίμενα αμέσως το ΕΚΑΒ, παρέλαβε τον 47χρονο, οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε αμέσως ο θάνατός του, για τον οποίο θάνατο δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε. Σήμερα το βράδυ θα μεταφερθεί στη Ρόδο για νεκροψία νεκροφωνή. Αμέσως κρατήθηκε ο χειριστής του σκάφους, ο κυβερνήτης, στο λιμεναρχείο. Έγινε μια πρώτη διαδικασία ανάκρισης, δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία. Σήμερα είναι στον εισαγγελέα, στην ΚΟ. Η ανακοίνωση του λιμεναρχείου δεν αποκλείει την περίπτωση της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Πολλά στοιχεία συντείνουν προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και το γεγονός ότι υπήρχαν μόλοπες στο σώμα του 47χρονου.
0: Μάλιστα.
1: Και οι κασίες αναφέρονται, υπολογίζεται ότι είχε προηγηθεί πάλι μεταξύ τους. Υπάρχουν και κάποια σημάδια στο σκάφος, πιθανόν από αίμα. Έχει παρθεί γενετικό υλικό και από τον 47χρονο αλλά και από το χειριστή. Έχουν παρθεί υλικό για να γίνει ταυτοποίηση. Σήμερα θα παρθεί δηλαδή υλικό και από το 47χρονο, από τον ιατροδικαστή στη Ρόδο, για να γίνει ταυτοποίηση και να μπορούμε να οδηγηθούμε σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Δεν αναφέρονται, οι προφορίες μας δεν αναφέρουν μαχαιριές, όπως, έχει γραφτεί, όπως έχει γραφτεί στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν αναφέρονται μαχαιριές στο σώμα του. Τώρα δεν ξέρω αν θα δείξει περισσότερα η εξέταση του δικαστή.
0: Άρα μιλάμε για μόλοπες δηλαδή επί της ουσίας και όχι για μαχαιριές.
1: Ακριβώς, μόλοπες. Μόλοπες που οδηγούν σε συγκλοκή.
0: Ναι.
1: Τώρα, οι πληροφορίες δεν αναφέρουν, το ρεπορτάζ δεν αναφέρει το λόγο που βρέθηκε στη θάλασσα δεμένος με το σωσίδιο. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα έρθουν στο φως.
0: Προανάκριση και βέβαια από τη δικαιοσύνη. Τώρα από εδώ και πέρα τον πρώτο λόγο έχει δικαιοσύνη.
1: Να τάσουμε περισσότερο, η νεκροψία θα είναι εκείνη που θα δείξει ποια ήταν η αιτία, αν μπορεί να φανεί ποια είναι η αιτία. Δυστυχώς ο νεκρός είναι ένας ασθενής ο οποίος δεν μιλά.
0: Ναι.
1: Το ξέρουμε πολύ καλά. Το ζήτημα είναι ότι υπήρξε μεγάλη παραπληροφόρηση από τα διάφορα μέσα.
0: Κατανοητό. Ναι, γιατί ναι, η αλήθεια είναι, παρακολουθώντας και εγώ χθες την είδηση, αυτό που περιέγραψες, εντάχει το λέω για να μην τα επαναλαμβάνουμε, ότι ο ένας έγραφε ότι ήταν με μόλοπες, ο άλλος με μαχαιριές, ο άλλος ήταν δεμένος με το σωσίβιο, ο άλλος ότι ήταν στην Κάλυμνο, ο άλλος βορειοδυτικά της Κάλυμνου. Τέλος πάντων,
1: ναι,
0: όλα αυτά, ναι, υπήρχε.
1: Δηλαδή, είπαμε μες στο λιμάνι, ότι ο άνθρωπος έπεσε μες στο λιμάνι, ας πούμε, μόφυπτος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ή κάποια άλλα μέσα. Γράψαν ότι έπεσε στο λιμάνι. Δεν ήταν στο λιμάνι. Καταρχάς και το είχαμε αναφέρει αμέσως.
0: Ξεστή, είναι η απόσταση. Όταν δεν έχεις εικόνα από τον τόπο σου, δεν γνωρίζεις πρόσωπα να σου δώσουν εικόνα, πληροφορίες. Και πάντα η αλήθεια, το λιμενικό, με πολλή δυσκολία και τα λιμεναρχεία να δώσουν την οποιαδήποτε πληροφορία. Με πάρα πολύ δυσκολία.
1: Ναι,
0: διαχρονικά,
1: ναι,
0: όχι τώρα. Διαχρονικά είναι η γραμμή τέτοια, ώστε να μην δίνουν λεπτομέρειες. Οπότε είναι η δυσκολία. Είναι η μεταφορά της είδησης. Είναι η απόσταση. Ο καθένας κάτι να ακούσει, κάτι να παραποιήσει, βγαίνει ένα διαφορετικό.
1: Υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία δημιουργούν πρόβλημα και σύγχυση. Το γεγονός ότι αναφέρθηκε ο θάνατός του μέσα στο λιμάνι, κάποια μέσα ότι κατέληξε στο έδαφος του λιμανιού της Καλλίνου.
0: Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις πληροφορίες, το πώς μεταφέρονται.
1: Ναι, γιατί ήμασταν πολύ προσεκτικοί, δεν παρασυρθήκαμε από την γρήγορη από την διαρροή της είδησης να γράψουμε κάποια πράγματα. Κάναμε το ρεπορτάζ, τα στοιχεία, όταν το διάβασα, τα στοιχεία που αναπτύσσαμε ήταν πολύ προσεκτικά.
0: Θανάση μου, και θα βάλουμε τελεία, γιατί πρέπει να πάω και στην Κόκια, με πιέζει ο χρόνος, γιατί έχει πολύ ρεπορτάζ και οικό σήμερα, και θα αφήσουμε τα υπόλοιπα για επόμενη συνομιλία μας.
1: Ναι, πάντως αν υπάρξει κάποια...
0: Εννοείται ότι θα το παρακολουθούμε. Εννοείται.
1: Θα το παρακολουθούμε.
0: Βεβαίως.
1: Πάντως αυτή μέχρι στιγμής είναι η πραγματικότητα και καλό θα είναι να ακουστεί, να δάσα μου.
0: Ναι.
1: Και να μην δημιουργούνται δυστυχώς εικόνες οι οποίες δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
0: Θανάση μου, κατανοητό, βάζω τελεία. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, γιατί παρακολουθούμε και οι δύο το θέμα και είναι πολύτιμο το ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστώ.
1: Το ρεπορτάζ τρέχει ακόμα.
0: Έτσι.
1: Και θα έχουμε στοιχεία. Μόλις θα έχουμε στοιχεία, είμαστε σε επαφή.
0: Εννοείται. Καλημέρα στην Κάλυμνο.

0: Και μετά την Καλύμνο πάμε στην ΕΚΟ, γιατί είναι πολλά και ενδιαφέροντα και από εκεί. Να ξεκινήσουμε από την κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ. Κλεοπάτρα μου, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα. Μ' αρέσει που με υποδέχεις με πάρα πολύ όμορφα τραγούδια κάθε
0: Εννοείται.
1: Φορά να τα οφείλω να το πω.
0: Εννοείται, Κλεοπάτρα.
1: Λοιπόν, να πούμε όντως ότι η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ προσκαλεί τα μέλη της σε μια έκτακτη και κατεπίγουσα Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Δετάρτη, αύριο δηλαδή 20 του μήνα, στις 11 το πρωί, με ένα θέμα μόνο, το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό στην ΚΟ. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, έχει εξαιρετικά κρίσιμη σημασία για το μέλλον των τουριστικών επενδύσεων, της δόμησης, των χρήσεων γης και συνολικά της αναπτυξιακής πορείας του τουρισμού μας. Οπότε αναμένουμε
0: και βεβαίως το θέμα του χωροταξικού είναι θέμα προς συζήτηση στο Προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, που είναι προγραμματισμένο την Πέμπτη με τηλεδιάσκεψη στις 2.30 το μεσημέρι, εκεί όπου αντικείμενο της συζήτησης βεβαίως θα αποτελέσουν οι παρατηρήσεις απόψεις επί του σχεδίου της ΚΙΑ από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Τουρισμού. Θυμίζουμε ότι έχει τεθεί σε διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 25η Μαΐου. Σε αυτή τη συνεδρίαση του Περιφερειακού έχουν κληθεί να παραστούν οι βουλευτές Νοτίου Αιγαίου, 12 Κυκλάδες, οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και από όλη την χώρα. Και συνεχίζουμε, Κλεοπάτρα, πάμε στα επόμενα.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε τακτική μεικτή συνεδρίαση συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη, έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την τοπική κοινωνία και για την πορεία εδώ του νησιού μας. Μεταξύ αυτών, να πούμε ότι ξεχωρίζει η ενημέρωση για το νέο ειδικό ακριβώς χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το Σώμα επίσης θα εξετάσει ζητήματα οικονομικής διαχείρισης του Δήμου και των νομικών του προσώπων, την τιμολογιακή πολιτική της αστικής συγκοινωνίας, πολύ σημαντικό θέμα και αυτό, και τις κοινωνικές εκπτώσεις για ευάλωτες ομάδες, αλλά και θέματα που αφορούν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο της ΚΟ, ενώ στην ατζέντα βρίσκονται ακόμα κυκλοφοριακές συνδέσεις ξενοδοχειακών μονάδων, άδειες λειτουργίες επιχειρήσεων, αντικαταστάσεις μελών επιτροπών, αλλά και η υπογραφή προγραμματικής συμφωνίας για τη δημιουργία μονάδας ολοκληρωμένης φροντίδας ενηλίκων μέσω κέντρου ημέρας για άτομα με άνοια και Αλσχάιμερ στο Δήμο μας. Και επίσης η Παρασκευή, η μέρα συνεδριάσεων, συνεδριάζει και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟ στο Γραφείο Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου μας. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 7 θέματα.
0: Ποια ξεχωρίζουν?
1: Η λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και ζητήματα καθημερινότητας. Συγκεκριμένα δηλαδή θα γνωμοδοτήσουν για 4 αιτήσεις χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής. Συνεχώς είναι τέτοια θέματα μέσα σε
0: Είναι η περίοδος τώρα, λίμωνη.
1: Ακριβώς. Και επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η συζήτηση για τον κανονισμό κίνησης και στάθμευσης ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, τα πατίνια όπως τα ξέρουμε, με στόχο τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη στάθμευσή τους εντός του Δήμου ΚΟ. Γιατί δεν ξέρω στη Ρόδο, Νατάσα, αν έχετε τόσα πατίνια. Εμείς ξαφνικά έχουμε γεμίσει πατίνια.
0: Εδώ έχουν ξεφυτρώσει παντού και εγώ προσωπικά το έγραφα αυτό το θέμα και μέσα από την εφημερίδα Δημοκρατική εδώ και 1,5 χρόνο. Μπορεί να είναι και διετία, έτσι, γιατί ανεξέλεγκτα έπιαναν και χώρους πάνω στα πεζοδρόμια, δίπλα από τις διαβάσεις, έχουν εξαπλωθεί παντού και είχα γράψει πάρα πολλές φορές και για την επικινδυνότητα βεβαίως αυτού του ηλεκτρικού τέλος πάντων οχήματος, αλλά και βεβαίως και για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων.
1: Ακριβώς. Και είναι, πλέον πρέπει, είναι υποχρεωτικό να φοράνε όσοι έχουν ηλεκτρικό πατίνι και κράνος, και δεν ξέρω, εδώ δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Δεν φοράει κανένας κράνος, ούτε από τους ιδιώτες, αλλά ούτε και από αυτές τις εταιρείες που ενοικιάζουν τα συγκεκριμένα πατίνια.
0: Και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει τώρα, αν τελικά θα τα αποσύρουν, αλλάζει και ο νόμος. Πριν από λίγο είχαμε και τον Γιώργο Στέργου, τον θυμάστε και από την ΚΟ, για τη διατέλεση και εκεί αστυνομικός διευθυντής στην ΚΟ. Συζητήσαμε για το θέμα αυτό και εκείνος βεβαίως αρνητικός ως προς την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών.
1: Πόσο μάλλον στις μικρότερες ηλικίες, διότι εδώ στην ΚΟ συνήθως αυτά τα πατίνια τα έχουν παιδιά 13, 14, 15 ετών, τα οποία δεν έχουν και καθόλου γνώση της κυκλοφορίας.
0: Βέβαια, βέβαια. Είναι, κακά τα ψέματα, είναι σκοτώστερες αυτά τα πατίνια. Όπως το είπες, ένα παιδί τώρα που το πιάνει στα χέρια του δεν ξέρει, ούτε έχει δώσει εξετάσεις για δίπλωμα, ούτε έχει διαβάσει για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δεν έχει οδηγική συμπεριφορά. Όλα αυτά, η επικινδυνότητα βεβαίως ούτως ή άλλως υπάρχει. και τα βλέπουμε μπροστά μας καθημερινά. Mm-hmm. Έχουμε κάτι άλλο από την ΚΟ?
1: Να πούμε ότι το Σάββατο 16 του μήνα πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένα σεμινάρια αυτοάμυνας για τα μέλη της εθελοντικής ομάδας της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας, στο πλαίσιο έτσι μιας συνεχούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ενίσχυσης των εθελοντών. Τα σεμινάρια τα παρέδωσε ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών Απόστολος Παπανικολάου. Η δράση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό εκπαίδευσης και ετοιμότητας της ομάδας της πολιτικής προστασίας, η οποία και επενδύει συστηματικά στη γνώση, στην κατάρτιση αλλά και στην προετοιμασία των εθελοντών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και δύσκολων περιστατικών. Ναι. Έτσι, ήταν ένα ενδιαφέρον σεμινάριο και νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο. Mm-hmm. Για όλους τους συμμετέχοντες.
0: Ναι. Οπότε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, αύριο θα συζητήσουμε να μας πεις και να μας δώσει εικόνα από ρεπορτάζ αγοράς, από κίνηση, πώς εξελίσσεται η σεζόν, τα καταστήματα, αν είναι ευχαριστημένοι οι επιχειρηματίες, τι γίνεται με τα ξενοδοχεία. Να έχουμε και ένα τέτοιο ρεπορτάζ αύριο, από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Και έχω την εντύπωση, γιατί έχω συνομιλήσει και με φίλους αρκετούς εκεί ξενοδόχους στην ΚΟ, ότι υπάρχει και εκεί μία κοιλιά στη σεζόν, λόγω βεβαίως της παγκόσμιας ανησυχίας και όλο αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως, δεν είμαστε μόνο εμείς και αλίμονο και να κάνουμε και το σταυρό μας και δόξα τω Θεώ πάμε και καλά με αυτά που διαβάζουμε για άλλους τουριστικούς προορισμούς. Μένουμε εδώ, Κλεοπάτρα, τα λέμε και πάλι αύριο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα στην ΚΟ. Ακούστε το αυτό, ακούστε το αυτό το τραγούδι.
2: Πες μου το ναι.
0: Άντε να ευθυμίσουμε και λίγο. Είναι το νέο τραγούδι, το σουξέ του καλοκαιριού. Αυτό θα είναι το hit του καλοκαιριού, να το θυμάστε. Από τον Αργυρό, που ήδη γίνεται χαμός και μέσα από τα social media. Δεν προλαβαίνεις να ανοίξεις το TikTok και σου εμφανίζει τουλάχιστον 100 βιντεάκια με τον Αργυρό με αυτό το τραγούδι και το χαμό και το ξεσηκωμό. Και επειδή είναι και νησιώτικο και μοιάζει αλήθεια και με τραγούδια του Πάριου. Και είναι και ωραίο τραγούδι, αλλά είναι και περίπου σαν αντιγραφή και από το Γλέντι το περσινό. Ε? Όλα αυτά. Και αφού σου λέει το Γλέντι έκανε τέτοιο σουξέ σε όλη την Ελλάδα και ξεσηκώθηκε το σύμπαν πέρυσι το καλοκαίρι, όπου πήγαινε στο Γλέντι άκουγες.

Και επειδή η εκπομπή μας ασχολείται με τα νησιά, αυτό κύριε Πέρη θα το έχουμε αρκετά συχνά μέσα από την εκπομπή μας. Και τώρα πάμε στον original, στο μοναδικό. Ένας είναι ο ανεπανάληπτος Πάριος. Τι φωνή, τι φωνή.

0: Έχουμε κόντρα τις τελευταίες μέρες με τον Χατζιάνο, γιατί του λέω Πέρι, εγώ είμαι του Πάριου, εκείνος είναι του Νταλάρα. Κάνουμε κόντρα, ποιος είναι ο καλύτερος. Εντάξει, και δύο είναι στο top. Το top. Ούτε τον Καρακατσάνη είδα σήμερα να μπει με στο στούντιο. Και η γυναίκα λέει, πού πήγαν όλοι αυτοί, την κοπανίσανε. Και το χωριό. Λοιπόν, με αυτά τα τραγούδια τα νησιώτικα σας παραπέμπω να ταξιδέψετε. Όμορφες θάλασσες έχουμε. Καιρός φτιάχνει. Είμαστε στην άνοιξη. Και η αγάπη μου στην πάρτε το καραβάκι, πάρτε το καταμαράν, ξεσηκωθείτε και πάτε να ανακαλύψετε τα νησιά που δεν έχετε επισκεφτεί στα Δωδεκάνησα. Και στη Λέρο όταν πάτε θα δείτε ένα πολυτελές φιλόξενο ξενοδοχείο, το Κρυθόνης Paradise, εκεί όπου η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Σε ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων που συνδυάζει αρμονικά τη φυσική ομορφιά με την απόλυτη χαλάρωση. Ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να πάμε να βγάλουμε εκπομπή εδώ όλοι μαζί, ακούς Δέσποινα. Πρέπει να πάμε στη Λέρο να βγάλουμε από εκεί εκπομπή, από το Κρυθόνης, από την πισίνα του Θοδωρή, να μας περιμένει εκεί και όλη η οικογένεια ασβεστά μαζί.
1: Και θα χορέψουμε μαζί.
0: Και θα χορέψουμε όπως το λέει. Θα έχουμε το Μινατσί να μας λέει τις μαντινάδες του, όπως είπε και στο συνέδριο. Γιάννης Μινατσής εκεί στις μαντινάδες. Στο χορευτικό έχουμε σίγουρα την Κούλαρου μπροστά, τραβάει το χορό. Ο Καρακατσάνης θα φτιάχνει τα καλώδια σίγουρα, εκεί θα στείνει όλο το σύστημα για να βγει ο νερ. Ο Πέρις εκεί που θα παίζει την εκπληκτική μουσική του με τα beat και τα latin και δεν ξέρω εγώ τι θα συνδυάσει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και τα νησιώτικα, θα ρίχνει και μια βουτιά στην πισίνα του Κρυθόνης. Και η Ράγιο έτοιμη είναι με το μαγιό, με το παρεό, έτοιμη το καπέλο, το αντιλιακό, παυλάκι τα ίδια, όλο το τίμ είναι σε ετοιμότητα. Λοιπόν, και εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, είναι 11 ακριβώς, καλή συνέχεια, τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κρυθόνης Paradise. Κρυθόνης Paradise Hotel, εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις. Στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Νατάσα Μπαμπρή. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί, με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αφάντου και τραγικό απολογισμό, δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Τα θύματα, Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, ενώ δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής μητέρας και κόρης. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντας τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω. Σοκ εντωμεταξύ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο τύπου BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Στην κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος Σιμεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες για τον θάνατο 47χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκε το Κέντρο Έρευνα Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στην θάλασσα από αλλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού, όπου προσέγγισε και εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το αλλιευτικό με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριοταν από την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορίες συζητήθηκαν για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα, με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Στην Ελέρο, αύριο Τετάρτη, η πέμπτη συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Στην υπογραφή της Εργολαβικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Τήλου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται σε 961.641 ευρώ και αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων. Παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σε εγρήγορση είμαστε πάντα, γιατί είμαστε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι πρωτίστως το κυβερνητικό έργο αλλά και η αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, Τσαβίκος Καραγιάννης, στον απόϊχο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο κύριος Καραγιάννης τόνισε ότι από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εκλογές, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Και οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όσοι απομακρύνθηκαν από το κόμμα είναι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να επιστρέψουν στο κάλεσμα συστράτευσης της γαλάζιας παράταξης. Στα Χανιά, γενέτειρα του αείμνηστου ήρωα Μηναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Μηναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 23 Μαΐου στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του αείμνηστου Μηναγού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Στην αυριανή Τρίτη, ειδική συνεδρία συλλογοδοσία τη Δημοτική Αρχή Ρόδου, που θα γίνει στι 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλή τη Ελλάσσονο Μειοψηφία Νίκο Γερονικόλα φέρνει προ συζήτηση το θέμα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου τη Ακαδημία Ρόδου. Η Περιφέρεια θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και χώρας. Κλειστός παραμένει σήμερα αλλά και αύριο ο κόμβος στη Λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας αύριο στον Φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σχεδόν έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα Τρίτη στο νομό μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδου θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί. Για αύριο Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος και πάλι προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε τα νότια τμήματα, όπου στην Ρόδο και την Κάρπαθο, κυρίως στα κεντρικά και ορεινά τους τμήματα, δεν αποκλείεται να πυκνώνουν οι νεφώσεις και θα υπάρχει μάλιστα πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε βαθμιαία ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιολόγηση μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Σε Motorola, το κανονικό κινητό, υπήρχαν κάτι δορυφορικά, τα οποία συνδέονταν υποτίθεται με το δορυφόρο για να μιλήσεις και υπήρχαν, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 4 ή 5. Είχε ένα λοιπόν ο Λιάτσος, όχι ο Εμίλιος, ο αδερφός του που ήταν στη Μεσημβρινή μαζί μου. Ο Σπύρος, Σπύρο δεν τον έλεγαν, το Λιάτσο, ο Σπύρος ο Λιάτσος,
6: ο Σπύρος,
5: ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο δεν τον έλεγαν το Λιάτσο, ο Σπύρος ο Λιάτσος.
6: Ο Σπύρος.
5: Ο οποίος ήταν ρεπόρτερ και μίλαγε με αυτό ξαφνικά, ας πούμε, στο διάδρομο της μεσημβρινής. Αυτό ζύγιζε 7-8 κιλά.

0: Μετά το 94, κάπου εκεί, πιο γρήγορα από το Τσίπρα πάντως. Πιο γρήγορα. Yeah. Δεν είμαστε αποκλεισμένοι.
1: Λοιπόν, για λέγε τώρα, τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, πες μου. Ποιος θα πάρει το κτίριο, ποιος θα πάρει τη σφραγίδα, ποιος θα πάρει το κόκκινο, ποιος θα πάρει την αυγή, ποιος θα πάρει την επιχορήγηση που είναι εκατομμύρια.
0: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για τίποτα αυτά. Ούτε για το κόκκινο, ούτε για την αυγή, ούτε για την επιχορήγηση.
1: Και πού θα πάνε αυτά, τι
0: δεν
1: θα
0: ξέρω
1: γίνει.
0: Πού θα πάνε. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε.
1: Θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ νομίζω θα μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Θα κατέβει στις εκλογές ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή νομίζω απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιατί μια σειρά πρόσωπα.
1: Με ποιον, διαγράψανε και τον Πολάκη τώρα.
0: Ναι, εντάξει, ο οποίος μπορεί να ηγηθεί κιόλας. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ που θα μείνει ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του Πολάκη, που εδώ τα λέμε μπορούσε να μην έχει διαγραφεί, γιατί άφησε ένα επινιμό, αλλά κατά τα άλλα έχει δίκιο. Επειδή μου, άμα είναι να το διαλύσουμε, να το διαλύσουμε σε συντεταγμένα.
1: Ναι, σωστά. Να πάρουμε αποφάσει.
0: Ας πάρουμε αποφάσει. Δεν υπήρχε τίποτα φοβερό. Εγώ νομίζω από τη στιγμή που ο Τσίπρα. Καταρχήν, ο Τσίπρα θα μπορούσε. Κανονικά δεν θα ήθελε να πάρει κανένα βουλευτή. Δεν το λέω απαξιωτικά για του ανθρώπου. Γιατί όταν πάει ενσωματωμένο ο ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κοινοβουλευτική ομάδα αργότερα, δεν πιστεύω να παραιτηθεί κανένα τώρα. Κυρίω αν εκλογέ γίνουν τον Απρίλιο του 27. Σιγά να παραιτηθούν 8 μήνες πριν. Δεν θέλει κανέναν. Αν εξαιρέσω εγώ δηλαδή την Όλγα Γεροβασίλη για προσωπικούς λόγους, διότι του θολώνει το εγχείρημα που με χίλια ζόρια και όχι πάντα επιτυχημένα προσπαθεί να λανσάρει ο Τσίπρας. Είδαμε κάτι πιτσιρικάδες χθες που λέει κάτι κουφά ο Τσίπρας, άρα παρεπτός καλή εικόνα ήταν αυτή. Κάτι λέει τώρα τελευταία να ανθρώσει ένα λόγο, είπε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα με κριτική, αλλά νομίζω ότι δεν θα μπορέσει εύκολα να κρατήσει μια τέτοια εικόνα όταν πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και ενσωματωθεί απέναντι. Και εξάλλου, για να απαντήσω και στο ερώτημά σου τι θα γίνει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διάφορους βουλευτές οι οποίοι δεν τους θέλει έτσι αλλιώς ο Τσίπρας. Τον Παπά, τη Δούρου, τον Πολάκη και 3-4 ακόμα. Άρα αυτοί έχουν ένα λόγο να επιχειρήσουν
1: να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί να πάνε, πού θα πάνε.
1: Λοιπόν, εγώ υπάρχουν εδώ πολλά...
0: διάβασα τι είπε ο Παπάς σε σένα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο οποίος σαν να λέει, παιδιά, ας το ξεκαθαρίσουμε να γίνουμε τι θα κάνουμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: έτσι
1: ναι.
0: Νομίζω.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, υπάρχουν μηνύματα εδώ για σένα.
0: Ότι.
1: Ο Παναγιώτης λέει, Νίκο, ούτε η γυναίκα σου δεν σου κάνει τέτοια μουρμούρα σαν το Δελατόλα. Υπάρχει ο Αλέξανδρος από τη Ζηρίχη. Λέει, εμείς κάτι τέτοια όταν μας τα λένε στο χωριό μου, λέμε, ρε εσύ, άσε τα αδερφίστικα τώρα.
0: Και ο Κώστας
1: ο Τσιαλίκης λέει, Νίκο, γι' αυτό δεν πατάει το κουμπί ο Αντώνης. Έχει παιδικά τραύματα από τις μοτορόλες.
0: Θα το έχω βάλει στο κεφάλι, έχω διαλύσει. Αμήλικτοι οι φίλοι μας στα μηνύματά τους.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο να σου πω. Να σου πω πάλι να επιμείνω ότι.
1: Και Καριστιανού θέλω να μου πεις. Και Καριστιανού, Καριστιανού.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν.
1: Πολύ άρωμα Ρωσίας είδα.
0: Ναι, έχουμε να δούμε καταρχήν.
1: Ο πρόεδρος των Ελλήνων από το Λένιγκραντ.
0: Λένιγκραντ.
1: Από την Αγία
0: Πετρούπολη. Να σου πω, έχουμε να δούμε ρωσικό κόμμα από το 1825.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Δεν ξέρω τώρα αν είναι ρωσικό κόμμα. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένα κόσμο.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ρωσικό κόμμα.
0: Όχι,
1: τώρα
0: ναι, εντάξει,
1: έτυχε okay. Και ήταν εκεί αυτή.
0: Και ο Θανάσης έχει αυτές τις καταβολές τις πολιτικές και την υποστήριξη εκεί, γιατί είναι και χρόνια ενσωματωμένος άνθρωπος εκεί σε μια κοινωνία και εκφράζει τις απόψεις πολλές φορές που συμφωνεί μαζί τους, δεν είναι μεταφερόμενες οι απόψεις του, όπου τον παρακολουθώ χρόνια. Εγώ δεν το υποβαθμίζω γιατί υπάρχει ένα κόσμο ο οποίο ενδεχομένως θα κουμπίσει εκεί. Και κύριος κόσμος που αφορά τον Βελόπουλο, τον κύριο Βελόπουλο και το κόμμα του.
1: Τη νίκη.
0: Δεν θεωρώ ότι κάνει ζημιά, φαίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία καθοριστική για το 30% που στοχεύει σε πρώτη φάση ή και λίγο παραπάνω. Ελπίδα είναι αυτό, μπορεί να την έχει. Ο Μητσοτάκης είναι αν θα κάνει κόμμα ή
1: ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς του πάρει 3-5%.
1: Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση ότι ένα-δυο σαμαρικά στελέχη, μάλιστα ο ένας δικηγόρος που συνδέεται με τον Αντώνη Σαμαρά, ζήτησαν από το συνέδριο, μιλώντας, να υπάρξει επικοινωνία Μητσοτάκη-Σαμαρά για να κλείσει το θέμα και να επιστρέψει.
0: Γιατί είναι, λέει, συνεργάτης. Για νιώσει, νομίζω.

0: Λέει, ναι, ένας δικηγόρος.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω, επειδή έλειπα χθες, να σου κάνω μια σύντομη αναφορά για να περάσουμε και στους καλεσμένους για το συνέδριο. Ήταν ένα συνέδριο εύκολο για το Μητσοτάκη. Είχε το Σανά εκεί που περιμένανε να πούνε να υπάρξει κριτική. Εσωκομματικά δεν είχε θέματα. Ούτε από τους υποψήφιους πρωθυπουργούς για τη δεύτερη φάση ή την τρίτη, ποια θα είναι μετά τις εκλογές. Θα μπορούσε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε αναφορά για τους απόντες, να το αντιστρέψει, να πει εγώ έχω το μερίδιο της ευθύνης, η επικαιρότητα, η ένταση που υπάρχει πολλές φορές για τους απόντες πρωθυπουργούς και θα τους ήθελα εδώ. Δεν το είπε αυτό.
0: Να ρίξει μια γέφυρα, λες.
1: Έκανε
0: να
1: το
0: ανάποδο. Να ρίξει μια γέφυρα.
1: Ήταν λίγο αποξιωτικός. Δεν το κάνεις αυτό. Δεν έχεις λόγο να το κάνεις. Αλλά αυτό είναι θέμα πώς τα μετράει ο πρωθυπουργός. Κανείς δεν είναι μες στο μυαλό του σε αυτά τα πολύ προσωπικά θέματα που έχουν να κάνουν με τη δισογκρασία του καθενός. Φαντάσου δηλαδή να έκανε μια τέτοια δήλωση.
0: Πάντως δεν έκανε απαξιωτική δήλωση για αυτούς. Είπε απλώς ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είπε. Δεν είπε κάτι αρνητικό για τους ίδιους.
1: Μα όταν λες την ιστορία τη γράφουν και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν γράψει με τα σύν και τα πλήν τους τη δική τους ιστορία στην Δημοκρατία. Δεν μιλάς έτσι. Αλλά παρ' έτσι κρίνει ο Μητσοτάκης. Του βγαίνουν τα φύλλα μέχρι στιγμής και γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για να κλείσω το θέμα των εκλογών, εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Και το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Μητσοτάκης λίγο ψιλομπλοφάρει και επιμένω σε αυτό. Διότι λένε ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-6, ίσως και 7% με μεγάλες δυσκολίες. Ο Μητσοτάκης τώρα θέλει συνέτερο, αν το πετύχει και αυτό, για να τον αντιμετωπίσει το δύσκολο χειμώνα ή μόνος του όπως έχει μάθει και όπως έχει την αυτοδυναμία και εσωτερικά αλλά και στο πολιτικό σκηνικό 8 μήνες πριν. Δεν το καταλαβαίνω. Αλλά εδώ είμαστε σε κάνα μήνα, δύο θα έχουμε
0: απαντήσεις. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και αμέσως μετά Γιάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και στους ακροατές σας.
1: Κύριε Γιαννούλη, ο κύριος Πολάκης διαγράφει για μια δήλωση που ερμηνεύτηκε από τον πρόεδρο του κόμματός σας ότι είναι υπονομευτική για τον ίδιο και για το ήθος του. Καθένας έχει το δικό του μέτρο σε αυτά. Όμως στην ουσία ζητούσε κάτι αυτονόητο και δεν είναι ο μόνος, να συνεδριάσει το όργανα για να αποφασίσουν αν θα πάμε με ποιο τρόπο συντεταγμένα ή όχι, ή δεν θα πάμε καθόλου με το νέο εγχείρημα το πολιτικό του κ. Τσίπρα. Και αυτή η διαγραφή σας κοστίζει, γιατί δημιουργεί διαλυτικές τάσεις, ένταση, να το μαζέψω λίγο, η οποία δεν βοηθάει κανένα, κυρίως το χώρο αυτόν.
2: Κάθε τι που κοστίζει, κάθε τι που πληγώνει, κύριε Δελατόλα, κοστίζει. Αλλά ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα, κύριε Δελατόλα, κατά τη γνώμη μου, είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος και όχι για να έχουμε τέσσερις στην δεύτερη ή στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση. Με αυτό που με απασχολεί περισσότερο, κύριε Δελατόλα, είναι το γεγονός ότι παραμένει η Νέα Δημοκρατία πρώτη στις μετρήσεις, και αυτό που με απασχολεί είναι ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία, με τα γεγονότα που συμβαίνουν, θα έπρεπε να έχουμε ήδη τον αέρα της πολιτικής αλλαγής.
1: Ωραία, εσείς δηλαδή, αν στις 26 έχετε προλάβει να κάνετε μια, ας υποθέσουμε, μια συζήτηση μέσα στα οργανά σας, θα παρατηθείτε από βουλευτική σας έδρα για να ενταχθείτε τώρα, ή θα κάνετε μια δήλωση στήριξης του Τσίπρα και θα είστε σε άλλο κόμμα? Γιατί αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει. Να το ολοκληρώσω για να μπορούν και οι ακροατές μου να καταλάβουν τη συλλογιστική μου. Δηλαδή, εσείς, ας υποθέσουμε, κάνετε μια δήλωση ότι είναι θετικό αυτό που βγήκε από τον Τσίπρα και θα συνταχθούμε στην πορεία. Και θα είστε σε άλλο κόμμα, θα συνταχθείτε πώς ενσωματωμένοι κατά μόνας, ενώ δεν θέλει βουλευτές καθόλου να μπουν στο νέο εγχείρημα ο κ. Τσίπρας. Αυτά είναι λίγο δύσκολα.
2: Ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις πολιτικά που δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Συμφωνώ. Αλλά σε όλα τα εμπόδια υπάρχει λύση. Ξέρετε, υπάρχει σε πολλά πολύ ωραία όμορφα χωριά της πατρίδας μας, υπάρχει η βρύση του χωριού που τρέχει για αιώνες. Είναι η βρύση της δημοκρατίας, είναι η βρύση των πολιτικών αλλαγών. Όσες πιο πολλές τάμνες πάνε σε αυτή τη βρύση, τόσο πιο πολλά κομμάτια της γης μας θα καρπίσουν για να μπορούμε να θερήσουμε στη συνέχεια.
0: Να το σκιοθεριστείς.
2: Ναι, με αυτή τη μεταφορά θέλω να σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια Βουλή που είναι ενεργή και μάλιστα στην οποία παράγεται πλούσιο και έντονο κοινοβουλευτικό έργο. Ποιος είναι ο λόγος να παραιτηθούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να προστρέξουν να δηλώσουν ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζουν την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, που τη στηρίζουν γιατί είναι σχεδόν μια αδελφική πολιτική δεξαμενή. Την ώρα που αύριο αναμένουμε τον κύριο Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, δεν έχετε και εσείς απορίες και ερωτήματα που πρέπει να τα θέσει μια πολιτική δύναμη? Ποιος θα είναι αυτός? Μια ομάδα ανεξάρτητων βουλευτών εν αναμονή ένταξης στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, που δεν πιστεύω ότι με αυτή τη μορφή ούτε και ο ίδιος το ζήτησε, ούτε και τον ωφελεί. Εμένα αυτό που είναι σαν πολιτικό μου όνειρο, ας το πω, είναι ότι μετά τις 26 θα ανοίξει άμεσα, με γενναίο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, διάλογος και με άλλους χώρους και πρόσωπα για να υπάρχει πανστρατιά.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Εγώ πρέπει να σας πω, δεν έχω καταλάβει τίποτα. Και θα σας θέσω τα ερωτήματα με πεζοδρομιακό τρόπο. Όπως φαντάζομαι θα σας ρωτάνε οι ψηφοφόροι σας. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτε. Βάλτε. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία εφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
17: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
19: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Άνοδο καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί αναβολής της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης στην Τεχεράνη. Για αντιφαντικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, έκανε λόγο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Διήμερη επίσημη επίσκεψη πραγματοποιεί από σήμερα στο Πεκίνο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Μαχητικά αεροσκάφη Μιράζ μετασταθμεύουν από σήμερα στην Κάρπαθο, αντικαθιστώντας τις συστοιχίες Patriot που αποφασίστηκε από το ΚΙΣΕΑ να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Περισσότερα στο real.gr. Να παραπευθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάξαν στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, ζητά ο εισαγγελέας. Η άτυχη κοπέλα δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεως, Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στη μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Έλα, Αντώνη, το κουμπί, Αντώνη, το κουμπί. Μοτορόλα,
1: Κοίτα, κοίτα. Αφού ακύρωσε σε μένα τις ερωτήσεις, κάνε τις σκληρές τώρα να σε παρακολουθήσω.
0: Όχι, δεν θα κάνω σκληρές. Εγώ δεν είπα σκληρές.
1: Όχι,
0: είπες, εγώ είπα πεζοδρομιακές. Δηλαδή, αυτές που ρωτάει ο απλός πολίτης.
1: Εγώ τίμω του Σαλονιού.
0: Όταν
1: του
0: συζητάει, όταν συναντάει το Χρήστο στη Θεσσαλονίκη.
2: Ειρήνη, συνάδελφοι.
0: Αυτό είπα εγώ. Ούτε σκληρές, ούτε μαλακές.
1: Ότι είμαι του Σαλονιού εγώ.
0: Απλή ερώτηση.
2: Δεν θέλω να γίνω η αφορμή να διαταραχθούν οι ραδιοφωνικές σχέσεις.
1: Οριακές είναι, κύριε Γιαννούλη, οριακές.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι οριακές.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα.
2: Θέλω πραγματικά.
0: Αγαπητέ Χρήστο,
2: αυτό που δεν καταλάβω.
0: Έρχεται ο ψηφοφόρος σου στο δρόμο, στη Θεσσαλονίκη.
2: Κάθε μέρα.
0: Και σου λέει, Χρήστο, 26, ο Αλέξης ιδρύει κόμμα. Θα πας μαζί του. Θα είσαι υποψήφιος με τον Αλέξη στις εκλογές ή θα είσαι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Και άσε τις στάμνες και τις βρύσες και πες μας τι θα κάνεις.
2: Απαντώ πεζοδρομιακά. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Αυτή είναι η εντολή που έχω λάβει από τους πολίτες που με ρωτούν με αγωνία για το τι θα κάνετε. Μου θέτουν το ερώτημα, τι θα κάνετε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να σας πω ότι αυτό.
0: Δηλαδή, μπορεί να έχετε ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα
0: εγώ ρωτώ. Δεν είπα ότι μου το είπατε. Ρωτώ όμως να μου πείτε.
2: Σας έχω απαντήσει, πιστεύω και σε εσάς τον ίδιο προσωπικά, ότι σε αυτή την περίπτωση δεν βλέπω να έχω θέση εγώ προσωπικά σε αυτές τις εκλογές.
0: Δηλαδή, ή ένα ψηφοδέλτιο υπό τον Τσίπρα ή σπίτι μου, λέτε. Ή σπίτι
2: πρέπει να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής. Χωρίς εγωισμούς.
0: Αυτό είναι ο Τσίπρας.
2: Αυτό θα το πάρει ο λαός, θα το κρίνει, κύριε Χατζηνικολάου. Τι να σας πω.
1: Ναι, αλλά εσείς τι επιλογή θα κάνετε μέχρι να κρυφτεί.
0: Εσείς τι θα προτείνετε στο λαό.
2: Πάντως σίγουρα δεν θα επέλεγα την Καριστιανού, κύριε Χατζηνικολάου.
1: Εντάξει, αφού το λέτε καθαρά τώρα, εντάξει. Και είναι πλειοψηφία αυτή η άποψή σας μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι πλειοψηφία, κατά τη γνώμη σας, αυτή η άποψη.
2: Δεν ξέρω αν είναι πλειοψηφία. Πάντως σίγουρα είμαι από τους ανθρώπους που δεν θα προέκρινα την διατύπωση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον κύκλο του παραμένου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάω με τον Τσίπρα, αλλά δεν παραδίδω την έδρα.
0: Τι κατάλαβες, Αντώνη?
1: Κατάλαβα ότι θα μείνει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι παραμονές των εκλογών και ή θα πάει στο Τσίπρα ή σπίτι του. Αυτό κατάλαβα εγώ.
0: Και εγώ, αυτό.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αφού καταλάβαμε τα ίδια.
2: Το πιο έντιμο. Αυτό εκφράζει εμένα, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ότι η ιστορία μας στέλνει και ένα μήνυμα ότι μετά από δύο θητείες ανέχετε χώρο για κάτι άλλο. Αλλά την εντολή που έλαβα θα την τιμήσω μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Σαφές.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα. Μου παρέμεινε μη κατανοητό, όχι?
0: Όχι.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Έχουμε απάντηση καθαρή.
1: Τα καταφέραμε προς το τέλος.
0: Δεν έσπασε η στάμνα.
2: Όχι, εγώ θέλω να φτάσουν πολλές στάμνες, κύριε Χατζηνικολάου. Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή που είναι αξία της δημοκρατίας. Δεν είναι αξία της προσωπικής μας ματαιοδοξίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί. Σε εγρήγορση η Αθήνα για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Και εκεί.
14: Και εκεί.
15: Και εκεί.
16: Σωστά. Βουλθάν.
13: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου κι αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
18: Hertz Leasing.
17: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
18: Hertz Leasing.
17: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
18: Hertz Leasing.
17: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
19: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
20: Πάμε!
21: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
22: Μπορεί να τρέξει.
23: Παίζει να βγει και πρώτος.
22: Μπράβο, πατέρα σου.
21: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
23: Ενισχυτικό και φυσικό.
24: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
25: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Κύριε Γενικέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Νικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα, κύριε Σμυρλή. Αν κανείς, είτε είναι ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας είτε όχι, σας ρωτήσει ποιο ήταν το αποτύπωμα που άφησε το συνέδριό σας σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική, σε σχέση με το αφήγημα για τις εκλογές, από την τοποθέτηση διαφόρων στελεχών που ισχυρίζονται ότι θα μπορούν να έχουν ρόλο στην, όποτε τους αφορά η διαδοχή.
1: Κύριε Δελατόλα, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο που αρμόζει ένα μεγάλο κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία. Είχαμε χιλιάδες κόσμου πέρα από τους συνέδρους εννοώ και παρατηρητών, οι οποίοι ήρθαν και την πρώτη μέρα και τις επόμενες μέρες να παρακολουθήσουν έναν μεγάλο απολογισμό του κυβερνητικού έργου που έγινε και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από τους αρμόδιους υπουργούς καθ' όλη τη διάρκεια του συνεδρίου. Όταν κάνεις ένα μεγάλο απολογισμό, προφανώς στον απολογισμό λες: έχω κάνει αυτά, έπρεπε κάποια ακόμα να έχω κάνει. Γι' αυτό και στους 243 ομιλητές υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είπαν ότι θα θέλανε παραπάνω να έχει γίνει, είτε αυτό αφορά υπουργούς, είτε αφορά απλά στελέχη. Και βέβαια, μέσα από όλο το συνέδριο βγήκε και το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας για την Ελλάδα του 2030. Για μια Ελλάδα που θέλει σταθερότητα, που θέλει σοβαρότητα, που θέλει προγραμματισμό και βέβαια και μια δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι το 2027, φτάνοντας σε εκλογές, θα έχουμε, το είπαμε, το κάναμε. Ό,τι ακριβώς είχαμε το 2023. Ό,τι υποσχεθήκαμε το 2023, θα έρθουμε στον Νικολαό να δούμε τι έχουμε πετύχει από όλα αυτά, τι δεν πετύχαμε και θα μας κρίνουν για αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο, ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν όλοι εκεί και ενωμένοι και βέβαια.
0: Δεν ήταν όλοι εκεί. Έλειπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Και καλά, ο ένας έχει διαγραφεί, ο κύριος Σαμαράς. Ο άλλος όμως, ο κύριος Καραμαλής, παραμένει στη Νέα Δημοκρατία και δεν ήταν παρόν.
1: Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλα τα στελέχη τα οποία έχουν προσφέρει διαχρονικά και τα οποία ήταν παρόντες εκεί. Ήταν παρόντες άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο κύριος Σαμαράς ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν άνθρωποι εκεί οι οποίοι ήταν πάρα πολύ ενεργοί την εποχή που κυβερνούσε ο Κώστας ο Καραμαλής ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν όλες οι γενιές και όλα τα στελέχη και στην Ελλάδα.
2: Σας απασχολεί ότι, κυρία Σμυρλή, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοεί ο Νίκος με την παρέμβασή του. Δεν σας απασχολεί ότι δεν ήταν εκεί οι δύο πρώην πρωθυπουργοί? Δεν το λες και θετικό αυτό?
1: Είναι μέρος της ιστορίας της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέρος όλων των μεγάλων μεταρρυθμίσεων που έχει κάνει αυτό το κόμμα που κλείνει σχεδόν 52 χρόνια τώρα και δεν σβήνεται ούτε η προσφορά τους ούτε η ιστορία τους. Όμως αυτό που θέλαμε να βγάλουμε στο συνεδριό μας είναι το πού θέλουμε να πάμε τη χώρα από εδώ και πέρα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είπε και ο ίδιος Πρωθυπουργός ότι με το συνέδριο ξεκινάμε την προετοιμασία μας για τις επερχόμενες εκλογές του 2027. Όπου θα πάμε σε όλη την Ελλάδα να μεταφέρουμε ό,τι έχουμε κάνει. Γιατί ξέρετε, έχουμε κάνει πολλά. Ο Πρωθυπουργός μίλησε την πρώτη μέρα πάνω από μία ώρα. Ξέρετε γιατί, κύριε Δελατόρα, κύριε Χατζηνικολάου? Γιατί για να αναφέρει τα βασικά που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση της Δημοκρατίας τα τελευταία 7 χρόνια, χρειαζόταν πάρα πολύ χρόνο.
2: Για να ρωτήσω κάτι, κύριε Σμυρλή, πολύ ωραία αυτά. Να ρωτήσω κάτι για την επόμενη μέρα. Ποιο είναι το αφήγημα που έχετε? Δηλαδή, αν καταλαβαίνω καλά, το αφήγημα είναι: δεν τελειώσαμε κάποιες μεταρρυθμίσεις και θέλουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το αφήγημα είναι: εγώ μπορώ να σηκώσω το τηλέφωνο να μιλήσω με ξένους ηγέτες στην κρίσιμη ώρα, οι άλλοι δεν μπορούν. Ποιο είναι το αφήγημα που θα έρθει κάποιος και θα πει ναι, να συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί το να πει κάποιος να κάνετε τρίτη θητεία για λόγους ιστορικούς για τον Πρωθυπουργό, δεν του λέει κάτι στον πολίτη.
1: Προφανώς και ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, κύριε Δελατόλα, ότι είναι θέμα ρεκόρ ή υστεροφημίας. Ίσα ίσα το αντίθετο. Ο Πρωθυπουργός το ίδιος είπε ότι πήραμε μια χώρα σε μια πολύ κακή κατάσταση. Να θυμίσω ότι το 19 όταν πήγες στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε λιδωρούσαν. Και τώρα θα πας στο εξωτερικό και λες ότι είσαι Έλληνας, σε θαυμάζουν και λένε μπράβο για αυτό που καταφέρατε. Και αυτό δεν έγινε μόνο του. Αυτό έγινε από όλες τις μεταρρυθμίσεις και τη δουλειά που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Γιατί έθεσε κάποια διλήμματα ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι αν ο Μητσοτάκης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι αν είναι καλός ο Μητσοτάκης το πρώτο ερώτημα και θέλουμε να συνεχίσει να μας κυβερνάει, γιατί κάνει μεταρρυθμίσεις, γιατί προχωράει τη χώρα, τη μεγαλώνει και γεωπολιτικά, τη μεγαλώνει και διπλωματικά, τη μεγαλώνει και οικονομικά. με την ανάπτυξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Αλλά είναι και το ερώτημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Καρυφιανού, Μητσοτάκης ή όποιος άλλος θα είναι υποψήφιος αρχηγός, άρα και υποψήφιος πρωθυπουργός για την επόμενη μέρα. Αυτό το δίλημα πρέπει να τεθεί και να δούμε ποιος είναι καλύτερος για να
0: κυβερνήσουμε
1: τη χώρα, για να αισθανόμαστε ασφάλεια την επόμενη μέρα το πρωί, σε τόσο ανασφαλείς καιρούς που ζούμε.
0: Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία στις εκλογές, πού είναι ο πύχης? Είναι, για παράδειγμα, στο να γράφει 3 μπροστά το αποτέλεσμα, είναι κάποιος άλλος? Τι θα θεωρήσετε επιτυχία και τι αποτυχία?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό δεν θα το πω εγώ, το πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, το αν θα μπει κάποιος πύχης, αλλά δεν είναι θέμα πύχη. Αυτό που εμείς θέλουμε...
0: Δεν θα βάλετε ζητάμε, κάποιον εκλογικό στόχο?
1: Θα σας πω. Αυτό που εμείς ζητάμε από τον ελληνικό λαό τη στιγμή που θα γίνουν εκλογές, άρα σε αρκετούς μήνες από τώρα, γιατί μιλάμε το 2027, είναι να κρίνει το έργο μας και να μας δώσει μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία. Αυτό θα ζητήσουμε από τον ελληνικό λαό και δεν θα πάμε σε λογική πύχη πάνω από τόσο, κάτω από τόσο.
0: Εάν
1: αυτό
0: δεν σας τη δώσει...
1: Είναι σταθερές κυβερνήσεις και η σταθερή κυβέρνηση πρέπει να είναι αυτοδύναμη.
0: Εάν δεν σας δώσει την αυτοδυναμία, προσανατολίζεστε σε συνεργασίες ή θα επιδιώξετε νέες εκλογές?
1: Κύριε Χατζηνικολά, μου δίνετε μια ωραία πάσα τώρα με αυτό που είπατε, διότι το δικό μας το συνέδριο εξέπεψε ένα μήνυμα του οράματος της Νέας Δημοκρατίας του Γιώργου Μητσοτάκη για τις επόμενες εκλογές και για το 2030. Συνέδριο
0: το αν ήταν πάσα θα το δούμε αφού απαντήσετε.
1: Βεβαίως. Έτσι το εξέλαβα εγώ, αυτό εδώ. Ενώ το συνέδριο του Πασόκ έβγαλε μια απόφαση ότι δεν συνεργαστεί με τη Δημοκρατία. Εμείς δεν μιλάμε για συνεργασίες. Εμείς μιλάμε για προγράμματα, θέσεις και μεταρρυθμίσεις. Θα βάλουμε το πρόγραμμά μας μπροστά, θα πούμε τι θέλουμε να κάνουμε στην τετραετία, αφού έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη, και τελικά.
0: Ναι, αν ο λαός σας πει, δεν σε θέλω αυτοδύναμο. Σας δώσει 30, εγώ λέω ένα καλό σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Σας δώσει 31, 32, 33%. Αλλά όχι αυτοδυναμία. Θα αναζητήσετε συνεργασία ή θα οδηγήσετε τα πράγματα σε νέες κάλπες? Αυτό είναι το ερώτημά μου και δεν μοιάζει για πάσα. Δεν μοιάζει για πάσα. Δηλαδή νομίζω ότι δεν απαντήσατε στην πρώτη σας απόπειρα να απαντήσετε. Σας περιμένω τώρα.
1: Εγώ απλά είπα ότι το δικό μας συνέδριο ασχολείται με θέσεις και με όραμα. Το συνέδριο του Πασόκ ασχολήθηκε με ποιο θα συνεργαστεί ή όχι. Και εγώ δεν το θεωρώ αυτό ότι πρέπει να είναι το μήνυμα που βγαίνει από ένα συνέδριο. Θεωρώ ότι το δικό μας συνέδριο έβγαλε τα μηνύματα στο ποιοι είμαστε, πού θέλουμε να πάμε και γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη με τέτοια μεγάλη διαφορά, με double score από τον οποιονδήποτε είναι δεύτερο.
0: Θα μου απαντήσετε τώρα και στο ερώτημά μου?
1: Θα σας απαντήσω βεβαίως. Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει την αυτοδυναμία και βάσει του προγράμματός της, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, θα κρίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης το τι θα κάνει. Αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω εγώ, γιατί δεν είμαι εγώ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ούτε ο πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά επιτρέψτε μου να έχουμε την αισιοδοξία ότι επειδή ακριβώς θα έχουμε καταφέρει στο τέλος θητείας να ολοκληρώσουμε το έργο μας, να αισιοδοξούμε ότι θα πάρουμε μια νέα αυτοδύναμη εντολή.
2: Εμείς, κύριε Σμυρλή, δεν χαλάμε καρδιές. Να το πιστεύετε όσο θέλετε, αλλά είναι τα γεγονότα που δείχνουν.
1: Κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα που έχει στόχο να εφαρμόζει το πρόγραμμά της και να κυβερνάει τη χώρα. Άρα δεν θα μπορούσε να είναι κάποια άλλη απάντηση.
2: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Ακούω διάφορα στελέχη και πρώτης γραμμής και κατηδίαν όταν μιλάνε μαζί μας, αλλά και δημόσια, να λένε ότι η επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα κάνει καλό, γιατί δημιουργεί ένα καλύτερο αφήγημα ενός αντιπάλου που ο Μητσοτάκης τον έχει κερδίσει 2-3 φορές. Αλλά αυτά είναι περασμένα πράγματα, έχουν κριθεί και πάμε για καινούρια. Θεωρείτε ότι είναι έτσι ή έχετε προτιμήσεις άλλου τύπου, όπως βλέπω το Πασόκ αρχίζει, έχετε επιθετικότητα έναντι του κύριου Ανδρουλάκη?
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει τη χώρα. Το ότι έρχεται ως έμπειρος πλέον να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, προφανώς η εμπειρία είναι την κυβέρνηση που είχε με τα αποτελέσματα που είχε. Άρα ο ίδιος θα ήθελε προφανώς να κρατήσει μόνο την εμπειρία και να σβήσει τα αποτελέσματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία χτίζεται με τη δουλειά που κάνεις και κρίνεσαι από αυτό που τελικά κατάφερες ή δεν κατάφερες. Οπότε ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει τον κύριο Τσίπρα πλέον και να μην ελπίζει σε θαύματα. Όπως δυστυχώς είχε τότε κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι θα κάνει ένα μεγάλο θαύμα, θα σκίσει τα μνημόνια, αν θυμάστε, και τελικά απλά έκλεισε τις τράπεζες, ανέβασε τους φόρους και χάλασε εντελώς όσο ποτέ την εικόνα του Έλληνα στο εξωτερικό. Οπότε νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει να διαλέξουμε αντίπαλο. Ας διαλέξουν αυτοί το πώς, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, το πώς μεταξύ τους θα έχουν μια σοβαρή αντιμετώπιση και δεν θα υπάρχει μόνο φασαρία και χάος. Γιατί ο ανταγωνισμός για δεύτερη θέση, ξέρετε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα.
0: Στενοχωριέστε που μαλώνουν μεταξύ τους.
1: Δεν έχουμε αντίπαλο. Δεν θέλουμε να διαλέγουμε αντίπαλο. Δεν στενοχωριέμαι. Απλά λέω ότι η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που θα κριθεί από το έργο της. Γιατί αντίπαλο εμείς έχουμε τα προβλήματα. Και έχουμε κόμματα στην αντιπολίτευση καινούργια που έρχονται ή παλιά που δυστυχώς υπάρχουν και δεν σέβονται και πολλές φορές την ιστορία τους. Όπου τι κάνουν, το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν τοξικότητα στο δημόσιο λόγο και να ασχολούνται μόνο στο πόσο ένα θα βγάλει το μάτι του άλλου, αν επιτρέπετε εισαγωγικά. Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και σε αυτό το παιχνίδι. Εμείς θέλουμε να κριθούν τον ελληνικό λαό για τη δουλειά που κάνουμε. Όπως πάντοτε λέει και κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Έχουμε δήλωση πριν από λίγο του Αντώνη Σαμαρά, στην οποία λέει ότι προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δημότυχο, αλλά και Κύπρο. Αφήνει υπονοούμενα, δηλαδή, υποχωρητικότητας απέναντι στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας, κύριε Σμίτλη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, ζούμε σε μία περίοδο όπου δυστυχώς χρειάστηκε να στείλουμε στρατό στην Κύπρο για να υπάρξει μία βεβαιότητα ασφάλειας. Αυτό είναι επιχειρησιακό. Δεν είναι θέμα ούτε μεγαλοειδατισμού, ούτε υποχωρητικότητας. Έτσι λοιπόν και τώρα πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί, επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας, να μην τα, για να κερδίζουμε χρόνο, να πω απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα, και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Σμυρλή. Καλημέρα, κύριε Γενικέ.
1: Καλημέρα,
0: ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ και εγώ.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Ρέστοραν, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Ρέστοραν. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.
5: Αφού δεν πρόλαβε κάποιος να τις εξελίξει.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί, με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αφάντου και τραγικό απολογισμό, δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Τα θύματα, Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, ενώ δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής μητέρας και κόρης. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντας τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω. Σοκ εντωμεταξύ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο τύπου BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες για τον θάνατο 47χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκε το Κέντρο Έρευνας Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στην θάλασσα από αλλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού, όπου προσέγγισε και εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το αλλιευτικό με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριοταν από την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορίες συζητήθηκαν για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα, με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Στην Ελέρω, αύριο Τετάρτη, η 5η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Τύλου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται σε 961.641 ευρώ και αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων. Παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σε εγρήγορση είμαστε πάντα, γιατί είμαστε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι πρωτίστως το κυβερνητικό έργο αλλά και η αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, Τσαβίκος Καραγιάννης, στον απόϊχο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο κύριος Καραγιάννης τόνισε ότι από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εκλογές, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Και οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όσοι απομακρύνθηκαν από το κόμμα είναι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να επιστρέψουν στο κάλεσμα συστράτευσης της γαλάζιας παράταξης. Στα Χανιά, γενέτειρα του αείμνηστου ήρωα Μιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπερπατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 23 Μαΐου στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του αείμνηστου Μιναγού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Στην αυριανή Τρίτη, ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας παίρνει προς συζήτηση το θέμα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Η Περιφέρεια θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και χώρας. Κλειστός παραμένει σήμερα αλλά και αύριο ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας αύριο στον Φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σχεδόν έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα Τρίτη στο νομό μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου, υδράργυρος εκεί. Για αύριο Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος και πάλι προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε τα νότια τμήματα, όπου στην Ρόδο και την Κάρπαθο, κυρίως στα κεντρικά και ορεινά τους τμήματα, δεν αποκλείεται να πυκνώνει νεφώσεις και θα υπάρχει μάλιστα πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε βαθμιαία ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιολόγηση μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Μαστροθανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
4: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
3: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
4: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2 ευρώ και 12 λεπτά. Κολλιός τραγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία, και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
10: Από μη μιλάς είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα.

ερωτεύτηκα και μου έλεγε «Κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα, κόψε τη φωνή σου μη μιλάς σώπαινε» και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει μου λέγαν, θα βρεις τον πελά σου τσιμουδιά σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμίας, η λευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας.

αλλά πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα, μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου, κι αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σοπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά, το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχει

θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λιγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φόγκο, με ένα ψίθυρο, με ένα τράπλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!»

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα και όχι μόνο τέτοια μέρα μιλούν για τους 353.000 νεκρούς οι οποίοι διψούν για δικαίωση, για αναγνώριση. Με μια άγκυρα να φοβάται, να φοβάται ακόμα τον καθρέφτη της ιστορίας. Τι να πω σήμερα, να πάμε από την Τραπεζούντα στη Γαλάζια Πατρίδα και τη συνέχεια της τουρκικής ατιμωρησίας. Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αγαπημένοι μου, δεν ήταν κάποιο τυχαίο γεγονός, ένα ατύχημα της ιστορίας, ούτε παράπλευρη απώλεια μέσα στο χάος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν μια δοκιμή μιας κρατικής μηχανής που αποφάσισε να καθαρίσει την επικράτειά της με το ζόρι. Γιατί οι Νεότουρκοι και ο Μουσταφά Κεμάλ δεν αυτοσχεδίαζαν. Για να επιβιώσει η Νέα Τουρκία έπρεπε να πεθάνουν οι αρχαίοι πολιτισμοί της Ανατολίας. Είμαι η Νατάσα Ράγιου, κάθε μεσημέρι στις 12 είμαστε μαζί μέσα από το Real Voice και την εκπομπή Real Blonde. Μαζί μου σήμερα ο Πέρης Βασιλάκης και σήμερα μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

Και πώς να μην ματώνουν οι σκέψεις τέτοια μέρα, την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων, 107 χρόνια μετά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό καλεσμένο, ένα αγόρι που αγαπάει όχι μόνο η Ρόδος, αλλά ολόκληρη η Ελλάδα, που έχει σκλαβωθεί από την παρουσία του, όχι μόνο στην γη της Ελιάς, αλλά και με τις φωνητικές του ικανότητες. Του ζητήσαμε για αρχή, πριν πούμε τα δικά μας και τα δικά του, να μας κάνει ένα μικρό αφιέρωμα με την κιθάρα του ο Μίλτος Χαρόβας. Και να τον, έτοιμος με την κιθάρα του, εδώ στο στούντιο του Real Voice, ματώνουν οι σκέψεις.

0: Καλώς τον μου.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς το αγόρι μου, με πολύ ωραίο τραγούδι. Αρχίσαμε να είμαστε έτσι λίγο σύμφυτοι με αυτό που συμβαίνει. Ο Μίλτος Χαρόβας είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και όχι μόνο. Ήρθε και με θράσος, μου πήρε και το μικρόφωνο. Άλλο μικρόφωνο έχω εγώ σήμερα. Ναι, ναι. Άλλο μικρόφωνο. Σε απόλυτη ταύτιση με τον Μπέρι Βασιλάκη. Τα βρίσκουν οι δυο τους και εγώ παρεπιπτόντως θα μιλήσω κι εγώ λιγάκι. Καλώς τον. Σήμερα λοιπόν ημέρα μνήμης. Ακούσαμε το Ματώνουν οι σκέψεις. Κωνσταντίνος Αργυρός, Ματθαίος Τσαχουρίδης. Και το όνομα βεβαίως Ματθαίος Τσαχουρίδης είναι αυτό που σημαίνει ποντιακός ελληνισμός, Πόντιος, ωραία μουσική, ευαίσθητη μουσική, μουσική με μνήμη. Λοιπόν, πολύ χαρά έχω σήμερα. Πάρα πολύ χαρά, γιατί αυτό το παιδί είναι το δικό μας παιδί, το αγαπημένο μας παιδί. Και σας ξαναλέω, όχι μόνο της Ρόδου. Καταρχάς, τι νέα έχεις να μας φέρεις από τη γη της Ελιάς? Κάνα spoiler θα κάνεις ποτέ?
1: Έχω πάρα πολλά νέα. Καταρχάς, Νατάσα, να σου πω ότι τώρα τελειώσαμε τα γυρίσματα. Έχουμε
0: πότε
1: κλείσει.
0: Τώρα, πριν μια ώρα?
1: Όχι τώρα, έχω μια εβδομάδα, ρε παιδί μου. Ας πούμε τρόπος του λέγει.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τελειώσαμε τα γυρίσματα, οπότε όλο το σενάριο υπάρχει στο μυαλό μου χαραγμένο. Μπορώ να στα πω όλα.
0: Θα μου τα πεις όλα?
1: Όχι.
0: Δεν θα σε τσακίσω.
1: Τίποτα δεν θα σου πω.
0: Δηλαδή τώρα τα γυρίσματα έχουν τελειώσει με μετάδοση τελευταία, τα γυρίσματα που είναι ένα. Όχι του χρόνου, τα γυρίσματα για τώρα.
1: Ναι, κοίτα, να σου πω τώρα, κλείνουμε τη σειρά, δεν κλείνουμε τη σεζόν. Δηλαδή είναι το φινάλε, το grand finale της
0: Ελιάς.
1: Τελειώνει η γη της Ελιάς.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Εντελώς.
1: Χαμός
0: θα γίνει. Πόσα χρόνια?
1: Είναι 5 χρόνια.
0: Είναι 5 χρόνια.
1: Ναι. Μετά θα μπαίνει στην εφηβεία, είναι too much.
0: Μετά είναι too much, θα χαμάλα με τα παιδιά. Θα χαμάλα, η αλήθεια είναι. Εννοείται ότι θα τον ρωτήσω πώς τελειώνει και εννοείται ότι δεν θα μου πει. Το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι πάρα πολύ λογικό. Αλλά να περιμένουμε. Είναι, ας πούμε, είναι σε αυτούς που παρακολουθούν και είναι πολύ, δηλαδή είναι ο περισσότερος κόσμος. Είναι κάτι που το περιμένουν ότι θα γίνει, είναι κάτι που δεν το φαντάζεται κανείς? Πες κάτι, πες!
1: Είναι πολλά. Ξέρεις τι, είναι τόσο μοιρασμένες οι ιστορίες και τόσο πολλές οι ιστορίες.
0: Έχουμε ανατροπές.
1: Έχουμε πολλές ανατροπές, προφανώς. Ναι. Υπάρχουν πράγματα που δεν περίμενε κανείς να συμβούν και θα συμβούν.
0: Ωραία, για σένα θα μας πεις. Για σένα και
1: για μένα θα σου πω το εξής, ότι είναι ένα πολύ ωραίο happy ending για τον Παρασκευά. Για τον
0: ο Παρασκευάς θα έχει happy end. Εντάξει, πώς να το αφήσουμε αυτό το παιδί να φύγει από τη σειρά ματωμένο και λυπημένο. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, έχουμε νέο τραγούδι, έχουμε πράγματα. Λοιπόν, τον Μίλτο Χαρόβα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Νίκη Καρπή, η μαμά του, η οποία είναι ο φύλακας άγγελος εδώ, και η οποία της λέω, θα έρθεις να καθίσεις μέσα στο στούντιο? Ναι, μου λέει, αλλά δεν μιλάω, δεν είμαι εγώ, δεν θέλω να μιλήσω, θα λιποθυμήσω. Δεν θα λιποθυμήσεις, Νίκη. Μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις την βιντεοσκόπηση και θα δούμε πώς θα επέμβεις και αν θα επέμβεις, αν θα σε ρωτήσουμε. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό το παιδί που έχει άνεση με τα μικρόφωνα, τις τηλεοράσεις, τα ραδιόφωνα, από πού την πήρε, αν όχι από σένα που ντρέπεσαι και να μιλήσεις? Από πού την πήρες, παιδί μου? Έχει καμία, πρόγονος παλιά,
1: δεν έχω καμία άνεση, δεν ξέρω.
0: Εσύ δηλαδή, δεν έχεις άνεση?
1: Δεν έχω άνεση, όχι. Πίστεψε με, δεν έχω άνεση.
0: Δηλαδή με το που σου είπανε ότι θα παίξεις τη γη της Ελιάς,
1: ναι.
0: Είπες ότι πω δεν φοβάμαι, δεν... Εγώ σε είδα κατευθείαν στα βαθιά.
1: Εντάξει, ίσως φαινομενικά να ήμουν πολύ χαλαρός, αλλά πίστεψε με, μέσα μου πολύ αγχωμένος και εντάξει, έκανα πάρα πολύ πρόβα, πολύ ρε, πολύ μελέτη.
0: Είχες και δίπλα σου ανθρώπους ογκόληθους, ναι. Από πλευράς, ναι. Σκηνοθεσίας, από πλευράς πρωταγωνιστών. Τι να, για ποιον να πρωτογεί, για τον Γιώργο, για την Άτζα, δηλαδή άνθρωποι που είναι, κατάλαβες,
1: ναι.
0: Πάρα πολύ και δεκτικοί πολύ και αγαπούν τους νέους και τους βοηθούν και τα λοιπά.
1: Πολύ.
0: Στο Γιώργο μου να πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, τον αγαπημένο, στον Πασχάλη, ξέρεις τώρα, τα ξέρεις.
1: Όλα, ξαναλέμε, όλα, όλα. Γεια σου Πασχάλη, γεια σου
0: Γιώργο. Γεια σου Πασχάλη, γεια σου Γιώργο κτλ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς έχει κατάσταση σήμερα 3-19 του μήνα. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 2 παρά με τον Μίλτο Χαρόβα, ο οποίος έχει έρθει να τραγουδήσει με την κιθάρα, να μιλήσουμε. Εννοείται ότι θα σχολιάσουμε θέματα που αφορούν το δικό του πεδίο, το γνωστικό. Τη Eurovision ασφαλώς και όλα αυτά που έχουμε πει αυτές τις μέρες. Αλλά εκείνο που δεν ξέρει ο Μίλτος Χαρόβος, ότι επειδή είναι μια εκπομπή που δεν μπορεί να ξεφύγει από την επικαιρότητα, έχουμε και επίκαιρα θέματα και θα τον ακούσετε, θα του ζητήσω μάλλον να σχολιάσει από τον Ερντογάν, τον Τραμπ, μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή, στα βαθιά θέλεις να είσαι. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Λοιπόν, η επικαιρότητα ζωγραφίζεται με μελανά χρώματα και σήμερα. Φαντάζομαι και εσείς, Νίκη και Μίλτο, έχετε δει το γεγονός που έχει ταράξει τη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Το δυστύχημα αυτό. Ποιο είναι το συμπέρασμα, παιδιά, που λέμε όλοι από χτες και ξαφνικά από χτες όλοι αρχίζουμε και βάζουμε ζώνη, γιατί πρέπει να πεθάνουν άνθρωποι στην άσφαλτο για να θυμηθούμε ότι πρέπει να οδηγούμε σιγά. Είναι αντανακλαστικό. Από χθες βάζουμε ζώνη. Και λέμε ο ένας τον άλλον, πρόσεχε όταν οδηγείς. Εσύ πώς οδηγείς όταν οδηγείς?
1: Που σου οδηγώ εγώ.
0: Ναι,
1: με απόλυτη ασφάλεια, με τη ζώνη μου.
0: Ναι. Και με απόλυτη προσοχή και ζώνες και όταν
1: πάντα,
0: έχουμε
1: πάντα,
0: παιδιά
1: πάντα,
0: και όταν έχουμε
1: τώρα. Ειδικά εννοείται, δεν το συζητώ,
0: μέσα,
1: δεν το συζητώ.
0: Ναι,
1: πάντα.
0: Έτσι πρέπει αγάπη μου.
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, ελάτε να δούμε πόσο γραφίζεται η επικαιρότητα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Είδα εντωμεταξύ πριν από λίγο, ακούς Πέρι, έβλεπα στο Sky ένα θέμα που έλεγε άκρος απόρριτο, ο πόλεμος των κατασκόπων. Και έλεγε, παιδιά, πώς γίνεται... πώς είναι οι κατάσκοποι, αν ξέραμε ότι είναι κατάσκοποι, δεν θα ήταν κατάσκοποι, όπως καταλαβαίνετε, αν ήταν ορατή η ταυτότητά τους. Λέει λοιπόν πώς ο καθένας, δηλαδή είμαστε εδώ μια παρέα, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι άνθρωποι. Ένας από εμάς μπορεί να είναι κατάσκοπος και να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, είσαι εσύ και το λες έτσι, είσαι κατάσκοπος τελικά.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς αλλιώς γη της ελιάς και από εδώ και από εκεί.
1: Καταλάβες.
0: Το κατάλαβα. Εγώ είχα την υποψία ότι ο Πέρις θα ήταν κατάσκοπος. Γιατί είναι μουλοχτός και καλά. Είναι αυτή που δεν σου πάει το μυαλό η κατάσκοπη. Και αυτός
1: θα
0: είναι.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ο Πέρις κατάσκοπος.
0: Δεν θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος ο Πέρις. Τώρα αλήθεια τώρα.
1: Ξεκάθαρα. Αμήνεται, αμήνεται, το βλέπεις.
0: Ξεκάθαρη αντίδραση. Λοιπόν, ο καθένας μας λοιπόν θα μπορούσε να είναι κατάσκοπος. Τι ψάχνεις τόση ώρα, κάνεις κάτι που θέλεις να το μοιραστείς μαζί μας?
2: Κάνω δουλειά παράλληλα που μιλάτε εσείς.
0: Άμα σε ενοχλούμε να φύγουμε. Πες μας, αν ενοχλούμε να μας το πεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω άλλα σημεία της επικαιρότητας που σήμερα με έχουν, παιδιά, με έχουν τσακίσει από το πρωί. Κόμμα Καριστιανού. Ασχολείσαι καθόλου με πολιτική, έτσι λίγο αυτό, το Περιστέρι.
1: Τα πολύ στοιχειώδη, απλά για να, για να κρατούμε ενημέρωση.
0: Θα τα ακούσεις από εδώ. Βγήκε λοιπόν μία κυρία η οποία θέλει να πάει στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η κυρία Νεγρεπόντι. Αν θυμάστε, ήταν η υπέρμαχος της Δραχμής η κυρία Νεγρεπόντι, η οποία υπέγραψε τη διακήρυξη Καριστιανού χωρίς να τη διαβάσει καν. Και μάλιστα τη ρώτησε ο δημοσιογράφος. Μην με κοιτάς. Αλήθεια το λέω. Τη ρωτάει ο δημοσιογράφος, της λέει: υπογράψατε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού? Λέει εκείνη: βεβαίως. Την έχετε διαβάσει? Όχι, λέει, δεν την έχω διαβάσει εντελώς, δεν υπήρχε λόγος. Παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δηλαδή, αυτή η κυρία που δεν έχει διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος που θέλει να σώσει άλλο ένα κόμμα την Ελλάδα και δεν την έχει διαβάσει, θα μου πεις εδώ άλλοι δεν έχουν διαβάσει τα μνημόνια. Λοιπόν, τι άλλο να σας πω? Να σας πω ότι το κύριο θέμα σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, μια και μιλάμε για τη γενοκτονία του Πόντου, κοιτάξτε, είναι η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είναι ανάμνηση αποβίβασης του Κεμάλ στη Σαμσούντα το 1919. Και υπάρχει μια φράση που έχει βαθύ συναισθηματικό βάρος, καθώς αποτελεί ιστορική ρίση του πόντιου πολιτικού Λεωνίδα Ιασονίδη. «Ξηρανθεί το ημίν ο λάρινξ, εάν επιλαθώ με θάσου ο πάτριος Ποντία Γη. Να ξεραθεί ο λαιμός μας, να μας κοπεί η λαλιά δηλαδή, αν σε ξεχάσουμε πατρική γη του Πόντου».

0: Ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ποντίων. Κατά τα άλλα, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο με φόντο τη γαλάζια πατρίδα συνεχίζονται και οι Τούρκοι εθνικιστές μιλάνε για 152 νησιά και δικαίωμα σημαίας. Θέλουν να διεκδικήσουν εκτός από τη Θράκη και 152 νησιά. Όχι 150, μην τρελαθούμε, 152. Έχουν και έτοιμες τις σημαίες. Θέλουν αυτό που έκαναν στην Κύπρο πριν 50 χρόνια να το κάνουν και εδώ, τώρα. Η γαλάζια πατρίδα λοιπόν, οι διεκδικήσεις στο Αιγαίο, ειδικές περιοχές θάλασσας, δικαιοδοσίες, έρευνες εξορίξεις και αμφισβήτηση νησίδων. Να φανταστείτε, κουβεντιάστηκε αυτό το θέμα εκτενώς σε μια εκπομπή εκεί τουρκική, το Κανάν Μπαρλάς, Ιλ Γκουντάμ, πώς τη λένε, του Αχαμπέρ, όπου Τούρκοι αναλυτές παρουσίασαν το υποδιαμόρφωση νομοθετικό πλαίσιο ως εργαλείο με το οποίο η Άγκυρα θα επιχειρήσει να κατοχυρώσει στο εσωτερικό της δίκαιο τις θέσεις της σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα. Στο επίκεντρο των αναφορών βρίσκεται ο ισχυρισμός περί 152 νησιών, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο, τις οποίες η τουρκική πλευρά χαρακτηρίζει ως ακαθόριστου καθεστώτος. Είναι ακαθόριστο το καθεστώς, επαναφέροντας το γνωστό αφήγημα των γκρίζων ζωνών. Το άλλο το ωραίο σας το είπα, η Κούβα σχεδιάζει να επιτεθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δαβίδ εναντίον, ναι, με πέτρες, δεν ξέρω, με σφεντόνα. Υπάρχει αυτό. Καλά κάνεις και μένεις μακριά, αγόρι μου, από όλα αυτά. Όσο πιο μακριά μένεις, Μίλτο μου, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, τι να σας πω, όχι δεν θα σας πω, θα βάλω το, μάλλον να τον ενημερώσω. Μίλτο, έχουμε δύο κόμματα υπό ανακοίνωση. Σε ενημερώνω γιατί έρχονται εκλογές, θα ψηφίσεις και εσύ φαντάζομαι, τα ξέρεις τα υπάρχοντα. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι στις 21 Μαΐου ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης θα ανακοινώσει το νέο της κόμμα η κυρία Μαρία Καριστιανού, you know.
1: Μάλιστα.
0: Και στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Θα έχεις να διαλέγεις, έχουμε πολλά στο τραπέζι. Πάμε να σχολιάσουμε Eurovision και να σε ρωτήσω κάτι. Κοίταξε με στα μάτια, Πέρι.
1: Έλα.
0: Κοίταξε με στα μάτια. Θέλω να με κοιτάξεις στα μάτια. Έχω εδώ το Μίλτο Χαρόβα.
1: Ναι.
0: Έχω εδώ το Μίλτο Χαρόβα. Θα μιλήσουμε για Eurovision. Και με το που λέω τη λέξη Eurovision, ποιο τραγούδι πρέπει να μπει? Λοιπόν, βγάλ το όπως είσαι, μη σε πετάξω από το μπαλκόνι. Μη σε πετάξω από το μπαλκόνι. Με το που λέμε τη μαγική λέξη Eurovision, ξαναλέω και επαναλαμβάνω.
1: Δεν το έχω πρόχειρο.
0: Θα το βρεις, θα μιλάω μια ώρα μέχρι να το βρεις. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνεις. Είναι δυνατόν? Φύγε από εδώ με την μπαγκαράγκα, μπαγκαγκάρα, μπαγκαρά, τέτοια. Ένα είναι το τραγούδι, κορίτσια μου και αγόρια μου, που ξεχώρισε. Ένα είναι το τραγούδι που γέμισε μελωδία τη Eurovision και θα τα ακούτε μέχρι να μην το βαρεθείτε, γιατί δεν θα το βαρεθούμε ποτέ. Σαλ Ντα Βίντσι, αγόρι μου, τραγούδα να γαλιάσει η ψυχή μας. Θα σε βάλω να το πεις μετά, άκουγε.
2: Μάλιστα.

παίχτε. Όχι, σωράστα. Έχω το χαρό μου εδώ, ρε. Πάτε καλά. Λοιπόν, άκουσε το Μίλτο μου, τη Στίνα σου.

0: μαζί σε μια γιορτή λοιπόν, αυτή είναι την Αλεξοπούλου. Πάμε λίγο Eurovision, Μίλτο, μέχρι να πιάσεις πάλι την κιθάρα σου και να μας καταπλήξεις. Ωραία, λοιπόν, μην με κοιτάς έτσι. Καταρχάς θέλω να το πω αυτό, παιδιά. Τραγούδισε πρωί-πρωί ένας τραγουδιστής. Όταν το βάλεις να τραγουδήσει το πρωί και μάλιστα είτε με κιθάρα είτε ακαπέλα, το δεν το έχει εύκολα. Του το δω το παλικάρι.
1: Εκεί δείχνεις το ταλέντο σου.
0: Ορίστε.
1: Εκεί δείχνεις το ταλέντο σου.
0: Έχει ταλέντο, είπε κανείς ότι δεν βρήθη ταλέντο αυτό το παιδί. Ναι, δεν είναι όλοι. Ναι. Θυμάσαι κάποιους που έχουμε βάλει πολύ γνωστούς να τραγουδήσουν πρωί-πρωί?
2: Εγώ είμαι τυχερός, να ξέρετε, που έχω τη μάνα μου και με ξύπνησε 9 ώρα το πρωί για να έχω ένα τρίο, παιδί μου.
0: Κατάλαβες
2: να αναζεσταθώ, κατάλαβες. Έτσι.
0: Μπορεί να είσαι τυχερός, αγόρι μου, αλλά δεν είσαι τυχαίος. Αυτό είναι το θέμα το σημαντικό. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ακαθόδη θέματα τώρα. Είδες Eurovision, είδες όλο το διαγωνισμό?
2: Νατάσα, δεν είδα Eurovision, όχι, είδα αποσπάσματα από το Eurovision. Γενικά.
0: Ωραία, θα το πάω αλλιώς. Γιατί δεν είδες Eurovision?
2: Γιατί ούτε είμαι πολύ της φάσης όλα αυτά τα χρόνια. Δεν παρακολουθώ πολύ Eurovision.
0: Έλα.
2: Ο μόνος λόγος που παρακολούθησα μια χρονιά όλη την Eurovision ήταν επειδή ήμασταν έτσι μια παρέα που όλοι μαζί γουστάραμε και μαζευόμασταν σε σπίτια.
0: Μπύρες, popcorn και τα λοιπά, πίτσες, ναι.
2: Ναι. Αλλά φέτος δεν την παρακολούθησα καθόλου. Είδα μόνο τα αποσπάσματα και σαφώς άκουσα και κάποια φλέγοντα τραγούδια όπως του Ακύλα, ας πούμε.
0: Φλέγοντα.
2: Για την Ελλάδα είναι φλέγον, δεν είναι?
0: Ναι, ωραία. Είναι και ένα φλέγον θέμα, όχι ένα φλέγον τραγούδι.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, θέλουμε την άποψή σου. Είσαι τραγουδιστής. Είναι... Ναι. Είσαι συνάδελφος του Ακύλα.
2: Μάλιστα.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, καταρχάς, αν καταλαβαίνω σωστά, εσένα δεν σου πολύ άρεσε το τραγούδι της Ελλάδας.
0: Δεν μου πολύ άρεσε.
2: Δεν σου άρεσε καθόλου.
0: Απαράδεκτο, θα το ξαναπώ για πολλωστή
2: φορά. Μπορούσα, εγώ.
0: Μπορώ,
2: ναι,
0: μπορώ.
2: Πες.
0: Κανά, ευχαριστώ. Το παιδάκι δεν μου φταίει σε τίποτα. Δεν έχω να πω κάτι κακό για ένα παιδάκι που του φουσκώσανε το μυαλό όλο και του είπανε πήγαινε και φέρτο ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Και όλο αυτό το συγκινησιακό, το φτωχό παιδί από τις Σέρες με τη μάνα του, που αυτό, όλο αυτό μου κάνει πάρα πολύ ωραίο για κοινωνική εκπομπή. Δηλαδή, αλλά να με εκπροσωπήσει στη Eurovision αυτό το πράγμα που είδα και που απορώ πώς όλοι ενθουσιάστηκαν, ξαφνικά έγιναν ακυλολάτρες και πώς ο Φωκάς Ευαγγελινός έκανε αυτό το πράγμα. Εγώ όχι. Δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν όλοι μαζί μου,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Προφανώς.
0: Αλλά εμένα αυτό το πράγμα, και όχι μόνο εμένα, μίλα Πέρι.
2: Αυτό έλεγε.
0: Για πες Μέρι. Για πες Πέρι, Μέρι. Συμφωνείς μαζί μου?
1: Ναι, ναι.
0: Απολύτως. Ωραία, σε ακούμε.
2: Λοιπόν, άκουσα το τραγούδι. Το τραγούδι, εγώ να σου πω την αλήθεια, το άκουσα με σημείο αναφορά στην παραγωγή του, την ενορχήστρωση του τραγουδιού. Επειδή γνωρίζω και τον Τέο, όχι προσωπικά.
0: Το ακούω.
2: Αλλά παρακολουθώ τον παραγωγό, ο οποίος ασχολείται και τα τελευταία χρόνια με την Άννα Βύση πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Οπότε παραγωγικά είναι ένα πολύ φρέσκο και πλούσιο κομμάτι. Τον Ακύλα επίσης. Τον παρακολουθούσα πριν από χρόνια στο TikTok που ανέβαζε κάποια βιντεάκια. Οπότε, αν κάτι ένιωσα με όλο αυτό, είναι μια ωραία εξέλιξη αυτού του παιδιού, το οποίο το θαύμασα. Από εκεί και πέρα δεν έχω να σχολιάσω κάτι, ούτε για το τραγούδι, ούτε για την παρουσία του Ακύλα στο Eurovision. Δεν είμαι ηδήμων πάνω σε αυτό.
0: Όχι, δεν είσαι ηδήμων. Δεν είπα να σχολιάσω ως ηδήμων. Ως Έλληνας και μάλιστα καλλιτέχνης που εκπροσωπεί κάποιος τη χώρα σου, είσαι Έλληνας πολίτης, στη Eurovision. Καταρχάς. Το ιταλικό, άκουσες άλλα τραγούδια, το αυστραλέζικο, με το ιταλικό, ας τα πω, τα θυμάσαι.
2: Της Γαλλίας μ' άρεσε πολύ.
0: Της Γαλλίας και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Έχουμε καταλάβει, δεν θέλει να σχολιάσει, ναι. Εγώ έχω καταλάβει.
2: Και της Βουλγαρίας βέβαια εμένα μου άρεσε να
0: το ξέρεις. Το μπαγκαράμπαγκαμπαράμα.
2: Γιατί έχει και αυτό ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα παραγωγή. Και
0: εσύ
2: είναι γραμμένο σε μια πολύ ενδιαφέρουσα κλίμακα, σε Mixolydian κλίμακα. Τι σου λέω τώρα, Νατάσα?
0: Τι είπε τώρα,
2: το
0: παιδιά,
2: άλλο
0: ο καλλιτέχνης? Mixolydian.
2: Ναι, το άλλο που έχει πολύ ενδιαφέρον να ξέρεις είναι το γεγονός ότι το τραγούδι αυτό το κάνανε παραγωγή Έλληνες. Παραγωγή.
0: Κοντόπουλος και Λιβύη. Μέχρι ναι, και δηλαδή... ήταν και η, πώς τη λένε, η άλλη Βικτόρια Χαλκίτη, ήταν μάλιστα μαζί στην παραγωγή φωνητικά.
2: Μάλιστα.
0: Και μέχρι μάθαμε ότι και η κομμότρια ήταν Ελληνίδα. Οπότε υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο, όπως καταλαβαίνετε.
2: Οπότε ένα μπράβο στη Βουλγαρία για το ελληνικό.
0: Ναι, ένα μπράβο στη Βουλγαρία για το ελληνικό. Εγώ έχω να σας πω κάτι για τον μπράβο στη Βουλγαρία. Μισό λεπτό να το βρω, γιατί δεν νομίζω ότι όταν το είδα αυτό που είδα και που θα σας μεταφέρω αμέσως, έπαθα ένα ψιλοπολιτισμικό σοκ. Ότι πήραν, λέει, τηλέφωνο οι διοργανωτές της CBU, σκάνδαλο ξεκάθαρο. Πήρε η EBU το μεσημέρι του διαγωνισμού Άκουσε το περί αυτό. Το μεσημέρι του διαγωνισμού, πριν δηλαδή ανέβουν στη σκηνή και δούμε ποιος πώς θα ψηφιστούν κτλ., πήρε η EBU τη Βουλγαρία και τη ρώτησε αν μπορεί να αναλάβει τη διοργάνωση την επόμενη χρονιά. Πάμε λίγο. Επικοινώνησε, λέει, το μεσημέρι πριν τον τελικό EBU, η διοργανώτρια εταιρεία της Eurovision, με τον τηλεοπτικό φορέα της Βουλγαρίας και τους ρώτησε αν είναι σε θέση να διοργανώσουν τη Eurovision του 2027. Και όλα αυτά πριν η Ντάρα, όπως τη λένε, εμφανιστεί, ήταν ένα από τα φαβορί, όχι για την νίκη, αλλά για την πρώτη πεντάδα. Και παίρνεις και ρωτάς αν ισχύει αυτό, γιατί δεν ξέρω πια με όλα αυτά που κυκλοφώνουν τι ισχύει και δεν ισχύει. Όλο αυτό το παιχνιδάκι είναι στημένο. Για μένα η Eurovision στο τέλος της δεκαετίας του 90 τελείωσε. Μετά έχουμε μόνο φωτεινές εξαιρέσεις όπως την Κλαβδία μας και όπως άλλα πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, με κοιτάς πως σε κοιτάω. Έχουμε νέο τραγούδι. Έχουμε νέο τραγούδι από Μίλτο Χαρόβα. Πάμε να το βάλουμε αν θέλεις.
1: Θέλω να βάλω μια τελεία.

0: Μίλτος, Μιλτιάδης που λέει και η Νίκη. Μίλτος Χαρόβα, στην αγκαλιά μου κοιμήσου. Υπέροχο τραγούδι. Δική του στίχη. Παίζει εσύ με την κιθάρα, παιδί μου. Δική του στίχη, δική του μουσική. Μόνος του πια, χωρίς καμία ομπρέλα εταιρείας. Με τη Νίκη δίπλα του και με τη Νίκη που λένε. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εν τω μεταξύ μου θυμίζει αυτή η σχέση του με τη μάνα του. Το ανάποδο, το άλλο δέος του Τσιτσιπά με τους γονείς. Πέφτει το βρυσίδι της αρκούδας. Και κοιτάξτε εδώ πέρα μια υπέροχη σχέση. Θέλω να σας πω κάτι. Εμένα αν με έχει εντυπωσιάσει κάτι, Νίκη μου, σε αυτό το παιδί, είναι ότι δεν έχει καβαλήσει το καλάμι, έχει γνωρίσει επιτυχία που δεν γνωρίζουν άλλοι σε αυτή την ηλικία. Πόσο είσαι, παιδάκι μου, τώρα?
1: 21.
0: Ορίστε, 21 χρονών. Και το παλεύεις όλο αυτό από τα 17.
1: Ναι.
0: Το θυμάμαι. Λοιπόν, από 17 χρονών, όχι απλώς δεν έχει καβαλήσει το καλάμι, είναι ένα παιδί με απίστευτο ήθος. Ξεχωρίζω το ταλέντο. Το ταλέντο είναι άλλο. Δεν πάει απαραίτητα με το ήθος και με την ωραία προσωπικότητα και με την καλή ψυχή και την καλή καρδιά. Εδώ πάνε και τα δύο. Γι' αυτό τον αγαπάω το Μίλτο, το Χαρόβο, και το εύχομαι τα καλύτερα. Ένα παιδί που πραγματικά, ξεκινώντας από το X-Factor και κάνοντας όλα αυτά, να παίξει τη γη της ελιάς, τον παρακολουθώ στα story, τον παρακολουθώ στο Instagram, τον παρακολουθώ στο TikTok. Είναι ένα παιδί μέσα στη χαρά, μέσα σε ένα χάος, ένα ερευόδες χάος που μας περιτριγυρίζει, το οποίο χαίρεται τη ζωή, τραγουδάει ωραία και περνάει καλά με τους φίλους του και βγαίνει αυτό. Ακόμα και όταν απευθύνεται στους ανθρώπους που τον ακολουθούν, τους χιλιάδες που τον ακολουθούν, είναι παιδιά, έτσι τους λέει, παιδιά, ελάτε παιδιά. Είναι φαινόμενο για μένα ο Μίλτος Χαρόβας. Λοιπόν, θέλω να τραγουδήσουμε live. Φαινόμενο.
1: Έχουμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε σε κάτι εύθυμο. Μετά από όλα αυτά, νομίζω θέλει κάτι εύθυμο.
0: Πάμε,
1: αλλά θέλω
0: πάμε,
1: να μου πεις αν θέλω απλά εύθυμο ή και καλοκαιρινό εύθυμο. Τι θες, να μπούμε στο καλοκαίρι ή όχι ακόμα?
0: Θέλεις να μπούμε στο καλοκαίρι, Πέρι? Τι είσαι εσύ, μωρέ, Ρουσούζι, χειμωνιάτικο. Όχι, εγώ μετά θέλω καλοκαιρινό. Το καλοκαιρινό φίλο το για μένα μετά.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε αν μπορώ τη διάθεσή σου να αλλάξω, Πέρι. Γίναν πολλά.

Αγόρι μου, σου άλλαξε τη διάθεση. Σε βλέπω να χαμογελάς έτσι κι αλλιώς. Θέλουμε κι άλλο για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Άλλο ένα, σκέψου μέχρι να πω εγώ αυτά που έχω να πω. Άλλο ένα live πάρα πολύ ωραίο. Τι διαβάζω, θα διανθίζουμε και με ειδήσεις. Αυτή η είδηση ήρθε πριν από λίγο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Mango για το θάνατο του πατέρα του Ίσακ Άντικ, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 μετά από πτώση από γκρεμό κοντά στη Βαρκελόνη. Τι λες τώρα ρε φίλε, ξέρεις τα Mango είναι τα ρούχα, η γνωστή εταιρεία. Συνελήφθη λοιπόν ο γιος του, μάλιστα.

πειράζει. Εμείς θα λέμε τις ειδήσεις και ο Χαρόβας θα κουρδίζει. Μην έχουμε τέτοια προβλήματα. Εδώ πέρα είμαστε live, παιδιά. Θα κουρδίζει την κιθάρα του και εμείς θα λέμε τις ειδήσεις μας. Λοιπόν, εκείνο που η είδηση επίσης που κυριαρχεί σήμερα και τη συζητούν όλοι είναι ότι για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, τη θυμάστε την Κυριακή την κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, ζήτησε η εισαγγελέας παραπομπή σε δίκη και για τους 4 αστυνομικούς. Αυτά δεν γίνονται, ευτυχώς που έγιναν τώρα. Ένας χαμός με τον Αυγερινό και την Καριστιανού. Το πόσο καθοδηγείται όλη αυτή η ιστορία του κόμματος της Καριστιανού, αν έχει πίσω της ρωσικό δάκτυλο. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται, φαίνονται. Τώρα θα μου πεις φαίνονται και...

Θέλω απλώς να υπενθυμίσω στην κυρία Καριστιανού ότι ο Θανάσης Αυγερινός έκανε μονίμως, εκτός ότι ήταν το φερέφωνο κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών του Πούτιν στην Ελλάδα, έκανε μονίμως αήθεις επιθέσεις στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τις ελληνικές εκκλησίες της Ελλάδας, Κύπρου και Αλεξανδρίας. Είχε κρατήσει απ' έξω την Αντιόχεια και τα Ιεροσόλυμα, γιατί μάλλον τα κρατούν από κάπου οι Ρώσοι και δεν τα έπιανε στο στόμα του. Λυπάμαι, αλλά η αλήθεια είναι πικρή. Η αλήθεια είναι μία και είναι στη μουσική. Και θα μας πάει πάλι ο Μίλτος Χαρόβας σε δελτίο ειδήσεων με ένα ακόμα τραγούδι live εδώ από το στούντιο του Real Voice.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Συντετριμένη παραμένει η τοπική κοινωνία της Ρόδου από την ανίποτη τραγωδία που συγκλονίζει το νησί, με το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στα Αφάντου και τραγικό απολογισμό, δύο γυναίκες νεκρές, μάνα και κόρη. Τα θύματα, Μαρία Χατζή Εμμανουήλ, 57 ετών, και η κόρη της Αρμονία Κακιού, 26 ετών, άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο την Κυριακή, σε τροχαίο δυστύχημα επί της Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά τους, συγγενείς και φίλους. Με χιλιάδες διαδικτυακά μηνύματα, συμπολίτες μας εκφράζουν την βαθύτατη θλίψη τους για τον τραγικό θάνατο των δύο γυναικών, ενώ δηλώνουν εξοργισμένοι για τα αίτια που προκάλεσαν το συμβάν, κόβοντας το νήμα της ζωής μητέρας και κόρης. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας πλημελιωδικών Ρόδου άσκησε εις βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος άλλων για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή, παραπέμποντας τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω. Σοκ εντωμεταξύ προκαλεί το βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε την στιγμή που το γκρι αυτοκίνητο τύπου BMW έπεσε πάνω στο γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν η μητέρα και η κόρη, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Στην τελευταία πράξη του δράματος θα πούν αύριο το τελευταίο αντίο στις δύο άτυχες γυναίκες, συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι του νησιού, στις 11 το πρωί. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον ταξιάρχη, στο κημητήριο Ρόδου, όπου οι δύο γυναίκες θα οδηγηθούν μαζί στην τελευταία τους κατοικία. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος Ιμεδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες για τον θάνατο 47χρονο, ο οποίος εντοπίστηκε στην θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Σύμφωνα με το λιμενικό, το βράδυ της Κυριακής ενημερώθηκε το Κέντρο Έρευνα Συντονισμού και Διάσωσης για περιστατικό πτώσης ατόμου στην θάλασσα από αλλιευτικό σκάφος. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσε περιπολικό του λιμενικού, όπου προσέγγισε και εντόπισε τον 47χρονο σε σωσίβια κουλούρα χωρίς τις αισθήσεις του. Το αλλιευτικό με κυβερνήτη τον 44χρονο οδηγήθηκε στο λιμάνι της Καλύμνου, όπου πραγματοποιήθηκε λήψη βιολογικού υλικού και αυτοψία με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών. Για την υπόθεση έχει παραγγελθεί διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής καθώς και ιστολογικών εξετάσεων από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου. Όπως διαπιστώθηκε, τόσο συλληφθής όσο και το θύμα έχουν απασχολήσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τις αρχές για άλλα αδικήματα. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχειών Πάτριοταν από την Κάρπαθο άναψε το Κισαία. Επίσης ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως επίσης και την αναβάθμιση των φρεγατών Μέκο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Κατά πληροφορίες συζητήθηκαν για τα ελληνοτουρκικά, με φόντο τις εξελίξεις που φαίνεται να δρομολογούνται από τη γείτονα, με την προώθηση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα. Στην Ελέρο, αύριο Τετάρτη, η πέμπτη συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης για την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2021-27. Στην υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου κατασκευή νέων υδρογεωτρήσεων και των δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού για τις ανάγκες του οικισμού Λιβαδίων Τύλου, προέβησαν ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος του νησιού Μαρία Καμά. Η εργολαβική σύμβαση ανέρχεται σε 961.641 ευρώ και αφορά στην ανόρυξη 11 υδρογεωτρήσεων για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών του οικισμού Λιβαδίων. Παράλληλα, προβλέπονται συνοδευτικές εργασίες αρχαιολογικής αυτεπιστασίας και σύνδεσης των εγκαταστάσεων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων υπέγραψαν μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για την προώθηση ενός βιώσιμου κυκλικού μοντέλου ανάπτυξης στις 13 περιφέρειες της χώρας. Σε εγρήγορση είμαστε πάντα, γιατί είμαστε κυβέρνηση και ο στόχος μας είναι πρωτίστως το κυβερνητικό έργο αλλά και η αυτοδυναμία στις επόμενες εθνικές εκλογές, δήλωσε στον Real Voice ο πρόεδρος της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Ρόδου, Τσαβίκος Καραγιάννης, στον απόϊχο του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος. Ο κύριος Καραγιάννης τόνισε ότι από το βήμα του συνεδρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε τον δρόμο προς τις εκλογές, καλώντας επανστρατιά με πολλή δουλειά και αντίσταση ενάντια στην τοξικότητα και τον λαϊκισμό. Και οι πολίτες θα επιλέξουν ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορούν να εκπροσωπήσουν την χώρα στην Ευρωπαϊκή Προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι όσοι απομακρύνθηκαν από το κόμμα είναι δικοί μας άνθρωποι και πρέπει να επιστρέψουν στο κάλεσμα συστράτευσης της γαλάζιας παράταξης. Στα Χανιά, γενέτειρα του αείμνηστου ήρωα Μιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής Ηλιάκια, που διοργανώνονται ανελιπώς εδώ και 20 χρόνια στην Κάρπαθο προς τιμήν του. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 20 ετών από την ηρωική θυσία του Μιναγού Κώστα Ηλιάκη, ο οποίος στις 23 Μαΐου 2006 έπεσε υπέρ πατρίδος κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στο Αιγαίο. Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στις 23 Μαΐου στο αθλητικό κέντρο Κουμπέ, το οποίο θα λάβει το όνομα του αείμνηστου Μιναγού, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσφορά και τη θυσία του στην πατρίδα, και παράλληλα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του. Στην αυριανή Τρίτη, ειδική συνεδρία συλλογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Ρόδου, που θα γίνει στις 12 το μεσημέρι, ο επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας Νίκος Γερονικόλας παίρνει προς συζήτηση το θέμα που έχει ανακύψει με την προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση του ιστορικού κτηρίου της Ακαδημίας Ρόδου. Η Περιφέρεια θέτει το θέμα του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό για το μέλλον των νησιών του Νοτίου Αιγαίου προς συζήτηση στην προσεχή συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να διατυπωθούν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 5η, 21 Μαΐου στις 2.30 το μεσημέρι μέσω τηλεδιάσκεψης. Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν σε αυτήν οι βουλευτές Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων του Νοτίου Αιγαίου και χώρας. Κλειστός παραμένει σήμερα αλλά και αύριο ο κόμβος στη λεωφόρο Καλλιθέας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς. Με συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, ο Δήμος Ρόδου και η Διεύθυνση Τουρισμού γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Μέρα Θάλασσας αύριο στον Φάρο του Αγίου Νικολάου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Σχεδόν έθριος παραμένει ο καιρός και σήμερα Τρίτη στο νομό μας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα είναι γενικά ασθενείς έως μέτρη, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στην ανατολική Ρόδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί. Για αύριο Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος και πάλι προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε τα νότια τμήματα όπου στην Ρόδο και την Κάρπαθο, κυρίως στα κεντρικά και ορεινά τους τμήματα, δεν αποκλείεται να πυκνώνει νεφώσεις και θα υπάρχει μάλιστα πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε βαθμιαία ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιολόγηση μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Αγόρι μου, μπράβο. Μίλτος Χαρόβας, κυρίες και κύριοι, στο βάλς των ονείρων της Μαριάννας Κατσιμίχα. Θέλω να καταγγείλω δημοσίως από το ραδιόφωνο τον Πέρι Βασιλάκη. Όση ώρα τραγούδαγε live το βάλς των ονείρων, μου είχες κλείσει το μικρόφωνο, προσπαθούσα να κάνω δεύτερη φωνή.
1: Πέρι!
0: Και μου έκλεισες το... Δεν τρέπεσε λίγο.

0: Και μπορεί φθινόπωρο να σημαίνει μελαγχολία, όμως εμείς έχουμε μπροστά μας ένα υπέροχο καλοκαίρι. Κάτσε κάτω, παιδί μου. Πας πέρα, δόθε, πέρα, δόθε. Ακίνητο. Ακίνητο αυτό το αγόρι. Διαβάζω εντωμεταξύ. 6 Ιουλίου 2023, πριν 3 χρόνια, συνέντευξη που έχεις δώσει στη Μέρη Φώτη στην Δημοκρατική, και γράφει ο 18χρονος ταλαντούχος καλλιτέχνης Μιλτιάδης Χαρόβας από τη Ρόδο ανοίγει τα φτερά του στο τραγούδι και την τηλεόραση. Πού να ξέρεις κι εσύ η Μέρη μου και εμείς τι καριέρα λαμπρή θα ανοιγόταν μπροστά σε αυτό το παλικάρι. Άνοιξε τα φτερά του πραγματικά σαν αετός. Όχι σαν αετός της ΑΕΚ, βέβαια, δεν το συζητώ για να λέμε για τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει σαν καλλιτεχνικός αετός και στο τραγούδι και στην υποκριτική. Εσύ, παιδάκι μου, το έχεις καταλάβει ότι έχεις ταλέντο και στην υποκριτική, ή το ανακάλυψες στην πορεία?
1: Το δουλεύω, Νατάς, ακόμα. Δεν είμαι.
0: Δεν λες ότι είμαι ηθοποιός?
1: Κοίτα,
0: κάτσε τώρα.
1: Θα σου πω
0: μισό
1: κάτι.
0: Λεπτό.
1: Θα σου πω κάτι. Φαινομενικά μπορεί να είμαι ηθοποιός. Τώρα όμως, αν ηθοποιός σημαίνει κάποιος ο οποίος.
0: Ηθοποιός σημαίνει φως. Και εσύ έχεις φως.
1: Πάντα.
0: Πάμε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Αν ηθοποιός σημαίνει κάποιος ο οποίος έχει μοχθήσει, έχει περάσει τη σχολή, έχει περάσει στη σχολή, έχει περάσει 4 χρόνια στη σχολή, έχει φτύσει αίμα στη σχολή, τότε μάλλον δεν μπορώ να λέγομαι και πολύ ηθοποιός.
0: Μπράβο σου, αγόρι μου.
1: Όμως έπονται ωραία πράγματα.
0: Ναι. Για πάμε και για τα έπονται λίγο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Θέλω να μου πεις κάτι.
1: Θέλω να σου πω ένα τραγούδι.
0: Θέλω να μου πεις ένα τραγούδι.
1: Θα σου πω ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο είναι ακυκλοφόρητο.
0: Και άλλο τραγούδι καινούριο,
1: ναι, ναι,
0: κυκλοφόρητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι,
1: από
0: Νίκη.
1: Αυτά έχουμε μπόλικα.
0: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, λοιπόν. Και μετά θέλω να μου πεις, θέλω να μου πεις, αφού ακούσουμε αυτό το καινούριο, το κυκλοφόρητο. Πότε θα κυκλοφορήσει αυτό που θα μου πεις, εν πάση περιπτώσει?
1: Αυτό αυτή τη στιγμή είναι.
0: Δικό σου στίχη μουσική,
1: είναι
0: όλα.
1: Δικό μου στίχη μουσική, όλα. Πάντα.
0: Όλα.
1: Πάντα.
0: Και αυτό είναι να κυκλοφορήσει, είναι να. Πώς θα γίνει?
1: Είναι να κυκλοφορήσει.
0: Το καλοκαίρι, το φθινόπωρο.
1: Για το καλοκαίρι, προφανώς. Για το ακούσεις και να μου πεις εσύ. Μπορεί να μου πεις, είναι φθινοπορεινό τραγούδι.
0: Για
1: να το βγάλω το φθινόπωρο, εντάξει.
0: Πάμε,
1: λοιπόν,
0: πάμε,
1: το τραγούδι αυτό λέγεται Το κραγιόν στα χείλη σου. Και πάει κάπως έτσι.

0: Συνέχισε να γράφεις, Νίκη.
1: Χωρίς, παιδί μου. Χωρίς κραγιόν.
0: Λοιπόν, παιδιά. Μπράβο, ρε εσύ, αγόρι μου. Μπράβο, παιδάκι μου. Αυτό ακυκλοφόρητο πρώτη φορά παίζει σε ραδιόφωνο. Σε εμάς, αποκλειστικά στο Real Voice. Να σε καλά. Αυτή είναι, τι είναι, πότε θα το βγάλει αυτό. Μεθαύριο πρέπει να βγει.
2: Σ' αρέσει, για καλά.
0: Μεθαύριο πρωί-πρωί όμως. Δηλαδή, πραγματικά υπέροχο, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ότι έχεις ένα δικό σου αναγνωρίσιμο μοτίβο στη μουσική. Δηλαδή, λέγαμε πριν, όση ώρα έπαιζε δελτίο ειδήσεων και άλλα, λέγαμε για διάφορους καλλιτέχνες και αυτό. Ξέχασα να πω, που μου λέγες ποιος μ' αρέσει, ποιον ακούω κτλ. Είναι πάρα πολύ σε μια κατηγορία, στην κατηγορία που λέω εγώ μοιάζουμε. Είναι πάρα πολύ που είναι, δεν ξέρεις ποιος είναι αν δεν δεις, αν τραγουδήσει. Ενώ με σένα, είτε η φωνή, είτε το είδος της μουσικής, έχεις ένα συγκεκριμένο δικό σου μοτίβο. Δεν ξέρω, βρε, περικαταλαβαίνεις εσύ τι λέω, έτσι, εσύ που είσαι και της, πιο πολύ της μουσικής, που είναι αναγνωρίσιμο και έχει τη στάμπα σου. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν και το κραγιόν στα χείλη σου. Όσο το άκουγα, Νίκη μου, αγαπημένη, ξέρεις τι σκεφτόμουν. Είναι 21 ετών. Σε λίγο 22, 23, 25, ο δικός μου έχει πάει 25. Τι θα κάνεις μόλις σου φύγει? Θα πάει μια κοπέλα στο μπάρι, άντε γεια.
1: Να περνάει όμορφα.
0: Να περνάει όμορφα, λέει η Δόλια μάνα. Τι να πει, τι να πει. Τι να πει, γιατί ξέρεις τώρα μάνα, τι να σας λέω κι εγώ, μάνα η Νίκη, μάνα κι εγώ, τι να λέμε. Θα βρει μια κοπελίτσα σαν την κόρη του. Του Πέρι, θα φύγουνε, θα κάνουν αυτό και η μάνα θα μένει με το βίντεο. Να μένει το βίντεο μετά. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάθε πότε γράφεις, δηλαδή υπάρχει. Τώρα ξαφνικά βλέπω δύο τραγούδια μαζί. Ένα καινούριο που κυκλοφόρησε και ένα που είναι να κυκλοφορήσει. Τι είναι, ας πούμε, είναι 2-3 το χρόνο, είναι ανάλογα. Πώς πάει αυτό?
2: Τα τραγούδια που γράφω είναι πολλά. Δηλαδή,
0: έχεις το σιρτάρι, δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πάρα πολλά τραγούδια.
0: Πώς γράφεις, παιδί, ξυπνάς εκεί που κάθεσαι και λες θα γράψω ένα τραγούδι? Πώς γίνεται αυτό?
2: Κοίτα, δεν υπάρχει ώρα ούτε μέρα, όμως συνήθως υπάρχει συνθήκη. Δηλαδή χρειάζεται να είμαι γεμάτος από κάποια πρόσφατη εμπειρία και χρειάζεται να είμαι και ήρεμος. Οπότε όταν έρχομαι στη Ρόδο, παράδειγμα, γράφω πάρα πολύ. Επειδή είμαι ήρεμος, είμαι στο σπίτι μου, έχω το πιάνο μου και γράφω πολύ.
0: Να η Ρόδος, όταν είμαι στη Ρόδο, λοιπόν. Και όλα σου τα τραγούδια. Έχουν αγάπη, έρωτα, καλοκαίρι. Είναι συγκεκριμένος είναι συγκεκριμένο το και η μουσική και ο στίχος, θέλω να πω. Γιατί?
2: Αυτό ίσως έτυχε επειδή έχω και πάρα πολλά κομμάτια στο ζυρτάρι, τα οποία είναι γραμμένα. Κοίτα, αυτά που έπαιξα τώρα, όπως και το κραγιόν στα χείλη στο καινούριο και το στην αγκαλιά μου κοιμήσου, είναι ματζόρε κομμάτια. Είναι χαρούμενα.
0: Εντάξει, το είχα καταλάβει ότι είναι ματζόρε κομμάτια. Μην κοιτάς που το.
2: Λοιπόν, τα υπόλοιπα όμως είναι αρκετά μινόρε. Έχω, ας πούμε, και χασάπικα, έχω και ζεμπέκικα, έχω και λαϊκά.
0: Άρα το ματζόρε είναι αυτό το λίγο όπα. Και το πιο αυτό, ενώ το
2: μινόρε είναι.
0: Το μινόρε της αυγής είναι το πιο λαϊκό.
2: Κάνε πολύ γρήγορο.
0: Κάνε μου ένα μινόρε και ένα ματζόρε για να καταλάβω.
2: Θα σου δείξω ένα πολύ γρήγορο demonstration. Αυτή είναι μια συγχορδία ματζόρε.
0: Αυτό είναι ματζόρε που μου κάνεις. Πάμε.
2: Δεν σου κάνει χαρούμενο αυτό?
0: Πολύ.
2: Αυτό είναι μινόρε.
0: Α, τώρα κατάλαβα. Έπρεπε να έρθει ο Μίλτος Χαρόβας να φτάσω εγώ. Πόσο χρονών δεν λέμε. Όχι, λέμε 59. Έπρεπε να φτάσω σε αυτήν την ηλικία για να μου δείξει ο Μίλτος Χαρόβας ποιο είναι το μανόρε. Όχι, το μανόρε δεν υπάρχει. Το μινόρε και το ματζόρε. Μάλιστα. Εσύ το ήξερες αυτό το μινόρε και το ματζόρε, Νίκη? Λοιπόν. Άρα το τραγούδι έρχεται όταν είσαι γεμάτος και είσαι ήρεμος. Σε μια πραγματικότητα που δεν έχει σχέση καθόλου με την κανονικότητα, την κανονική ζωή που πρέπει να ζούμε όλοι. Πώς μπορείς να είσαι και γεμάτος και ήρεμος, ρε παιδάκι μου, εγώ απορώ.
2: Μπορώ.
0: Μπορείς, βρίσκεις τρόπους.
2: Απομονώνομαι πολύ, να ξέρεις, Νατάσα. Εννοώ ότι χάνομαι.
0: Δεν φαίνεται, δεν πολύ το δείχνεις. Η προς τα έξω εικόνα σου είναι ότι είμαι όλη την ώρα στα όπα.
2: Ναι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Απομονώνομαι πάρα πολύ και μου αρέσει και πάρα πολύ να περνάω χρόνο με τον εαυτό μου και μόνο. Επίσης, να σου πω για κάτι το οποίο το παλεύω πολύ, είναι το κινητό. Υπάρχουν μέρες, ας πούμε, που το κλείνω τελείως γιατί είναι μεγαλύτερη απόσπαση που έχω. Όταν δεν είμαι με το κινητό, νιώθω ότι ζω. Όταν έχω το κινητό στην καθημερινότητά μου, είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Περίμενε, γιατί πρέπει να το γράψω αυτό. Όταν δεν είμαι με το κινητό. Αυτό, παιδιά, είναι το σύνθημα της συνέντευξης του Χαρόβα σήμερα. Όταν δεν είμαι με το κινητό, νιώθω ότι ζω. Μάλιστα. Εξαιρετικό. Πριν πάμε σε άλλο, έχεις άλλο live? Άπειρα. Θέλω να μου πεις Θέλω να μου πεις λίγο γιατί και μετά τη Γη της Ελιάς και μετά τις καλλιτεχνικές σου και τις τραγουδιστικές σου, εν πάση περιπτώσει, επιτυχίες, για την αποδοχή του κόσμου που φαίνεται ότι σε τρέφει, ρε παιδί μου. Το βλέπω. Το βλέπω στα βίντεό σου. Δηλαδή, έχεις μια μαγική σχέση με όλο αυτόν τον κόσμο.
2: Πολύ. Προσπαθώ να κρατάω αληθινή σχέση με τον κόσμο, με τον όσο κόσμο με παρακολουθεί.
0: Τα live, ξέρεις.
2: Ναι. Και αυτό είναι μαγικό γιατί. Όπως είμαι αυτή τη στιγμή εδώ μαζί σου, είμαι και πάνω στη σκηνή όταν έχω, ας πούμε, τα live κτλ. Αυτό που λατρεύω να κάνω στα live είναι να συζητάω με τον κόσμο. Δηλαδή, κάποιες στιγμές κάνει παύση μου.
0: Να το κάνεις κουβεντιαστό.
2: Πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Δηλαδή, δέχομαι παραγγελίες, προτάσεις. Μιλάμε. Παίζω και λίγο με τον κόσμο.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, οπότε...
0: Γεννημένος καλλιτέχνης, παιδί μου. Κανονικός. Πάρα ναι. Πολύ ωραία. Και φαντάζομαι ότι όλη αυτή η αναγνωρισιμότητα και όλη αυτή η επαφή με τον κόσμο, είτε live είτε μέσω των social media, διατρανώθηκε και έφτασε στο Θεό με την τηλεόραση. Ξέρουμε όλοι τι μέσον είναι. Εκεί τι άλλαξε, πώς άλλαξε όλο αυτό το γίγνεσθε γύρω από σένα με την τηλεόραση.
2: Τίποτα ουσιαστικό δεν άλλαξε τον πυρήνα, να σου πω την αλήθεια. Αυτό που μου έκανε η τηλεόραση είναι να με οριμάσει πάρα πολύ. Και αυτό οφείλεται στους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρέφαμε. Ναι, αυτό είναι η μεγαλύτερη μαγεία. Θα σου πω κάτι. Σκέψω ότι τα τελευταία 3 χρόνια που είμαι στην Κύπρο έχω αλλάξει γύρω στους 5 συγκάτοικους στο σπίτι, οι οποίοι είναι ανατακτά διαστήματα, τέλος πάντων. Έχω συγκατοικήσει με το Θανάση το Βυσκαδουράκι.
0: Το Θανάση, ναι.
2: Έχω συγκατοικήσει με τον Γιώργο τον Γιαννόπουλο.
0: Ναι, Θεούλης.
2: Έχω συγκατοικήσει με τον Νίκο τον Κοσόνα, ένα φιλαράκι μου, ο οποίος είναι εξαιρετικός ηθοποιός και εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Κυπριός.
2: Όχι, είναι από την Ελλάδα, ναι. Λοιπόν, έχω ζήσει εξαιρετικές στιγμές και αυτό που κάνω είναι να τους ξεζουμίζω. Δηλαδή, παίρνω ό,τι μπορώ από αυτούς. Ο Θανάσης, ιστορίες.
0: Καλά.
2: Σου λέει μέχρι αύριο. Ο Γιώργος, ιστορίες. Η Λιδία Εικονιόρδου.
0: Ναι.
2: Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης,
0: ένα όνομα, μια ιστορία. Έχεις πάρει πολλά και φαίνεται ότι τα ρουφάς όλα πραγματικά σαν σφουγγάρι. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Δηλαδή, έχεις ένα χρονοδιάγραμμα, το καλοκαίρι γίνεται αυτό, και κυρίως θέλω να μου πεις αν έχουμε μελλοντικά τηλεοπτικά σχέδια, γιατί δεν νομίζω να σε αφήσουν τόσο ήσυχο. Δεν θα μου πεις τώρα, θα κάνεις ένα live και θα μου το πεις μετά. Πάμε.

0: συγγνώμη. Καλά, μιλάω εγώ με το Μίλτο, το κάνει. Κανένα ξένο δεν θα μας πεις, ξενόγλωσσο ή θες μόνο ελληνικά?
1: Δεν έχω ετοιμάσει κάτι. Άμα θες να σου μεταφράσω όμως ένα κομμάτι, μπορώ να το μεταφράσω.
0: Τι εννοείς?
1: Πλάκα κάνω.
0: Γιατί νομίζω έχουμε κάνει και έχεις κάνει και live.
1: Σίγουρα θα έχουμε κάνει. Ναι.
0: Έχουμε κάνει και ξενόγλωσσο. Είσαι φανταστικός και στο ξενόγλωσσο. Για πες τώρα, γιατί περιμένει το πολυπληθές κοινό να ακούσει αν θα σε δει και το χειμώνα στην τηλεόραση. Η Νίκη χαμογελάει.
1: Η απάντηση είναι ωραία και είναι ναι, όχι, θα με δει. Θα με δει, θα
0: και
1: με
0: η απάντηση είναι ωραία, ναι, όχι, θα με δει. Εξαιρετικός. Για πες.
1: Θα είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με τον Κούλη Νικολάου και τον Ανδρέα Γεωργίου.
0: Μετά τη Γη της Ελιάς.
1: Μετά
0: την Αυλαία.
1: Και ξεκινάμε μια καινούργια σειρά στο Sky αυτή τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Στο Sky.
0: Πώς λέγεται? Δεν θα πει, παιδιά. Ναι.
1: Θα σου πω κάτι. Θα σου πω ποια είναι η παγίδα εδώ. Δεν είμαι σίγουρος αν έχει δημοσιευτεί το όνομα της σειράς.
0: Ωραία. Περίμενε. Κλείσε το μικρόφωνο. Κλείσε λίγο το μικρόφωνο. Βάλει μουσική.

0: Μην ανησυχείτε, μου είπε το όνομα. Δεν θα το πω αν δεν έχει δημοσιευτεί. Το ψάχνουμε αυτή τη στιγμή. Παιδιά, όλα live γίνονται εδώ. Είναι ένα πολύ ωραίο. Έχει τρεις λέξεις και δύο ονόματα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν με αφήνει. Ο Μίλτος Χαρόβας, Αντώνης και Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος λοιπόν είναι το δεύτερο όνομα του Πέρι και Κλεοπάτρα το δεύτερο όνομα της μητέρας μου, οπότε είμαστε καλά.
0: Κλεοπάτρα ήθελαν και εμένα να με βαφτίσουν, να ξέρεις, αλλά προέκυψε το Αναστασία. Έλα, έλα, μου έχεις φάει την ψυχή. Λοιπόν, Αντώνιος και Κλεοπάτρα, έχει δημοσιευτεί έτσι λέγεται.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Και μάλιστα βγήκε. Η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έχει ανακοινωθεί το project. Φέρει την υπογραφή της επιτυχημένης δημιουργικής ομάδας Ανδρέας Γεωργίου και Βάνα Δημητρίου κτλ. Δόξα σου Θεός Παναγία μου. Αντώνιος και Κλεοπάτρα θα λέγεται. Και γράφουν διάφορα το μυστήριο γύρω από το Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Αυτό ετοιμάζει μια δεύτερη σειρά, επιστροφή στο Sky. Όλα έχουν γραφτεί. Λοιπόν, τι ρόλο θα κάνεις εκεί, ξέρουμε.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, ούτε εγώ δεν το ξέρω ακόμα αυτό. Είμαστε
0: αλλά
1: τώρα στα σκαριά.
0: Ό,τι θα κάνεις. Ναι, είναι ναι, μεγάλη. Ναι. Α, πριν από 4 μέρες έχουμε να ξέρεις την τελευταία δημοσίευση για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Mm-hmm. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, κάτσε να το σημειώσω, γιατί ήμουνα στο τσακ, δεν θα μ' άφηνε, παιδιά, να το πω. Με φόντο το μυστήριο, τις σκοτεινές υποθέσεις και τις συνεχείς ανατροπές, φαίνεται πως θα κινηθεί η νέα σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, όπως πάντα άλλωστε. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, που θα δούμε τη νέα σεζόν από το Sky. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η Πολυνέα δεν θα θυμίζει τις κλασικές δραματικές σειρές που έχουμε συνηθίσει από το δημιουργό. Σε ενημερώνω και σένα για να ξέρεις. Καθώς θα έχει έναν έντονο αστυνομικό χαρακτήρα και αυτοτελή επεισόδια, κάθε ιστορία θα ξετυλίγει και μια διαφορετική υπόθεση σαν τον Κόκκινο Κύκλο. Το θυμάσαι, αυτός είναι μικρός, δεν το θυμάται. Εσύ, Νίκη, το θυμάσαι τον Κόκκινο Κύκλο. Του Κοκκινόπουλου, νομίζω. Με το μυστήριο να βρίσκεται στο επίκεντρο της πλοκής. Το σενάριο, λοιπόν, Βάνα Δημητρίου κτλ. Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Αυτό έχω να δηλώσω. Ετοιμάσου εσύ, πάρ' την κιθάρα, μη με κοιτάς. Άρα έχουμε τραγούδια και έχουμε και σύριαλ. Το μόνο τι δεν έχει κάνει ακόμα αυτό το παιδί. Αυτό πήγα να πω θέατρο, τι γίνεται με το θέατρο. Ζωή με τα χαμηλών πτήσεων. Για πες, για την παράσταση.
1: Είναι η θεατρική παράσταση που κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι. Κάναμε μια περιοδία σε όλη την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Μαζί με τον Κούλη τον Νικολάου, σε σκηνοθεσία μάλλον του Δημήτρη του Αγορά, μαζί με τον Κούλη τον Νικολάου, τη Σοφία τη Βογιατζάκη,
0: τον Σοφάκη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το Γιώργο το Γιαννόπουλο, βέβαια.
0: Πήρες και το βάπτισμα από το θεατρικό σαν είναι.
1: Ναι.
0: Τηλεόραση ή θέατρος αρέσει πιο πολύ?
1: Είναι τελείως διαφορετικοί κόσμοι, να σου πω την αλήθεια. Αλλά και τα δύο μου δίνουν το ίδιο συνέστημα, ας πούμε. Είναι φανταστικό.
0: Ποιο είναι αυτό το συνέστημα?
1: Να, είπα ψέματα. Το θέατρο ίσως είναι λίγο καλύτερο.
0: Αγόρι μου, αυθόρμητο παιδί μου. Η αλήθεια είναι η αμεσότητα του θεάτρου
1: ναι,
0: που
1: ναι,
0: παλεύεται.
1: Ναι, όχι, αυτός.
0: Τι μας έχει μείνει, Νίκη, που δεν έχει κάνει ακόμα κινηματογράφο? Λοιπόν, να ζητείτε σκηνοθέτης να σκηνοθετήσει το Μίλτο Χαρόβα, παιδιά, να κατακτήσει και αυτό το χώρο. Έτοιμος?
1: Πανέτοιμος.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε να σου δώσω το καλοκαιρινό vibe που είπαμε.
0: Έλα,
1: έτσι.
0: Το vibe, το καλοκαιρινό. Πάμε, Μίλτο μου.

Αχ, αγοράκι μου, όλο το νησί, ένα βότσαλο στα πόδια σου και όλη η Ελλάδα έτοιμη να την κατακτήσεις. Γιατί το αξίζεις πραγματικά και χαίρομαι κάθε φορά που σε βλέπω, σε ακούω, σε παρακολουθώ. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετικό. Έλα, πάτε, λύσαξες, βάλτε.

0: Έζησα σαν τον ήρωα μου, τραγούδισα live με το Μίλτο Χαρόβα. Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Δεν μπορείς να έρχεσαι μια φορά το μήνα.
1: Μπορώ, πώς δεν μπορώ, δεν μπορώ, αλλά...
0: Τι ωραίο κέφι, τι ωραία χαρά, τι ωραία. Έλα, δώσε, δώσε το φινάλε, πάμε.

βομβαδίσουμε προς το τέλος της εκπομπής. Του έχουμε τάξει να ακούσει εκείνο το 1,5 λεπτό της Τίνας. Και στο λέω γιατί πρέπει να την αναζητήσεις. Εγώ θα σας συνδέσω εσάς τους δύο να την βρεις. Νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε θαύματα. Πάρε μια Τίνα Αλεξοπούλου. Πάρε.

0: Ωραίο.
1: Πολύ.
0: Δεν είναι φοβερή
1: πλάκα. Πίτσα. Εγώ δεν ξέρω ούτε δύο γλώσσες καλά-καλά.
0: Όχι, είναι απίστευτη και έχει και ωραία φωνή και ωραία χρειά και καλό κορίτσι. Πρέπει να συναντηθείτε, νομίζω μπορείτε να κάνετε θαύματα. Λοιπόν, ο Μίλτος Χαρόβας ήταν μαζί μας σήμερα με μεγάλη χαρά που μας έφερε. Τη χαρά ο Χαρόβας, η Χαράβας, wow. Γιατί φέρνει χαρά η αλήθεια. Είναι αυτό το παλικάρι.
1: Να σου πω κάτι. Υπάρχουν κάτι φίλοι μου που το Χαρόβας το κόβουν και το κάνουν χάρος. Το ότι το έκανες χαρά είναι, μου δίνει μεγάλη χαρά.
0: Έτσι, αγάπη μου, ναι. Χαράβας καλύτερα και χαρά να το κάνετε. Μόνο χάρος δεν είναι αυτό το παιδί. Το ακριβώς αντίθετο, το αντίπαλον δέος. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι στην αγκαλιά μου κοιμήσου. Ήδη ακούγεται, ήδη γίνεται χαμός. Θα το παίξουμε live από το Μίλτο εδώ στο στούντιο και θα το ακούσουμε και κανονικά από την δισκογραφική εταιρεία που είναι ο ίδιος. Πάμε.

0: Live ο Μίλτος Χαρόβας, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Real Voice. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, όχι μόνο της Ρόδου, αλλά και της Ελλάδας. Ένα παιδί που του αξίζει κάθε καλό, κάθε επιβράβευση, λόγω του χαρακτήρα του, του ήθους του και των απίστευτων δυνατοτήτων του ταλέντου του. Γενικότερα, όποτε έρχεται στη Ρόδο, πάντα παίρνει τηλέφωνο και λέει: να έρθω να κάνουμε κουβούλα. Να έρθω αντί να τον παίρνω εγώ, που κάνουμε ουρές να του
1: ζητάμε.
0: Αφού σ' αρέσει, τρελαίνεσαι, το ξέρω. Και εμάς μας τρελαίνεις, να σου πάνε όλα καλά, αγοράκι μου, όλα να είναι υπέροχα. Και εμείς θα κλείσουμε βεβαίως με αυτή την αγκαλιά του. Με αυτή την αγκαλιά τη μελωδική. Θα τα ακούσουμε και επισήμως, εκτός του live εδώ στο στούντιο, με την κιθάρα του, που δεν πάει πουθενά χωρίς την κιθάρα του. Νίκη μου, για άλλη μια φορά έβγε. Και συγχαρητήρια για αυτό το παλικάρι που έπλασες και έκτισες και γέννησες. Γιατί το να γεννήσεις είναι πολύ απλό, όλοι το κάνουν. Το θέμα είναι πώς εξελίσσεται. Μπράβο σου και σένα, βρε. Μπράβο σου
2: ευχαριστώ
0: για όλα.
2: Που με είχατε και σήμερα.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς που σας είχαμε και σήμερα. Αντώνιος και Κλεοπάτρα έχουμε, ιστορίες έχουμε και πολλά θα έχουμε. Τελειώνουμε με την αγκαλιά του, τη μεγάλη αγκαλιά του Μίλτου Χαρόβα. Χαράβα, χαρά. Την αγκαλιά μου κοιμήσου, εμείς θα τα πούμε αύριο, αφού πάμε σε άλλες αγκαλιές σήμερα ο καθένας, όπου θέλει ο καθένας, έτσι. Αύριο το μεσημέρι στις 12 από την εκπομπή Real Blonde, τον Μπέρι Βασιλάκη, τον Μίλτο Χαρόβα, τη χαρά της ζωής και τη Νίκη. Γεια σας.
3: Θα μου γέλα λίγο, σε παρακαλώ.

0: ραδιοφωνίου LVL.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσί και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου σήμερα, με την οικογένεια των Νταΐδων στο Ρέθυμνο που άρπαζε τις περιουσίες των πολιτών για να εισπράττει τις επιδοτήσεις και με τη νέα αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Είναι 2 και 2 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Δύο αεροσκάφη Μιράζ θα αντικαταστήσουν τις συστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισέα να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μυρλής.
0: Την ίδια ώρα, σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ δήλωναν και διπλάσιο αριθμό εγωπροβάτων.
0: Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά εισαγγελέας. Η πρόταση αφορά στο σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο, στην αξιωματικό υπηρεσίας, στην επόπτρια και στον εκφωνητή της άμεσης δράσης.
1: Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σοκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα, εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης.
0: Μικρό παράθυρο διεξόδου στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ακύρωσε προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες των χωρών του κόλπου. Την ίδια ώρα υπογράμμισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αναβαγίσουν οι συνομιλίες. Οι αντιφατικές συμπεριφορές των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστικοί εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίες 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
0: Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
1: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
1: Το ποδόσφαιρο στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη, τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
0: Και στα του καιρού, βροχερό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Ολεκανοπέδιο.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα έχουμε Παναγιώτη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
3: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
4: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ λοιπόν αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την υπεράσπιση, την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου με ένα ζεύγος μοιράς 2005 να σταθμεύουν πλέον επιμονήμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών να αντιδράσει, δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε του πολέμου που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
0: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επικρισιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα κερδίζουμε χρόνο απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
1: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
6: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι, κατά την άποψή μου, και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθί. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω της

0: Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα Βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια, η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτινσα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθαινε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
1: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεόδος.
0: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, τις ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής την κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μόναχο γιος ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου, με πέταξαν λέει έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί στα θύματα τους. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση? Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει, αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς? Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά?
1: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
0: Θεοδόση. Το πλέγμα φόβου που είχαν

0: είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
1: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
2: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους τρεις, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων. Ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους τρεις κατηγορούμενους. Και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι. Και στη συνέχεια, βέβαια, βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνάει 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
3: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο δικαστικό συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
4: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το κρίμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα παραπεμπθούν, προτείνει να παραπεμπθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
3: Δεν είναι ταξί, ναι.
4: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
1: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
5: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρόεδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
3: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
5: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή στρατιωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντ, Αμπουντάμπι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Brown που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
3: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσίτσα.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
1: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, οι περαστικοί εντόπισαν 2 παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
7: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί. Και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
3: Άρα
7: τώρα,
3: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει, τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
7: Ναι, ναι, βεβαίως, μόνα τους εκεί. Απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από 1/4, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα τους. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο, το 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως, ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως, εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου θα
3: πρέπει να επιληφθούν.
7: θα επιληφθούν. Παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δουν σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
3: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
8: Συμβαίνει τώρα.
1: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
9: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτιών προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζοντας περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάληρο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
1: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
3: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
13: Τι?
12: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
13: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
14: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
18: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
19: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
20: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
21: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
22: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
0: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Και εκεί.
23: Και εκεί!
24: Και εκεί!
25: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
26: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
27: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
28: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
27: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
28: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
29: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναστάτωση έχει προκαλέσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας που προβλέπει τη χορήγηση μόνο εθνικής σύνταξης. Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περικοπής περίπου 200.000 δικαιούχοι. Πηγές από το περιβάλλον της Υπουργού Εργασίας διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχιστεί το ίδιο καθεστώς και δεν θα γίνει περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπα, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί, και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνική συντάξη.
1: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
2: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες, Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξιούχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό, να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης χειρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
3: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
4: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφυκτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
5: Ακριβώς. Με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτον πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
4: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
5: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιά-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά από Ραφίνα προς Νάξο το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
6: Ο διοικητικός σας ο αρμόδιος επίτροπος ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδος το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
5: Από Πειραιά για Σαντορίνη το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
4: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμής, Σοφία, σκέφτεται κανείς, εύλογα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
5: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο Κυλίνη-Ζάκυνθος. Μία τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη-Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
1: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακοσταντίνου.
7: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1.350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, περί πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1.350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε ως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπίσης φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
4: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
8: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε και αύξηση των λανθών της εφορίας στους φορολογικούς ελέγχους και μετά τις εκτόσεις πράξεων φόρων και προστιμών, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
4: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ενήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
5: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο διεθνής αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Αθλητικά. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
9: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα, τονίζει ο Σάσα Βεζέκοφ, για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
10: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις «Α, πάω για τη συμμετοχή». Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή και τώρα θυμάμαι στις παλιές media mail, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν πότε θα έρθει το Final Four, τι θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
9: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
1: Ο καιρός. Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες στις επόμενες ώρες.
11: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές Βασίλη.
1: Άρχισε ήδη.
11: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη Στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ηπείρου από τα 2000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέχρι, τα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4. Θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
4: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
4: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
4: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβα Τσαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα Εγάλεο και ποικίλο όρος.
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο. Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
21: Πάμε!
22: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
23: Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
24: Φεστιβάλ. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
25: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όπως καταλαβαίνεις, επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
1: Βέβαια.
0: Show must go on. Το αγαπημένο τραγούδι, το Show must go on, Queen, η θρυλική Queen, οι βασιλιάδες για μένα, ο Freddie Mercury. Καλά, εντάξει, φτάνει η Eurovision του χρόνου.
1: Νομίζω, ναι, του χρόνου πάλι. Εντάξει.
0: Πήραμε μεγάλη δόση.
1: Μπαγκαράγκα και τέλος.
0: Φτάνει η μπαγκαράγκα, ωραία.
1: Ναι, μπαγκαράγκα.
0: Φέρτο, okay, σπάστο, κάντο, δείξτο.
1: Ναι, τελειώσαμε με αυτά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα, έτσι.

0: Υπάρχει κάτι που δεν μου αρέσει σήμερα όμως, Νίκο.
1: Ο καιρός.
0: Ο καιρός. Βλέπω έξω το παράθυρο, τι μουντάδα είναι αυτή.
1: Στο είχα πει. Στο είχα πει ότι από σήμερα μέχρι τουλάχιστον την Κυριακή, για να μην σου πω στο τέλος του μήνα, θα είναι άστατος, θα είναι έτσι, θα ξεκινάει ανοιξιάτικος, κράτα το πρωινό. Το πρωινό ήλιο και το πρωινό γαλάζιο.
0: Όχι, τώρα όμως έχουμε αυτό.
1: Βγάλω τη φωτογραφία να το βλέπεις.
0: Ναι, το πρωί. Γιατί αυτό δεν θέλω να το βγάλω φωτογραφία να το βλέπω. Το βλέπω τώρα από το παράθυρο.
1: Ετοιμάσου να βρέξει σε λίγο. Οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον λένε ότι σήμερα θα βρέξει το απόγευμα σε όλη την Ελλάδα. Υπηρετικά και Αιγαίο.
0: Λάσπη ή κανονική.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ευτυχώς. Πάλι καλά.
1: Αύριο θα είναι λίγο καλύτερα. Θα είναι έτσι, αλλά λίγο πιο ήπια. Πέμπτη Παρασκευή, φουλ βροχή το απόγευμα και Αθήνα.
0: Ναι.
1: Σαββατοκύριακο το ίδιο, όχι φουλ, αλλά θα έχει. Και από Δευτέρα δεν είναι καθαρή η πρόγνωση, κάπως έτσι πάει και άλλη εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θα φτάσουμε τέλος Μαΐου.
0: Άρα τέλος Μαΐου με βροχούλες και τέτοιο άστατο καιρό.
1: Κοίταξε, Μάιο έχουμε, δεν έχουμε Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά κάπως το συζήταγα χθες και με κάτι φίλους και λέγανε ότι γενικώς. Λέγαμε για τον καιρό, ότι μάλλον μας επηρεάζει που είναι έτσι. Ξέρεις, δεν
1: με
0: έχουμε
1: τίποτα...
0: τις καλές μας γιατί είναι φταίγει ο καιρός.
1: Περίμενε, με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Δηλαδή, αν είχε τώρα ζέστη 35 βαθμούς, έχει
0: φωσιωθεί. Θα σου έλεγα ζεσταίνομαι, δεν μπορώ, δεν αντέχω.
1: Από τώρα τι θα κάνουμε το ίδιο. Όντω
0: έχει ένα δίκιο σε αυτό.
1: Έχει δροσίσει, λε τώρα θέλω αυτό.
0: Έχεις δίκιο,
1: λοιπόν,
0: Νίκο,
1: παρακαλώ,
0: έχεις δίκιο.
1: Λάσκα, είσαι παρακαλώ. Πάρε τηλέφωνο. Τι τριψήφιο παίρνεις για τον καιρό?
0: Αυτό. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο?
1: Ωραία.
0: Είναι το θέμα.
1: Πάρε.
0: Όμως,
1: περίμενε. Καταρχήν, μήπως θα σηκώσει ο Μητσοτάκης το τριψήφιο?
0: Να δούμε ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο.
1: Περίμενε. Για να το σηκώσει ο Μητσοτάκης, πάρε 3 το πρωί.
0: Παρακολουθείς
1: το πρωί. Λοιπόν, όταν το σηκώσει, πες του, εγώ δεν παίρνω για πόλεμο, παίρνω για τον καιρό. Θέλω, σε παρακαλώ, επειδή η Λουκία πέφτει ψυχολογικά.
0: Αυτό.
1: Ήλιο κάθε ήλιο. Απόγευμα και μάζεψε τα σύννεφα και φύγε.
0: Παρακαλώ πολύ, εντάξει, κύριε Λάσκαρη.
1: Το πρωί το Μητσοτάκη.
0: Ευχαριστώ, Λάσκαρη.
1: Το τριψήφιο ποιο είναι το Μητσοτάκη, ξέρεις?
0: Όχι, εσύ. Τι,
1: μα δεν έχει αριθμό, βρε Λουκία. Το πορτοκαλί είναι. Το σηκώνει ο άλλος και μιλάει. Τι, παίρνει και αριθμό.
0: Μη θυμηθώ τώρα μια παλιά ιστορία που έλεγε τι να πάρω.
1: Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 3. Κοντεύει να τελειώσει το δεύτερο δεκαήμερο του Μαΐου, τρίτη 19 Μαΐου σήμερα. Και είμαστε εδώ στο Real FM 97,8. Ένα συννεφιασμένο, έτσι μουντό απόγευμα. Όχι όσο ανοιξιάτικο και ηλιόλουστο θα το θέλαμε. Είμαστε εδώ με το θερμόμετρο στην Ελλάδα να μην είναι πουθενά πάνω από τους 27 βαθμούς. Να σου πω πώς έχει τώρα
0: λίγο. Όχι όμως, μπορεί ο καιρός να είναι έτσι.
1: Να
0: αλλά έξω έχει ζέστη.
1: Όταν ξεκινάμε, κοιτάζω πια δύο αριθμούς. Θα σου πω πρώτα τον έναν. Είναι οι θερμοκρασίες. Έχουμε αυτή την ώρα στη Λίδα Φθιώτιδας 27,7. Ορεστιάδα 26,9. Παραλία Ασπροπύργου κοντά 26,8. Κομοτηνή 26,8. Και Εύρος 26,7. Και Σέρες 26,6. Άρα δεν είναι στην Κρήτη. Είναι στα υπηρετικά οι πιο ψηλές θερμοκρασίες.
0: Η Κρήτη σήμερα είναι πιο. Γιατί.
1: Δεν τη βλέπω εδώ.
0: Δεν τη βλέπεις στις υψηλές. Άρα εντάξει. Αλλά... να είναι αλλιώς.
1: Και βλέπω και ένα, συγγνώμη, μέγιστες ρηπές ανέμου, Οξιά Καρδίτσας, 200, λάθος ήταν αυτό, δεν μπορεί. 200 χιλιόμετρα την ώρα θα είχαμε νεκρούς εκεί. Λάθος, δεν έχει τόσο
0: αρασία. Κάτι είναι.
1: Λοιπόν, ο ένας αριθμός που βλέπω είναι αυτός. Ο άλλος αριθμός είναι το πετρέλαιο.
0: Πόσο,
1: διότι
0: λέγε.
1: Διότι αυτό είναι,
0: ναι,
1: είναι...
0: Σήμερα πόσο.
1: Είναι ψηλά, είναι ψηλά. Είναι στα 100, θα σου πω, 10,61 αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί σήμερα είχαμε και τα μπρος πίσω του Τραμπ.
1: Μπρος
0: που μία θα χτυπήσει, μία δεν θα χτυπήσει, μία μετά το πήρε πίσω, άλλαξε γνώμη.
1: Θεωρούμε αυτονόητο. Το πετρέλαιο είναι γύρω στα 110 δολάρια.
0: Ναι, πλέον το έχουμε συνηθίσει ότι είναι πάνω
1: ήταν
0: από 100.
1: 58. 2, 5, 10, 2, 8, 16, παραλίγο να έχουμε διπλή τιμή από το Μάρτιο.
0: Είδε σε πόσο λίγο καιρό θεωρούμε πράγματα αυτονόητα και σταματάμε να δίνουμε. Όχι, δεν σε, εμείς δίνουμε εδώ και το λέμε κάθε μέρα. Αλλά ότι έχει σταθεροποιηθεί το πετρέλαιο, το βαρέλι πάνω από τα 100, λοιπόν, αυτό δεν είναι κανονικότητα.
1: Μιλούσα το πρωί με τον κύριο Τσακίρη και με τον κύριο Κορκίδη στο Open, θα του έχουμε τι επόμενε μέρε. Και δεν θυμάμαι πόσο κάθε 10 δολάρια που ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πόσο ανεβαίνει ο πληθωρισμός και πόσο πέφτει η ανάπτυξη. Ανά 10 δολάρια.
0: Ανά 10 δολάρια.
1: Και μου λέει ο κ. Τσακίρης, ότι που είναι κορυφαίος, έχουμε μιλήσει πολλές φορές μαζί και εδώ στο Real FM, στα ενεργειακά, ότι εάν αυτή τη στιγμή έχουμε δραματική επιδείνωση των ενεργειακών αποθεμάτων. Με τον Τραμπ να είναι το βράδυ θα χτυπήσω, αύριο κάνω πίσω, δεν αυτό, το πολεμικό κλίμα παραμένει. Τα στενά του ορμού είναι κλειστά από τον Απρίλιο. Εάν παραμείνει αυτή η κατάσταση και τον Ιούνιο, πάμε σε δραματικές καταστάσεις. Πάμε δηλαδή στο τέλος συγκεκριμένου τύπου ενεργειακών αποθεμάτων όπως η κυροζήνη. Πάμε σε συνεχείς ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις. Σου λέω και χθες για σενάρια στα 180.
0: Και βλέπω ότι δεν κάνει κανείς τίποτα γι' αυτό. Θυμάσαι χθες που είπες για τη Μελώνη ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν έχουμε ζητήσει ρητά διαφυγής εμείς. Λοιπόν, 180 δολάρια το βαρέλι μελέτες και 200 μπορεί να φτάσει το πετρέλαιο το καλοκαίρι, με τη ζήτηση και με την προσφορά. Επίσης, υπάρχουν εγκαταστάσεις. Μου έλεγε και ο Τσακίρης ότι δεν σημαίνει ότι αν μια εγκατάσταση πετρελαίου έχει 100, είναι αναλώσιμο και το 100, σταματάει σε ένα σημείο ασφαλείας, άρα είναι αναλώσιμο το 70, για παράδειγμα. Επομένως, θα κινδυνεύσουμε και με κυροζήνη και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα με τον Τραμπ να παιδιαρίζει. Διότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω διαφορετικά.
0: Χθες το απόγευμα. Είπες την κατάλληλη λέξη, πραγματικά, να παιδιαρίζει.
1: Λοιπόν, χθες το απόγευμα ξαφνικά το πετρέλαιο πέφτει. Λένε οι Ιρανοί, δέχονται οι Αμερικανοί την άρση των κυρώσεων στο Ιρανικό πετρέλαιο. Και μπα, πότε έγινε αυτό? Δηλώνει ο Τραμπ, έχω βαρεθεί να μου υπόσχονται οι Ιρανοί ότι θα απαντήσουν θετικά και μετά να λένε σε όλα όχι, είναι τρελή. Και τα πετάω στα σκουπίδια. Είμαστε λοιπόν στις προειδοποιήσεις του Τραμπ ότι περίμενε χθες το βράδυ την απάντηση. Εάν δεν είναι θετική, θα γίνει χαμός, και πει και στο Χέξεθ, τον Υπουργό Πολέμου, ετοιμάσου για τα χειρότερα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω και τις λέξεις που λέει ο Χέξεθ στην κάμερα. Λοιπόν, και ξαφνικά στις 11 το βράδυ, μαθαίνουμε από μία ανάρτηση του Τραμπ ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει πάλι σήμερα τον πόλεμο. Και τον πήραν και τηλέφωνο οι τρεις Άραβες ηγέτες του Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμιράτων. Περίμενε, μιλάμε, είμαστε κοντά σε καλή συμφωνία με πάγωμα των πυρηνικών του Ιράν και θα επανέλθουμε. Και λέει ο Τραμπ, αν δεν, θα γίνει. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει, Λουκιά? Αν δεν θα γίνει.
0: Έχουμε σταματήσει σε λίγο. Λίγο θα σταματήσουμε να δίνουμε σημασία εντελώς σε όλα αυτά. Είναι σαν το. Δεν ξέρεις να πιστέψεις.
1: Υπάρχει ένα δεδομένο. Πρώτον, δεν επρόκειτο ποτέ να ξεκινήσει πόλεμο ο Τραμπ με τον Πούτιν στην Κίνα. Καμία περίπτωση. Έφτασε σήμερα. Και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι, βγάζουμε ένα συμπέρασμα αυτή την ιστορία. Ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο ακούγοντας τον Νετανιάχου.
0: Τον Νετανιάχου, τον έσυρε σε αυτόν τον πόλεμο, ναι, ξεκάθαρα.
1: Και τώρα προσπαθεί να τον τελειώσει μέσω των Αράβων ηγετών.
0: Ναι, και δεν μπορεί.
1: Χωρών που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο από το Ιράν, θα σου πω εγώ. Δηλαδή το Ιράν κάθε μέρα, σήμερα ανέβασε ένα καταπληκτικό βίντεο για τον Τραμπ που τον τρολάρει με Lego. Όλη την ημέρα AI ο Τραμπ. Ναι, AI και το Ιράν. Τον κοροϊδεύουν, το απαντάνε, κάνουν επίδειξη ισχύως. Εγώ δεν θεωρώ καθόλου, και μάλιστα έλεγε σήμερα το CNN ότι είχε ανασκληρωθεί το Ιράν παντού. Πυράβλους, εγκαταστάσεις.
0: Άρα μπορεί να συνεχίσει αυτή την ιστορία για πολύ καιρό ακόμα, αν θέλει.
1: Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ καθόλου ότι είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Τραμπ, ότι έχω ισοπεδώσει το Ιράν, έχει χάσει το 100%.
0: Δεν φαίνεται αυτό, δεν φαίνεται ισοπεδωμένο.
1: Ο Τραμπ το ξέρει. Ψάχνει τρόπο να τελειώσει τον πόλεμο, διότι οι αραβικές χώρες πιέζουν ασφυκτικά ότι καταστρέφονται οικονομικά.
0: Αυτό θέλω να σου
1: δεν
0: πω.
1: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, είναι η οικονομία του.
0: Είναι η οικονομία του, ο τουρισμός.
1: Ποιος θα πάει στο Αμπουντάμπι και στο
0: Ντουμπάι
1: που
0: πήγαινε και δίνανε. Ούτε καν. Αυτοί οι προορισμοί, και όχι μόνο εκεί. Γιατί ήταν οι προορισμοί αυτοί, ήταν και ως κομβικό σημείο για να πας και σε άλλα μέρη.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή περνούσες μέσω Κατάρ, μέσω Ντόχα, μέσω Κατάρ, μέσω Αμπουντάμπι. Βέβαια.
1: Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί και σήμερα στις 5. Ο κύριος Λάσκαρης αγοραστός. Η Ζογκλέρ, κυρία Δήμητρα Πανανού.
0: Φυσικά.
1: Που φροντίζει τα πάντα με φοβερή δεξιοτεχνία. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι σήμερα η Δέσποινα Καλοκαίρι.
0: Και περιμένουμε και εσείς, βέβαια, ναι, να μας πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και περιμένουμε τα μηνύματά σας εδώ να μας κάνετε παρέα στο studio@realfm.gr. Εδώ μαζί σας μέχρι τις 5.
1: Λοιπόν, θα έχουμε εκλεκτή παρέα σήμερα τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Γκιουλάκα και τον κύριο Ζαμπάρα. Τους δύο πρώτους θα τους ρωτήσουμε, αλλά κυρίως τον κύριο Χατζηβασιλείου, γιατί τον κύριο Γκιουλάκα θα ρωτήσουμε και πολιτικά.
0: Ναι.
1: Για το κατά τη γνώμη μου θέμα της ημέρας.
0: Τον κύριο Χατζηβασιλείου.
1: Ναι, το προλάβαμε χθες. Αλλά όχι σε όλη τη διάσταση. Όχι. Η Ελλάδα λοιπόν, το ΚΙΣΕΑ, ναι, αποφάσισε να αποσύρει από την Κάρπαθο και τη Θράκη τους Patriot.
0: Τους Patriot, τους οποίους είχαμε στείλει να πούμε όταν ξεκίνησε η ιστορία με το Ιράν και τον πόλεμο.
1: Ναι, να σε ρωτήσω.
0: Και αποφάσισε να τους αντικαταστήσει με ένα ζεύγος Μιράζ.
1: Σήμερα το πάνω, αυτό έχει θέσει.
0: Ναι, σήμερα. Ναι.
1: Να σε ρωτήσω. Ο πόλεμος τελείωσε?
0: Όχι. Όχι.
1: Αφού είχαν πει για τον πόλεμο.
0: Όχι.
1: Και άμα ξαναρχίσει σήμερα, δεν λέγεται τώρα που ξαναρχίσει.
0: Εμείς γιατί τα απομακρύνουμε?
1: Το ΚΙΣΕΑ αποφασίζει χθες το μεσημέρι να αποσυρθούν οι Patriot και το βράδυ, λέει ο Τραμπ, θα ξαναρχίσει.
0: Εμείς γιατί,

0: αυτή τη στιγμή.
1: Ας την ατζέντα, ετοιμάζει το νόμο για τη Γαλάζια
0: αυτό
1: Πατρίδα.
0: Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ετοιμάζει αυτό το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα που έχουν βγει, σιγά σιγά βγαίνουν και οι λεπτομέρειες. Και φαίνεται ότι. Λοιπόν, 14 άρθρα.
1: Θα σου πω μερικά σημεία του νόμου, ανεξάρτητα από την ατζέντα, τα οποία είναι σοκαριστικά. Γι' αυτό και ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε σήμερα έκτακτη σύνοδο κορυφής. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, αυτός ο νόμος συμπεριλαμβάνει ή μάλλον φροντίζει να περιβληθούν με νομοθετικό μανδύα όλες οι ανυπόστατες προκλητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Πρώτον, τα 6 μίλια που δεν μπορούμε να τα κάνουμε 12 θανετία πολέμου είναι προς το παρόν απόφαση της Εθνοσυνέλευσης. Μπαίνουν μέσα. Ένα. Δύο. Η γνωστή Γαλάζια Πατρίδα, ότι ό,τι είναι γαλάζιο είναι δικό μας, τα σύνορα της καρδιάς μας, μπαίνει στο νόμο αυτό σε πρώτη φάση με 152 νησιά και βραχονησίδες ανάμεσά τους. Το ξέρεις ότι είναι το Αγαθονήσι.
0: Ναι, τα λέγαμε.
1: Ότι είναι ψέριμος. Όταν λέγαμε.
0: Για τα Αγαθονήσι και την ψέριμο, για τα ψαρά λέγαμε χθες.
1: Τα ψαρά δεν είναι. Είναι το Αγαθονήσι.
0: Τα ψαρά μας τα αφήνουν, μάλλον.
1: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν νησιά και βραχονησίδες, τα οποία τόσο καιρό χαρακτήριζαν οι Τούρκοι γκρίζες ζώνες, δηλαδή αμφισβητούμενης κυριαρχίας, ενώ είναι σαφές ότι έχουμε πλήρη κυριαρχία στα νησιά αυτά. Βάζουν μέσα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες και λένε αυτά τα 152 είναι σε ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Σοβαρά. Ναι. Πότε η ψέρωση του Αγαθονήσι είναι σε ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας. Πάμε παρακάτω. Βάζουν σχολιαστές στα ελεγχόμενα από εκείνους μέσα ενημέρωσης.
0: Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πούν το εξής απίθανο. Mm. Έχουμε, λέει, 152 νησιά και την πολίτη σπρώχνει. Τώρα με τον νόμο θα γίνουν δικά μας. Επειδή οι Έλληνες ταπεινώνουν ότι είναι δικά τους, θα τα εξοπλίσουν. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα τους δώσουμε ένα τελεσίγραφο 48 ώρων να πάρουν πίσω τα όπλα.
0: Ναι.
1: Στο μεταξύ θα βάλουμε πάνω τουρκική σημαία. Άκου να δεις, είναι ο κάμερα αυτό.
0: Ναι.
1: Το δείχνει στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Αφού βάλουμε σημαία και δεν ακούσουν και αφήσουν τις δυνάμεις εκεί, λένε οι Τούρκοι για τα ελληνικά νησιά, θα τα περικυκλώσουμε. Μετά θα πάμε να συλλάβουμε τους Έλληνες, να στείλουμε ένα τάγμα εκεί με στρατιωτικές δυνάμεις.
0: Τόσο καλά.
1: Και να κάνουμε πόλεμο.
0: Και όλα αυτά θα είναι νομοθετημένα. Έτσι.
1: Πόλεμο.
0: Και θα
1: καλά,
0: είναι...
1: Δεν μπορεί να είναι νομοθετημένα.
0: Όχι,
1: όλα
0: αυτά δεν θα είναι νομοθετημένα.
1: Με βάση τον νόμο, θα κάνουμε
0: αυτά. Με βάση τον νόμο, τον ερμηνεύουν έτσι τον νόμο.
1: Αυτό λοιπόν δεν είναι αστείο. Είναι για πάρα πολύ ανησυχία, Λουκία, όταν βγαίνουν στην κρατική τηλεόραση.
0: Ναι, το θέμα είναι εδώ. Ανησυχούμε
1: στην ψέρυμα, να βάλουμε την
0: ανησυχούμε εδώ και περίμε. Σε τι βαθμό ανησυχούμε.
1: Περίμενε. Ταυτόχρονα, άλλοι σχολιαστές, για να τελειώσει την αφήγηση,
0: ναι,
1: λένε σε πρώτη φάση 152 νησιά, σε δεύτερη 500 με 600. Mm. Σοβαρά. Έχει το Αιγαίο 600 νησιά.
0: Ναι, και επίσης σε αναλυτές.
1: 600 νησιά. Mm. Και επίσης αναλυτές σε ζώνες τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
0: Πως με αυτό το νομοσχέδιο, ναι, ο Ερντογάν θα μπορεί να κηρύξει περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος, απαχώρηση της αλληλείας. Όλα αυτά.
1: Όχι, δεν θα μπορεί. Λουκία,
0: έτσι λένε.
1: Ποιο.
0: Έτσι, ναι, λένε.
1: Εγώ έχω
0: οι
1: δει
0: αναλυτές
1: με τα μάτια μου τον άνθρωπο που έδωσε τη συνέντευξη από την επιτροπή που θα φτιάξει τον νόμο, που λέει ότι ο Ερντογάν με δική του πρωτοβουλία, με τον νόμο αυτό, θα ανακηρύσει μονομερώς αποκλειστικές οικονομικές ζώνες μέχρι 200 μίλια, ως,
0: ναι,
1: στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπορεί, θα, το έχουν πει, θα το κάνει. Ναι. Θα κηρύσει η ΑΟΣ, δεν ανακηρύσσονται μονομερώς, συνομολογούνται
0: μεταξύ,
1: γειτονικών
0: κρατών.
1: Δεν υπάρχει λοιπόν αυτό. Θα έχετε ένας νόμος που θα λέει, αυτή η θάλασσα είναι δικιά μου, πρόσεξε, όχι χωρικά ύδατα, ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, έτσι. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο. Χωρικά ύδατα λέει ότι εμείς 6 μίλια, επαναλαμβάνοντας την απόφαση της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, και εκείνη όσο θέλει ο πρόεδρος. Δεν λέει 7, 8, 9, 10, όπως εκτιμά, όπου εκτιμά ο πρόεδρος μας. Mm. Συγγνώμη. Αυτός ο νόμος.
0: Και η γεωγραφία της καρδιάς του.
1: Της καρδιάς του, ναι, ναι, και τα πλοία της καρδιάς του.
0: Πρόσκεψε όλα τη καρδιά του.
1: Ήταν εύλογο, επειδή πανηγυρίζουν από το πρωί οι Τούρκοι, ότι εμείς το ζητήσαμε και το έκανε η Ελλάδα και αποσύρει τους Πάτριωτα από την Κάρπαθο και τη Θράκη, να πανηγυρίσουν και να πούν υποχώρησε η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ναι, και λέει ότι έχει βαρεθεί να διαβάζει δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας. Αλλά από την άλλη, τι σημαίνει έχει βαρεθεί να τα διαβάζει, αφού πανηγυρίζουν και λένε ότι υποχωρήσαμε.
1: Υποχωρήσαμε,
0: δεν υποχωρήσαμε.
1: Εάν σου βάλω επιπροσθέτως ότι την ίδια ώρα που ανακοινώναμε ότι παίρνουν τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο, η Γερμανία ανακοίνωνε ότι αντικαθιστούν την αμερικανική δύναμη στην Τουρκία και στέλνουν δικούς τους Πάτριωτ, 150 στρατιώτες και άλλη δύναμη στην Τουρκία ή η Γερμανία. Φαντάζεσαι αυτό. Στην Τουρκία η Γερμανία, στέλνει Πάτριωτ και στρατιωτική δύναμη.
0: Και εμείς τους δικούς μας τους παίρνουμε από την Κάρπαθο. Ενώ, όπως πολύ σωστά είπες, ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει. Για αυτό το λόγο του στείλω.

0: Αμέ.
1: Δεύτερο, πότε τον ανακοίνωσαν αυτόν οι Γερμανοί με τον Χακάν Φιντάν στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Να είναι τάτσι μιτσικότσι με τον Γερμανό ομολογό του, να συμφωνούν πόσο σημαντική είναι η Τουρκία για την άμυνα της περιοχής, να συμφωνεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών ότι είναι σημαντικό να ικανοποιηθεί το αίτημα της Τουρκίας να μπει στο safe. Και το μόνο θέμα στο οποίο πάλι καλά τις αντιρρήσεις είναι η ένταξή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι εκεί λέει υπάρχουν όροι που δεν πληρούνται πάλι καλά. Άρα η Γερμανία θέλει την Τουρκία στον αμυντικό βραχιόνα της Ευρώπης, την ενισχύει, τη στέλνει πυράβλους Patriot, 150 στρατιώτες και εμείς σε απάντηση αποσύρουμε τους Patriot. Δεν το καταλαβαίνω, Λουκία μου. Συγγνώμη.
0: Θα έχουμε αργότερα τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι πολύ έμπειρος στα θέματα αυτά, να μας πει και την άποψη της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή,
1: λοιπόν,
0: πάνω σε αυτό.
1: Αντώνης Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν χτύπησε για Μητσοτάκη, χτύπησε για τους Patriot.
0: Ναι, χτύπησε γιατί ο κύριος Σαμαράς στα εθνικά είναι πάρα πολύ ευαίσθητος και την έχει δείξει αυτή την ευαισθησία του.
1: Λοιπόν.
0: Πολάκης.
1: Επίσης υπάρχει με, τη δύναμη της Κρήτης. Εκεί είχαμε στείλει, σου θυμίζω, δύο ζεύγια F-16 ή 4, δεν θυμάμαι. Είχαμε δύο φρεγάτες, αφήσαμε τη μία. Είχαμε τον κύμανο, τον πήραμε πίσω, αφήσαμε μια φρεγάτα. Η φρεγάτα θα μείνει. Τα F-16 νομίζω ότι θα γίνουν κινήσεις να αποσυρθούν. Το ερώτημα είναι, η Τουρκία έχουμε διασφαλίσει ότι θα αποσύρει τα δικά της?
0: Όχι.
1: Το έχεις ακούσει?
0: Ναι, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα. Το ρώταγα και χθες. Το είχα έτσι μία απορία.
1: Θα ρωτήσω.
0: Γενικώς. Την
1: ο
0: έχω αυτή την απορία.
1: Λοιπόν, λέει, προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δυτικό και Κύπρο. Δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς σε βάθος δεκαετιών. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση της Συνόδου Κορυφής, Ευρωπαίοι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Πρόσεξε, εδώ ο κύριος Σαμαράς σημειώνει στη δήλωσή του ότι όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι. Στην ουσία, είναι αυτό που σου λέω, νόμος για την Γαλάζια Πατρίδα, είναι το κάζους μπέλι νούμερο 2. Στην ουσία, τι κάνει η Τουρκία? Διεκδικεί τα δικά μας δικαιώματα.
0: Και αυτό το «ας ξυπνήσουμε επιτέλους» είναι πάρα πολύ, είναι μια φράση πολύ έτσι που περιγράφει όλο αυτό το οποίο ζούμε και περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους?
1: Τώρα, χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου μίλησε με τον Γιώργο Κουβαρά ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Ο κ. Γεραπετρίτης για πρώτη φορά είπε ότι, βεβαίως, μίλησε για μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας, που δεν εδράζονται, δεν έχουν καμία νομική βάση. Απ' την άλλη πλευρά.
0: Ναι, αλλά μπορεί να έχουν νομική βάση σε λίγο, εφόσον θα γίνει νομοσχέδιο.
1: Όχι. Δεν μπορεί να νομοθετήσω τι να είναι. Δεν μπορώ εγώ να νομοθετήσω ότι είναι δικό μου το σπίτι σου και να έχει νομική βάση.
0: Όχι σε σχέση με εμάς.
1: Με τίποτα.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Όπως και να
0: αυτό.
1: Το γράψουν, είναι ανυπόστατο ότι δεν μπορεί να νομοθετήσει αρλούμπες. Και αυτό, συγγνώμη, δεν γίνεται να νομοθετεί ότι έχει κυριαρχία σε κάτι που έχει κυριαρχία ο γείτονας. Δεν καταλαμβάνονται θαλάσσιες εκτάσεις με νόμο, αλλή μόνο. Λοιπόν, στέκομαι σε αυτό που ο κ. Γεραπετρίτης, το είδα πολύ προσεκτικά. Για πρώτη φορά, και είναι πολύ ήπιος και πολύ προσεκτικός στις εκφράσεις του, μιλάει για τον κίνδυνο αναβάθμισης της έντασης στο Αιγαίο. Δηλαδή, τον κίνδυνο να ανέβει το θερμόμετρο. Και εγώ ρωτούσα το πρωί το στρατηγό Καμπουρίδη, που ήταν μάλιστα στην άσκηση που τρέχει τώρα στο Αιγαίο και την παρακολούθησε πάνω πολεμικό πλοίο. Και αυτό το οποίο μου είπε είναι ότι έτσι όπως πάμε, είναι με τους ναυάρχους και τους κυβερνήτες να έχουν νόμο στα χέρια τους όταν γίνει αυτό που περιέγραφε καταπληκτικά η Real News την Κυριακή. Δηλαδή, εκτός από το σημείο Αστυπάλαια Κο, έχουμε άλλα 6 σημεία που θα γίνει πόντιση οπτικών ινών. Εκεί, αύριο μεθαύριο, θα πάμε ξανά. Θα πάει η Τουρκία πυραβλάκα του, θα πει φύγετε. Θα πάει η φρεγάτα, θα πει δεν φεύγω. Αν υπάρχει νόμος, δεν θα φύγει η πυραβλάκα του. Ακριβώς, παιδιά.
0: Αυτό θέλω να
1: έχω
0: σου πω.
1: Το νόμο
0: αυτό
1: εδώ.
0: Εννοούσα πριν. Όπα. Ότι άμα γίνει νόμος, θα αρχίσουμε και θα λέμε έχω
1: νόμος.
0: Το νόμο εδώ.
1: Εδώ λοιπόν, και μου είπε, είναι πολύ πιθανόν να πάμε σε επεισόδια. Να πάμε σε συγκρούσεις.
0: Και αυτό που λέει η πρώτη βιβλία.
1: Δεν θα φύγουμε.
0: Και αυτό που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, εμένα μου ανησυχεί.
1: Για
0: από τα πλέον επίσημα χείλη του Υπουργού Εξωτερικών να λέει πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης.
1: Πάρα πολύ σοβαρό.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό ως παραδοχή.
1: Ο κύριος Γεραπετρίτης δεν σχολίασε τις πληροφορίες για την νομοθέτηση της Γαλάζιας Πατρίδας. Είπε: έχουμε διαρροές και δημοσιεύματα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι μονομερής ενέργεια της Τουρκίας. Δεν έχει αίρεση στο διεθνές δίκαιο. Επέμεινε ότι η πολιτική αποκλιμάκωση δεν αποτελεί ένδειξη αδυναμίας, αλλά στρατηγική επιλογή της Ελλάδας για να ενισχύσει άμυνα και συμμαχίες. Και λέει ότι μέσα στην τελευταία τριετία μειώθηκαν σημαντικά οι παραβιάσεις στο Αιγαίο και μεταναστευτικές ροές. Εδώ δεν ξέρω τι στοιχεία κοιτάζει ο Υπουργός. Γιατί όσα βρήκα εδώ από το ΓΕΘΑ δείχνουν ότι έχουμε το χειρότερο μήνα πλευράς θαλασσίων παραβιάσεων. Νομίζω ότι το έχει αποκαλύψει η Real News.
0: Ναι.
1: Πάνω από 700. Ο προηγούμενος ήταν ο Αύγουστος του 20 με την επακούμβηση. Και από πλευράς παραβιάσεων στον αέρα είμαστε σε πολύ κακό σημείο, το χειρότερο πάλι από τότε, με εκατοντάδες παραβιάσεις από την αρχή του χρόνου, ενώ το 24 ξέρεις πώς είχαμε, Λουκία. Τώρα είμαστε το πρώτο πεντάμινο σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Πώς είχαμε το 24 το χρόνο?
0: Το 24 Λέβες. Είχαμε λιγότερες, νομίζω.
1: Είχαμε μηδέν.
0: Μηδέν.
1: Είχαμε μηδέν, γιατί είχαμε ήρεμα νερά.
0: Ναι.
1: Τώρα τα έχουμε αποχαιρετήσει τα ήρεμα νερά.
0: Τα έχουμε αποχαιρετήσει και σε επίπεδο ρητορικής και σε επίπεδο, νομίζω, επιχειρησιακό αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι.
0: Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε τόσο εύκολα για ήρεμα νερά.
1: Τώρα, δύο λόγια για το πολιτικό σκηνικό. Αύριο η Μαρία Καριστιανού.
0: Αύριο, ναι, Μαρία Καριστιανού.
1: Μεθαύριο,
0: 21. 26 η Αλέξης Τσίπρας.
1: Χθες το βράδυ είδα την εκδήλωση για να το μοντάρω για την τηλεόραση. Ήταν με νέους. Σε ένα αμερικάνικο στήσιμο, στη μέση και γύρω-γύρω κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είπε: ανοίγω πανιά, σας περιμένω την άλλη Τρίτη, 8 το βράδυ στο Θησείο. Άρα και ανακοινώνει το κόμμα.
0: Είδαμε τα χρώματα, είναι... πορτοκαλί, μπλε.
1: Το ερώτημα είναι: ποιοι θα πάνε, ο κύριος Ζαμπάρας θα είναι μαζί μας σε λίγο. Το ερώτημα είναι: ποιοι και πώς θα πάνε. Διότι ναι. Ο κύριος Φάμελος επέμεινε στην στρατηγική που έχει χαράξει, που βρίσκει αντίθετα τον κύριο Πολάκη και άλλους στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν μπορούμε να πάμε να παραδώσουμε τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα.
0: Και θέλω να μας εξηγήσει ο κύριος Ζαμπάρας
1: και...
0: αυτό που είπε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές.
1: Ναι.
0: Ως ΣΥΡΙΖΑ, ως τα στελέχη μόνο σε ένα ψηφοδέλτιο Τσίπρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία εγώ ρωτάω γενικώς όλες αυτές τις μέρες. Καθαρή απάντηση δεν έχω πάρει.
1: Δεν κατάλαβες, ε.
0: Καθαρή απάντηση όχι, δεν έχω
1: πάρει. Είδα τον κύριο Πολάκη επίσημα, γιατί ο Κοτζιά χθες τώρα στην Παλίνη και είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μέτωπο και να είναι και Βαρουφάκης μέσα και το προοδευτικό Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι για να ρίξουμε το Μητσοτάκι.
0: Ναι.
1: Είπε ο κύριος Πολάκης.
0: Είπε ο κύριος Πολάκης. Και η Ανταρσία στη... λέει μέσα.
1: Ναι, μένει να πάει στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Φάμερος λέει ότι δεν δικαιούται η Κεντρική Επιτροπή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη και στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού προς Καλλιρόης. Αναφορές για δυσάρεστη οσμή καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής με την πυροσβεστική να δέχεται κλήσεις κυρίως από τα νότια προάστια. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Νέα μέτωπα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών απειλεί να ανοίξει ο στρατός του Ιράν στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Επιμένει ότι το στενό του Ορμούζ θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και διαχείριση της Τεχεράνης. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τρεις Εργένιδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να ρίξουμε μετά στα μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, Λουκία. Ο Στέφανος από το Χαϊδάρι λέει το αυτονόητο, τώρα να το πούμε, ότι σε διεθνή ύδατα δεν ισχύουν οι εθνικοί νόμοι, αλλά μόνο οι διεθνείς. Οπότε δεν νομιμοποιούνται. Προφανώς οι Τούρκοι, βάσει των εθνικών του νόμων, να κάνουν αυτές τις ενέργειες. Δεν είναι ακριβώς έτσι το ναυτικό δίκαιο. Είναι ο φίλος, ο Στέφανος. Δεν είναι ότι επειδή είναι διεθνή ύδατα, είναι διεθνή νόμη, σε όλες τις υδάτινες επιφάνειες ισχύει η λεγόμενη UNCLOS, έχεις ακούσει ως πολλές φορές, δεν είναι να τη λέει. Οι διεθνείς συνθήκες, οι συνθήκες της Λοζάνης, επομένως υπάρχουν αυστηροί κανόνες από τη μια ακτή ως την άλλη. Πού μπορείς να έχεις χωρικά ύδατα, πού μπορείς να έχεις υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, πώς την ορίζεις.
1: Και αυτά είναι θεσμοθετημένα ανάμεσα στα γειτονικά κράτη. Δεν είναι μόνο μέρος.
0: Ναι. Εμείς δεν έχουμε χαράξει ΑΟΣ, δεν έχουμε συνομολογήσει ΑΟΣ, ούτε με την Τουρκία, ούτε με την Κύπρο, για παράδειγμα. Προσπαθούμε τώρα με τη Λιβύη. Με την Αίγυπτο έχουμε ένα κομμάτι, όχι πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το τι και πώς μπορείς να κάνεις δεν αυθαιρετείς, υπάρχουν πλαίσια. Δεν βγαίνει στον δρόμο, δεν μπορείς να πεις το κόκκινο, το περνάει, γιατί δεν μου αρέσει το κόκκινο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν γίνεται. Λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος λέει, κυρία Κάντζου.
1: Λοιπόν, όλοι μας μπερδεύουν. Λοιπόν, ναι. Να πούμε, εγώ Γκάτσου, το πρωί είναι η Κάντζου.
0: Εντάξει, σας βλέπω, λέει με Φερετζέ πάντως.
1: Με Φερετζέ, ναι. Όχι, δεν θέλει, δεν μου πάει.
0: Ο Γιώργος λέει, το τηλέφωνο από την Τουρκία χτυπάει ούτε 24 ώρες, στο Μαξίμου το σηκώνει κανείς. Δεν έμεινε κανείς. Το τριψήφιο που λέγαμε. Ο Μιχάλης λέει, η απόσυρση των Πάτριων είναι το Πάτριο, ότι είναι αισχρή ταπεινωτική. Υποχώρηση εν μέσω του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, εμείς υποχωρούμε. Έχει δίκιο. Εγώ το είπα πριν για τον Μιχάλη. Εγώ θεωρώ ότι είναι η χειρότερη στιγμή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ο Κωνσταντίνος. Νίκο, πάρε την καραμπίνα. Πάμε να φυλάξουμε τα σύνορα. Είσαι μας
1: άντε, σας βλέπω να φεύγετε.
0: Σώθηκες. Ο Χρήστος ξέρει πάρα πολλά. Δεν θα φωνάξω έναν ειδικό, γιατί εγώ μιλάω στην τύχη. Οι Patriot μπήκαν με εντολή NATO. Και τώρα είπε το ΝΑΤΟ να τους μεταφέρουμε στη βάση τους. Άντε μάθε πρώτα και μετά μίλα, σε ό,τι σου Χρήστο. Το ΝΑΤΟ δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση ότι το ΝΑΤΟ είπε. Είπε ότι οι επιτελείς του Πενταγώνου το έκριναν έτσι. Και ο Ιωαννίδης πως το ίδιο είπε. Επίσης, αν είναι να τους πάρουμε εμείς η Τουρκία, γιατί τους στέλνουν οι Γερμανοί Patriot, μπορώ να ρωτήσω, Λουκία μου.
1: Βέβαια.
0: Πώς γίνεται, πώς συνάδουν αυτά τα δύο. Και επειδή μιλούσαμε πριν για ελλείψεις λόγω του πολέμου, ο Τζον από την Αμερική μας στέλνει, άκουγα λέει CNN, υπάρχει πρόβλημα με τα λάδια για τα αυτοκίνητα, λένε αυτοί που τα πουλάνε.
1: Α, φαντάσου να έχουμε και με τα αυτοκίνητα
0: πάρα
1: θέμα.
0: Πάρα πολλά προϊόντα.
1: Να θέλουμε να αλλάξουμε λάδια και να μην μπορούμε.
0: Μου έλεγαν για μια συγκεκριμένη κρέμα ξερίσματος που είναι από γνωστή εταιρεία, έτσι, για ευαίσθητα δέρματα. Αυτή έχει εξαφανιστεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, διότι τα υλικά αυτά έρχονται με πλοίο από εκείνη την περιοχή.
1: Και περνάνε από τα στενά του ορμούς, να υποθέσω.
0: Οι πρώτες ύλες δεν έρχονται.
1: Ναι, δεν έρχονται. Άρα δεν μπορούν να τις
0: κάνουν. Και με την Κίνα έχουμε πρόβλημα και με τα ναύλα έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, πάρα πολλά προϊόντα που δεν φανταζόμαστε συνδέονται με αυτό.
1: Και μπορεί να υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά και να εκτοξευθούν.
0: Έτσι ακριβώς. Μπράβο, αυτό είναι σωστό, φίλε.

0: Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μίλτο Ζαμπάρα, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλησπέρα σα.
0: Ούτε ψήλο στον κόρφο του τέτοια περίοδο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαμπάρα, καλησπέρα σα.
1: Είστε όλοι. Είστε θαραλέοι όμω, βγαίνετε.
0: Εγώ θα ρωτάω. Δεν ξέρω εσεί τι θα απαντάτε.
1: Ακριβώς.
0: Το πρώτο μου ερώτημα είναι, έχετε καταλάβει, λέει σήμερα.
2: Είναι μεγάλη μου χαρά που τα λέμε σήμερα.
0: Και εμά σα εκτιμούμε και η Λουκιά και εγώ πάρα πολύ, κύριε Ζαμπάρα. Είστε από του εξαιρετικού βουλευτέ του Κοινοβουλίου με ήθο αξιοπρεπή, καταρτισμένο, άρα είναι η χαρά μα να συνομιλούμε. Λοιπόν, είπε ο κύριος Φάμελος σήμερα στην ΕΕΤ και το έχω μπροστά μου για το πώς θα γίνει, αφήστε τον κύριο Πολάκη, πώς θα γίνει η προσέγγιση με τον κύριο Τσίπρα. Λέει, αποδοκιμάζω την πρόταση Χατζησοκράτη που πυροδότησε την ανάρτηση Πολάκη. Απαράδεκτη, λέει. Δεν υπάρχει συζήτηση για διάλυση ή αναστολή λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ, παρέτηση που αλλάζει σελίδα και επιχειρεί να παρέμβει στο δημόσιο σκηνικό. Ούτε περιουσιακά στοιχεία θα δώσουμε, ούτε τίποτα. Δεν κάνουμε πολιτική για τις καρέκλες. Ωραία, του λένε. Πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Λέει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε ένα υποψήφιο σχήμα και ενωτικό ψηφοδέλτιο που θα εκφραστεί με ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Τον ρωτούν. Τσίπρας, λέει, στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε να έχει καθοριστικό ρόλο. Πρέπει να συγκλίνουμε επίγειη ενωτική διέξοδος. Σημαντική πρωτοβουλία Τσίπρα, πρέπει να έχουμε ενιαία προοδευτική έκφραση. Εγώ λοιπόν δεν καταλαβαίνω.
1: Και
0: τι
1: εγώ
0: θα
1: το
0: πει
1: ίδιο.
0: Ενιαία προοδευτική έκφραση. Καταρχήν ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρουμε αν σας θέλει. Έχει βάλει την πρώτη φορά τους μισούς στον εξώστη. Άρα ένα το ζητούμενο. Δύο. Έχει πει να πάτε ένας-ένας παρετούμενοι παραδίδοντας τις έδρες. Και εκεί περιμένουμε. Δεν έχει πει ποτέ ο κύριος Τσίπρας ότι θέλει να κατέβει σε ένα μέτωπο ή μια μορφή συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα πώς ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει συνεργασία με κάποιον που ο ίδιος δεν θέλει ή δεν ξέρουμε αν θέλει?
2: Εγώ καταλαβαίνω καταρχάς αυτό που λέτε, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυστοκία στην κατανόηση της μιας πλευράς σε σχέση με την άλλη.
0: Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε.
2: Βεβαίως. Από εκεί και πέρα όμως αναγνωρίζω ταυτόχρονα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, ότι από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια προσπάθεια, όχι τώρα με αφορμή το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από πιο πριν, με ένα ανοιχτό κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις να συγκλίνουν, να συνεργαστούν, να κατεβάσουν κοινές προτάσεις, ενίο ψηφοδέλτιο.
1: Ναι, κύριε Ζαμπάρα, τα έχουμε ακούσει.
2: Ναι.
1: Τώρα πάμε στα νέα. Νέα δεδομένα
0: για
1: τώρα.
0: Για να τελειώσει ο κύριος Ζαμπάρας.
2: Θέλω να πω ότι η προσπάθεια αυτή δεν είναι καινούργια και το κάλεσμα αυτό δεν είναι καινούργιο. Και η αιμονή, αν θέλετε, η επιμονή μάλλον, η καλύτερη λέξη, στην προσπάθεια αυτή δεν είναι άκυρη, υπό την έννοια ότι υπάρχει μια κοινωνική αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να φύγει η παρούσα κυβέρνηση και να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Αντιλαμβάνουμε ταυτόχρονα αυτό που λέτε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το σχεδιασμό του, είναι θεμητός. Αναγνωρίζω, αν θέλετε, την ανάγκη του κόσμου να υπάρχει ένα αντίπαλο δέος και είμαι σε αυτούς που το λένε κιόλας. Δηλαδή, ναι, στο τέλος της ημέρας, αυτό που έχει σημασία είναι η συγκρότηση ενός αντίπαλου, ανταγωνιστικού δέους που θα δημιουργήσει και τους όρους μιας προοπτικής.
1: Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει όμως, κύριε Ζαμπάρα, μισό λεπτό. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, ένα λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα τίτλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει σε ενωτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποτελεί ως ΣΥΡΙΖΑ μέρος ενός ψηφοδελτίου στο οποίο θα είναι επικεφαλής ο Αλέξης Τσίπρας με το κόμμα ΤΑΔΕ. Πρακτικά προσπαθούμε να καταλάβουμε. Πραγματικά έχουμε μπερδευτεί και θα θέλαμε να μας ξεμπερδέψετε.
2: Και καλά κάνετε. Το αντιλαμβάνομαι. Αυτό θέλω να πω. Λέω ότι η επιδίωξη, έτσι όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Αγκάτσου, έχουμε και νέα δεδομένα. Έχουμε την ανακοίνωση ενός νέου κόμματος στα αριστερά του πολιτικού φάσματος, προφανώς με πιο διευρυμένα χαρακτηριστικά, αυτό το Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Νομίζω ότι ακριβώς μετά από αυτή την ημέρα, μετά την 26η Μαΐου, θα πρέπει να υπάρχουν πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά αυτό, ξέρετε, δεν μπορώ να το προδικάσω, ούτε μπορώ να εκτιμήσω το πώς θα γίνει. Εγώ όμως σας λέω ότι, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας στο να υπηρετήσουμε ένα πολιτικό σχέδιο που έχει να κάνει με την πολιτική αλλαγή. Θα μου πείτε τώρα, ο καθένας μόνος, συλλογικά? Εγώ είμαι με τις συλλογικές, αν θέλετε, αποφάσεις και κινήσεις. Πείτε μου
0: τι να πω. Ερώτηση. Αυτή η συνεργασία, μέτωπο, συμπόρευση, όπως θέλετε πείτε το, θα περιλαμβάνει με κάποιο τρόπο, προσέξτε πώς θα καταλήξουμε σε αδιέξοδο, τον Αλέξη Τσίπρα? Ναι.
2: Προφανώς.
0: Μάλιστα.
2: Προφανώς. Αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ωραία. Αν αποφασίσουμε η Λουκία και εγώ να πάμε κάπου, να πάω απόψε για καφέ. Πρέπει να συνεννοηθούμε ή μπορεί και να συναντηθούμε τυχαία στο καφέ.
2: Μπράβο.
0: Περιμένετε.
2: Αυτό θα σας έλεγα.
0: Αν εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ με τη Λουκία ή η Λουκία με μένα, η Λουκία θέλει να πάει μαζί μου, εγώ με τη Λουκία, αλλά δεν μιλάμε μεταξύ μας. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούμε ποτέ να πάμε για καφέ? Όχι.
2: Όχι.
0: Εκτός να συναντηθούμε τυχαία. Ωραία. Άρα πώς μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ τόσους μήνες για συμπόρευση με τον κύριο Τσίπρα και δεν έχει σηκώσει ο κύριος Φάμελος, τώρα δεν μιλάω για ξένο, τον κύριο Τσίπρα, που ήταν ο αρχηγός του, να του πάρει ένα τηλέφωνο, του πει Αλέξη, τι σκέφτεσαι? Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να σπάει τηλέφωνο. Εσείς δεν παίρνετε τηλέφωνο. Πώς θα συναντηθείτε, κάπου, κάποτε? Αυτό, είναι, αυτό οδηγεί σε αδιέξοδο.
2: Εύλογο είναι αυτό που λέτε, κύριε Τραβελάκη. Και νομίζω ότι το αδιέξοδο, όταν είμαστε στο και πέντε μιας διαδικασίας, φαίνεται πιο όρατο, δυστυχώς. Αλλά για να μην έρθουμε σε αδιέξοδο, προφανώς πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι ένας βουλευτής...
0: Άρα ο αρχηγός μιλάει στα κουτουρού. Δηλαδή λέει να κάνουμε κάτι κάποτε με τον Τσίπρα, τον οποίο δεν έχω μιλήσει και δεν ξέρω αν μας θέλει. Πώς μπορεί να πείσει και πώς προχωράει και διαγράφει τον κύριο Πολάκη ο κύριος Φάμελος, που τι είπε? Είπε ο Χατζησοκράτης κάτι. Έχει πει κάποιος κάθε μέρα 10, λένε κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Φάμελος δεν απαντάει. Όταν τον
1: ο κύριος
0: καλέσει...
1: Πολάκης δεν ήταν ο μόνος.
0: Βέβαια. Ο κύριος Παπάς, προχθές τον είχαμε στο Όπεν. Όταν είχα καλέσει τον κύριο Φάμελο στο Όπεν, εξεμάνει όταν επέμενα να ρωτώ ακριβώς το ίδιο πράγμα, θεωρώντας αυτονόητο ότι θα γίνει, χωρίς να μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα. Και εγώ ρωτώ, εγώ σέβομαι τον κύριο Φάμελο. Θεωρώ ότι είναι ένας εξαιρετικά σοβαρός άνθρωπος, εξαιρετικά σοβαρός πολιτικός. Θεωρώ ότι έχει έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες που δεν κρατιούνται και αυτό που προσπαθεί να κάνει δεν οδηγεί πουθενά. Σας το λέω ειλικρινά. Πείτε μου.
2: Κύριε Στραβελάκη, καταρχάς να περιμένουμε να ανακοινώσει το κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Εγώ ήμουν πάντα της λογικής, αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, να φανερώσει το πρόγραμμά του, να βγει στον κόσμο, να παρουσιάσει νέα στελέχη, νέους ανθρώπους, να
1: ναι,
2: βγει μπροστά.
1: Το θέμα μας δεν είναι τι θα κάνει όμως ο κύριος Τσίπρας αυτή τη στιγμή, κύριε Ζαμπάρα, είναι τι θα κάνετε κι εσείς.
2: Το βηματισμό του, έτσι. Εμείς, κύριε Αγάσου.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, χθες ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του κόμματός σας, μου είπε στο Κόντρα ότι μέχρι τον έχει, εκλέξει ο λαός της Δράμας, μέχρι τις εκλογές θα παραμείνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουγα σήμερα.
0: Θα κλείσει την πόρτα.
1: Ναι, άκουγα σήμερα, νομίζω, τον κύριο Γιαννούλη το πρωί, ήταν στον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω είπε κάτι ανάλογο. Είναι και θέμα τι θα κάνει και ο καθένας από εσάς.
2: Προφανώς, αλλά προφανώς.
1: Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε, ας πούμε?
2: Αλλά δεν νομίζω ότι,
1: εσείς τι προτίθεστε να... Πώς δεν ενδιαφέρει? Διότι αν από τους τόσους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι, μισό λεπτό κύριε Ζαμπάρα, αν από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι μισοί και παραπάνω, τα τρία τέταρτα πουν, εμείς θα εξαρτοποιηθούμε, παραδείγματος χάρη, άρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει αρκετό κομμάτι της κοινοβουλευτικής του ομάδας. Εσείς τι προτίθεστε να κάνετε?
2: Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο υπέρ αυτής της πολυπόθητης πολιτικής αλλαγής που ζητάει η κοινωνία.
1: Από, το ΣΥΡΙΖΑ ή από το νέο κόμμα Τσίπρα, ή θα ανεξαρτητοποιηθείτε? Τι θα κάνετε?
2: Δεν βάζω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, κύριε Αγκάτσου, να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Όχι, εγώ κάποιοι έχουν τοποθετηθεί, γι' αυτό σας το λέω.
2: Εγώ λέω να αφήσουμε το νέο εγχείρημα να βγει. Ωραία. Όταν θα υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, απτό, με πρόγραμμα, με στελέχη, με παρέμβαση στην κοινωνία, εδώ είμαστε να τοποθετηθούμε.
1: Άρα το αφήνετε ανοιχτό, το ενδεχόμενο να ανεξαρτητοποιηθείτε.
2: Ακούστε με λίγο. Και εκεί νομίζω ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένος στο τι πρωτοβουλίες θα πάρει, εφόσον στο τέλος της ημέρας υπάρχει το κόμμα Τσίπρα και υπάρχει μια οντότητα, δηλαδή εμφανίζεται, παρεμβαίνει, βγαίνει στα κανάλια, στην κοινωνία, περπατάει στον δρόμο κτλ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Δεν νομίζω ότι θα κρυφτεί κανένας από εμάς, αλλά ξαναλέω ότι αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, ότι συντελείται στην ελληνική κοινωνία, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που τοποθετείται στον κεντροαριστερό χώρο και λέει ότι αυτή η κυβέρνηση, επειδή είπατε στην αρχή ποιο είναι το τριψήφιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, 0-0-0 είναι το τριψήφιο. Έχει αδειάσει η κλεψίδρα. Έχει τελειώσει ο πολιτικός χρόνος αυτής της κυβέρνησης. Εάν λοιπόν εμείς δεν σταθούμε σοβαροί, εάν δεν σταθούμε σε μια λογική συσπήρωσης, βρείτε όποια λέξη θέλετε, αλλά εγώ είμαι σε μια λογική να πάω εκεί που θεωρώ ότι θα συμβάλλω, όχι ως βουλευτής, μπορεί να μην είμαι βουλευτής, να είμαι ένας απλός πολίτης. Να συμβάλλω στο να αλλάξουν τα πράγματα στην κοινωνία, για τα παιδιά μας, για τις επόμενες γενιές. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν σκέφτομαι κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή προφανώς παραμένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ την ψήφο των Ετωλοκαρνάνων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Ετωλοκαρνανία, πριν από λίγο μιλούσαμε αρκετό κόσμο.
1: Αυτή τη στιγμή, μετά τις 26, κύριε Ζαμπάρα.
2: Ο κόσμος, κύριε Αγκάτσου, έχει μια βασική αγωνία και σας το λέω εντελώς ειλικρινά. Δεν κάνω τρίπλα, δεν αποφεύγω να απαντήσω. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο τι θα κάνει ο καθένας από εμάς. Τον ενδιαφέρει όμως ενδεχομένως να δει από εμάς μια σοβαρή στάση και μια προσέγγιση συσπήρωσης δυνάμεων, όχι κατακερματισμού. Δηλαδή, με ρωτούσε χθες ο κύριος Τραβελάκης στο Όπεν για την διαμάχη Φάμελου Πολάκη, για τη διαγραφή Πολάκη. Πραγματικά, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μεμονωμένο περιστατικό η διαγραφή του Παύλου.
1: Ναι, αλλά μήπως βλέπουμε ακόμη μία φορά άλλο ένα επεισόδιο της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ και του σπαραγμού του εσωτερικού, κύριε Ζαμπάρα. Μήπως βλέπουμε ακόμα ένα επεισόδιο.
2: Προσπαθώ να σας πω ότι δυστυχώς παράγουμε αρνητικές ειδήσεις από ότι μπορεί ο κόσμος, η κοινωνία, η σύντροφή μας,
1: ναι, και ποιος φταίει γι' αυτό όμως,
2: να μεταβολήσει. Άρα εμείς πρέπει να δημιουργούμε, να γεννάμε
1: για ακόμη μια φορά
2: θετικές ειδήσεις. Κυρία Κάτσου.
0: Θετικές
2: ειδήσεις. Οι θετικές ειδήσεις έχουν να κάνουν με.
1: Ναι, δεν
2: την
1: το κάνετε όμως αυτό, κύριε Ζαμπάρα, αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, κάποιοι το κάνουμε.
0: Να σας ρωτήσω, ανεξάρτητα από το τι μπορείτε να πείτε δημόσια, έχετε καταλήξει τι θα κάνετε ως Μίλτος Ζαμπάρας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα.
0: Δεν είπα να πείτε. Μην πείτε δημόσια. Έχετε καταλήξει, ναι ή όχι?
2: Έχω καταλήξει γιατί δεν έχω ρωτήσει κανέναν, ούτε την οικογένειά μου. Η συνείδησή μου έχει απαντήσει εξ αρχής. Έχω καταλήξει.
0: Σε αυτή την απόφαση
2: δηλαδή
0: που θα πάρετε, θα ακολουθήσετε τυφλά την κομματική γραμμή ή αν, μην πείτε τι, ή αν δεν σας οδηγεί σε μία ορατή διέξοδο, θα κάνετε ό,τι λέει η συνείδησή σας?
2: Ξαναλέω ότι πάντα λειτουργώ με βάση τη συνείδησή μου, κύριε Καραμπελάκη.
0: Άρα,
2: πάντα
0: επειδή στο ίδιο μικρό σχήμα του ρεπορτάζ μου, την ίδια απάντηση μου δίνουν όλοι, καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ κανείς δεν μου έχει πει θα κάνω ό,τι πει το κόμμα. Οι περισσότεροι μου λένε θα κάνω ό,τι πει η συνείδησή μου και ό,τι επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελείται από βουλευτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν ό,τι επιτάσσει, σωστά, και είναι τίμιο αυτό που λέτε και δίκαιο η συνείδησή σας, από τους ψηφοφόρους έχετε εκλεγεί. Ό,τι επιβάλλει το εθνικό συμφέρον και θα το κάνετε αυτό μη έχοντας μιλήσει ακόμα με τον κύριο Τσίπρα που ενδεχομένως να πάτε και μη έχοντας αποκρισταλώσει τι θέλει το κόμμα σας.
2: Περιμένετε, γιατί υπάρχει πολλά και κουβέντα. Όχι, εγώ δεν το βλέπω ως αδιέξοδο. Η συνείδηση είναι πολύ βασικό.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Πολύ βασικό ζήτημα. Επειδή όμως αναφερθήκατε στο κόμμα, θέλω να είμαι καθαρός. Mm-hmm. Εμείς, κύριε Στραβελάκη, είμαστε κάποιοι βουλευτές, αρκετοί βουλευτές, που παραμείναμε, τιμήσαμε, δεν υποστήλαμε τη σημαία και μετά τις διασπάσεις, τις αποχωρήσεις, όλη αυτή η παλινοδία που ακολούθησε στο ΣΥΡΙΖΑ, μείναμε στο κόμμα, δώσαμε τη μάχη, σταθήκαμε όρθιοι, δηλαδή, πώς να το πω έτσι, ο ρόλος μας είναι ταυτόχρονα διτός, δεν αναιρεί το ένα το άλλο, δεν απεμπολίσαμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, δεν υπονοώ κάτι για τους συντρόφους που αποχώρησαν, εντάξει, αλλά okay, μπορεί και να το υπονοεί ένας κόσμος.
1: Ναι, αν τώρα όμως αποχωρήσουν κάποιοι από εσάς, θα ισχύει
2: δηλαδή
1: το ίδιο?
2: Ποιο?
1: Κύριε Ζαμπάρα, αυτό που λέτε για τους συντρόφους σας που αποχώρησαν, ας πούμε, επί προεδρίας Κασελάκη, παραδείγματος χάρη, για αυτούς που θα αποχωρήσουν τώρα, αν αποχωρήσουν, θα ισχύει το ίδιο αυτό που λέτε, ότι απεμπόλησαν τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος κτλ.? Γιατί και τώρα μπορεί να το δούμε. Μετά την ανακοίνωση του κυρίου Τσίπρα, μπορεί να το δούμε.
2: Περιμένετε, αλλά αν κάποιος βγαίνει με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και παίρνει την έδρα και την πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
1: Όχι, δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ.
2: Εγώ για το
1: μιλάω
2: ΠΑΣΟΚ
1: για αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν.
2: Δεν είναι τίμιο αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι τίμιο. Έτσι και εγώ έχω πέσει και θύμα ανθρώπου που ψήφισα στις ευρωεκλογές. και πήρε την ψήφο μου και την πήγε στον Ανδρουλάκη. Αν ήταν πάντως, εγώ, κύριε Κάθρα,
0: εγώ κλείνοντας,
2: στον Ανδρουλάκη, θα είχα πάει.
0: Εγώ κλείνοντας, για να βάλω ένα τίτλο, καταγράφοντας τη διαδρομή και τις περιπέτειες του ΣΥΡΙΖΑ και τις 7-8 διασπάσεις από τα μνημόνια και μετά, από το 15 και μετά, Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου, Βαρουφάκης, Κασελάκης και όλα τα υπόλοιπα, και φτάνοντας στη σημερινή συγκυρία που έφυγε ο Τσίπρας, που ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος, σας άφησε πίσω, άρχισε να κάνει περιοδίες για βιβλίο και καταλήξατε εσείς να σκέπτεστε τι θα κάνετε, θα έβαζα ένα τίτλο σε εσάς, όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όποιοι έχετε μείνει, Survivor.
2: Εντάξει, μπορεί ο τίτλος αυτό.
1: Έτσι, για να το διασκεδάσουμε και λίγο.
2: Βεβαίως, πάντα. Γιατί ένα πέρασμα κάνουμε, κυρία Κάτσου, από αυτή τη ζωή. Τουλάχιστον να το κάνουμε με αξιοπρέπεια σοβαρότητα και να το διασκεδάσουμε όταν χρειάζεται.
0: Αλλά
2: να πω κάτι.
0: Επειδή
2: η λέξη που αναφέρατε μπορεί να αντιστοιχεί και στην πραγματικότητα. Εγώ θα σας το έλεγα λίγο διαφορετικά. Η αλήθεια, κύριε Στραβελάκη, είναι ότι από το 23 και μετά. Μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, αυτός ο χώρος δεν κατάφερε να βρει γαλήνη.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, πραγματικά το λέω, το πιστεύω. Και,
0: είναι
2: και
0: το
2: δεν
0: special
2: είναι αιχμή.
1: Είναι το special edition.
2: Αλλά είναι πολλά τα λάθη και οι ευθύνες και δεν αφορούν μόνο ένα πρόσωπο. Έτσι.
0: Κύριε Ζαμπάρη, ήταν εξαιρετική συνομιλία μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ανεξάρτητα
0: αν συμφωνεί,
1: διαφωνεί. Σας πιέσαμε λίγο, αλλά εντάξει.
0: Μαζί σας πολιτικά. Εγώ υπογραμμίζω το ήθος και την αξιοπρέπειά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
14: Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
20: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
21: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
21: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
22: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
23: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
24: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
4: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean.
7: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας, εδώ στον Real Voice 99,5 και παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 5 με αναμονή του μεγάλου τελικού, του 79ου τελικού κυπέλλου Δωδεκανήσου, Δωδεκανήσου Seaways, ο οποίος θα διεξαχθεί αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Ρόδου. Σήμερα πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου για τον 79ο τελικό στα γραφεία της Ένωσης. Την Ένωση εκπροσώπησε ο πρώτος αντιπρόεδρος Κάλιστος Διακογεωργίου και ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήματος και Κυπέλλου Χρήστος Ψέλλας. Από τον τυπικά κυπεδούχο Φίβο Κρεμαστής παρούσα ήταν η πρόεδρος Αθηνά Δελαπόρτα, ο προπονητής Νίκος Ορφανίδης και ο αρχηγός της ομάδας Τάσος Στάκλας. Ενώ από τον τυπικά φιλοξενούμενο Ευκλής Ορονής, ο πρόεδρος Μιχάλης Τομάζος, ο γενικός αρχηγός Γιάννης Χρυστοδούλου και ο αρχηγός της ομάδας Γιώργος Λαός. Λίγο αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και κάποια από τα οποία είπαν οι πρωταγωνιστές εν ώψη του αυριανού τελικού, σε έναν τελικό στον οποίο διαιτητής θα είναι ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε για να είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης με βοηθούς τους Τσαμπίκο Πηδιάκη και Αλέξανδρο Αυγενικού, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Γιώργος Ζησιός. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ένωσης. Παρατηρητής διαιτησίας θα είναι ο Νίκος Ακελαρίδης και παρατηρητές αγώνα θα είναι ο Σπύρος Κόκκινος και ο Κωνσταντίνος Μάνταλης. Μείνετε εδώ, μείνετε παρέα μας εδώ μέχρι και τις 5. Έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε και για πέρα από το κομμάτι του κυπέλου, για πράγματα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα. Έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τα δύο τελευταία παιχνίδια της φετινής χρονιάς για την Α κατηγορία. Αύριο Δόξο Καρδάμενας Αέλερος στις 5 και την Δευτέρα Αέλερου Φίβος Κρεμαστής στην Ελέρο για να πέσει η αυλαία. Ανακοινώθηκε τουρνουά υποδομών από τον αντίμαχο το Σαββατοκύριακο 23 και 24, ενώ τόσο η ΑΕ Δικαίου όσο και ο ΟΠΗ Λίου έχουν στο πρόγραμμά τους εκλογές, γενική συνέλευση και εκλογές το επόμενο διάστημα, με τον ΟΠΗ Λίου να έχει καλέσει τους φίλους του για γενική συνέλευση το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30.

0: 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
4: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία, σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032, Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Φεστιβάλ διοργανώνεται από τον Σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
10: Έλα, μερούλα μου. Εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα. Μη μιλάς. Άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα. Με τα χαμόγελα. Την εξυπηρέτηση. Δεν τελείωσα. Πού αλλού, βρε. Πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία, μου λες. Τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο να έχει προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι? Σε σένα τα είπα. Όχι, δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
11: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
10: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.
12: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8, το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα στη μεγάλη μας παρέα, στη μεγάλη παρέα του Real Voice 99,5 του πρωινού μας Express.

Είναι Τρίτη, 19 Μαΐου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Ακριβέστατη και σήμερα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, στο καθημερινό μας ραδιοφωνικό δρομολόγιο. Για να δούμε και σήμερα την επικαιρότητα, πτυχές της, και να τα σχολιάσουμε αυτά που έχουμε ξεχωρίσει από όλο αυτό το χαμό που γίνεται γύρω μας.

Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Νεφελώδης ο καιρός. Λίγο χαμηλότερη αισθητή στους 18 βαθμούς. Ένας δροσερός Μάιος σε εξέλιξη.

διανύουμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη. Καλημέρα σας. Πώς είστε? Την 131η μέρα του χρόνου. Και μας μένουν 226, όπως βλέπω εδώ το ημερολόγιο να μου δείχνει.

Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αμήχανα τα πράγματα αυτές τις μέρες, έτσι, ραδιοφωνικά. Λόγω των γεγονότων που συμβαίνουν. Και πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα οποία τρέχουν παράλληλα και ταυτόχρονα. Και πόσο επουσιώδη τελικά φαίνονται και είναι κάποια πράγματα με τα οποία όλοι μας ασχολούμαστε, και εμείς δημοσιογραφικά και εσείς ως ακροατές, αναγνώστες, τηλεθεατές. Πόσο επουσιώδη φαίνονται όλα αυτά που μας εχμαλωτίζουν το ενδιαφέρον και το χρόνο μας στην καθημερινότητά μας. Πόσο ασήμαντα γίνονται όταν συμβεί κάτι τραγικό. Και εκεί, για κάποιο διάστημα, δυστυχώς μικρό, φαίνεται ότι παίρνουμε τη ζωή αλλιώς. Αλλά κρατάει τόσο λίγο. Η καθημερινότητα είναι πανίσχυρη. Και σε ξαναπαίρνει. Σε ξαναβάζει κανονικά στις ράγες της. Εκεί, για να δίνουμε πάλι σημασία στο ασήμαντο. Και να διωγγώνουμε απίθανες καταστάσεις και μικρότητες. Λοιπόν, σκέψεις έτσι από καρδιάς πραγματικά, γιατί κάθε πρωί που ξεκινάμε εδώ την εκπομπή μας πρέπει να αποτυπώσουμε αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, όπως την εισπράττουμε, όπως την αντιλαμβανόμαστε, αλλά και όπως εμείς την αισθανόμαστε. Στο μικρόφωνο δεν μπορείς να πεις και να κάνεις τίποτα διαφορετικό αυτό που από πραγματικά σκέφτεσαι και αισθάνεσαι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, και αφού φιλοσοφήσαμε, κύριε Πέρι Βασιλάκη, βλέπω ότι είστε σκεπτικός κι εσείς, ναι, και πώς να μην είστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είμαστε εδώ, η παρέα του Real Voice στα ραδιόφωνά σας. Η ομάδα μας, η συντροφιά μας. Εμείς εδώ στο στούντιο με την υπέροχη θέα, με ό,τι καιρό και αν κάνει, και εσείς εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είτε μέσα από το συμβατικό ραδιόφωνο του 99,5, είτε μας ακούτε διαδικτυακά από το κινητό σας, το τάμπλετ ή τον υπολογιστή σας. Μια παρέα είμαστε, έτσι κι αλλιώς. Ο Πέρις Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης η Δέσποινα Κουλούμπρη για την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής μας, και η Νατάσα Παμπρή ετοιμάζει την εκπομπή της μαζί στις 10 που θα ακολουθήσει τη δική μας, και εννοείται ότι ετοιμάζει και τα δελτία ειδήσεων συμπυκνωμένη, εμπεριστατωμένη η επικαιρότητα ανά ώρα από την Νατάσα. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού, πάντα έγκυρος, πάντα έγκριτος. Δεν κάνουμε βήμα χωρίς εκείνον. Ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική μας υποστήριξη, ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω απ' όλα. Χάρη σε αυτόν είμαστε όλοι μια παρέα στους 99,5. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο. Την ομάδα του ενημερωτικού, ολόκληρης της ενημερωτικής ζώνης του Real Voice, που άνοιξε νωρίς το πρωί ο Μανώλης Παπάζογλου, συνθέτουν, συμπληρώνουν ακόμη η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟΜΕ, τις ανταποκρίσεις της από το νησί, αθλητική ενημέρωση από το στούντιο μας στην ΚΟ από τον Γιώργο Πίτσι, κάθε απόγευμα στις 4. Και η Νατάσα Ράγιου, Real Blonde, 12 με 2, καθημερινά κοντά σας. Αυτοί είμαστε. Να έχουμε λοιπόν και σήμερα μια υπέροχη μέρα, όσο γίνεται καλύτερη, και να προσέχετε τον εαυτό σας, τους αγαπημένους σας, τους άλλους, τις ζωές σας και τα μάτια σας. Τις ζωές μας και τα μάτια μας. Η εκπομπή μας έρχεται σε εσάς με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου και σήμερα.
τα καλύτερα μαζί μας μόνο από τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. 70 χρόνια είναι αυτά. Έχουν γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη μας και σήμερα σας περιμένουν δύο καταστήματα στη Ρόδο και στην Ιαλισσό από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ για τις αγορές σας. Φροντίστε να ενημερώνεστε και από το site μας και από τις εκπομπές μας, από τα διαφημιστικά spot που πέφτουν στη διάρκεια του προγραμματός μας, αλλά και από τα social media των σούπερ μάρκετ Γιάννης Πάπου για τις καθημερινές προσφορές. Εποφεληθείτε σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και κάντε και τις παραγγελίες σας για να έρθουν τα ψώνια σας στο σπίτι σας εφόσον δεν έχετε χρόνο. Όλα, τα πάντα, ό,τι τραβάει ψυχή σας θα το βρείτε εκεί.

Έτσι είναι στα ραδιόφωνα. Ό,τι και να συμβαίνει, όπως και να είμαστε, καλά, άσχημα, χαρούμενοι. Έτσι είναι στα ραδιόφωνα. Ό,τι και να συμβαίνει, όπως και να είμαστε, καλά, άσχημα, χαρούμενοι, στενοχωρημένοι, άρρωστοι, κρυωμένοι, όλα. Όλα στον αέρα.

Από 15 μέχρι 23 και στην Ανατολική Ήρωδο θα εντοπίζονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου υδράργυρος εκεί. Για αύριο Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος και πάλι προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις να μην απασχολούν, ωστόσο θα εξαιρέσουμε τα νότια τμήματα όπου στην Ρόδο και την Κάρπαθο, κυρίως στα κεντρικά και ορεινά τους τμήματα, δεν αποκλείεται να πυκνώνει νεφώσεις και θα υπάρχει μάλιστα πιθανότητα για κάποια παροδική μπόρα. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις θα βρίσκονται σε βαθμιά ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν μέχρι το μεσημέρι τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα βορειότερα νησιά από 16 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 17 μέχρι 25, στα ορεινά από 15 μέχρι 23 και στα ανατολικά της Ρόδου από 18 μέχρι 26 βαθμούς Κελσίου.

Αυτά και από τον Γιάννη μας, τον Γιάννη Μανουλά, και να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε κατά κύριο λόγο με το κυκλοφοριακό. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, η μεγάλη ατζέντα της σημερινής μας εκπομπής, μαζί με όλα τα άλλα βέβαια, εμβόλυμα τα οποία έχουμε να πούμε, να σας ενημερώσουμε και να τα σχολιάσουμε. Κυκλοφοριακό, το οποίο έρχεται αύριο στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου και το θέμα το φέρνει ο Τηλέμαχος Καμπούρης. Γιατί έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, το κυκλοφοριακό πρόβλημα δεν βελτιώνεται, η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, μεγάλη ταλαιπωρία και σε μόνιμους κατοίκους και σε επισκέπτες. Και είναι το τρίτο καλοκαίρι με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Το τρίτο καλοκαίρι και ακούμε μονίμως την ίδια εποδό. Ναι, περιμένουμε τις μελέτες, ναι, θα δούμε, ναι, θα κάνουμε. Κάποια στιγμή είχαν πει μάλιστα ότι θα παίρνανε και κάποια βραχυπρόθεσμα μέτρα, κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να αποσυμφορήσουν κατά το δυνατόν την κατάσταση μέχρι να γίνουν οι μεγάλες παρεμβάσεις, μέχρι, αν και όποτε. Αλλά ούτε αυτά τα βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν έχουμε δει. Ο Τηλέμαχος Καμπούρης, λοιπόν, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, φέρνει το θέμα αύριο στη λογοδοσία και θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας για να το συζητήσουμε το θέμα αυτό μαζί του και γενικά να σχολιάσουμε τα πράγματα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Και σε κανένα επίπεδο, βέβαια, μόνο τις τελευταίες μέρες, όπως τα συζητούσαμε και χθες. Φιάσκο με την Ακαδημία, φιάσκο με τις γαλάζιες σημαίες. Ήρθε και αυτό το θέμα, το κερασάκι στην τούρτα με τα ντρόνς. Κρατήστε το αυτό, έχω κάτι να σας πω σε λίγο. Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν ότι εδώ πέρα δεν ξέρουν ούτε πού πατούν, ούτε πού βρίσκονται. Και φυσικά αυτή την ασχετοσύνη την πληρώνει ο τόπος.

αφορμή το θέμα αυτό, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε κυρίες και κύριοι τον κύριο Μανώλη Σαββή. Τον πρώην δήμαρχο Νότιας Ρόδου, αυτοδιοικητικό, άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία, ενεργό, ενεργότατο, με παρεμβάσεις στα θέματα τα οποία απασχολούν την τοπική μας κοινωνία και μαζί με άλλους ευαισθητοποιημένους πολίτες αλλά και τεχνοκράτες όπως ο Πάνος Βενέρης, όπως ο Στάθης Κουσουρνάς, όπως ο Γιάννης Παπαχριστοδούλου, όπως ο Γιάννης Σταυλάς, πριν από λίγες μέρες είχαν δώσει στη δημοσιότητα προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω στην ΣΒΑΚ Ρόδου, τη λεγόμενη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Εκεί μέσα είναι όλα αυτά, κυκλοφοριακό, τα πάντα. Θα τον έχουμε κοντά μας. Ευκαιρία είναι, μια και το θέμα θα έρθει αύριο στη λογοδοσία, μετά από αυτά που θα συζητήσουμε και με τον Τηλέμαχο Καμπούρη, να μιλήσουμε και για αυτό το σχέδιο, τέλος πάντων, τι είναι, τι προοπτικές έχει, αν θα υλοποιηθεί, πώς και πότε. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Μανώλη Σαββή στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

κατά τα λοιπά. Θα σας το πω κι εγώ σαν είδηση, αν και είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. Όλη η κοινωνία άλλωστε παρακολουθεί αυτή την υπόθεση, την εξέλιξή της βήμα-βήμα, ώρα-ώρα, μέρα-μέρα. Διώξεις ασκήθηκαν για δύο κακουργήματα στον οδηγό που σκότωσε μητέρα και κόρη στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου την περασμένη Κυριακή. Δόθηκε στη δημοσιότητα και το βίντεο από τις κάμερες εκεί του σούπερ μάρκετ που αποτύπωσαν την σφοδρότατη αυτή σύγκρουση. Προκειμένου οι εμπειρογνώμονες της τροχέας, οι αρμόδιοι, να βγάλουν τελικά το πόρισμά τους για το πώς έγινε αυτό το συγκλονιστικό, πραγματικά σοκαριστικό τροχαίο.

Η προϊσταμένη της Αγγελίας Πλημελιωδικών Ρόδου λοιπόν άσκησε σε βάρος του κατηγορουμένου 2 ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία επήλθε θάνατος άλλων, και για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά σύρροη, παραπέμποντάς τον ενώπιον του δεύτερου τακτικού ανακριτή για τα περαιτέρω.

Λοιπόν, σας έλεγα λίγο πριν για τα θέματα στη λογοδοσία, ακαδημία και κυκλοφοριακό που θα έρθουν αύριο. Σας έλεγα ότι τίποτα δεν φαίνεται τελικά να ξέρουν πώς να το διαχειριστούν, πού να το πάνε και τι να κάνουν. Και ένα από αυτά είναι το θέμα με τα drones που θα παρακολουθούν τους πολίτες στη Μεσαιωνική πόλη. Και το έχουμε αναδείξει αυτό το θέμα μέσα από τα μικρόφωνα. Και ξέρετε, το έχουμε αναδείξει και έχουμε φιλοξενήσει και δικηγόρους νομικούς οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Όπως ο κύριος Χριστόδουλος Μαλιαράκης, όπως ο κύριος Μάνος Τεχνίτης. Γιατί πραγματικά είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα που δεν το χωρά ο νους μας πώς ελήφθη μια τέτοια απόφαση στο πόδι με τόσο ελαφριά καρδιά, χωρίς νομική τεκμηρίωση. Περιττό βέβαια να σας πω ότι δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι αυτό το πράγμα πρόκειται να εγκριθεί. Αποκλείεται. Αυτό το πράγμα που έχουν παρουσιάσει να δώσουν σε ιδιώτη την παρακολούθηση των κατοίκων και επισκεπτών της Μεσαιωνικής πόλης με drones που θα πετούν πάνω από τα κεφάλια των ανθρώπων, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση, σας το υπογράφω, να εγκριθεί. Και δεν εννοώ να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από τη Δημοτική Επιτροπή. Από εκεί εγκρίθηκε, με τα πολλών επένων μάλιστα, για την ευρηματικότητα αυτής της μεθόδου αντιμετώπισης της παραβατικότητας στη Μεσαιωνική πόλη. Λες και εξαντλήθηκαν όλοι οι άλλοι τρόποι και τα drones μας έμειναν. Το λέω με βεβαιότητα, γιατί δεν νομίζω να περίμενε κανείς εδώ σε διεθνές επίπεδο τους φωστήρες του Δήμου της Ρόδου να πούνε ότι να παιδιά ένας ωραίος τρόπος να πετάνε τα drones από πάνω μας και να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα. Πώς δεν το έχει σκεφτεί κανείς ρε παιδί μου σε αυτόν τον απολύτιστο κόσμο, στην Ευρώπη, στον υπόλοιπο κόσμο τέλος πάντων. Αυτοί οι αδαείς, οι απολύτιστοι, πώς δεν το είχαν σκεφτεί και περιμένανε το Δήμο της Ρόδου, τη Δημοτική του Επιτροπή. Και δεν ξέρω κι εγώ ποιος το εισηγήθηκε, τον Βαγιανό που είναι ως υπεύθυνος Μεσαιωνικής πόλης θα κληθεί να κάνει το διαγωνισμό και την όλη διαδικασία. Πώς και δεν καλέσανε αυτούς τους φωστήρες εκεί οι υπόλοιποι δήμοι της Ευρώπης να τους δώσουν τα φώτα τους για το πώς αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Πού ήσασταν παιδιά εσείς κρυμμένοι τόσο καιρό? Θα πούν εκεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή όπου αλλού αυτές οι αρχές, οι ανεξάρτητες που ασχολούνται με αυτά τα μεγάλα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Διάπλατα θα ανοίξουν τις πόρτες τους. Μα πού ήσασταν εσείς τόσο καιρό? Εμείς γιατί δεν το είχαμε σκεφτεί ρε παιδί μου αυτό να το κάνουμε? Όπως καταλαβαίνετε η γελοιότητα έχει χτυπήσει πια ταβάνι, δεν πάει πιο πάνω. Αυτά είναι επικίνδυνες καταστάσεις σε κάθε περίπτωση. Δείχνουν και μια νοοτροπία βέβαια από την άλλη, πέραν από την απίθμενη ασχετοσύνη. Αλλά ξέρετε, από το Δήμο εγώ τα περιμένω όλα. Δεν με εκπλήσει τίποτα. Πραγματικά δεν με εκπλήσει τίποτα. Μετά από αυτό δηλαδή περιμένω τα πάντα. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει καμία έκπληξη για οτιδήποτε έρθουν να μας πούν. Αυτό όμως που πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί συμβαίνει είναι αυτή η νιρβάνα των φορέων. Βρε, ό,τι και να συμβαίνει, μα ό,τι και να συμβαίνει, ζεν νιρβάνα στο Θιβέτ παιδιά για διαλογισμό. Είναι δυνατόν? Γίνεται τόση συζήτηση, γράφονται, το ανακοίνωσαν οι ίδιοι με τα βαΐων και κλάδων, ερχοντές και οργάνεις, τι πάνε να κάνουνε, το πήραν αθηναϊκά μέσα, το αναδημοσίευσαν, το αναπαρήγαγαν. Στοιχειοδός μια ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι εδώ έχουμε ξεφύγει, με απρόβλεπτες συνέπειες όλης αυτής της ιστορίας. Και δεν βρέθηκε ένας φορέας σε τοπικό επίπεδο να τους πει «Ρε παιδιά, τι κάνετε?» Θα το περίμενα από το δικηγορικό σύλλογο. Το θέμα είναι εξόχως νομικό. Αν αυτοί δεν ξέρουν νομικά και αν δεν έχουν νομικούς συμβούλους, όφειλα να ρωτήσουν πριν φέρουν το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις, εδώ δεν έφεραν το θέμα της Ακαδημίας, αν μπορούν να υπογράψουν και πώς μπορούν να υπογράψουν προγραμματική σύμβαση που να μπορεί να προχωρήσει. Με τα drones θα κάνανε
διερεύνηση νομική του θέματος. Σιγά τώρα. Άλλωστε όλα για επικοινωνιακούς λόγους και εντυπώσεις γίνονται χωρίς καμία νομική τεκμηρίωση, όπως αποδεικνύεται εν της πράγμαση. Μας έχουν μιλήσει νομικοί. Έχουν πάρει θέση νομικοί στην δημόσια σφαίρα, στο δημόσιο διάλογο τις τελευταίες μέρες. Μεμονωμένα όμως, οι άνθρωποι εκφράζουν την προσωπική τους άποψη με βάση τη γνώση που έχουν για τα θέματα τα συγκεκριμένα. Ο δικηγορικός σύλλογος, τι κάνει η αλήθεια? Και ξέρετε, δεν θέλω να πάρω εγώ τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου και να του πω, ξέρετε κύριε πρόεδρε μου, συμβαίνει αυτό, θα πάρετε θέση. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Όταν έχει βουήξει το σύμπαν με ένα ζήτημα, ο ίδιος αυτεπαγγέλτος, να το πω και εγώ να χρησιμοποιήσω νομικό όρο, δεν πρέπει να παρέμβει και να πει, παιδιά, τι κάνετε, ή να πάει να ζητήσει μια συνάντηση, μια αντιπροσωπεία του δικηγορικού συλλόγου, να ενημερωθεί, να ενημερώσει, ξέρετε κάτι, αυτό είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τίποτα. Τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή, στον κάμπο βασιλεύει. Όλα καλά. Νιρβάνα. Ζεν. Ο νομικός κόσμος από τη μια μεριά. Ο άλλος κόσμος όμως από την άλλη, που είναι οι τουριστικοί φορείς και παράγοντες, οι οποίοι αυτοί θα πληρώσουν το μάρμαρο εάν κάτσει μια στραβή και το θέμα βγει στο εξωτερικό. Εκεί τι θα κάνουμε, παιδιά? Εκεί πώς θα μαζεύουμε τα αμάζευτα, αν δούμε σε κανένα Guardian, σε κανέναν Observer ή δεν ξέρω εγώ που αλλού, σε τίποτα Times, αν δούμε κανένα τέτοιο δημοσίευμα που θα μας έχει κρεμάσει στα μανταλάκια? Θα κάνουμε όλον αυτόν τον αγώνα, όλον αυτόν τον κόπο, όλη αυτή την προσπάθεια, τόσα χρόνια, να κρατηθεί όρθιος ένας προορισμός εν μέσω αλλεπάλληλων κρίσεων. Αλλά τον Αρμαγεδόνα του Δήμου Ρόδου δεν τον είχαμε υπολογίσει. Τι κάνουν οι τουριστικοί παράγοντες? Δεν το ξέρουν, δεν τα ακούσανε, δεν έχουν μπει στη λογική της προέκτασης όλου αυτού του πράγματος? Δεν διαβάζουν, δεν ασχολούνται? Τι γίνεται επιτέλους? Τι γίνεται πραγματικά? Φορείς, κοινωνικοί, παραγωγικοί, επιστημονικοί, συντεταγμένοι, σύμβουλοι της πολιτείας. Σύμβουλοι της πολιτείας σημαίνει να προστατεύουν και κάτι τέτοιους, ας πούμε, από αποφάσεις οι οποίες μπορεί να αποβούν καταστροφικές. Νιρβάνα, στο Θιβέτ, παιδιά, για διαλογισμό. Και ξέρετε, αυτό είναι το πιο ανησυχητικό από όλα. Το ανησυχητικό δεν είναι ότι ένας φορέας παίρνει μια λάθος απόφαση. Για όποιο λόγο κατέληξε σε μια λάθος απόφαση. Το θέμα είναι ότι ενώ είναι καταφανώς και προδήλως λανθασμένη και επικίνδυνη υπό κάποιες προϋποθέσεις, εάν και εφόσον, κανένας δεν βλέπει, δεν αισθάνεται την ανάγκη να αντιδράσει. Θεσμικά, εγώ δεν είπα, αν θέλετε να βγείτε στα μανταλάκια και να αρχίσετε να τσακώνεστε, μην το κάνετε αυτό. Αν δεν είναι τις μενταλιτές σας, μην το κάνετε, δεν υπάρχει λόγος. Ζητήστε μια συνάντηση, ενημερωθείτε, μιλήστε, συνεννοηθείτε, επισημάνετε πράγματα. Συμβουλεύστε τους, εν πάση περιπτώσει.

Το θέμα λοιπόν δεν είναι να τους πάρω εγώ και να τους βγάλω στον αέρα και να τους πω τι λέτε πρόεδρε μου γι' αυτό, όποιος πρόεδρος του, όποιου φορέα, της όποιας συλλογικότητας. Δεν είναι εκεί το θέμα. Άμα τους πάρω και τους το πω, κάτι θα μου απαντήσουνε. Εγώ θέλω να δω αντανακλαστικά η κοινωνία, όταν λέω εγώ δεν εννοώ εγώ σαν Ρένα, η κοινωνία θέλει να δει αντανακλαστικά από αυτούς που την εκφράζουν οργανωμένα.

μόνο με το θέμα των drones αυτή η τακτική, ξέρετε. Μην μιλάμε, μην πούμε τίποτα, μην κάνουμε παρέμβαση, μην σπάσουμε τα αυγά, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Έλα τώρα, άστο μωρέ. Είναι γενικός το κλίμα αυτό. Γιατί συμβαίνουν κι άλλα, έχουν συμβεί κι άλλα κατά καιρούς και δεν ασχολείται κανείς. Πέρα βρέχει. Πώς, να χαλάσουμε τις σχέσεις μας.

0: Αλλά αυτό είναι το σοβαρότερο. Κατά την άποψή μου. Γιατί μπορεί να έχει απρόβλεπτες προεκτάσεις όλη αυτή εδώ υπόθεση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Πάμε κυρίες και κύριοι να καλημερίσουμε τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κύριε Καμπούρη, καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, κύριε Παυλάκη. Επειδή έτυχε να ακούω τα τελευταία 15 λεπτά την εκπομπή, να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση σας στο συγκεκριμένο θέμα. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε τους κακούς ή να κάνουμε τις μπαμπούλες, αλλά τα σωστά πρέπει να αναδεικνύονται, και στο συγκεκριμένο θέμα μάλλον δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο που ελοχεύει όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, όπως είναι αυτά τα σοβαρά προσωπικά δεδομένα, τα βιομετρικά δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν έναν άνθρωπο όσον αφορά το πρόσωπό του και τις υπόλοιπες προεκτάσεις που μόλις περιγράψετε, και να μην κουράζουμε τον κόσμο. Είναι κάτι το οποίο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα τεθεί σίγουρα. Και θα ζητήσω εγώ προσωπικά δέσμευση να μου δοθεί η νομική τεκμηρίωση πάνω στην οποία στηρίχθηκε όλο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ο Δήμος Ρόδου έχει εξαιρετικούς νομικούς, εξαιρετική νομική υπηρεσία, ίσως να μην του ζητήθηκε η άποψή τους.
0: Να σας πω, αυτό γιατί το είπα και εγώ.
1: Γιατί αν του ζητούν την άποψή τους, μπορεί να μην παίρνουν.
0: Μα δεν μπορώ και εγώ να διανοηθώ ότι. Εγώ εκτιμώ ότι δεν υπάρχει, δεν τη ζήτησαν καν. Κατατείνω και εγώ σε αυτό το συμπέρασμα, κύριε Καμπούρη, γιατί είναι τόσο εξωφρενικό που δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα υπήρχε νομική υπηρεσία. Και όντως, όπως λέτε, έχει εξαιρετικούς νομικούς, τους γνωρίζουμε και προσωπικά τόσα χρόνια, οι άνθρωποι εκεί, μεγάλη εμπειρία και όλα αυτά. Είναι δυνατό. Δηλαδή, πραγματικά δηλαδή. Άρα δεν μπορεί να ζητήθηκε και δεν μπορεί να μην υπήρχε μια δικλίδα ασφαλείας σε όλο αυτό το πράγμα.
1: Απορώ και πως κάποιος μέσα στη Δημοτική Επιτροπή που προτέθηκε το ζήτημα δεν το ζήτησε εκείνη τη στιγμή τη νομική τεκμηρίωση. Ναι. Γιατί εδώ για άλλα και άλλα ζητάμε και πολλές φορές κρυβόμαστε πίσω από τις νομικές εισηγήσεις προκειμένου να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε με κάποια εισήγηση. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα απορώ πως δεν ζητήθηκε η νομική τεκμηρίωση.
0: Έχω και εγώ την ίδια απορία, κύριε Καμπούρη, γιατί πραγματικά δηλαδή αυτό είναι, με το που το ακούς, είναι τόσο εξόφθαλμο ότι προσκρούεις πολύ ευαίσθητα προσκόμματα, όπως είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των προσωπικών δεδομένων, οι ανεξάρτητες αρχές, οι οδηγίες οι ευρωπαϊκές, που είναι πάρα πάρα πολύ αυστηρές. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ακόμα και αν το προχωρήσουν, αν υποθέσουμε ότι θα προχωρήσει, αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει από εγκρίσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάει στο ελεγκτικό, θα πάει αποκεντρωμένη, δεν ξέρω πού θα πάει και θα προχωρήσει αυτή εδώ η ιστορία.
1: Δεν είναι μόνο το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Σε μεγάλο βαθμό πρέπει να εξεταστεί και το υπέρογκο κόστος της συγκεκριμένης σύμβασης. Δεν ξέρω ποια σύμβαση μπορεί να κοστίζει για 1.200 και με όλα αυτά που περιλαμβάνει. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σίγουρα στο
0: πρώτο. Θα το θέσετε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι κι αλλιώς εννοούμε στην τακτική.
1: Να μας δοθούν εξηγήσεις.
0: Εξηγήσεις. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό όμως στην τακτική συνεδρίαση προφανώς, έτσι, όχι στην αυριανή. Όχι στην αυριανή που η λογοδοσία
1: πια έχει
0: συγκεκριμένα θέματα. Το ένα είναι της Ακαδημίας, το φέρνει ο συνάδελφός σας, ο κύριος Γερονικόλας, το συζητήσαμε χθες. Εσείς φέρνετε τη μεγάλη πληγή, η οποία επιμένει να είναι ανοιχτή και να αιμορραγεί το κυκλοφοριακό, παρά το γεγονός, όπως έλεγα και το πρωί, κύριε Καμπούρη, είναι η τρίτη σεζόν τουριστική με τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά πράγματα, ότι ναι, θα πάμε σε μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά επειδή παίρνουν χρόνο, θα έχουμε κάποιες πρόσκαιρες ρυθμίσεις για την βελτίωση όσο γίνεται μέχρι να πάμε στα μεγαλύτερα. Εγώ δεν έχω δει πάντως. Δεν ξέρω αν έχω γυρίσει και όλη την πόλη και υπάρχει κάτι που μου διαφεύγει, αλλά καμία κυκλοφοριακή ρύθμιση και αλλαγή εγώ δεν έχω δει. Δεν ξέρω αν έχετε δει εσείς.
1: Σίγουρα το μεγάλο πρόβλημα εντοπίζεται στην πόλη, αλλά μην αφήνουμε εκτός θέματος και εκτός συζήτησης και το υπόλοιπο νησί, γιατί επειδή εγώ κυκλοφορώ με το αυτοκίνητό μου σχεδόν σε όλη τη Ρόδο,
0: ναι.
1: υπάρχουν προβλήματα γενικά, και όσο πλησιάζεις προς το κέντρο ακόμη μεγαλύτερα. Σε κάθε περίπτωση εγώ έχω μετρήσει και προσπάθησα να ανατρέξω στις σημειώσεις μου και βρήκα τουλάχιστον 7 με 8 δημόσιες παρεμβάσεις και τοποθετήσεις του ίδιου του Δημάρχου όσον αφορά το κυκλοφοριακό, εξαγγελίες και υποσχέσεις και δηλώσεις, οι οποίες έμειναν δηλώσεις ή αυτά από τα μέτρα τα οποία θεσπίστηκαν και προσπάθησαν να υλοποιηθούν. Τουλάχιστον με τη σημερινή εικόνα βλέπουμε ότι δεν ήταν αυτά τα δέοντα τα οποία θα εξασφάλισαν μια διαφορετική εικόνα. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση το κυκλοφοριακό είναι αν όχι το σοβαρότερο, ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, για την καθημερινότητα των πολιτών και για τη λειτουργία της πόλης ευρύτερα.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση όπως εξελίσσεται σήμερα, έτσι όπως τη βιώνουν οι κάτοικοι, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, αλλά και οι επισκέπτες που έρχονται, δεν μπορεί πλέον να θεωρείται φυσιολογική, ούτε και να αντιμετωπίζεται με προσωρινές παρεμβάσεις ή με διαχειριστικές κινήσεις.
0: Ναι. Όμως, έτσι, για να έχουμε να μιλάμε σε μια ρεαλιστική βάση, κύριε Καμπούρη, αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη. Θα μου πείτε, είναι τρίτος χρόνος, αν είχαν ξεκινήσει, κάπου θα είχαμε φτάσει τώρα. Έχουμε τη λεγόμενη ΣΒΑΚ. Φαίνεται ότι εκεί πατάνε, εκεί περιμένουν όλοι, ότι μόλις δώσει τα δεδομένα, τα τελικά, η στρατηγική αυτή βιώσιμης αστικής κινητικότητας, τότε θα προχωρήσουμε στις μελέτες, τότε θα βρούμε τα μέτρα, τότε θα τα υλοποιήσουμε, που σημαίνει δηλαδή ένα βάθος χρόνου. Έτσι, σωστά τα λέω, εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι είναι η ΣΒΑΚ.
1: Σε κάθε περίπτωση, ναι. Εάν αυτό ακούσω ως απάντηση αύριο, ήδη έχω ζητήσει με την ερώτησή μου να μας κατατεθούν όποια στοιχεία υπάρχουν, τα αποτελέσματα των μελετών και των ερευνών, με τους φόρτους, με αναδημοτική ενότητα, με τα αυτοκίνητα που περνάνε, από πού περνάνε και γενικότερα όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις μελέτες. Θα ζητήσουμε να δούμε και τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν προκύψει από το ΣΒΑΚ.
0: Ναι.
1: Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που η Δημοτική Αρχή έχει αναγνωρίσει δημόσια τη σοβαρότητα του προβλήματος και έχει θέσει το κυκλοφοριακό μια από τις βασικές προτεραιότητες της, η εικόνα που σήμερα παρουσιάζει η πόλη και γενικότερα το νησί, σας είπα, όσο πλησιάζεται προς το,
0: ναι,
1: στο κέντρο, ναι, της πόλης, γίνεται χειρότερη.
0: Σιρότερο, βέβαια, ναι.
1: Δείχνει ότι τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής, ναι, δεν έχουν καταφέρει να βελτιώσουν ουσιαστικά την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ, επειδή σας λέω, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο σχεδόν όλη την ημέρα. Οι καθημερινές συμφόρες που βλέπω στους βασικούς οδικούς άξονες, η έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης, η ανεξέλεγκτη παράνομη στάθμευση, οι μεγάλες καθυστερήσεις και η πίεση που αυξάνεται δραματικά όσο προχωράει η τουριστική περίοδος, χρειάζονται και απαιτούν πολύ πιο ουσιαστικές αποτελεσματικές, ναι, παρεμβάσεις.
0: Επειδή έχετε ασκήσει διοίκηση, κύριε Καμπούρη, θέλω να ρωτήσω πραγματικά, τι θα μπορούσε να γίνει σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα για να εκτονωθεί λίγο αυτή η απίστευτη κατάσταση και η ταλαιπωρία που βιώνουμε όλοι, άμεσα, μέχρι να έρθουμε στις μεγάλες παρεμβάσεις που προβλέπει το ΙΣΒΑΚ και τα λοιπά. Τι θα κάνατε δηλαδή εσείς, τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε?
1: Για να μην είμαι μηδενιστής, θεωρώ ότι προς τη σωστή κατεύθυνση ήταν η ενίσχυση της κοινωνίας, μια δράση που είχε ξεκινήσει από τη Δημοτική Αρχή την προηγούμενη, από το λιμάνι της Ακαντίας.
0: Ναι.
1: Βέβαια, από τη στιγμή που δεν αποδίδει, θα έπρεπε να παρθούν πολύ πιο δραστικά μέτρα, προκειμένου οι πολίτες και οι επισκέπτες να χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή τη δημόσια συγκοινωνία η οποία υπάρχει ανά 10 λεπτά νομίζω από το λιμάνι της Ακαντίας,
0: ναι,
1: και ο άπλετος χώρος πάρκινγκ που προσφέρεται προς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας εκεί. Σε κάθε περίπτωση η πόλη χρειάζεται πλέον ένα ολοκληρωμένο και ένα άμεσα εφαρμόσιμο σχέδιο.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται, θεωρώ, αν θεωρούσαμε ότι ήμουν εγώ στη θέση αυτή, σίγουρα θα ενίσχυα ουσιαστικά τους ελέγχους και σίγουρα θα απαιτούσα πλέον να επιταχυνθούν λίγο οι διαδικασίες και όλα αυτά τα διαδικαστικά που χρειάζεται προκειμένου να επανέλθει η δημοτική,
0: ναι,
1: αστυνομία.
0: Ξέρετε, το να επανέλθει η δημοτική αστυνομία βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο θέλει πίεση προς τα πάνω, έτσι, για να γίνει αυτό. Από την άλλη όμως, επειδή πολύ σωστά το λέτε, δεν αποδίδει η δημοτική συγκοινωνία παρά το γεγονός ότι έχουν μπει τα μικρά αυτά λεωφορεία που είναι και ευέλικτα και ανά 10 λεπτά. Ξέρετε κάτι, επειδή όλοι μας είμαστε και άνθρωποι της συνήθειας, έτσι. Οπότε υπό την έννοια αυτή, εάν μπορούμε να μπούμε μέσα στην πόλη και να γυρνάμε γύρω γύρω και κάπου θα βρούμε να το χώσουμε το αυτοκίνητο, να το πω έτσι απλά, και να το χωρέσουμε, θα το κάνουμε. Αυτό η συγκοινωνία δεν θα έπρεπε αυτομάτως να συνοδεύεται και από την απαγόρευση της στάθμευσης σε κάποιες περιοχές?
1: από το στόμα μου το πήρε την κυρία Παυλάκη, πλέον η συνήθεια πρέπει να σταματήσει και οι συνήθειες σταματάνε μόνο με απαγορεύσεις από τη στιγμή που δεν αποδίδουν.
0: Αυτό είναι, δηλαδή από μόνο μου τώρα, εγώ σας λέω τον εαυτό μου παίρνω, έτσι, δεν θέλω να μιλάω τώρα σε τρίτο πρόσωπο με τους πολίτες. Εγώ όταν ξέρω ότι φτάνοντας κάτω στην πλατεία εκεί Δημαρχείου, Περιφέρεια κτλ, κάπου θα το βάλω το αμάξι, κάποιος θα φεύγει εκείνη την ώρα, κάποιος θα αυτό, γύρω γύρω θα κάνω δύο κύκλους, θα το βρω, θα το βάλω στο γραφείο μου δίπλα, τελειώσαμε. Εάν όμως μου απαγορευτεί, γιατί η πλατεία πρέπει να είναι πλατεία και όχι πάρκινγκ, είτε μιλάμε για την Δημαρχείου, είτε μιλάμε για την πλατεία Κουντουριώτη, εάν εκεί έβλεπες μόνο δέντρα, πρασινάδες, ιστορίες και δεν είχες ούτε ένα όχημα, αναγκαστικά δεν θα έπαιρνα τη συγκοινωνία. Για μένα μιλάω.
1: Διαστόματος Δημάρχου και προεκλογικά και στις πρώτες μέρες της διοίκησης, είχαμε ακούσει ότι κάποιοι θα ξεβολευτούν.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα αλλάξουν συνήθειες. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
0: Κανένας δεν ξεβολεύτηκε. Κανένας
1: δεν έχουμε δει να συμβαίνει αυτό. Ναι. Ελπίζω και πραγματικά θα σταθώ και πολύ δίπλα σε πιθανά τέτοια μέτρα απαγορεύσεων. Θα τα ψηφίσω με όλη μου τη δύναμη και θα πολεμήσω για να θεσπιστούν αυτά. Σε περίπτωση που έρθουν αυτά τα μέτρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα. Σε κάθε περίπτωση, επειδή με ρωτήσατε τι θα έκανα εγώ, να συνεχίσουμε λιγάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, σίγουρα χρειάζεται επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Σίγουρα χρειάζεται αυστηρή αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης, ειδικά σε δρόμους που καθημερινά παραλύουν. Υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Δεν νομίζω ότι δουλεύει στο βαθμό που θα έπρεπε να δουλεύει. Βέβαια υπάρχει και έλλειψη προσωπικού εκεί, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βλέπουμε και αποτελέσματα. Σίγουρα χρειάζεται καλύτερη οργάνωση, πάλι εδώ έρχεται το θέμα της απαγόρευσης, των φορτοεκφορτώσεων. Δεν μπορεί ο κάθε επαγγελματίας που δεν λέμε να μην κάνει τη δουλειά του, προφανώς και πρέπει να εξυπηρετήσουμε και αυτούς, αλλά πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες φορές φορτοεκφορτώσεων, αλλά και αυστηρή έλεγχη, ναι, για το αν τηρούν ή όχι το συγκεκριμένο ωράριο.
0: Ναι. Ναι.
1: Επίσης, συγκεκριμένοι κανόνες να θεσπιστούν για τη διέλευση των τουριστικών λεωφορείων και των μεγάλων οχημάτων από το κέντρο της πόλης. Θα μου πείτε, μπορεί να μην υπάρχουν οι οδικοί άξονες που να βγαίνουν να βρίσκουν διέξοδο όλα αυτά τα βαρέα οχήματα. Αυτά είναι ένα σχεδιασμός ο οποίος απαιτείται να γίνει προκειμένου να διευκολυνθούν οι καταστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, πρέπει να ξεκινήσει αυτό που λέμε. Πρέπει να ξεκινήσει με σοβαρότητα και χωρίς να υπάρχουν εφοδικά σύνδρομα. Μια συζήτηση πλέον που ήδη άκουσα ότι υπάρχει στο μυαλό του κ. Κολιάδη για τις ήπιες πεζοδρομίες στο κέντρο της πόλης.
0: Ναι, αυτό. Το είπε τις προάλλες σε συνέντευξη.
1: Όχι βεβαιασμένες αποφάσεις. Ναι. Βεβαιασμένες θεωρούνταν μια απόφαση τον πρώτο χρόνο. Πλέον έχουμε φτάσει στον τρίτο. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά, για να μην σας πω ότι υπάρχει χειροτέρευση όσον αφορά το κυκλοφοριακό. Και σίγουρα μέσα από πιλωτικές εφαρμογές σε συγκεκριμένες περιοχές και σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδου, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί και η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου μέτρου. Ναι. Αν αυτές οι δοκιμαστικές παρεμβάσεις συμβάλλουν στην βελτίωση της κυκλοφορίας ή στην ενίσχυση της εμπορικής κίνησης, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, και σωστά λέτε ότι οι φορείς δεν ενεργούν και δεν απαιτούν, γιατί και ο εμπορικός σύλλογος θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση πάνω σε αυτό και να προτείνει και πράγματα, σίγουρα και ο εμπορικός και το επιμελητήριο και όλοι αυτοί οι φορείς οι οποίοι δραστηριοποιούνται, έπρεπε αυτό το θέμα να το έχουν πρώτο στην ατζέντα τους. Σίγουρα λοιπόν, αν αυτές οι πειραματικές κινήσεις και οι πιλωτικές εφαρμογές σε ορισμένες περιοχές που έχουμε διαγνώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, τότε αν δείξουν επιτυχημένα αποτελέσματα, τότε θα μπορούσαν να σταδιακά να αποκτήσουν πολύ πιο, ναι, μόνιμο χαρακτήρα,
0: ναι,
1: στην καθημερινότητα της πόλης.
0: Τα αυτονόητα λέτε, περιγράφετε, κύριε Καμπούρη, εγώ καταλαβαίνω.
1: Αυτονόητα.
0: Μα το αυτονόητο είναι πάντα και το πιο δύσκολο, έτσι. Ναι,
1: συμφωνώ, ναι. Συμφωνώ ότι η εφαρμογή τους δεν, ναι, είναι εύκολη. Συμφωνώ και δεν θέλω να το παίξω πολύ.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Αλλά τουλάχιστον να προσπαθήσουμε.
0: Ξέρετε που πιστεύω, παρακολουθώντας τώρα όλα αυτά τα χρόνια, όλη αυτή τη συζήτηση που κολλάει το πράγμα, στο ότι μπορεί να γίνονται κάποια πράγματα εντελώς αποσπασματικά, τα οποία αποσπασματικά όμως δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δηλαδή εδώ αυτά πρέπει να γίνουν συνδυαστικά. Όπως το παράδειγμα που αναφέραμε νωρίτερα. Έτσι, δηλαδή λεωφορεία, απαγόρευση στάθμευσης και όλα αυτά. Γιατί θα αργήσει. Για να πάμε σε μόνιμη αντιμετώπιση, σε μια διαφορετική εντελώς φιλοσοφία, ξέρουμε ότι θα πάρει χρόνια, κύριε Καμπούρη. Γιατί όπως λέγαμε και νωρίτερα, η στρατηγική, η ΣΒΑΚ, δεν σου λέει λύσεις. Δεν σου λέει τι θα κάνεις. Σου λέει τι να μελετήσεις. Σου δίνει το στίγμα και σου λέει τι να μελετήσεις. Άρα από εδώ και πέρα έχουμε μελέτες, μελέτες εφαρμογής, υλοποίηση των μελετών. Θα πάρει σε μακρός, χρόνια θα πάρει αυτή η ιστορία. Εδώ λοιπόν αυτά που περιγράψατε, εδώ είναι να καθίσει κανείς ένα τραπέζι και όχι πάλι τα ίδια και τα ίδια τα χιλιοϊπωμένα και χιλιοσυζητημένα εδώ και δεκαετίες.
1: Εφαρμογή
0: παιδιά, εφαρμογή. Έτσι. Ναι, αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ο Αλέξανδρος Κολιάδης, θα το ξαναπώ. Εγώ του είχα κάνει την ερώτηση Οκτώβριο μήνα, η πρώτη συνέντευξη που έδωσε, δύο μέρες αφού το εξελέγει. Τι θα κάνετε, θα τα σπάσετε τα αυγά? Η απάντηση που έδωσε σε μένα ήταν θα ξεβολευτούμε. Μα δεν ξεβολεύτηκε. Κανείς δεν έχω δει να ξεβολεύεται. Και εκεί που μπήκανε τα κολονάκια, τα πορτοκαλία, αν αυτό θεωρείται μεγάλη παρέμβαση, μίκρινε ο δρόμος ακόμα περισσότερο, γιατί περισσότεροι παρκάρουν έξω από τα κολονάκια τώρα τα πορτοκαλί. Έτσι.
1: Ακόμη χειρότερο
0: έγινε.
1: Κύριε Παυλάκη, είναι θέμα συνεργασίας όλων των φορέων, διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, με φορείς, με σωματεία. Αν γίνει μια τέτοια συνολική και συλλογική προσπάθεια, με απόψεις από όλους, στο τέλος θα βγει ένα πόρισμα το οποίο ναι μεν θα είναι εφαρμόσιμο και σίγουρα δεν θα ενοχλεί από τη στιγμή που θα είναι μια συλλογική απόφαση. Και θα μου πείτε, εύκολα τα λες. Θεωρώ ότι με διάθεση πάντα καλή και διάθεση συνεργασίας μεταξύ των φορέων αλλά και της διοίκησης θα μπορεί να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Ας το δούμε να εφαρμόζεται.
0: Ναι.
1: Και αν δεν μας αρέσει να το αλλάξουμε.
0: Δηλαδή,
1: θα κάνουμε διορθωτική κατά τα χρόνια.
0: Μα δεν κάνουμε και διαχείριση του χρόνου. Δηλαδή αυτά όλα πρέπει να ξεκινήσουν τώρα για την, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε επιτέλους να το τρέξουμε το πράγμα, για την ερχόμενη σεζόν. Να κάνουμε τις αλλαγές μέσα στο χειμώνα, που είμαστε μόνοι μας, που είμαστε εμείς και εμείς, να προετοιμάσουμε την πόλη με όλα αυτά, να βρούμε χώρους στάθμευσης επιπλέον, έτσι, να δούμε τελικά τι θα κάνουμε, πού θα απαγορεύσουμε το πάρκινγκ, όλα αυτά, ώστε με το που ανοίγει η σεζόν, μετά την άνοιξη, μετά το Μάρτι κτλ., όλα αυτά να είναι ένας διαφορετικός χάρτης για την πόλη και για άλλα σημεία του νησιού, όπως λέτε, όπου υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το συζητάς την ώρα που το πρόβλημα έχει γεμίσει η πόλη και έχει ξεκινήσει η σεζόν και είσαι πάλι σε μια κατάσταση που δεν είναι ελεγχόμενη. Και η τροφοδοσία που είπατε, πολύ σοβαρό θέμα. Ό,τι ώρα και να πας στην πλατεία Κύπρου, βλέπεις μεγάλα φορτηγά να ξεφορτώνουν. Πώς γίνεται αυτό?
1: Ας γίνουν φέτος οι πεζοδρομήσεις που προαναγγέλθηκαν και έχουν ως σχεδιασμό στη Δημοτική Αρχή και αν το δούμε όλο αυτό να εφαρμόζεται από τον χρόνο, και να επιτυχάνει, εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα δώσει πράγματα.
0: Μα προφανώς. Έτσι, είναι δυνατόν. Καταρχήν θα ξαναγεννηθεί το κέντρο της πόλης. Έτσι, να πρωί, να περπατήσει άνθρωπος, να χαζέψει τις βιτρίνες, να κάνει, να δείξει. Τώρα, πού να πας στο κέντρο της πόλης? Είναι άσχημο, είναι αποθητικό. Δεν έχεις κανένα λόγο να πας στο κέντρο της πόλης. Πρέπει να είσαι, δηλαδή, να έχεις μια ανάγκη, ας πούμε, επιτακτική για να πας. Δεν πας για να περάσεις όμορφα. Δεν πας για να χαζέψεις. Δεν πας να πιεις ένα καφέ.
1: Ναι. Αν υποθέσουμε ότι και φέτος το θέμα κυκλοφοριακό δεν θα έχει ευτυχή αποτελέσματα, να ευχηθούμε ότι με σωστή οργάνωση, με σωστές συζητήσεις και με σωστή καθοδήγηση η Δημοτική Αρχή του χρόνου θα μπορέσει όπως το περιγράψετε σωστά, με το που τελειώνει η άνοιξη, να πάρει τα πρώτα μέτρα προκειμένου να δούμε μία αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού τουλάχιστον του χρόνου.
0: Ναι.
1: Φέτος θεωρώ...
0: Καλά, φέτος χάθηκε. Εντάξει, φαίνεται.
1: Ναι. Θεωρώ ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο το μέγεθος και ο αριθμός των ενοικιαζομένων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην πόλη συνεχώς
0: αυξάνεται. Βεβαίως. Πήγα να σας πω για τα ενοικιαζόμενα, αλλά όχι τόσο για την κυκλοφορία, για τους χώρους στάθμευσης που καταλαμβάνουν. Εδώ δεν θα έπρεπε να έχει γίνει μια συμφωνία με τις επιχειρήσεις που νοικιάζουν αυτοκίνητα, ότι μπορεί να έχεις 1-2 μπροστά στο μαγαζί σου, εν πάση περιπτώσει, για να τα δειγματίσεις, πώς να σου πω, και να είναι κάπου εκτός πόλης ο χώρος και να οδηγείται και αυτός ο
1: χώρος. Δύο είναι οι θέσεις επιτρεπόμενες μπροστά σε κάθε...
0: Δύο είναι, ναι. Πόσες είναι όμως? Εγώ βλέπω
1: κάθε ότι... Συμφωνώ και σε αυτό. Όλα είναι θέμα ελέγχου και ελαστηριότητας των ελέγχων.
0: Δύο είναι και είναι 102. Δηλαδή εδώ πέρα δεν βρίσκεις χώρο να αφήσεις. Δηλαδή είχαμε το θέμα της στάθμευσης προβληματικό. Τώρα πια τελείωσε. Δεν βρίσκει άνθρωπος ένα σημείο να βάλει το αυτοκίνητό του.
1: Κυρία Παυλάκη, πρέπει να την περπατάς την πόλη. Πρέπει να βλέπεις τα προβλήματα και πρέπει να προσπαθείς να δεις και άμεσες λύσεις. Εάν υπήρχε μία σύσκεψη με το Σύλλογο Ενδιαζομένων, θεωρείτε ότι ο Σύλλογος Ενδιαζομένων δεν θα πειθαρχούσε σε οποιοδήποτε μέτρο επέβαλε η Δημοτική Αρχή? Σίγουρα. Αλλά από τη στιγμή που τους δίνεται δυνατότητα να το κάνουν και δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος.
0: Ναι, γιατί να μην το κάνουν. Περισσότερα αυτοκίνητα μπορούν να τα δώσουν άμεσα, δουλεύουν καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εσάβριον η συνέχεια, κύριε Καμπούρη, να δούμε πραγματικά. Είμαι περίεργη να δω τι θα σας απαντήσουν, να δούμε πού βρισκόμαστε, πού βρίσκονται δηλαδή, τι σκοπεύουν να κάνουν για τη φετινή σεζόν. Αλλά είναι αυτό που λέτε εδώ, συντονισμένα μαζί με τους φορείς, να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις στο πεδίο πια. Όχι θα κάνουμε, όχι θα δούμε. Το ΣΒΑΚ θα αργήσει πάρα πολύ να δώσει αποτελέσματα. Κάποια προφανέστατα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, να τα κάνουμε. Γιατί διαφορετικά...
1: Και ο σκοπός της αυριανής μου ερώτησης, για να ξεκαθαρίσω, ήταν να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μελετών.
0: Μάλιστα.
1: Και τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα ερευνών. Ναι. Να δούμε, για πρώτη φορά να μας παρουσιαστούν, που εγώ θεωρούσα ότι έπρεπε από μόνη της η Δημοτική
0: Αρχή. Προφανώς έπρεπε να το παρουσιάσει.
1: Προς συζήτηση.
0: Ναι.
1: Τέλος λοιπόν, το ζήτησα μέσω του επίσημου οργάνου πλέον και της συνεδρίας λογοδοσίας να έρθουν τα επίσημα αποτελέσματα των ερευνών και να παρουσιάσουν.
0: Ναι. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Όχι,
0: γιατί...
1: όχι να συζητήσουμε πάλι για το κυκλοφορία.
0: Γενικώς, γενικώς και αορίστως.
1: Αυτά είναι αυτά ξέρουμε. Και είναι χιλιοϋπομένα.
0: Ναι, να δούμε τα στοιχεία.
1: Με βάση το αποτέλεσμα τι θα κάνουν.
0: Να δούμε τα στοιχεία. Γιατί όπως πολύ καλά το λέτε, πάρα πολλές φορές, σε όλες, όπως είπατε στην αρχή, έχετε μετρήσει 7, 8, 9 δημόσιες τοποθετήσεις του Αλέξανδρου Κολιάδη. Δεν αντιλέγω. Κάθε φορά λοιπόν λέγεται το ίδιο πράγμα. Ότι ναι, περιμένουμε τα στοιχεία. Ναι, περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ναι, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται με το φόρτο. Αφού λοιπόν τα περιμένουμε και τα έχουμε, να τα δει και ο κόσμος. Να δούμε τελικά πού βρισκόμαστε. Και οι φορείς να τα δουν. Ίσως να έχουν να προτείνουν πράγματα, έχοντας σκεφτεί υπόψη τους όλα αυτά τα στοιχεία και τα συμπεράσματα. Μάλιστα. Κύριε Καμπούρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: τέλος
1: καλά,
0: χρόνου.
1: Κύριε,
0: να είστε καλά. Τη χάρηκα την κουβέντα μας σήμερα. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
1: Με χαρά. Με
0: καλή
1: χαρά.
0: Συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Για να δούμε τι θα του απαντήσουν αύριο, αν θα του δώσουν τα στοιχεία ή θα ξαναπάμε πάλι στα ίδια λογίδρια και στις εκθέσεις ιδεών και στο ναι, θα τα έχουμε διαπιστώσει, ναι, έχετε δίκιο. Αυτά που λένε συνήθως, ναι, έχουμε καθυστερήσει, ναι, το ξέρουμε. Ναι, αυτή η υποτιθέμενη ψεύτο αυτοκριτική, εντάξει. Και τάχα, ναι, τα έχουμε δει, λες και μιλάει η αντιπολίτευση για τον εαυτό της, έτσι. Λες και είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης που κάνει διαπιστώσεις. Έτσι τοποθετείται στα θέματα η Δημοτική Αρχή, αυτό είναι γεγονός. Να δούμε αν αύριο αλλάξει τίποτα και δώσουν κανένα στοιχείο συγκεκριμένο στην λογοδοσία, άρα και στη δημοσιότητα. Και ο κύριος Καμπούρης επίσης θεωρεί εξωφρενικό το θέμα με τα ντρόνς, πως δεν υπάρχει νομική τεκμηρίωση και αν υπάρχει, πού είναι αυτή. Αν ελήφθη υπόψη και τα λοιπά, και θα φέρει το θέμα στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πρώτο μέρος της εκπομπής έλαβε τέλος. Άνω τελεία βάζουμε. Σε λίγο θα επιστρέψουμε για τη συνέχεια με τον κύριο Μανώλη Σαββή.
2: Πρωινό Εξπρές με την Ρένα Παυλάκη.

Πρωινό Express, τα ραδιοφωνά σας. Έτσι να ακούσουμε και κανένα τραγουδάκι ολόκληρο, γιατί όταν μπαίνουμε στις συζητήσεις, η αλήθεια μας συνεπέρνουν. Real Voice, Πρωινό Express. Ο Real Voice είναι εδώ για να σας φτιάχνει τη μέρα, πλέει και η Μαρία Καβογιάννη στην υπέροχη αυτή διαφήμιση των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Βέβαια, εντάξει, σε κάποιους μπορεί να τη χαλάμε τη μέρα, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν αρέσουν όλους.

0: Ακούσαμε και την ειδησιογραφία εμπεριστατωμένη από την Νατάσα Παμπρή νωρίτερα, από το Δελτίο Ειδήσεων. Λοιπόν, όπως σας έλεγα χθες, αύριο Τετάρτη στη Λέρο έχουμε την πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης. Και τι σημαίνει αυτό? Θα δούμε πού βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος Νότιο Αιγαίο 21-27, δηλαδή του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Στη Λέρο θα γίνει η συνεδρίαση, στο Κρυθώνης Paradise, αύριο το πρωί, με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, του Περιφερειάρχη, του κ. Χατζημάρκου, και θα ακολουθήσει μετά η ενημέρωση για το πού βρίσκεται το πρόγραμμα. Και θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για απορροφήσεις, δεσμεύσεις, εξειδίκευση και όλα αυτά τα οποία κάθε χρόνο τέτοια εποχή ή Μάιο ή Ιούνιο γίνεται η Επιτροπή, για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε. Ο στόχος είναι πάντα ένας, να μην πάει ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους από τα κονδύλια του ΕΣΠΑ χαμένο, και κάθε φορά βέβαια που κλείνει το πρόγραμμα εκεί βλέπουμε ότι όχι μόνο έχουν απορροφηθεί οι πόροι, αλλά έχει γίνει και υπερδέσμευση, δηλαδή έχουμε και παραπάνω, έχουν εισρεύσει και παραπάνω χρήματα από τα αρχικά, από τα αρχικώς προβλεφθέντα. Στη Λέρο λοιπόν αύριο είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Είχαμε και μια άλλη είδηση σήμερα το πρωί που έχει να κάνει με την κυκλική οικονομία και το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. Αυτός ο φορέας, ο σύνδεσμος, ο ΣΕΠΑΝ όπως λέγεται, είναι θεσμικός εκπρόσωπος της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών της ΕΜΠΕ, ο Γιώργος Χατζημάρκος, και η Πρόεδρος του ΣΕΠΑΝ, η κυρία Λένα Μπέλτσι, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας. Τι προβλέπει το μνημόνιο αυτό για την κυκλική οικονομία, άρα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και όλο αυτό το πακέτο? Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Εκεί υπάρχει το σχετικό άρθρο, δημοσίευμα. Όπως επίσης και η είδηση, οι πληροφορίες για την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για τις νέες υδρογεωτρήσεις και τα δίκτυα μεταφοράς πόσιμου νερού στα λιβάδια της Τήλου. Εδώ το έργο αυτό πρέπει να σας πω ότι μελετήθηκε και χρηματοδοτήθηκε. Βρέθηκαν τα χρήματα δηλαδή από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με προσπάθεια του Δήμου, της Δημάρχου της Μαρίας της Καμά. Όμως δεν υπήρχε, με συγχωρείτε, η διοικητική, διαχειριστική επάρκεια, τεχνική επάρκεια που χρειάζεται ένα τέτοιο έργο τόσο μεγάλο, είναι περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνει. Οπότε ο Δήμος τι έκανε? Ζήτησε τη βοήθεια της Περιφέρειας, που μετά από προγραμματική σύμβαση ανέλαβε φορέας υλοποίησης, να υλοποιήσει δηλαδή εκείνη το έργο για λογαριασμό του Δήμου της Τήλου. Έτρεξε τη διαδικασία, το δημοπράτησε και χθες έγινε η υπογραφή ανάμεσα της εργολαβικής σύμβασης πια, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη, την Δήμαρχο της Τήλου και τον εκπρόσωπο της αναδόχου κοινοπραξίας. Και μάλιστα βλέπω και την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Χατζημάρκος. Η Τήλος προχωρά και είμαστε και για την Τήλο μας, λέει, περήφανοι σε κάποιο σημείο της ανάρτησής του, όπως και για όλα τα νησιά μας, να τη βλέπουμε να ταξιδεύει τη φήμη της σε όλο τον κόσμο μέσα από το πρόγραμμα Τήλος Just Go Zero. Πρωτοπόρο στο ζήτημα των απορριμμάτων μόνο, όχι. Πρωτοπόρο στο ζήτημα των απορριμμάτων, αλλά και σε αυτό της συνεργασίας. Και εδώ είναι το μήνυμα το οποίο στέλνει ο κύριος Χατζημάρκος, της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο βαθμούς. Κυρία Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη. Το παράδειγμά σας δίνει και σε εμάς κουράγιο να παραμείνουμε, όσο οι δυνάμεις μας το επιτρέπουν, αγωνιστικά και έμπρακτα δίπλα στα υπέροχα νησάκια μας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τα της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, για να επιστρέψουμε στα του Δήμου και της ΣΒΑΚ, της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Σας έλεγα ότι το προηγούμενο διάστημα, πριν από λίγες μέρες, μία ομάδα τεχνοκρατών εδώ σε τοπικό επίπεδο, όλοι γνωστοί για την πορεία τους, για την κατάρτισή τους, μεταξύ των οποίων και ο Μανώλης Αβής, ο πρώην Δήμαρχος της Νότιας Ρόδου, έδωσαν ένα υπόμνημα με προτάσεις και παρατηρήσεις πάνω σε αυτήν τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης, αστικής κινητικότητας, με συγχωρείτε, και είναι κοντά μας, γιατί εφόσον συζητάμε για το κυκλοφοριακό, νομίζω ότι το βασικό μέσα σε αυτήν τη ΣΒΑΚ είναι το κυκλοφοριακό. Κύριε Σαββή, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Παρακολουθούμε, παρατηρούμε, ανησυχούμε και προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο γίνεται να οδεύσουμε σε ένα μονοπάτι θετικών παρεμβάσεων και όχι μόνο δηλώσεων.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι σας ενέπνευσε η συζήτηση λίγο πριν με τον τηλέμαχο Καμπούρη, για αυτό που λέτε τώρα.
1: Είναι θετικό ότι ο τηλέμαχος ο Καμπούρης, ο φίλος ο τηλέμαχος ο Καμπούρης και συμπατριώτης ο φίλος ο Καμπούρης κάνει παρέμβαση. Αλλά είναι πολύ λυπηρό, κύριε Παυλάκη, τέτοια θέματα τόσο σημαντικά να μπαίνουν στη διαβούλευση και όχι σαν κύρια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είναι αυτά τα πρώτα θέματα που πρέπει να συζητάει στο κυρίαρχο πολιτικό όργανο που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Και μια και πήγαμε στον Καλλικράτη, που τον επικρότησα κι εγώ, αλλά έχω επιφυλάξει κατά πόσον είχαμε θετική κατάληξη, να μην έχουν μπει ποτέ και να μπαίνουν ως επερώτηση από δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης κυρίως η αναζήτηση το τι γίνεται. Έπρεπε το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Πλειοψηφία, να τα βάζει εμπεριστατωμένα, με προτάσεις, με αναλύσεις, με γνώμες, με διαβούλευση, ούτως ώστε να κάνουμε βήματα στο διατάφτα και στο πεδίο.
0: Ναι, εδώ όμως ξέρετε, βλέπουμε ότι συνήθως αποφεύγουν. Αυτό έχω να το παρατηρήσω και φαντάζομαι ότι το έχετε παρατηρήσει και εσείς, κύριε Σαββή, γιατί τα παρακολουθείτε πολύ στενά. Ότι μεγάλα θέματα δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα μεγαλύτερα θέματα που ταλανίζουν τον τόπο δεν έρχονται. Αν τα βάλουν οι σύμβουλοι στη λογοδοσία, στην τακτική συνεδρίαση, δεν έρχονται. Και όταν άνθρωποι προσπαθούν να τα βάλουν μέσα από ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο που προκύπτουν πάνω στη συζήτηση, εκεί ακούνε και τα σχολιανά τους, έτσι. Δηλαδή έχουμε δει απείρου κάλους καταστάσεις όταν κάποιος τολμήσει να θέσει ένα ζήτημα το οποίο δεν αρέσει στη Δημοτική Αρχή.
1: Δυστυχώς δεν είναι, θα έλεγα, θετικός που υπάρχει σήμερα και στα δημοτικά μας πράγματα.
0: Αυτό νομίζω πια ότι το έχει εμπεδώσει ο κόσμος, γιατί είναι πια 3 χρόνια που το παρακολουθούμε όλο αυτό, και κάτι που επαναλαμβάνεται προφανώς δεν είναι και τυχαίο. Έτσι. Είναι μια στρατηγική προφανώς, μια επιλογή να αποφεύγουν τα μεγάλα θέματα. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο στο... θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, πριν πάμε στο θέμα που θέλω να συζητήσω μαζί σας στο ΣΒΑΚ, τι σημαίνει αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί κάθε φορά που μιλάμε για τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά, το μπαλάκι η Δημοτική Αρχή το πετάει στη ΣΒΑΚ, να ξέρουμε τι είναι και τι πρέπει να περιμένουμε. Πριν όμως πάμε σε αυτό, εγώ θέλω ένα σχόλιο σας για αυτή την ιστορία με τα ντρόνς, κύριε Σαββή. Πόσφαλώς την ξέρετε, την έχετε παρακολουθήσει.
1: Εξεπλάγει τόσο πολύ αρνητικά, με την ευχέρεια και με την άνεση να ανακοινώνονται τέτοια πράγματα που άπτονται τόσο των προσωπικών δεδομένων και πιο πέρα, αν θέλετε, αυτό που λέμε κράτος δικαίου, σε μια χώρα που ανήκει στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και μάλιστα έχουν τα σχέσεις μέσω του τουρισμού με όλες τις χώρες, κυρίως τις αυτό που λέμε ότι οι πολιτικές προστασίες προσωπικών δεδομένων και κράτους δικαίου είναι σημαντικές και βρίσκονται πάντα στην επικαιρότητα κατά πόσον εφαρμόζονται ή όχι.
0: Ναι.
1: Εξεπλάγει τόσο πολύ αρνητικά που μάλιστα όταν είδα ότι αυτή η εισήγηση που με την πανοκρισίες έγινε αποδεχτή από τη Δημοτική Επιτροπή χωρίς καν την νομική εισήγηση, τεκμηρίωση, και ξέρετε, μου ήρθε στο μυαλό, τέτοιες ειδήσεις μπορεί να είναι καταστροφικές πολλές φορές, διότι αν αυτό κάποιοι ανταγωνιστές ή κάποιοι άλλοι το περιλάβουν στις καμπάνιες τους, ξέρετε πως τη αρνητική απήχηση και η απόρρια θα είναι και οικονομική για τον τόπο. Δηλαδή, στη μνήμη.
0: Είναι σαν να ρίχνουμε την καρδάρα με το γάλα, έτσι αυτό. Δηλαδή, προσπαθούμε ακριβώς μέσα από τόσες κρίσεις, έλεγα το πρωί αλλεπάλληλες, να κρατήσουμε αυτό τον τόπο όρθιο, ανθεκτικό, μέσα από συμπληγάδες και να βάζουμε αυτογκόλ. Δηλαδή, είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Έτσι.
1: Ξέρετε, μου έρχεται μέσα στην πολύχρονη εμπειρία μου, το 2000 περίπου,
0: ναι,
1: η Observer έγραψε ένα αρνητικό σχόλιο για τη Ρόδο σχετικά με τη διαχείριση των Ρωμάν. Ήμουνα τότε αντιδήμαρχος με τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο Τηγιανόπουλο δήμαρχο. Αμέσως κινητοποιήθηκε το γραφείο του Πρωθυπουργού τότε κυρίου Σιμίτη και μας προέτρεψε, μας συμβούλευσε, είχα κάνει τουλάχιστον 3 με 4 ταξίδια, πώς θα ανατρέψουμε αυτή την είδηση, διότι η επικοινωνία και η προβολή ενός τόπου, ξέρετε, σημαντικό στοιχείο είναι πώς απεικονίζεται ένας τόπος.
0: Φυσικά.
1: Στο ξένο τύπο και γενικότερα. Ούτως ώστε να ανατρέψουμε. Και μάλιστα διότι απλώς ένα αρνητικό σχόλιο έκανε κατά πόσον η Ρόδος αποδέχθηκε ή διαχειρίζεται σωστά μια διαφορετικότητα όπως είναι η Ρωμά. Το λέω αυτό για να σας δείξω πόσο σημαντικό είναι καμιά φορά το τι εκπέμπουμε στη διαχείριση των κοινών μας πραγμάτων. Και επιπλέον να θυμηθούμε το 90, ένα παρόμοιο δημοσίευμα για τη Λέρος και σχετικά με το Ίδρυμα που υπήρχε εκεί και τον τρόπο λειτουργίας του,
0: ναι,
1: έκανε τεράστια ζημιά για μερικά χρόνια στην οικονομία της Λέρου.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Το λέω με την έννοια ότι τέτοια πράγματα όχι μόνο πρέπει να προσέχουμε πώς τα διαχειριζόμαστε και δεν χρειάζεται να παρεμβαίνουμε στην επίλυση των προβλημάτων με τέτοιου είδους υπερβολές και μάλιστα, ξέρετε, μου κάνει και τρομερή εντύπωση, βρήκαμε ένα 200 ξαφνικά να αναθέσουμε με απευθείας ανάθεση να διαχειριστεί όλο το πλέγμα της ασφάλειας της Μεσονικής Πόλης η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιωτική εταιρεία ντρόουν που θα μας βλέπουν τι τρώμε, πώς κοιμόμαστε στο δωμάτιο μας. Αυτά είναι τραγικά λάθη και θα καλούσα τη Δημοτική Επιτροπή όχι μόνο να ανακαλέσει, να ακυρώσει όλη την απόφαση.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος να διοχετευτεί ότι υπάρχει τέτοια απόφαση.
0: Πάντως,
1: δεν θα γίνει ποτέ δηλαδή.
0: Πιστεύετε ότι δεν θα περάσει κάτι
1: τέτοιο. Προσκρούει σε πάρα πολλά νομικά θέματα. Να πούμε πόσο καιρό έκανε η χώρα να τοποθετήσει κάμερες πάνω στους φωτεινούς σηματοδότες, ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει παραβάσεις συγκεκριμένες και συγκεκριμένων ατόμων όσα στέκονται μπροστά στο φανάρι.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια.
0: Mm-hmm. Μα να σας πω, καταρχήν θα το είχαν κάνει κι άλλοι, αν γινότανε. Έτσι, ότι δεν έχει γίνει ποτέ πουθενά. Αυτό έλεγα το πρωί, ότι δεν περίμενε κανείς η διεθνής κοινότητα που δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα να περιμένει τους φωστήρες εδώ του Δήμου να βρουν τη λύση για το πώς αντιμετωπίζει την παραβατικότητα. Πάντως, για να είμαστε ακριβείς, είπατε για απευθείας ανάθεση. Η ακριβής διατύπωση είναι ότι σε διαγωνισμό θα πάνε, γιατί είναι μεγάλο, όπως λέτε, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο όλο αυτό. Απλά για λόγους ανωτέρας βίας, κάποια κομμάτια διατύπωση είναι ότι σε διαγωνισμό θα πάνε.

0: προς τα έξω.
1: Και είναι δυνατόν, να γίνεται η περιφρούση του κοινωνικού συνόλου με αυτόν τον τρόπο.
0: Επιτήρηση έχουμε εδώ, έτσι. Εδώ έχουμε αστική επιτήρηση. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δυστοπικό, όπως έλεγα χθες.
1: Επειδή το μελέτησα και σε άλλες περιπτώσεις, άλλο να βάλω έναν ντρόν πάνω από ένα δάσος που είναι δημόσιος χώρος για να παρακολουθώ π.χ. την ύπαρξη πυρκαγιάς. Άλλο να βάλω έναν ντρόν πάνω από ένα δημόσιο πάρκο του είτε του Δήμου, ούτως ώστε να μπορώ να εντοπίζω και την παραβατικότητα.
0: Ναι, αλλά και σε αυτές τις...
1: άλλο να βάλω σε μια πόλη,
0: να παρακολουθείς τον κόσμο. Να παρακολουθείς τον κόσμο και μάλιστα...
1: Εντελώς διαφορετικό.
0: Όχι να το παρακολουθείς εσύ ως Δήμος, αλλά να το έχεις δώσει και σε ιδιώτη να το κάνει. Αυτό είναι το πιο... Ποιος διασφαλίζει εκεί τη χρήση του υλικού.
1: Και καλό είναι και καλό και τους φορείς να παρέμβουν να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Και το επισήμανε και εσείς πολλές φορές, το επισήμανε και ο τηλέμαχος ο Καμπούρης που ξέρει πολύ καλά πέρα από τα άλλα και τα τουριστικά θέματα, είναι επικίνδυνο να υπάρχει.
0: Ναι. Ναι, είναι πραγματικά δηλαδή αυτή η υπόθεση ελήφθη τέτοια απόφαση. Όντως δηλαδή προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και μάλιστα με τον τρόπο που την παρουσίασαν εν χορδές και οργάνεις, λες και ανακάλυψαν την Αμερική και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ανόητοι δεν το είχαν σκεφτεί αυτό, ας πούμε, τη φαϊνή, δεν είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα να αντιμετωπίσουν ζητήματα παραβατικότητας. Από αυτούς εκεί περιμένανε. Τέλος πάντων, τι να πω. Πάμε στο δικό μας το θέμα τώρα. Στην ΣΒΑΚ. Για εξηγήστε μας στον κόσμο που μας ακούει αυτή την πολυσυζητημένη, η οποία θα μας λύσει κάποια στιγμή, αν ποτέ, το κυκλοφοριακό πρόβλημα.
1: Κυρία Παυλάκη, καταρχάς να ξεκινήσω με το ιστορικό, πώς συναντηθήκαμε αυτοί οι άνθρωποι, που είναι χαρά και τιμή μου να συνεργαστώ μαζί τους και να καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις. Ξεκινάει από τους μήνες του 24. Μόλις τοποθετήθηκα ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου. Ξέρετε, οι ειδικοί συνεργάτες έχουν ως αποστολή και θεσμική υποχρέωση να πιάνουν θέματα που θεωρούν ότι είναι σημαντικά, να διερευνούν το εφιστάμενο πλαίσιο, το τι υπάρχει, το τι δυνατότητες υπάρχουν και να προτείνει στα πολιτικά όρια και κυρίως στον Δήμαρχο, όπως ήμουν και εγώ, προτάσεις για το διατάφτακτο του πεδίου. Έτσι λοιπόν, μόλις ανέλαβα τότε ως ειδικός συνεργάτης και βάση τεχνική υπηρεσία, το πρώτο θέμα που θεώρησα ότι έπρεπε να ασχοληθώ για να ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις ήταν το κυκλοφοριακό. Ξεκίνησε μια συνεχής διερεύνηση, επισκέφτηκα το Υπουργείο Υποδομών, συζήτησα με ανθρώπους που ασχολήθηκαν με το κυκλοφοριακό, όπως ο Στάθης ο Κουσουρνάς, ο Πάνος ο Βενέρης, ο Γιάννης ο Παπαχριστοδούλου και φυσικά και η τεχνική υπηρεσία που είχε στο απόθεμά της κάποιες μελέτες. Από τα πρώτα πράγματα που πρότεινα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν Μάρτιο του 24, πρότεινα στον Δήμαρχο ότι άμεσα και με πολύ μικρή δαπάνη να επικαιροποιήσουμε τις μετρήσεις και να συγκεράσουμε τις μελέτες, τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές μελέτες που υπάρχουν. Οι δύο ήταν οι βασικές. Η βασική ήταν το 2003-2004 με τον Δήμαρχο τον Γιωαννόπουλο. Η δεύτερη ήταν το 2013-2014 με τον Κουσουρνά. Επακολούθησε και μερική συμπλήρωση που κυρίως αφορούσε περιμετρικά της Μεσαιωνικής πόλης με το να είμαι στο Φώτη το Χατζηδιάκο και βεβαίως και άλλοι είχαν ασχοληθεί. Όλα αυτά να τα βάλουμε κάτω να δούμε τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν χρειαζόταν μια απλή ανάθεση είτε με τους ίδιους μελετητές που είχαν ασχοληθεί είτε από καινούργους. Επιπλέον όμως έπρεπε να διερευνηθούν και προτάσεις άμεσης επέμβασης.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν ήταν το μεγάλο πρόβλημα που στο κυκλοφοριακό επικεντρώνεται στις θέσεις στάθμευσης, στο πάρκινγκ, που δυστυχώς διαχρονικά εδώ και πολλά χρόνια μειώνονται οι δυνατότητες πάρκινγκ, μειώνονταν συνεχώς στο κέντρο και οξυνόταν το πρόβλημα, να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε. Η πρώτη μου δουλειά ήταν σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να μπορέσουμε να οργανώσουμε όλο τον αύριο χώρο του Πανεπιστημίου σε οργανωμένο πάρκινγκ. Μάλιστα ολοκληρώθηκε και με τη δική μου έτσι παρέμβαση πλήρης μελέτη για την οργάνωση του πάρκινγκ που το καλοκαίρι, ξέρετε, λόγω μη λειτουργίας του Πανεπιστημίου θα διευκόλυνε τα μέγιστα. Ολοκληρώθηκε η μελέτη, αλλά δυστυχώς ο Δήμαρχος

0: δεν προχώρησε στη σύναψη της λεγόμενης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτως ώστε να ελοϊκηθεί και το έργο.
1: Ναι.
0: Επιπλέον, έγιναν προτάσεις πέραν από την Ακαντιά, τα οικόπεδα στην Οδό Αυστραλίας, ιδιωτικά, είτε της Ισραηλικής Κοινότητας, είτε της Εθνικής Τράπεζας, είτε παραπέρα της Τράπεζας Πειραιώς, οι λεγόμενοι ΚΑΙΡ, να ενταχθούν σε μια λογική ενίσχυσης του πάρκινγκ, αλλά και σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς. Αυτό που είπατε και με τον κύριο Λέμαχο του Καμπούρ, να γίνει μια συνεργασία και με τα ρέντεκαρ και όλα αυτά, ούτως ώστε να προσθέσουν, να απαλείψουν το ένα μεγάλο πρόβλημα του πάρκινγκ της στάθμευσης στο κέντρο που οφείλεται στα ενοικιαζόμενα, που είναι ο μεγαλύτερος, ξέρετε, ενισχυτής κυκλοφορίας αυτοκινήτων. Κάθε χρόνο ενισχύονται τα αυτοκίνητα στην Κόλτ, στο νησί της Ρόδου,
1: ναι,
0: κυρίως από τα ρεντεκάρ.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Διότι συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση να νοικιάζουμε αυτοκίνητα και μάλιστα ενισχύεται και από τη λειτουργία του Airbnb.
1: Ναι.
0: Διότι
1: ναι,
0: όλοι πια θέλουν και το αυτοκίνητο. Αυτά ήταν προτάσεις που όχι απλώς τις έψαχνα, τις πρότεινα, και υπάρχουν εδώ επανειλημμένα email. Ήταν και δυσκολία βέβαια να επικοινωνήσω και με τον Δήμαρχο, ώστε να προχωρούμε.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα στο τέλος του 24 έγινε μια, καταφέραμε να δούμε τον Δήμαρχο, εγώ, ο Γιάννης Χριστουλούς και ο Κουσουλάς, να προτείνουμε, να το προτείνουμε.
1: Τι είπατε, καταφέραμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Ήθελε προσπάθεια δηλαδή για να τον δείτε. Συνεργάτης του, δεν ήσασταν.
0: Το είπα και στη δήλωση παρέτησης.
1: Καταφέραμε να τον δούμε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και να πει, ναι, να τον, να του κάνουμε ανάλυση της αναγκαιότητας των νέων σημαντικών υποδομών, περιμετρική και μεσογειακή χάρεξη. Ενθουσιάστηκε, μάλιστα του ετοίμασα και μια επιστολή που εξεργάστηκα μαζί με τους συνεργάτες, όλους αυτούς τους φίλους, ούτως ώστε να παρέμβει στο Υπουργείο, ο Υπουργός τότε ο Σταϊκούρας, για να ξεκινήσουμε πώς μπορεί να φτάσουμε στην υλοποίηση αυτών των έργων που είχαν εξαγγελθεί και σε υψηλότατο κυβερνητικό του. Δυστυχώς δεν προχώρησαν. Το ΣΒΑΚ, κυρία Παυλάκη, το οποίο, να ξέρετε, δημοπρατήθηκε το 23 επί εποχής Δημάρχου Καμπουράκη.
1: Ναι.
0: Είναι μια θεσμική παρέμβαση της πολιτείας. Τι λέει? Όλες οι πόλεις πάνω από 30.000 κατοίκους πρέπει να έχουν ένα στρατηγικό σχέδιο στην κινητικότητα. Και δεν αφορά μόνο τα αυτοκίνητα, αφορά τον πεζό, αφορά τον ποδηλατόδρομο, αφορά τις πεσοδρομήσεις, αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ναι.
0: Που εκεί μια από τις προτάσεις από την αρχή που είχαμε υποβάλει ήταν ότι πρέπει να, το ρόδα που είναι πια υπηρεσία του Δήμου, να επαναπροσδιορίσει τα δρομολόγια του, ούτως ώστε να βοηθήσει σε ένα πράγμα. Να αφήνω το αυτοκίνητό μου στο σπίτι μου, να κατεβαίνω στην πόλη, στο κέντρο ή οπουδήποτε, στους ισοδύναμους χρόνους, με αξιοπιστία, και ούτως ώστε να παρατήσω τη χρήση του αυτοκινήτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι τέτοια προβλήματα.
1: Αυτό είναι, ναι, αυτό προφανώς. Αυτή είναι η στόχευση. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Η ΣΒΑΚ λοιπόν τι κάνει.
0: Λοιπόν, το ΣΒΑΚ λοιπόν που δυστυχώς δεν μπόρεσε. Και μάλιστα η αρχική προθεσμία λήξης της μελέτης αυτή ήταν το 25.
1: Ναι.
0: Παρατάθηκε διότι πολλοί δήμοι δεν μπόρεσαν να το υλοποιήσουν έγκαιρα. Έτσι λοιπόν η σημερινή δημοτική αρχή ξαναπήρε το διαγωνισμό αυτό που είχε κάνει ο κύριος Καμπουράκης, γιατί δεν προχωρούσε ο ανάδοχος για πολλούς λόγους και ξαναποκήρυξε τη θέση.
1: Μες.
0: Σωστά. Αν το διαβάσει κανείς, είναι μια μελέτη που καταγράφει όλο το θεσμικό πλαίσιο, όλες τις παρατηρήσεις, όλα χίλια δύο πράγματα, και λέει πού πρέπει να φτάσουμε. Διότι μόλις επικυρωθεί το ΣΒΑΚ για να χρηματοδοτηθεί κάποιο έργο από τον κρατικό προπολογισμό ή από ευρωπαϊκά προγράμματα, πρέπει να είναι ενταγμένο και σαν πρόταση.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είναι σημαντικό, αλλά δεν είναι η λύση. Προτείνει μάλιστα και πού πρέπει να στοχεύσουν οι μελέτες για να γίνουν.
1: Άρα δίνει κατευθύνσεις, σου δίνει ένα πλαίσιο.
0: Ακριβώς.
1: Τι προβλέπετε, πώς μπορείς να το υλοποιήσεις στη χώρα μας, θεσμικό πλαίσιο κτλ.
0: Λοιπόν,
1: Ναι.
0: Καταγράφει λοιπόν την υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα που παρατηρούνται όλα, κάνει και κάποιες μετρήσεις, όχι όμως, δεν κάνει όμως μελέτη πώς θα γίνει, ας πούμε, η ροή των οχημάτων στο κέντρο της πόλης,
1: ναι,
0: ή των εισόδων ή των εξόδων της πόλης.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το κάνει αυτό. Να το πω, το κάνει άλλη μελέτη που, όπως σας είπα προηγουμένως, το έκαναν οι μελέτες του 4 και του 13.
1: Άρα λοιπόν...
0: Αλλά πρέπει να επικαιροποιηθούν.
1: Άρα λοιπόν η στρατηγική σου δείχνει τον τρόπο πώς να μελετήσεις και τι να μελετήσεις. Άρα έπονται οι μελέτες για το τι πρέπει να γίνει. Σωστά.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα περιμένεις όλα να στα πει, που θα είναι εκατοντάδες πράγματα και ούτε μπορούν να υλοποιηθούν όλα την ίδια στιγμή. Κάνεις τα λεγόμενα βήματα. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα, αύριο, μεθαύριο,
1: ναι,
0: και στο μακρινό μέλλον. Όμως, λόγω μη παρεμβάσεων που έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια, το πρόβλημα όχι μόνο οξύνεται, γίνεται τραγικό. Εγώ μετράω τους χρόνους, γιατί τυχαίνει να πηγαίνω και από τη μία λύση όπου μένω στην πόλη της Ρόδου, να πηγαίνω στην Νότια Ρόδο, να κινούμε πάρα πολύ σχεδόν στο σύνολο του νησού, και συνεχώς παρατηρώ ακόμα και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές το κυκλοφοριακό να επιδεινώνεται. Ο χρόνος δηλαδή για να πάω στο χωριό μου μέχρι τώρα ήταν 1 ώρα και 10 λεπτά, στην Απολακιά, τώρα έγινε 1,5 ώρα.
1: Ναι. Ναι.
0: Και υποκανονικές συνθήκες. Mm-hmm. Δεν είπα να τύχει μπροστά μου ένα πούλμαν ή ένα φορτηγό.
1: Ναι.
0: Πόσο μάλλον στην πόλη της Ρόδου, που συνεχώς οξύνεται, και να σας πω κάτι που με ανησύχησε πάρα πολύ. Είδα ανακοινώσεις επαγγελματιών να μετακομίζουν την έδρα τους από το κέντρο, περιφερειακά της πόλης, επιταλούμενοι το πάρκινγκ.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι ένα ισχυτικό σημείο και της εμπορικότητας, αλλά και του τρόπου λειτουργίας μιας πόλης.
1: Εντάξει, το να αποσυμφορηθεί πάντως, γιατί φαντάζομαι ότι φεύγουν επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός, έτσι, γιατί να είναι αρνητικό αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω αρνητικό. Όχι, δεν μιλάω για μεγάλη. Κανονικά πρέπει να φύγουν πολλές ιδιαίτερα δημόσιες υπηρεσίες. Μιλάω για γιατρό, για κατάστημα.
1: Α, μιλάτε για τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Εκεί, ναι, βέβαια. Κατανοητό. Κύριε Σαββή, αυτή την ώρα λοιπόν, εδώ που βρισκόμαστε, κάναμε αντίστοιχη κουβέντα λίγο πριν και με τον κύριο Καμπούρη. Έτσι, βραχυπρόθεσμα, τι θα μπορούσε να γίνει για να ανακουφιστεί λίγο αυτή η κατάσταση, μέχρι να δούμε τελικά πότε θα γίνουν, αν θα γίνουν οι μελέτες, πώς αυτές θα υλοποιηθούν, τι θα προβλέπουν και όλα αυτά.
0: Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ενισχύσουμε είναι τους χώρους στάθμευσης. Υπάρχουν δυνατότητες να ενισχύσουμε, να προσθέσουμε θέσεις πάρκινγκ. Σας είπα Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σας είπα Ακίνητο Πανά, σας είπα Συνοδό Αυστραλίας που υπάρχουν ιδιωτικά. Είχα μάλιστα επικοινωνήσει με επισκέψεις μου και με την Εθνική Τράπεζα, που είναι κάτοχος οικοπαίδου περίπου 2 στρεμμάτων εκεί στην Ελλάδα Αυστραλίας, και με την Τράπεζα Πειραιώς που έχει το χτίσμα της ΚΑΗ, που έχει αύριο χώρο, ώστε να συνεργαστούμε για να δημιουργηθεί χώρος στάθμευσης, πέραν βέβαια στην Ακαντιά που πράγματι προσθέτει ένα σημαντικό μέγεθος ως προς την δυνατότητα πάρκινγκ, αλλά με ανησυχεί ότι δεν έγινε ακόμα κτήμα το να χρησιμοποιεί το λεωφοριάκι πολλής κόσμος.
1: Ναι. Και δεν έγινε κτήμα,
0: και
1: το λέγαμε νωρίτερα.
0: Και βέβαια πολύ σημαντικό, ρε Παυλάκη, επαναπροσδιορισμός των δρομολογίων του Ρόδα.
1: Ναι. Μεγάλη πληγή αυτή. Το τι μηνύματα παίρνουμε
0: αυτό,
1: από τον κόσμο.
0: Αυτό θα μπορούσε να ξεκινήσει από χθες.
1: Ναι. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, ο κόσμος να μας λέει ότι δεν είναι δυνατό να περιμένουμε, να μην έχει ώρα, να μην έχει συχνότητα, να μην έχει συνέπεια, διάφορα τέτοια. Οπότε, πώς να το πάρεις. Αλλά και από την Ακαντιά ακόμα, αυτό που έλεγα νωρίτερα. Όταν εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να παρκάρω οπουδήποτε, με την ελπίδα ότι κάποιος θα φύγει, κάπου θα το χωρέσω, κάπου θα το στριμώξω, έτσι. Γιατί να πάρω το λεωφορείο?
0: Μήπως
1: αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί με την απαγόρευση στάθμευσης σε συγκεκριμένους χώρους? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω.
0: Ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Ναι.
0: Την έζησα εξ αρχής και μάλιστα στην μεγάλη της κλίμακα που έπιανε όλο το κέντρο.
1: Ναι.
0: Από Ακτή Μιαούλη, Παπαλουκά και Αλεξάνδρου Διάκου και όλο το κέντρο. Έχει σταματήσει εδώ και χρόνια,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Mm-hmm.
0: Η πρότασή μου συγκεκριμένη υπήρχε. ότι να ξεκινήσουμε την ελεγχόμενη στάθμευση στο κέντρο, χωρίς να πιάνουμε το μεγάλο εύρος, δηλαδή να πιάσουμε

0: Αμερικής, Παπάγου, όλο αυτό. Και είναι δικαιολογία ότι το έλλειμμα δημοτικής αστυνομίας έχει λυθεί θεσμικά. Η Αθήνα το έχει λύσει και το πρότεινε και στον σημερινή δημοτική αρχή μέσω της αναπτυξιακής του εταιρείας.
1: Α,
0: στην Αθήνα
1: δηλαδή ο Κολοσσός θα μπορούσε να την κάνει
0: αυτή,
1: να προσλάβει κόσμο, δηλαδή πώς θα μπορούσε να...
0: υπάρχει θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας ούτως ώστε να μπορεί να λειτουργεί την ελεγχόμενη στάδια. Κάποια στιγμή ο Βάιος Καλοπίτες το είπε, δεν προχώρησε όμως. Αυτό το πρότεινα από τις πρώτες μέρες.
1: Μα τόση συζήτηση κάνουμε τώρα εδώ, ξέρετε, το συμπέρασμα. Μιλάμε για, για τις προτάσεις, δεν προχώρησαν. Μιλάμε για, για την θέμα της στάθμης ελεγχόμενης, δεν προχώρησε. Τελικά, εγώ ακούω, καταλαβαίνω από αυτή τη συζήτηση ότι στο διάβα αυτών των τριών ετών κατατέθηκαν προτάσεις στη Δημοτική Αρχή για όλα τα φλέγοντα θέματα. Αλλά τίποτα δεν προχώρησε. Συμπέρασμα.
0: Ακόμα και τα στρατολογικά, να σας πω εδώ, κυρία. Το στρατιωτικό γραφείο που κάνουμε, βγάλαμε σημαίες που υπάρχει πρότασή μου μετά από έρευνες στο κτηματολόγιο να το ζητήσει ο Δήμος να επεκταθεί ο πολιτιστικός χώρος που είναι δίπλα.
1: Ναι.
0: Από τότε δεν έγινε καμία.
1: Ναι. Και τώρα διαρριγνύουν τα ημάτια τους, έτσι, για το ότι... Ναι.
0: Μετά βγαίνουμε... Γινόμαστε...
1: Επαναστάτες χωρίς αιτία, δηλαδή, στην ουσία. Εντάξει, γιατί δεν...
0: Όπως και το ακίνητο συνοδό ο Αυστραλίας, το πρώην αντιπροσωπεία το έμνης του Παρασκευά, 7 στρέμματα είναι ολόκληρο, το οποίο θα συνέβαλε σημαντικά σε πολλά θέματα και θα τολμήσω να το πω, ακόμα και η σημερινή σκέψη που συζητάμε για το δικαστικό μέγαρο.
1: Για το δικαστικό μέγαρο, ακριβώς. Πάντως, κύριε Σαββή, τι να πω, κατά καιρούς από τις συζητήσεις έτσι που κάνουμε και με εσάς, αλλά και διαπιστώνουμε ότι προτάσεις κατά καιρούς έχουν υποβληθεί, λύσεις έχουν σχεδιαστεί. Τι σόη κακοδαιμονία είναι αυτή να μην προχωρά τίποτα?
0: Ξέρετε, είναι σημαντικό να μπορείς να ακούς, να επιλέγεις ανθρώπους, να βάζεις σωστά τις προτεραιότητες και... Όλο αυτό που ανακοινώσαμε η ομάδα, ο Στάδης ο Κουσουρνάς, ο Πάνος ο Βενέρης, ο Γιάννης ο Χριστοδούλου, ο Γιάννης ο Σταυλάς και με τη δική μου συμβουλή που όπως σας είπα ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες του 24.
1: Ναι.
0: Θέλουμε, πέρα από την κριτική που δικαιούμαστε να έχουμε, είτε θετική είτε αρνητική, θεωρούμε ότι μπορούμε να, θέλουμε να συμβάλλουμε στο να επισπεύσουμε αποφάσεις και δράσεις που θα βελτιώνουν τη ζωή μας.
1: Ναι. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν και βίκο αότα, θα πω εγώ τώρα εδώ. Γιατί δεν νομίζω ότι λαμβάνονται υπόψη πράγματα και προτάσεις οι οποίες κατατίθενται.
0: Είναι πολύ
1: δεν
0: σημαντικό.
1: Ξέρω για ποιο λόγο
0: ακόμα και όταν
1: αυτό.
0: Υπάρχει άγνοια για μένα, έβγαλα το συμπέρασμα στην πολύχρονη δραστηριότητά μου ότι η άγνοια αντιμετωπίζεται με διεύρυνση της γνώσης, επιλογής σωστάων ατόμων και είναι πολύ επικίνδυνο να μην καταλήξει που είναι επιρρεπής, να μην καταλήξει σε αλαζονία.
1: Ναι.
0: Εγώ τα ξέρω όλα.
1: Αυτό ξαναπείτε το, γιατί αυτό το έχουμε παρατηρήσει και ειδικά το τελευταίο διάστημα απανωτά τέτοια κρούσματα είχαμε και τώρα μου θυμίζεται αυτό που μου είχε πει ο κύριος Παναγιώτης Σταμάτης πριν από λίγες μέρες που τον είχα εδώ στην εκπομπή για ποιο λόγο, και είχαμε ανάλογους, αντίστοιχους προβληματισμούς για ποιο λόγο, βρε παιδί μου, δεν προχωρούν τα πράγματα. Έλεγε και εκείνος ότι για την εμφάνιση της πόλης και για όλα αυτά, για τη λειτουργία της ως ομάδα ενεργών πολιτών έχουμε προτάσεις, ζητάμε από τον Αλέξανδρο Κολιάδη να μας δει, δεν απαντά στα τηλέφωνα, κάποτε απάντησε, ναι εντάξει θα σας κλείσω ένα ραντεβού, δεν κλείστηκε ποτέ. Δηλαδή αυτή η δυσκολία πρόσβασης που λέτε και εσείς ήσασταν ειδικός του σύμβουλος εκείνη την περίοδο και λέτε καταφέραμε να τον δούμε. Εντάξει, δηλαδή στον Πρωθυπουργό να πηγαίνατε θα τον είχατε δει, φαντάζομαι. Θα σας είχαν κλείσει ένα ραντεβού νωρίτερα. Και ξέρετε πώς μου το περιέγραψε αυτό το φαινόμενο. Σαν ένα τοπικό ιδιότυπο κομπλεξισμό, δηλαδή αυτό το κόμπλεξ το να μην θες να παραδεχτείς ότι κάποιος μπορεί να έχει μία λύση να σου δώσει, κάποιος μπορεί να έχει μία πρόταση να σου κάνει, να την ακούσεις, να μιλήσεις μαζί του, να ενσωματώσεις όλο αυτό το δυναμικό που στο τέλος όταν το κάνεις προς όφελό σου θα βγει, έτσι, γιατί

0: θα παρουσιάσεις κάτι. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει τέτοια διάθεση.
1: Ο θετικός ρόλος των συνεργατών είναι όλα αυτά να τα κάνουν οι ειδικοί συνεργάτες. Εγώ αυτό έκανα.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι συγκοινωνιολόγος. Όμως μέσα από την εμπειρία μου διαχείρισης δημοσίων θεμάτων ζήτησα τη βοήθεια ειδικών. Πάνος Βενέρης, Γιάννης Παπαχριστοδούλου, Στάθης Κουσουρνάς.
0: Ναι.
1: Πέρα από δήμαρχος είναι και μηχανικός και ενασχολείται επιμελώς με τα κυκλοφοριακά θέματα, γιατί επί των ημερών του έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη, ιδιαίτερα για το κέντρο, με την υπηρεσία που είχε ό,τι είχε στο απόθεμά της, το Γιάννη το Σταυλά που παρατηρεί και γράφει πολλές φορές και με γνώμες πολύ θετικές, γιατί έχει μια μανία ο Γιάννης ο Σταυλάς να βλέπει παραδείγματα σε άλλες πόλεις, σε άλλες χώρες,
0: ναι,
1: και να προσπαθεί να τα αναφέρει, να τα προτείνει και εδώ.
0: Ναι.
1: Όλη αυτή η ομάδα που συναντηθήκαμε, πιστεύω με την παρέμβασή της θα βοηθήσει, θέλω να πιστεύω θα βοηθήσει, αλλά εξαρτάται όπως είπατε και τα αυτιά πόσο
0: βέβαια και δυστυχώς εδώ δεν έχουμε εμπειρία καλή μέχρι τώρα από την σημερινή Δημοτική Αρχή. Δεν ξέρω αν τους έρθει επιφύτηση κάποια στιγμή να τα πάρουν λίγο αυτά τα πράγματα σοβαρά, να καθίσουν να συνεργαστούν και να μιλήσουν σοβαρά. Εδώ βλέπετε τώρα τι έγινε, ας πούμε, με την Ακαδημία. Δηλαδή αυτό το πράγμα πάλι με την Κολοσσό, τον αναπτυξιακό οργανισμό, το αναφέρατε νωρίτερα για το θέμα της στάθμευσης. Δεν ξέρω τώρα, αυτό δεν θα μπορούσε δηλαδή να έχει αποφευθεί όλη αυτή η εμπλοκή?
1: Διαβάζοντας την απόρριψη από το ελεκτικό για την προγραμματική σύμβαση, είναι δυνατόν να επικαλείσει αδυναμία ότι δεν έχει επάρκεια η π.χ. η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης με 30-40 εργαζόμενους που έχει εκτελέσει σε σειρά έργων με ευρωπαϊκούς πόρους και ότι είναι δυνατόν να τα εκτελέσει μια εταιρεία με 3 άτομα. Είναι δυνατόν.
0: Αυτό τώρα πώς έγινε πάλι? Δηλαδή εκεί κάποιος να τους πει, μια νομική συμβουλή ότι, που ξέρει τη διαδικασία όλα αυτά, κάποιος να το επισημάνει. Δηλαδή πώς έγινε αυτό?
1: Κύριε Παπλάκη, θα το πω ευθέως. Με ανησυχεί ότι βλέπω συνεχώς να γίνονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και μάλιστα μεγάλου ύψους και να μην βλέπω συμβάσεις έργων.
0: Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά δηλαδή. Να πω τώρα ότι έχετε άδικο στην επισήμανση την οποία κάνετε, αλλά μου κάνει εντύπωση. Και τώρα έρχεται αυτή η ιστορία και κολλάει, μπλοκάρει, γιατί σου λέει και το ελεκτικό συνέδριο και η αποκεντρωμένη ότι δεν γίνεται, παιδιά, αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει ο αναπτυξιακός οργανισμός όλο αυτό, που σημαίνει όπισθεν ολοταχώς και κύριος είδε. Τι καθυστέρηση από εδώ και στο εξής?
1: Κύριε Παπλάκη, θα μπορούσε να κάνει πολλά άλλα πράγματα η Κολοσσός. Αρκεί να είναι συμβατά, και δυστυχώς όμως πρέπει να πω και κάτι. Άκουσα προχθές σε μια συνάντηση στην Ανδό. Ο νέος κώδικας έρχεται πάλι να αλλάξει το καθεστώς των αναπτυξιακών εταιριών της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιαίτερα των Δήμων. Γιατί είδε δυστυχώς ότι δεν έπαιξαν το ρόλο που προανήγγειλε ο Καλλικράτης. Επί Καλλικράτη, αν θυμάστε, έβαλε πλαφόν σε όλοι οι Δήμοι να έχουν μόνο μία εταιρεία, να κλείσουν όλες οι άλλες εταιρείες, έβαλε το όριο τρεις ζημιογόνοι ισολογισμοί, την κλείνουμε. Έρχεται τώρα ο νέος κώδικας και βάζει άλλες δικλείδες που μπορούν να οδηγήσουν και σε περισσότερη γραφειοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι ανησυχητικό, αλλά δυστυχώς δεν άκουσα ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολείται με τον καινούριο κώδικα.
0: Ούτε θα το ακούσατε. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, ολοκληρώνεται, κατατίθεται τώρα όπου να είναι, έτσι, δηλαδή.
1: Τον Ιούνιο, σύμφωνα με η ανακοίνωση του Πρόεδρου της ΚΕΤ, του κ. Κυρίζογλου, επειδή συμμετέχω, όπως ξέρετε, και στην Επιτροπή Οικονομικών της ΚΕΤ, θα έχουμε την εισαγωγή του νομοθετικού κώδικα στο Συμβούλιο.
0: Ναι, λοιπόν, είναι πραγματικά φοβερό, όντως, να συζητούν. Να γίνεται συζήτηση εδώ και πόσο, 1,5-2 χρόνια τώρα συζητιέται.
1: Ξεκίνησε από το συνέδριο της ΚΕΔΕΣ το 24.
0: Το 24.
1: Με την ανακοίνωση του Λιβάνη.
0: Μπράβο, 2 χρόνια δηλαδή έχουμε τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Που ήταν το στάδιο το προπαρασκευαστικό. Συζητήσεις επί συζητήσεων, δημοτικά συμβούλια, περιφερειακά συμβούλια, προτάσεις, απόψεις, κατατίθεντο κτλ. Για να, πώς το λένε, να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότερες προτάσεις των φορέων αυτοδιοίκησης. Ο Δήμος της Ρόδου περί άλλα τριβάζει. Δεν το έκανε αυτό. Ούτε καν.
1: Κύριε Παυλάκη, στο site της ΚΕΔΕ υπάρχει διαβούλευση για το νέο κώδικα.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί, επειδή το μελετάω, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις από πολλούς Δήμους. Δεν υπάρχει ούτε μία πρόταση, είτε από τον Δήμο Ρόδου μεμονωμένα, είτε από την ΠΕΔ.
0: Μάλιστα. Φοβερό. Φοβερό τώρα αυτό που μας λέτε, πραγματικά. Γιατί εγώ το είχα επισημάνει όλο αυτό με το θέμα που ξέσπασε με την ΕΤΑΔ και βγήκαμε πάλι στα άρματα, στα όπλα, εφετζίδικα, στα κανάλια της Αθήνας που δεν ξέρουν βέβαια η Αθήνα τι γίνεται εδώ κάτω, και ο Δήμαρχος που πήρε τα όπλα, που έκανε εναντίον της ΕΤΑΔ και όλες αυτές οι φανφάρες. Επί της ουσίας όμως, εγώ δεν είδα το Δημοτικό Συμβούλιο εγκαίρως, όχι τώρα που λήξανε οι συμβάσεις και πρέπει να ξανά δημοπρατηθούν από την ΕΤΑΔ παραλίες, να πάρουν μία θέση το Δημοτικό Συμβούλιο και να ξεκαθαρίσει θεσμικά πια και μέσα, αν θέλετε, από τον κώδικα αυτοδιοίκησης αυτό το καθεστώς που διέπει τις παραλίες.
1: Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο σχετικά με την ΕΤΑΔ, που λογικό είναι ότι το τίμημα δεν πρέπει να είναι υπερβολικό και τέτοια, αλλά ταυτόχρονα να πει και δύο πράγματα. Να υπάρχει διατίμηση στην τιμή της ξαπλώστρας. Δεν μπορεί σήμερα μια ξαπλώστρα κοντά στο κύμα, π.χ. στην πόλη της Ρόδου, να είναι 100 ευρώ, πιο ακριβά δηλαδή από το να πας σε ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι. Όχι να μην υποχρεώνει να έχουμε γαλάζια σημεία και όλους τους όρους προστασίας και ασφάλειας σε όλες αυτές τις παραλίες.
0: Ναι.
1: Γιατί όχι.
0: Σωστά. Πού είναι η παρέμβαση εκεί του Δήμου? Όταν λοιπόν η ΕΤΑΔ βλέπει ότι έχει βγάλει σε ένα διαγωνισμό ένα οικόπεδο με θέα, το λέω έτσι απλά, με 20 ευρώ λέω εγώ, ας πούμε, και η ξαπλώστρα κάνει 100 και 120 και 140, γιατί να μην το διπλασιάσει και τετραπλασιάσει και πενταπλασιάσει το δικό της το τίμημα?
1: Έτσι. Εγώ περίμενα το Δήμο να είναι προστάσεις και στις προστασίες του χρήστη. Είτε στην τιμή, είτε στην ασφάλεια.
0: Έτσι. Έτσι. Μάλιστα. Και τώρα ξαφνικά θα ανέβουν οι τιμές και ο Λουόμενος. Ξαφνικά μας έπιασε ο πόνος για το Λουόμενο. Λες και ο Λουόμενος μέχρι χθες την έπαιρνε τζάμπα την ξαπλώστρα.
1: Ναι, και πού τον προστατεύουμε, ναι. Πώς τον προστατεύουμε? Όσοι βάλαμε κάποιους όρους ότι δεν μπορείς, κύριε μου, την ομπρέλα να την πει να την πουλάς πάνω από 20 ευρώ. Φτάσαμε, ειλικρινά σας λέω, οι ξαπλώστρες κοντά στο κύμα είναι πιο ακριβές από πεντάστερο.
0: Βέβαια. Έχετε δίκιο. Πονεμένες όλες οι ιστορίες και όλες οι συζητήσεις, κύριε Σαββή, όταν φτάσουμε έτσι στο διατάφτα και κοιτάξτε τώρα πόσα θέματα βάλαμε σε αυτήν την κουβέντα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και σήμερα
1: και
0: εδώ
1: πάμε
0: κοντά μας. Τι να πω, τουλάχιστον κάποιοι να ακούνε, να πω τώρα ότι κάποιοι θα συγκινηθούν, να πω ότι κάποιοι θα ευαισθητοποιηθούν, να πω ότι οι φορείς τέλος πάντων θα ξυπνήσουν από αυτό το λίθαργο και του δεν βαριέσαι μωρέ και όλα καλά να τα έχουμε και καλές να είναι οι σχέσεις μας και τώρα τι τα θες, τι τα γυρεύεις και τι τα σκαλίζεις. Ναι, αλλά η κατάσταση γύρω-γύρω επιδεινώνεται και στο τέλος ποιος θα την πληρώσει, ποιος θα τον πληρώσει το λογαριασμό αυτή τη ασυδοσία.
1: Η πάει μπροστά όταν δεν ασχολείται μόνο η δημόσια διοίκηση, όταν οι συλλογικοί φορείς είναι παρόντες σε όλα.
0: Έτσι, σωστό. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Κύριε Σαββή, και πάλι σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά. Απογοητευτικές διαπιστώσεις, αλλά η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε τώρα, και δεν το λέω με την έννοια της μυρολατρείας, τι να κάνουμε τώρα. Εμείς από εδώ ό,τι μπορούμε κάνουμε. Αλλά δεν είναι δικιά μας δουλειά. Το από εδώ και πέρα. Υπάρχουν συλλογικότητες, υπάρχουν όργανα, υπάρχουν φορείς. Αν τους αρέσει όλο αυτό, τι να πω. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα, η εκπομπή μας επανάληψη στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο, λίγο μετά τις 8 το πρωί και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς, άκου. Λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες, τα πάντα έχουν. Ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.

0: σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ροδούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια κι αν είναι η ερώτηση, ο άνθρωπος είναι η απάντηση. Στον Real Voice.
4: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
5: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
7: Eurobank. Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Τα εύσημα στην εθνική μας ομάδα handball των ανδρών απέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος μετά την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επισημαίνει την εκπληκτική πορεία της ομάδας μας στα play-off, το ότι απέκλεισε το Βέλγιο και την Ολλανδία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
10: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather.
9: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 Μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε.
2: Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του Έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε.

Διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος συμβασιούχος τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και χτες το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους.

για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε λοιπόν για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε λοιπόν σήμερα, αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω,

αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα λοιπόν υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί από στρατιωτικοποίησης των νησιών? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται με βάση τα όσα διαρρέονται διοχετεύοντας πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152. Επί 152 λοιπόν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των

0: προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί, θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση, τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα, ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών ετοιμάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την ομολογία καταρχάς ότι η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός χώρος ο οποίος εμπλέκεται στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα αποτελεί στόχο αντιπίνων. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την πατρίδα μας, εκτός αν για κάποιους η Σούδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε την ομολογία ότι μεταφέρουν δυνάμεις ανάλογα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ για να προασπίσουν την Σούδα και τον νατοϊκό χώρο στα Βαλκάνια και στην Βουλγαρία. Και τι έχουμε? Έχουμε μετά τα πανηγύρια, έχουμε τα άλλα τσάμικα, την ώρα λοιπόν που η νατοϊκή Τουρκία, η σύμμαχος, ετοιμάζει το νομοσχέδιο αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοϊκές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοϊκές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύως. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς ιστορίας. Τι έχουν πει? Μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης? Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απαντάει Τεχεράνη. Δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε πολλές περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια, περισσότερα στο real.gr. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την 3η 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό έως Μαρούση και στο κέντρο, κυρίως στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού.

0: στους 97,8.
1: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
2: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, καλές μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκάζα, Γκρίς. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος Απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες, αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το Βήμα του ΟΗΕ πέρυσι, για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφορίες έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνωπλοι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρετικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του τόλου μας, το Σίριους, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν άνετα να είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας δικός μας άνθρωπος κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφια αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει, χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες, μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνε στο Ισραηλινό πολεμικό, γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.
0: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του Ασδότ και της φυλακής, τι συνθήκες επικρατούν εκεί?
1: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχτήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα, με το κεφάλι στο πάτωμα, Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα show ο Μπεν Γκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που χρειαζόντουσαν, που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατάσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
0: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά, τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Το μεγάλο έγκλημα ο Στολίσκος είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς. Γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάμψει το φρόνημά τους. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσεις ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχεις και ψυχή, πρέπει να έχεις και φρόνημα και πρέπει να έχεις και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης το γνωρίζει ξεκάθαρα ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένας πάνωπλος στρατός να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους. Οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν. Στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους. Στο Λίβανο η Χεσμπολά δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνής ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγής στην Κρήτη, όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό προσπαθεί να το σκοτήσει η κυβέρνηση και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο. Στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδιας κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο, του Λασιθίου, όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ, πήγε να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Πιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στην φυλακή. Και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα και τους άφησαν να φύγουν.
0: Πείτε μου, σε αυτή τη σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision, και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, το ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει, να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών, παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση, τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες, και αν έχετε εικόνα άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ.
1: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με αυτό που, με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό στο ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η Κυπριακή, να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην Κυπριακή ζώνη διάσωσης. Και παρόλο που παίρνουμε το Κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που τους έχουμε στείλει 15.000 email και κλήσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SAR σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστικοί. Άμα είναι κάτι ψεύτικο, να επιβάλλουν οι κυρώσεις πρόστιμα, δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκριση είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουν δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν. Δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα. Και είναι μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Real FM.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούμπης.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
7: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
12: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
14: Τρεις Εργένιδες. Ένα μωρό.
15: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
14: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
16: Και όλα ανατρέπονται.
14: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
17: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
16: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
14: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
16: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
16: Διονύσης Ατζαράκης.
14: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
14: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
16: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
14: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε τον Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα μέχρι και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μια μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κ. Φλωρίδης προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του αντιπροέδρου της Βουλής, του κ. Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κ. Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κ. Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο Προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση επιδεικτικά, να αποχωρήσει από το έδρανο του Προέδρου και για περίπου 1/4 ναι, η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτής του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι είχε...
0: Είναι ακριβές αυτό. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή τον Λαμπρούλη.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα. Αυτοίκοι και αυτόπτυρες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε τέστρα.
13: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
14: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ψάχνεις μια ξεχωριστή εμπειρία για το επόμενό σου δείπνο? Το εστιατόριο Άγκυρα σας υποδέχεται με νέο μενού γεμάτο γεύσεις που ζεσταίνουν και ταξιδεύουν. Από το λάιμ και τον κόλιανδρο ως το θυμάρι, το δενδρολίβανο και το αυθεντικό ροδίτικο ελαιόλαδο. Πιάτα γεμάτα γεύση και αυθονία σαν έργα τέχνης που ικανοποιούν τον κάθε ουρανίσκο. Κλείσε τραπέζι και απόλαυσε μια βραδιά που θα θυμάσαι για πάντα. Άγκυρα Restaurant, οδός Καποδιστρίου 3032 Ρόδος. Κρατήσεις στο 22410-31536 ή στο Instagram Άγκυρα Restaurant. Άγκυρα, γεύση που σε ταξιδεύει.
7: η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
16: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι? Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, κλόουν, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους. Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
17: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
18: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
19: Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Αποκλείστηκαν από το διπλό στο τουρνουά τένις της Γενέβης ο Στέφανος και ο Πέτρος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκαν με 2-1 σετ από τον Γερμανό Κωνσταντίν Φράντζεν και τον Ολλανδό Ρόμπιν Χάασε. Αύριο στο απλό των ανδρών ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αμερικανό Λέρνερ Τιέν, νούμερο 20 στην παγκόσμια κατάταξη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννέφια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό. Έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτού, μέσω αυτής της προσπάθειας, διευρύνει και το λεγόμενο casus belli. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το casus belli για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει, δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος του υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό, θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο, στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες, γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό. Όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν...
0: Επίσης αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
1: να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιέλαμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιέλαμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες. Διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου. Και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο πρώτα στην καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, τον Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών, που πρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων, και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν, δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων που, αν θέλετε, κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους, εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
0: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
1: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου. Η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή, όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει την τουρκική σημαία. Είναι αδιανόητο

0: λοιπόν να κινηθούν προληπτικά και όχι να περιμένουν, όπως λένε πολλοί, να δούμε τι θα λέει κτλ. Μετά θα είναι αργά. Και πρέπει ακριβώς να συντονίσουν μια μεγάλη προσπάθεια. Διακριτικά θα έλεγα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε με τα ταμπούρλα πάντα, αλλά και πολλές φορές και πέραν του διακριτικού, διότι αλλιώς προβλέπω μια πρωτόγνωρη τρικυμία στο Αιγαίο και δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια τρικυμία χωρίς να έχουμε τουλάχιστον κατορθώσει να ξεδοδιάσουμε τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του νόμου.
1: Κατόπιν αυτόν, κύριε Βαλινάκη, το γεγονός που βρισκόμαστε λίγο διάστημα μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και 3 χρόνια από αυτή την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας την σταδιακή κατάρρευση, αν όχι την απότομη κατάρρευση της πολιτικής των ήρεμων νερών. Ουδής υπάρχει που δεν θέλει τα ήρεμα νερά, ουδής υπάρχει που να θέλει την ένταση. Όμως δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική με ψευδεστήσεις. Και υπήρχε μια σειρά ψευδεστήσεων πίσω από τη διακήρυξη των Αθηνών, γιατί χτίστηκε ένα αφήγημα που έλεγε, παραδείγματος χάρη, ότι θα βελτιωθούν οι σχέσεις και δεν βελτιώθηκαν, ότι το διεθνές δίκαιο θα είναι από εδώ και πέρα η βάση των συζητήσεων μεταξύ των δύο κρατών, και δεν είναι βεβαίως το διεθνές δίκαιο, μιλάμε για τελείως άλλα πράγματα, τελείως ομή απειλή από την Τουρκία ότι θα χρησιμοποιήσει μέχρι και βία για να πετύχει το στόχο της, και υπήρχε και μια άλλη ψευδέστηση ότι θα βελτιωθεί ο συσχετισμός δυνάμων. Εδώ εντάξει, πανηγυρίζουμε ότι έχουν γίνει τεράστιες πρόοδοι και το λέει συνέχεια η κυβερνητική ομάδα στον τομέα το στρατιωτικό ή στον τομέα τον διπλωματικό. Όμως αυτό είναι μια, αν θέλετε, αντανάκλαση του αυτού μας στον καθρέφτη. Για να είμαστε αντικειμενικοί και σοβαροί, πρέπει να δούμε και η Τουρκία τι έκανε κατά το ίδιο διάστημα από τη μεριά της. Δηλαδή, και αυτό είναι η απάντηση, έκανε περισσότερες προόδους στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών, έχει μια εντυπωσιακή πρόοδο στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας, ενώ εμείς είμαστε ακόμα στα σπάργανα, έχει συνεπώς φτιάξει ένα τεράστιο προστάσιο πλην των μαχητικών αεροσκαφών, όπου εμείς υπερτερούμε για διάφορους λόγους που δεν είναι η ώρα για να εξηγήσουμε. Είναι λοιπόν πολύ πιο ισχυρή από ό,τι ήταν πριν. Έχει αποθρασυνθεί, γιατί ακριβώς της δίνουμε μηνύματα ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τα πάντα υποπίεση. Και επίσης ξεπλήθηκε σε εισαγωγικά. Ήταν μια χώρα που πριν από 2-3 χρόνια ήταν απομονωμένη και σήμερα είναι περιζήτητη. Είδαμε τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών με ύμνους χτες. Έχουμε δει και προημερών τον Βέλγο, έχουμε δει και άλλους. Μέχρι και η φιλική Γαλλία ετοιμάζεται στον τομέα της βιομηχανικής συνεργασίας να κλείσει τον...
1: Η Γαλλία, θυμίζω, είναι αυτή που ήρθε ο Μακρόν προχτές και μας είπε, όταν μας χρειαστείτε είμαστε στο πλευρό σας.
0: Ναι, κοιτάξτε, δεν θέλω να είμαι κατεδαφιστικός. Όλες οι συμμαχίες της Ελλάδας έχουν νόημα, είναι σημαντικές, αλλά πρέπει να κινείσαι και να λειτουργείς χωρίς την ψευδέστηση ότι σου λύνει τα προβλήματα. Κανείς δεν θα έρθει να δώσει τον δικό σου πόλεμο. Αλλά αν σκεφτείς έξυπνα, αν φτιάξεις ένα σχέδιο που δεν υπάρχει σήμερα, πώς ο κάθε σύμμαχος την κρίσιμη στιγμή θα έρθει να σε βοηθήσει με συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί, διότι μπορεί να πάει μέχρι ενός σημείου. Δεν πρόκειται να έρθει να πολεμήσει. Μπορεί όμως να σου δώσει πληροφορίες από δορυφόρους, μπορεί να σου δώσει πυρομαχικά στα γρήγορα, μπορεί που θα εξαντλούνται σε έναν πόλεμο, αν φτάσουμε μέχρι εκεί, να σου δώσει παραπάνω δυνάμεις με τη μορφή του leasing. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να κάνει ένας σύμμαχος και βεβαίως διπλωματικές κινήσεις πολλές. Και εδώ να πω, κατά τη γνώμη μου, ποιο είναι και το μεγάλο χαρτί, αν μου επιτρέπετε, της Ελλάδας απέναντι σε αυτά που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν διεκδικεί ελληνικό έδαφος. Αυτό είναι το βασικό θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την Ελλάδα και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή την πρόκληση. Ποιος είναι? Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει άλλος διπλωματικός από το να πεις πολύ ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα να το απειλήσεις από τώρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου, ότι αν τυχόν ο νόμος αυτός της Τουρκίας, το νομοσχέδιο, συμπεριλάβει και την αμφισβήτηση ελληνικού εδάφους, που δεν θα είναι πια αμφισβήτηση, θα είναι ενσωμάτωση

0: σε εισαγωγικά με έναν πρωτοφανή τρόπο, κάτι σαν το Anschluss της Αυστρίας από τον Χίτλερ, εάν γίνει κάτι τέτοιο, τότε η Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αφήσει καμία, μα καμία απόφαση ωφελημάτων προς την Τουρκία. Δηλαδή πρέπει να μπλοκάρει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε τελωνιακή ένωση αναβαθμισμένη που εξυφαίνεται πίσω από την πλάτη μας, κάτω από το τραπέζι, την ώρα που μιλάμε τώρα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες για μια Ευρώπη à la carte να προσφερθεί στην Τουρκία, δηλαδή μια Ευρώπη που θα της δίνει όλα αυτά που θέλει και δεν θα της ζητάει τίποτα. Αυτό ακριβώς συζήτησαν χτες ο Γερμανός Υπουργός και ο Τούρκος, και εδώ μπερδεύονται πάρα πολύ και λένε μα δεν πρόκειται να γίνει η Τουρκία μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως δεν πρόκειται να γίνει με την κλασική έννοια του όρου. Παίρνει όμως όλα τα προγράμματα, όλη τη βοήθεια, όλη την τεχνολογία, όλη την, όλα τα άλλα ωφελήματα, όπως είπα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς κανένα αντάλλαγμα και χωρίς η Ελλάδα να το εμποδίσει. Να λοιπόν η ευκαιρία, όλα αυτά σε ένα πακέτο και από τη δική μας τη μεριά, μαζί και με κάτι άλλο που θα έκανα, που είναι πλέον ότι χρειάζεται και η Ελλάδα ένα νόμο συνολικό για τις θαλάσσιες ζώνες της. Υπάρχει ο νόμος Μανιάτη, υπάρχει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Αυτά πρέπει να επικαιροποιηθούν σε ένα νόμο, αντίστοιχο αν θέλετε με τις Τουρκίες. Εμείς φυσικά δεν αμφισβητούμε εδάφη, αλλά ως προς τον θαλάσσιο σχεδιασμό, για να έχει η Ελλάδα και στα χέρια της ένα πλήρες νομοθέτημα, και από εκεί και πέρα ας συγκρίνουμε τις απόψεις τις δικές μας με τις Τουρκίες και να δούμε αν σε κάποια από αυτά μπορεί να υπάρξει λύση μέσω προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο ή και με άλλους τρόπους, προκειμένου να, αν θέλετε, να μην καταλήξουμε σε μια σύγκρουση, παρά μόνο αν αυτό είναι άκρως αναγκαίο, δηλαδή αν προφανώς επιτεθεί η Τουρκία κατά των νησιών, δεν έχει πολλές επιτολογές.
1: Πριν σας κάνω την τελευταία ερώτηση, να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, την κουβέντα αυτή θα μου κάνετε την τιμή να έρθετε να την κάνουμε κάποια στιγμή εδώ από το στούντιο, δηλαδή για το πόσο προς το συμφέρον μας είναι αυτές οι συμμαχίες, γιατί οι Αμερικάνοι αγαπάνε πάρα πολύ την Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα είπατε εσείς τώρα, τη λατρεύει, το ΝΑΤΟ επίσης, αυτή η αγάπη κρατάει 52 χρόνια τουλάχιστον από την κατοχή της Κύπρου, αλλά αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε όταν θα έρθετε εδώ.
0: Είναι και θέμα πώς εμείς τα αξιοποιούμε όλα αυτά, διότι εμείς ποτέ δεν έχουμε πάει παραδείγματος χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να θέσουμε συνολικά το θέμα της διαμφισβήτησης των ελληνικών συνόρων την Τουρκία. Κάνουμε ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, και ίσως είναι και μια κουβέντα πρέπει να κάνουμε στο εσωτερικό της χώρας. Γι' αυτό λέω, ας την κάνουμε μαζί, εν πάση περιπτώσει. Εγώ κομμουνιστής, εσείς μη κομμουνιστής, για να δούμε τι συμμαχίες είναι αυτές. Αλλά θέλω να κάνω την τελευταία ερώτηση. Θέλω σχόλιο σας για την απόσυρση των όπλων που με πολύ πανηγυρικό τρόπο πήγαν στην Κάρπαθο, στο Δημότυχο, πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα αποσύρονται.
0: Ναι, προφανώς η τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο έγινε είτε για επιχειρησιακούς λόγους, δηλαδή σε σχέση με την αίσθηση απειλής από το Ιράν.
1: Μα τώρα λένε ότι ήταν ατοϊκή απόφαση.
0: Ναι,
1: λέω, άρα λοιπόν, προστασία της Σούδας. Άρα απειλούμαστε.
0: Ναι,
1: που έλεγαν πιθανόν, ότι δεν απειλούμαστε.
0: Πιθανόν ήταν και για τη Σούδα, και αν είναι για τη Σούδα πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Έτσι, κάνεις δηλαδή μια χειρονομία, αλλά πρέπει να πάρεις και ένα αντάλλαγμα. Και το αντάλλαγμα πρέπει να είναι η αμερικανική στήριξη απέναντι στις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας και το δικαίωμα, η επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων στα νησιά. Είτε λοιπόν έγινε για επιχειρησιακούς λόγους με το Ιράν, είτε έγινε για την επιβεβαίωση του δικαιώματος αμυντικών μέτρων της Ελλάδας στο Ανατολικό Αιγαίο. Οι περισσότεροι σκέφτηκαν πολύ προφανώς το δεύτερο και το πρώτο ως πρόσχημα. Έτσι το είδαν και οι Τούρκοι. Όταν λοιπόν έχεις τώρα τον πόλεμο αφενός να διευρύνεται στο Ιράν, ή έτσι τουλάχιστον φαίνεται, και ταυτόχρονα τη Γερμανία να στέλνει Patriot στην Τουρκία, και εσύ λες ότι εξέλιπαν οι λόγοι επιχειρησιακοί, κάτι δεν πάει καλά, δεν το αντιλαμβάνομαι ειλικρινά. Φοβούμαι μήπως πάμε στο δεύτερο λόγο, δηλαδή στο θέμα της μη στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, που η Τουρκία επιμένει τόσο πολύ ότι πρέπει να αποδεχθούμε. Οπότε τότε, αν έγινε έτσι, στέλνουμε τα χειρότερα δυνατά μηνύματα, ιδίως όταν γίνεται αυτό μετά από λίγες μέρες μετά την τη δημοσίευση των απόψεων περί του νομοσχεδίου αμφισβητήσεων.

0: διευθύνσεις των ελληνικών συνόρων. Δηλαδή δεν κολλάνε αυτά με τίποτα, στέλνουν πολύ επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ έτσι τα διαβάζω.
1: Κύριε Βαλινάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές, συναυλία, έκθεση, installations, ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυρυλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3-19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη και με μια μακροσκελή και σκληρή ανακοίνωση, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις εκδηλώσεις μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων που γίνεται στην Ελλάδα και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η 19η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα και κατηγορεί την Αθήνα για βάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι οι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη. Μιλάει για σφαγές που έχει διαπράξει η Ελλάδα. Όπως τη
1: φτάσαμε στην Τρίπολη.
0: Ακριβώς. Το χαρακτηρίζω σφαγή και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Νίκο, μου σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και βέβαια δεν υπάρχει καμία διαστρέβλωση. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι το συμπέρασμα 107 χρόνια μετά, ότι όπου οι αντίπαλες αστικές τάξεις, εν προκειμένου η ελληνική, η τουρκική, στρατεύτηκαν πίσω από τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά, της Αντάντ η μία, των κεντρικών δυνάμεων η άλλη, για τότε μιλάμε, οι λαοί της περιοχής δεν αποτελούσαν ποτέ και τίποτε περισσότερο παρά κρέας για τα κανόνια. Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών. Αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
2: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μιας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν, μάλιστα επικαλείται, θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο και στο παρελθόν το έχουν επικαλεστεί και άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί, και η κυρία Αντιλίνη και ο κύριος Ζήσης όταν ήταν για το θέμα των υποκλοπών.
1: Και πάλι για το ίδιο θέμα είναι η κλίση του, έτσι.
2: Ο κύριος Τζαβέλας καλείται να πει, καλείται από την Επιτροπή να πει τι ήταν αυτό που τον έκανε να βάλει την υπόθεση, να μην βγάλει μάλλον την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ο κύριος Σαβέλας βεβαίως υπενθυμίζω ότι με την διάταξή του που έθεσε στο αρχείο πάλι, που μάλλον αποφάσισε ότι δεν βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση, είπε ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία, αυτά δηλαδή από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το μονομελές δικαστήριο, από το σκεπτικό του μονομελούς δικαστηρίου, ότι αυτά που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει

0: προκαταρκτική.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους. Σωστά.
0: Την Κυριακή Γρίβα, τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της. Τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρεπομπή και των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησαν αβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν και την ιδιαίτερη υποχρέωση εκ της θέσεώς τους, εκ του ρόλου τους, να την βοηθήσουν, να επέμβουν. Και στο εδόλιο προτείνεται να παραπευθούν. Ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, που όλοι θυμόμαστε ότι όταν πήρε η Κυριακή τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια, να στήσει κάποιο περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της, της απάντησε ότι τα περιπολικά δεν είναι ταξί.
1: Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω εδώ σε έναν τύπο ο οποίος έκανε την αποκοτιά, γιατί έτσι κάνουν οι διάφοροι αμόρφωτοι, να μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους, κομμουνιστές. Άκου λοιπόν, Λεβέντη. Όπως είχε γράψει ο Μητροπολίτης Τραπεζούντας, έτσι, ο Χρύσανθος, διαβάζω σε εισαγωγικά, οι άθεοι κομμουνιστές, τους Σοβιετικούς εννοούσε, εφάνηκαν περισσότερον χριστιανοί από τους χριστιανούς Αγγλογάλους, στέλνοντας πλοία και μεταφέροντας τους δοκιμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφάλεια. Αυτά, πατριώτη της φακής. Από τον τραπεζούντος Χρύσανθο. Για το τι κάνανε τότε οι φίλοι σου και τότε και σήμερα. Οι Αγγλογάλοι και οι Αμερικάνοι και το τι κάνανε τότε οι Σοβιετικοί. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Όταν οι πόντιοι και οι Μικρασιάτες πρόσφυγες ήρθαν στην Ελλάδα, οι πάντες γνωρίζουν ότι βρεθήκαν αντιμέτωποι με την απαξίωση του ελληνικού, του αστικού κράτους και του πολιτικού προσωπικού και του φιλελεύθερου και του κεντρώου και του δεξιού, που τους είχαν στηβάξει σε κάτι, στους συνοικισμούς, στα γκέτο, τους είχαν παραδώσει στην άγρια εκμετάλλευση, και βεβαίως ήταν αυτοί που οι πατριδοκάπηλοι φασίστες, σαν του λόγου σου, της εποχής, τους αποκαλούσαν χυδαία τουρκόσπορους και κράβγαζαν για τον εξαγνισμό των πόλεων από την παρουσία τους και οργάνωναν δολοφονικά πογκρόμ στους συνοικισμούς τους. Κατάλαβες, Ζαγάρη? Κατάλαβες.
2: FM. Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
3: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
2: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
3: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
0: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πονάει. Είναι το αίμα που δακρύζει κι ο Θεός.
1: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανέ μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλαν μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες. Νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία. Μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Σε ένα μήνυμα που μαγνητοσκόπησε λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρει ότι οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου έχουν φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Να πούμε πως τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύει πολυμελής αποστολή υπουργών, επιχειρηματιών και ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και οι επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Gazprom και η Rosneft. Το Κρεμλίνο επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει χρονικά και πολιτικά την επίσκεψη του Πούτιν από την πρόσφατη παρουσία του Τραμπ στο Πεκίνο, επισημένοντας ότι το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
1: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
2: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι νέες δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση του ίδιου να αναστείλει προσωρινά, όπως υποστήριξε, προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, τις τελευταίες ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τα αμερικανικά, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εντελώς δική του τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρενέβησαν χώρες του κόλπου όπως είναι το Κατάρ και απέτρεψαν ένα νέο κύκλο επιθέσεων που αυτή τη στιγμή θα ήταν καταστραφικός για όλους.
1: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα. Καλό.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Κουπόνς, κουπόνς.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο. Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
9: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
10: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
9: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
11: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
12: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
11: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος.
12: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
11: Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
13: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.
14: Τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετά μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Αρχίζει αύριο και λίγη, την 3η 26 Μαΐου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου. Ελεύθερος με εγγύηση 1 εκατομμύριο ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Αρχικά θεωρήθηκε δυστύχημα, ωστόσο οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, Superstar της Al Nassr, θα πραγματοποιήσει την 6η συμμετοχή του στη διοργάνωση. Στην αποστολή βρίσκεται ο άλλοτε τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, Ζωσέ Σα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
14: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Είναι τέτοιος ο σεβασμός μας στην ιστορία αυτού του τόπου που πρώτα εξαντλήσαμε όλα τα ανέκδοτα που έχουν να κάνουν με ποντίους, δεν ξέρω γιατί, και μετά αναγνωρίσαμε ότι έχει γίνει και γενοκτονία.
1: Όχι, βέβαια, όλοι. Με τεράστια καθυστέρηση κιόλας. Πότε έγινε η αναγνώριση?
0: Το 94 νομίζω.
1: Το 1994. Και σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού.
0: Ανέκδοτα με ποντίους 1, ανέκδοτα με ποντίους 2, ανέκδοτα με ποντίους 3. Και μετά αναγνωρίσαμε
1: και αυτή η αναγνώριση έγινε μετά από πολύ μεγάλη επιμονή των πόντιων, οι οποίοι βρίσκονται, ζουν και μεγαλούργησαν κιόλας στη χώρα μας. Και η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι από την πρώτη στιγμή η Ελλάδα είχε υποβαθμίσει το ποντιακό ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή.
0: Και όχι μόνο αυτό. Ακόμα υπάρχει η αντίληψη σε ορισμένους. Το χρησιμοποιούν στην καθημερινή. Λέει, καλά πόντιος είσαι.
1: Ναι. Να πούμε τι ακούσαμε.
0: Πού σε ρε τσάκωνα.
1: Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, το οποίο είναι εμβληματικό για τους πόντιους, από την εκδήλωση Τιμής και Μνήμης με τίτλο Πόντο, Σταύρωση και Μνήμη, η οποία έχει γίνει στο Ηρώδιο η εκδήλωση αυτή το 2019, για τα 100 χρόνια. Και ακούσαμε τον Κωνσταντίνο και τον Μαθαίο Τσαχουρίδη, τη Μελίνα Σλανίδου, το Χαΐδια Ζητιάν, την Μπέλα Νικολαίδου, την Έλενα Κελεσίδου και το Χρήστο Καλιοτζίδη.
0: Να.
1: Στη μνήμη των 353.000 Ελλήνων του Πόντου. Μας. Σήμερα 107 χρόνια.
0: Να.
1: Και βέβαια να πούμε ότι εντός εισαγωγικών και ειρωνικά λέγοντας μάλλον, ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε πάλι μία ανακοίνωση. Επαιτειακό είναι αυτό, έτσι πάντα. Όπου πάλι κατηγορεί τη χώρα μας ότι εμείς το οποίο και αυτά.
0: Πιστεύεις ότι αν... Εντάξει, τώρα δεν γίνεται γιατί βρέχει κιόλας. Και αν βρέχει, ξέρεις, δεν... ο κόσμος μαζεύεται. Δεν... Αν για να μην κρατούσαμε τώρα 100 άνθρωπους, πού είναι ο πόντος? Έτσι. Πόσοι θα κοιτά, πόσοι θα λέγανε ποιος πόντος? Το πόντος στο καλισόν, ο πόντος στο μπάσκετ, ποιος πόντος? Ο εύξηνος πόντος, ποιος πόντος?
1: Ναι, και νομίζω ότι όσο προχωράς πιο προς τα κάτω τις ηλικίες που απευθύνεις το ερώτημα αυτό, τόσο πια ο πόντος γίνεται κάτι το οποίο δεν είναι ορατό.
0: 353.000 νεκροί.
1: Ναι. Ναι.
0: Γενοκτονία.
1: Σφαγές, πορείες θανάτου στην έρημο χωρίς τροφή και χωρίς νερό. Απίστευτη βιαιότητα και βαρβαρότητα. Πάνω από 1.000.000 είναι εκτοπισμένοι.
0: Ναι. Και μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν είναι γενοκτονία των ποντίων. Είναι η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ναι. Όχι, το λέω ρε παιδί μου. Έτσι τώρα. Λοιπόν,
1: καλό είναι που το λες.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι πρέπει να το
0: λες. Είσαι κρυωμένος. Εντάξει. Όχι, εντάξει, γιατί άκουσα.
1: Να πούμε ποιοι είμαστε, μια και κάνεις και το ερώτημα.
0: Όχι, εξής για το λέω.
1: Γιατί?
0: Γιατί άκουσα και λέω, επειδή και ο Αντώνης χθες ήταν λίγο. Και λέω, κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται.
1: Μα είναι ο καιρός.
0: Ναι, μωρά.
1: Είναι ο καιρός.
0: Λοιπόν, μα τώρα βρέχει.
1: Μανώλης, παρδάλιστε ένα μικρόφωνο.
0: Αν βρέχει. Χαμός γίνεται. Πρόσεξε να δεις. Είπατε το Ελένη Κατσαπέκη, το πάω.
1: Ναι,
0: το
1: Γιώργος Ζιβελακίδης.
0: Γιώργο Μάκου, θα σου πω τα πράγματα πολύ απλά. Η μισή Αττική βρωμάει, δεν ξέρουμε γιατί. Δεν ξέρουμε. Δεν έχει λέει διαρροή, αλλά δεν
1: έλα
0: ξέρουμε
1: τώρα,
0: γιατί.
1: Έλα και εσύ, αμάν μωρέ Μανώλη τώρα. Έλα τώρα. Σιγά το πρόβλημα. Είπαμε, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι
0: το
1: τίποτα.
0: Ξέρεις το ανέκδοτο, έτσι.
1: Ποιο?
0: Φελό σε σκότωσε ελέφαντα.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Αλήθεια.
1: Για πες.
0: Α, καλά. Δεν είναι τώρα. Δεν,
1: α, δεν, είναι. Είναι, δεν είναι η ώρα. Δεν είναι η ώρα.
0: Φελό
1: δεν είναι η στιγμή.
0: Σε σκότωσε ελέφαντα, εμπάσχε πίδος. Λοιπόν, βάλε τη σκέψη σου πώς μπορεί να έχει γίνει. Θα σου το πω άλλη ώρα. Λοιπόν, μυρίζει λέει αέριο, δεν υπάρχει διαρροή, αλλά δεν ξέρουμε τι είναι. Πρόσεξε τώρα, η πολιτεία δηλαδή. Θα μου πει, είναι υποχρεωμένη. όταν διαμαρτύρεται το μισό λεκανοπέδιο ότι μυρίζει αέριο, το δεν υπάρχει διαρροή είναι η μισή απάντηση. Η άλλη μισή είναι αυτό που μυρίζει είναι αυτό. Πρέπει να βρούνε τι είναι.
1: Κοίταξε, δόθηκε μια εξήγηση. Το διάβαζα, το είπα και προηγουμένως.
0: Όχι από την πολιτεία.
1: Όχι. Και μία εξήγηση, έτσι, μία εξήγηση ήταν.
0: Η πολιτεία πρέπει να θέλει μία εξήγηση.
1: Εντάξει, θα δώσει ρε παιδί μου.
0: Πότε.
1: Τριμανόλη, γιατί είσαι τόσο βιαστικός άνθρωπος.
0: Επίσης, κάποιες περιοχές σήμερα δεν είχαν ρεύμα. Για 3-4-5 ώρες. Τώρα βρέχει, δεν έχουν ανάψει τα φώτα στους δρόμους.
1: Αμάν μωρέ Μανώλη, αμάν η τοξικότητά σου.
0: Τα έρχεται να σου πω κάτι. Όλα αυτά συμβαίνουν διότι Καριστιανού και Τσίπρας θα ανακοινώσουν κόμμα. Γι' αυτό.
1: Πώς τα έφερες, πώς τα έκανες, πώς τα μπέρδεψες.
0: Πόσο Νέα Δημοκρατία πια.
1: Τι είσαι Μανώλη, για πες.
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Τελεία.
0: Πόσο.

0: Λοιπόν, άκου την εξήγηση η οποία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, μίλησε, να το πούμε κιόλας στην πηγή. Είναι δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.
1: Συγγνώμη,
0: το
1: η Θεσσαλονίκη απαντάει γιατί μυρίζει αθηνά.
0: Βεβαίως, λέει, παιδιά, ωραία, γατάκια, αυτό εμείς το έχουμε εδώ πέρα και γελάμε που έχετε πάθει τέτοιο πανικό, διότι οι περιοχές που είναι κοντά στη θάλασσα, που είναι τα απόβλητα και οι ισχυροί άνεμοι, μπορούν να φέρουν δυσοσμία. Αυτό. Απόβλητα, ρε παιδί μου, είναι η μυρωδιά προήλθε από τη θάλασσα. Υπάρχει ρήπανση στη θάλασσα.
1: Γιατί?
0: Πώς, δεν έχει θάλασσα ρήπανση.
1: Γιατί να έχει ρήπανση?
0: Τέλος πάντων, δεν φτάνει, λέει, το οξυγόνο που υπάρχει.
1: Σε λίγο. Τι ρήπανση υπάρχει?
0: Είναι με τη ζέστη μαζί όλο αυτό το πράγμα και η υγρασία και δεν
1: μυρίζει. Μυρίζει στο παγκράτη από τη θάλασσα.
0: Σιγά, μη μύριζε στο παγκράτη.

0: Εντάξει τώρα. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό όλο αυτό.
1: Εντάξει. Τι θα κάνω, την καρδιά μου, τι να κάνουμε τώρα, Πέτρα. Αφού δεν είναι. Και εγώ στο ΔΔΕ που πήρα πάντως για το ρεύμα, μου λένε εργάζονται σε λίγο, θα έχετε ρεύμα 4-4,5-5 ώρες μέσα χωρίς ρεύμα.
0: Ναι. Τόσο πολύ,
1: Ναι, πολύ.
0: Τι βλάβη ήταν αυτή σου εξήγησα.
1: Όχι, σε κάποιο υποσταθμό. Αλλά έκανε ένας, γιατί παραπονέθηκε πολλοί κόσμος. Γιατί επειδή το πηγαίνανε να... Τα ΦΚΑΠΑ, δηλαδή στο ΔΔΕ δεν ρωτούσαν πια παροχή, ρωτούσαν τα ΦΚΑΠΑ.
0: Σε ποιο ταχυδρομικό κώδικα αντιστοιχεί.
1: Και κάποιος είπε κάτι πολύ έξυπνο. Είπανε σε κάποια στιγμή ότι υπάρχει υπερφόρτωση σήμερα. Κάποιο δίκτυο, λέει, υπερφόρτωση.
0: Κάποιο δίκτυο υπερφόρτωθηκε.
1: Και κάποιος είπε κάτι πάρα πολύ έξυπνο και θέλουν, λέει, να πάρουμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν μπορούμε να ανάψουμε το air condition καλά-καλά, 2-3 μαζί. Και θέλουν και ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
0: Άκου τώρα, σε σχέση με αυτό που λες, εδώ στέλνει ο κύριος Παναγιώτης, λέει, μόλις οδήγησα από τον Πειραιά στην Αγία Παρασκευή μέσω κέντρου, δεν υπάρχει, λέει, φωτισμός στους δρόμους Συγκρού Αμαλίας Βασίλης Σοφίας ως το Χίλτον Μιχαλακοπούλου Μεσογείων.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το πείτε και να μου πείτε και γιατί, ήρεμα ρωτάω.
1: Γιατί να έχει φωτισμός, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δεν βλέπει.
0: Ανάψε τα φώτα του αυτοκίνητου, εντάξει.
1: Με σβηστά φώτα θα πηγαίνει μέσα.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Είναι δυνατόν.
0: Είμαστε υπερβολικοί μερικές φορές.
1: Θα σου πω, τα φώτα, επειδή το πρόσεξα χθες, ανάβουν εδώ τουλάχιστον στην Κηφισία στις 8 και 20. Το πρόσεξα χθες γιατί άναψαν και είδα το ρολόι εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω όμως αν είναι όλο το δίκτυο μία ή...
0: Πώς είναι ρυθμισμένο, ναι. Πάντως, κύριε Παναγιώτη, θα ρωτήσουμε. Θα ρωτήσουμε και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε αν υπάρχει πρόβλημα.
1: Συγγνώμη,
0: και πού υπάρχει.
1: Γιατί να έχει φώτα. Τι απαιτήσεις είναι αυτές που δεν καταλαβαίνω.
0: Είδες μερικές φορές τι είμαστε κι εμείς.
1: Νομίζω ότι έχετε καλομάθει. Έχεις, λέει, αγιάσει. Τα μάν, λέει, Λένα, τι γκρίνια να έχεις αγιάσει εσύ και δεν το έχεις καταλάβει. Πώς τον αντέχεις, ρε κορίτσι μου.
0: Είναι πολύ γκρινιάρες. Είναι πολύ γκρινιάρες. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει.
1: Γεια σου, ρε Νίκο Πόντια. Ο Νίκος Αυταγιάννης θα τιμήσει με Πόντιος.
0: Ναι.
1: Μανώλη, θα σε διαψεύσει ο Κερίδης, όντας και πανεπιστημιακός. Βέβαια, είχε πει ότι είναι μύθος ότι οι Έλληνες έχουν υπάρξει θύματα εθνοκαθάρισεων και γενοκτονιών. Καλησπέρα και καλή βραδιά, δικό σας. Ευχαριστούμε. Αλλά δεν είναι μόνο ο Κερίδης.
0: Δεν την ξέρω αυτή τη δήλωση του κυρίου Κερίδη, η αλήθεια είναι.
1: Θα τη βρω.
0: Αλλά έχει υπάρξει μια τέτοια σοβαρή συζήτηση, ναι, και αντιπαράθεση για το. Αν πρόκειται. Αυτό που με βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι και για την επιστήμη της ιστορίας αλλά και για το διεθνές δίκαιο τα γεγονότα στο Πόντο αποτελούν γενοκτονία.
1: Παλαιότερες δηλώσεις τους τις οποίες φέρεται να...
0: για τον κύριο Κερίδη λες.
1: Να αμφισβητεί τον όρο γενοκτονία. Προκάλεσαν έντονη αντίδραση ποντιακών σωματείων που ζήτησαν την αποπομπή του. Ο ίδιος είχε υπερασπιστεί τον εαυτό του κάνοντας λόγο για παραποίηση των λεγόμενων του, επισημένοντας την υποστήριξή του στην ιστορική πραγματικότητα των διωγμών. Αυτό. Όταν ήταν καθηγητής είχε γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Δηλαδή είχαν πει τότε ότι την περίοδο που ήταν καθηγητής και πριν απολυτευτεί είχε πει κάποια πράγματα γιατί αυτό του είχαν τότε χρεώσει και είχε βγει και είχε πει κάποια πράγματα.
0: Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Παναγιώτης, λέει, κινούμε μεταξύ Συντάγματος και Χίλτον αυτή τη στιγμή, από το Σύνταγμα προς το Χίλτον. Η πλευρά προς τον Ευαγγελισμό έχει αναμένα φώτα, η πλευρά προς το Πολεμικό Μουσείο δεν έχει αναμένα φώτα.
1: Υπάρχει βίντεο. Είναι μια ομιλία του το 2018.
0: Για τον κύριο Κερίδη,
1: ναι, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Πολιτιστικής Εταιρείας με θέμα «Η Ελλάδα στον κόσμο, μύθη και αλήθεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής». Που είχε πει κάποια πράγματα, εν

0: δώσει.
1: Ναι, τώρα εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το μεταφράσει. Με την έννοια
0: όχι,
1: ότι.
0: Για...
1: Ναι, για... ναι, ναι, ναι, ναι. Λέει ο Γιάννης εδώ, ο Κερίδης απευθυνόταν σε άτομα που έχουν βγάλει το σχολείο και έχουν θετικό IQ. Εντάξει. Τώρα, ακριβώς η δήλωση του κυρίου Κερίδη δεν ξέρω ποια είναι.
0: Όχι, ήταν ομιλία, ήταν. Δεν, και ήταν
1: η ομιλία του. Με την ιδιότητά του ως καθηγητή.
0: Συγγνώμη, λέει φωνητική πληκτρολόγηση λόγω.
1: Εντάξει, το είδαμε όμως. Το αποκωδικοποίησαμε. Το αποκωδικοποίησαμε. Λοιπόν, τώρα συνεχίζονται οι έρευνες, θέλουμε να πούμε, για την έντονη οσμή.
0: Ο Πέτρος έχει δίκιο. Να έχεις πάρει, λέει, διαμέρισμα στο ελληνικό, όχι 20.000 ευρώ. Α, το μέτρο. 20.000 ευρώ το μέτρο, είναι σωστό. Και να σου κάτσει, λέει, δυσοσμία.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει, τώρα.
0: Να βγεις στο μπαλκόνι και να σε πάρει μπόχας.
1: Λοιπόν, αυτό έγινε πριν από τις 12 το μεσημέρι, αυτή η δυσάρεστη οσμή. Στο κέντρο επιχειρήσεων γίνανε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πολλές κλήσεις.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί για να. Αν είσαι, πρώτα απ' όλα υπήρξε οδηγία.
1: Mm-hmm. Να κλείσουν τα παράθυρα. Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Δηλαδή, κάτσε τώρα.
1: Το βασικό πρόβλημα ήταν στα νότια προάστια, από Λαγονίση μέχρι Τραπετσόνα και από Γλυφάδα μέχρι Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Άγιος Δημήτριος, όλη αυτή η περιοχή. Όντως δόθηκε αυτή η εντολή να κλείσουν τα παράθυρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια διαρροή, κάποια βλάβη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχει. Κλείσαν και σχολεία. Κλείσαν και σχολεία, βεβαίως. Ναι. Οι δήμαρχοι βρήκαν, μιλήσαν.
0: Γι' αυτό σου λέει. Δηλαδή, είπανε κάτσε ότι... τώρα. Κάτσε τώρα, θα τρελαθούμε.
1: Είπαν ότι δεν είναι πρόβλημα. Είπανε βέβαια, δεν είναι κάτι τοπικό. Δεν είναι δικό μας εδώ. Έτσι. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Εγώ δεν λέω ότι είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω τι είναι.
1: Ούτε πρόβλημα αυξημένων ρήπων υπήρξε. Μετρήθηκαν κι αυτοί.
0: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά περιμένω κάποιος να μας πει επίσημα τι είναι.
1: Εντάξει, σιγά σιγά. Γιατί τι σε πιάνει και βιάζεσαι, Μανώλη, τι σε πιάνει.
0: Σωστά, όπως λέει εδώ και ο Νίκος, σε ποια χώρα λέει θα βρωμοκοπήσω αέρα πρωτεύουσα στα κλείνω σχολεία. Τα διαμαρτύρονται εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και κυβέρνησε χώρες.
1: Αυτά τα σχολεία που τα κλείνουμε συνέχεια εντωμεταξύ.
0: Έτσι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Βρέχει, κλείνουμε.
0: Σήμερα έχει και διαμαρτυρία.
1: Κλείνουμε.
0: Για άλλο θέμα.
1: Θα τα πούμε αυτά, ναι, ναι. Και ίσως αύριο περισσότερο.
0: Στην μου εξηγείς τώρα, μισό λεπτό θα πάμε αμέσως στους τίτλους.
1: Ναι, μη μου το θέσεις. Ναι, καταλαβαίνω τι θέλεις. Ξέρω τι θέλεις να πεις.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Δεν τράπηκαν.
1: Δεν είναι, Μανώλη μου, δυνατόν να το ζητάνε αυτό.
0: Να μοριοδοτήσουν τα παιδιά επειδή είχαμε τις δύο αυτοκτονίες. Δηλαδή.
1: Να μοριοδοτηθούν για τις πανελλαδικές εξετάσεις τα παιδιά που δίνουν στα σχολεία της Ηλιούπολης. Να δοθεί δηλαδή κάποιο ποσοστό επιπλέον για αυτά τα παιδιά. Τώρα, αλήθεια. Εγώ όταν λέω ότι οι πανελλαδικές δεν πρέπει να είναι καν θέμα, θα πρέπει να είναι μια εσωτερική διαδικασία του σχολείου και να τελειώνει εκεί.
0: Και άντε το σκέφτηκε ένας και το είπε. Και ήταν κι άλλος ένας δίπλα. Και αντί να του πει μαυρέ μπαγλαμά, τι είναι αυτά που λες, το υιοθέτησε.
1: Ναι, γιατί έχει γίνει τυράντα το συγκεκριμένο μέτρο, έχω να πω. Δηλαδή το ειδικό ποσοστό είναι ένα μέτρο το οποίο το εφαρμόζουν σε διάφορες περιπτώσεις. Και γι' αυτό έχει ανοίξει τόσο πολύ η βεντάλια του μέτρου
0: εδώ,
1: του συγκεκριμένου.
0: Λέει να μου δώσετε κάτι να βάλω στο στόμα να είμαι μπουκωμένος, να μην γκρινιάζω.
1: Κάτι θα γίνει. Κάτι θα
0: γίνει. Δεν κατάλαβα.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής.

0: Ζωής, Κοτσόπουλος Home, με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, απάντησε η Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Σε συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά τις αναφορές για δυσάρεστη οσμή στα νότια προάστια της Αττικής. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και γιατί Μαρινέλα?
1: Πες μας.
0: Γιατί λατρεμένη Μαρινέλα? Γιατί σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί.
1: Εντάξει, τα παίζουν ακόμα τα αφιερώματα από το θάνατο της, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Σπουδαία. Δηλαδή έβλεπα τώρα στο... Πού έβλεπα, στην Κοσμοτέ? Έχει όλο το Μάιο κάθε Δευτέρα.
0: Σπουδαία.
1: Στις 10 το βράδυ ένα αφιέρωμα στη Μαρινέλα.

0: Αλήθεια τώρα μετά τη Μαρινέλα αυτό.
1: Γιατί με κοιτάζεις?
2: Κουλάει.
1: Ο Γιώργος ο Τσιβελακίδης λέει
0: άμα
1: κουλάει.
0: Άμα κουλάει να βάλεις άλλο.
1: Έχουμε πει ότι είναι η κυρία Ειρήνη Κούρτη μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Και ότι η Πελαγία Κατσούλη είναι στη
0: στα δελτία. Την ακούσαμε τώρα.
1: Την ακούσαμε.
0: Και ο κύριος Ρίζος είναι στη
1: δελτία. Ακριβώς εκεί θέλω να
0: φτάσω. Οπότε δεν θα ακούσουμε ούτε την Χιούστα. Γεια σας κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα κύριε Ρίζο.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
3: Όλα καλά.
0: Έχουμε κάτι στην επικαιρότητα?
1: Έχουμε.
3: Αλίμονα σήμερα έχουμε πάρα πολύ επικαιρότητα. Είχε βγει και η κυρία Κεραμέως το πρωί και έκανε σχετικές ανακοινώσεις. Να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που αφορούν το κομμάτι των συντάξεων χειρίας.
1: Ναι, τις διπλές συντάξεις.
3: Είχε μία απόφαση που αφορούσε μία εγκύκλιο του νόμου Κατρούγκαλου, την οποία και είχε προσβάλει. Είχαν προσβάλει συνταξιούχοι και αφορούσε την χορήγηση μίας και μόνης εθνικής σύνταξης. Σε όσους έχουν δικαίωμα συνταξιοδότηση από δύο πλευρές, δηλαδή και από γύρατος και λόγω μεταβίβασης λόγω θανάτου. Αυτό, η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου θα επέφερε μειώσεις στις συντάξεις, οι οποίες μειώσεις συντάξεις θα ήταν διαδικασία η οποία θα διαδικασία που θα μείωνε κατά ένα αρκετά μεγάλο ποσό, κυρίως στη σύνταξη λόγω χειρίας, με αποτέλεσμα οι περισσότερες συντάξεις χειρίας να είναι, να φτάσουν στο κατώτατο όριο των 446 ευρώ. Η συγκεκριμένη απόφαση ουσιαστικά τάχθηκε επακριβώς με βάση την ερμηνεία που είχε κάνει με εγκύκλιο του ο κ. Τσακλόγλου, προηγούμενος αναπληρωτής υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων. Όμως η υπουργός βγήκε σήμερα και είπε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει, ακόμη και αν χρειαστεί, έτσι

0: ώστε να μην προχωρήσει η διαδικασία η οποία θα αφορά, θα αφορά την μείωση των συντάξεων. Άρα οι συνταξιούχοι που παίρνουν δύο συντάξεις, η μία λόγω θανάτου και η άλλη λόγω γύρατος, δεν χρειάζεται να φοβούνται για τυχόν περικοπή των συντάξεών τους.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα. Δεν θα υπάρξει καμία περικοπή δηλαδή.
0: Θα φέρω ένα παράδειγμα. Ένα συνταξιούχος που παίρνει σύνταξη λόγω γύρατος 1000 ευρώ. Στα 1000 ευρώ είναι 446 ευρώ εθνική σύνταξη ή τέλος πάντων μιλάμε με μεικτά ποσά για να μην μπλέξουμε τα καθαρά. Και το υπόλοιπο, δηλαδή τα 564, είναι ανταποδοτική σύνταξη. Αντίστοιχα, αν λαμβάνει μία σύνταξη λόγω θανάτου 600 ευρώ, τα 446 είναι εθνική σύνταξη και τα υπόλοιπα είναι ανταποδοτική σύνταξη. Αυτό εδώ σήμαινε ότι η σύνταξη λόγω χειρίας θα μειωνόταν στα 200 ευρώ και αυτόματα στα 446 λόγω του κατωτάτου ορίου. Αυτή η μείωση και η αναζήτηση τυχόν ποσών θα αποφευχθεί σύμφωνα με τα όσα εξήγηλε αυτή τη στιγμή Υπουργός Εργασίας το πρωί.
1: Ναι.
2: Αφορά, μας είπατε, περίπου 200.000 συνταξιούχους αυτό.
0: Όχι τόσο πολλούς, προς Θεού, εγώ δεν είπα.
2: Αυτό βλέπω στα δημοσιεύματα.
0: Όχι, δεν είναι τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ. Είναι γύρω στις 80 με 90.000.
2: Α, μάλιστα.
1: Είναι ένας σημαντικός αριθμός. Αυτό τώρα μισό λεπτό.
0: Δεύτερο θέμα. Ανέφερε η κυρία Κεραμέως ότι επιτέλους βγαίνει από το σιρτάρι η περίφημη διάταξη που θα φέρει τους νοσηλευτές στα βαρέα και αντιγυνά.
2: Ναι.
0: Υπήρχε ένα τεράστιο πρόβλημα στο δημόσιο, ναι, με τους νοσηλευτές που ήταν ασφαλισμένοι στο δημόσιο, όχι, ναι, με τους νοσηλευτές που ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ναι, για τους οποίους δεν χρησιμοποιούνταν τα βαρέα και ανθυγιεινά. Δηλαδή δεν εντάσσονταν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών και δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν.
1: Και γιατί ήταν στο σιρτάρι αυτή η διάταξη?
0: Έπαιρναν το επίδομα, ναι, αλλά δεν έμπαιναν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς. Με αποτέλεσμα στο δημόσιο ουσιαστικά βαρέα και ανθυγιεινά να αναγνωριζόταν μόνο στους ΟΤΑ. Το κομμάτι που αφορούσε την αποκομιδή και την καθαριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση από τον COVID. Mm. Δηλαδή από επί COVID είχε δοθεί αυτή η υπόσχεση στους νοσηλευτές. Τότε θυμάστε που βγαίνανε στο μπαλκόνι.
2: Ναι, ναι. Το θυμόμαστε ότι είχε υπάρξει αυτή.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Αλλά ενώ είχε μισθολογικά είχε μπει το κομμάτι των βαρέων και ανθυγιεινών στους νοσηλευτές, δεν είχε αναγνωριστεί αυτή η δυνατότητα στη συνταξιοδότηση. Η κυρία Κεραμέως είπε λοιπόν ότι σε ένα από τα επόμενα νομοσχέδια αυτό θα τακτοποιηθεί και μάλιστα θα μπορούν οι νοσηλευτές να αναγνωρίσουν αναδρομικά χρόνο στα βαρέα. Αυτό σημαίνει ότι θα πληρώσουν, όχι πολύ, είναι περίπου στο 3,6% επί των μεικτών αποδοχών, δηλαδή γύρω στα 80 ευρώ ο μήνας η δυνατότητα εξαγοράς και αναγνώρισης, έτσι ώστε να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα. Το νωρίτερα βέβαια είναι στο 62ο έτος ηλικίας, που είναι προσωπική άποψη αυτό που θα αναφέρω. Για έναν νοσηλευτή θεωρώ ότι το 62ο έτος ηλικίας είναι μια καλή ηλικία συνταξιοδότησης, γιατί προφανώς δεν μπορεί να είναι στην κόψη του ξηραφιού που απαιτεί το επάγγελμα μετά τα 62. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο καλό είναι να αποχωρείς μετά τα 62, κυρίως για να αποφεύγονται και για να είσαι up to date, δηλαδή να είσαι ένας νοσηλευτής ο οποίος συμβαδίζει πλήρως με τις εξελίξεις κλπ. Αλλά και γιατί δεν μπορεί να αντέξει ο ανθρώπινος οργανισμός σε τέτοιες μεγάλες ηλικίες το φόρτο που βιώνει ένας νοσηλευτής του δημόσιου συστήματος υγείας.
1: Είχα ξεχάσει πόσο ωραίο είναι να πλησιάζουν εκλογές.
0: Κοιτάτε. Έχουμε επικαιρότητα γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τρίτο θέμα επικαιρότητα.
1: Πάμε.
0: Έχουμε το μεγάλο ζήτημα της μισθολογικής απόκλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα, το οποίο έρχεται με ευρωπαϊκή οδηγία κιόλας, και ο στόχος είναι να μην υπάρχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα στοιχεία έχουν δείξει ότι για τις ίδιες εργασίες υπάρχει ένα μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα μεταξύ ανδρών και γυναικών, το οποίο είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή, ο μέσος μισθός για τα ίδια επαγγέλματα για τους άντρες είναι γύρω στα 1.530 ευρώ, την ίδια στιγμή που για τις γυναίκες είναι γύρω στα 1.370 ευρώ. Επομένως, αυτό το χάσμα έρχεται μια οδηγία και μια νομοθέτηση από την πολυεθνική της κυβέρνησης να το διορθώσει, έτσι ώστε να είμαστε πλήρως συναρμονισμένοι με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά και με την προσπάθεια οι αγγελίες που θα προσφέρονται οι εργασίες να μην έχουν διακρίσεις και να αναφέρουν και το μισθό, έτσι ώστε αυτό το χάσμα να μειωθεί. Αυτό θα βοηθήσει και στις συντάξεις, καθώς υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα εκεί, είναι ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, δηλαδή οι γυναίκες με τους άντρες έχουν ένα χάσμα περίπου στο 45%. Η μέση σύνταξη για τους άντρες είναι γύρω στα 1.180 με 1.190 ευρώ, ενώ για τις γυναίκες στα 890.
1: Ναι.
2: Σε ποιους κλάδους, αν γνωρίζετε κύριε Ρίζο, υπάρχει έτσι μεγάλο
0: χάσμα?
2: Σε όλο τον ιδιωτικό, μάλιστα. Και έχετε εικόνα?

0: στην υπόλοιπη Ευρώπη, αν αυτό το χάσμα έχει γεφυρωθεί τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή υπάρχει και εκεί.
1: Έχετε ευρωπαϊκή οδηγία ακριβώς για αυτό το λόγο. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αυτό το
0: υπάρχει
1: χάσμα.
0: Υπάρχει σε όλες τις χώρες. Μάλιστα.
1: Όπου το βιώνει.
2: Να ρωτήσω για την καθαρογραφή, όχι.
0: Όχι, να ρωτήσεις, να ρωτήσεις.
1: Για την καθαρογραφή, ελπίζω μέχρι την Παρασκευή να έχουμε την απόφαση.
2: Α.
0: Α, πολύ καλά. Α. Πάρα πολύ ωραία.
2: Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα την επόμενη εβδομάδα, ας πούμε.
1: Να
2: συζητήσουμε. Ναι.
0: 22 ωραία. Του μηνός, Μανώλη.
1: Ναι.
0: 22 του μηνός, Παρασκευή.
2: Ναι.
0: Ναι, εντάξει.
2: Καλά, να το δούμε βέβαια. Ναι.
1: Λοιπόν, και φυσικά περιμένουμε και τα θέματα που αφορούν τη ρύθμιση αυτή την περίφημη με τις 36 δόσεις, με τις 72 δόσεις που εξήγηλε ο κ.
2: Πότε θα
1: δούμε τα χαρακτηριστικά. Τις επόμενες μέρες πιστεύω να έχει ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία και να έχουμε ανακοινώσεις και εγκυκλίου.
2: Ναι, γιατί αυξήθηκαν και οι. Πώς το λένε, αυξήθηκαν και οι οφειλές προς το.
1: Κατά πολύ.
0: Ναι. Πάρα πολύ, ναι.
2: Εκτοξεύθηκαν.
1: Κατά πολύ.
2: Το οποίο...
1: δείχνει ότι κάτι πάει καλά. Γιατί.
0: Πώς εξηγείται αυτό, αυτή η αύξηση.
1: Η αύξηση, ξέρετε, έχει μία ερμηνεία αγοράς. Δηλαδή, ο καθένας, ειδικά επειδή αυτές οι οφειλές συνήθως προκύπτουν από ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι είναι στην αγορά. Σημαίνει ότι στην επιλογή του να μην πληρώσουν, έχει ξεκινήσει και μπαίνει πλέον το κομμάτι των εισφορών. Κάτι που είχαμε φροντίσει τα χρόνια από το 18 μέχρι το 24 περίπου να περιοριστεί. Αν εμφανίζεται τώρα αύξηση των οφειλωμένων, σημαίνει ότι υπάρχει μείωση ρευστότητας.
2: Mm-hmm. Ναι. Εγώ βέβαια χτες είπα, το σκέφτηκα με το φτωχό μυαλό μου, είπα ότι όταν ανακοινώνεται μία ρύθμιση που έρχεται, κάποιοι αποφασίζουν να πάρουν μια ανάσα.
1: Πάντα, μα γίνεται επιλογή του. Τι δεν θα πληρώσουν για να τα παράγουν μετά τη ρύθμιση. Αυτό, είναι.
2: Αυτό
1: εννοώ κι εγώ.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος.
1: Εξοφλεί τη ρύθμιση η αγορά, αυτό ακριβώς.
2: Εντάξει, ωραία.
0: Ο κύριος Γιώργος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νεότερο για την παράλληλη ασφάλιση συνταξιοδοτηθέντων πριν από το 2016.
1: Ναι, αυτά τα οποία ανακοίνωσε η Υπουργός και περιμένουμε είναι και αυτό το οποίο θεωρητικά θα εγκύκλειο θα βγει μέχρι τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Κατόπιν θα χρειαστεί αίτηση. Το λέμε αυτό γιατί πάρα πολλοί ακροατές έχουν απορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα χρειαστεί αίτηση του ενδιαφερόμενου. Δεν θα γίνει αυτόματα αυτό.
2: Ναι. Η κυρία Ρούλα ρωτάει. Ρωτήστε, λέει, σας παρακαλώ, οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα συνεχίσουν να παίρνουν τη δεύτερη σύνταξη ολόκληρη.
1: Τη δεύτερη
2: σύνταξη. Ολόκληρη. Δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Δεν έχω καταλάβει τι είναι.
2: Ούτε έτσι, έτσι είναι ακριβώς το ερώτημα.
0: Οι συνταξιούχοι του δημοσίου θα συνεχίσουν να παίρνουν τη δεύτερη σύνταξη ολόκληρη.
1: Ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να το απαντήσω ακριβώς. Ναι.
0: Ωραία, αν μπορεί να. Ας επανέλθει να μας το εξηγήσει λίγο το ερώτημα, να μας το διευκρινίσει. Να ρωτήσω. Όταν έχεις ρύθμιση 24 δόσεων στην εφορία για παλιά χρέη, θα μπορέσει να μπει στην καινούρια ρύθμιση.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό, γιατί αυτό είναι ακριβώς ερωτήσεις οι οποίες προκύπτουν με βάση την εξαγγελία της ρύθμισης. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα γίνει σε περιπτώσεις που έχουν χαθεί ή διπλούν οι ρυθμίσεις στην εφορία, ούτε αν έχεις ήδη ρύθμιση, αν μπορείς να υπαχθείς την καινούρια. Αυτά θα λυθούν μέσω της εγκυκλίου που θα κυκλοφορήσει.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Σύμφωνα λέει με τον κύριο Τσάπαλο, όταν ήταν στον ΕΦΚΑ, είχε δηλώσει την εκπομπή του Γιώργου του Φουταλάκη ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν πληρώνουν από άποψη. Καλά, τώρα δεν είναι. Από άποψη δεν υπάρχει κανείς που να μην πληρώνει.
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να μην πληρώνουν από άποψη. Καταρχήν γιατί αντιμετωπίζουν μετά ζητήματα δέσμευσης λογαριασμού από τον ΕΦΚΑ όταν δημιουργούνται οφειλές. Αντιμετωπίζουν άλλου είδους ζητήματα, ειδικά σε περιπτώσεις που χρειάζεται να πάρουν μια ασφαλιστική ενημερότητα ή κάτι τέτοιο. Επομένως δεν υπάρχει και αυτό, δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα.
2: Είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τώρα, επειδή μου ήρθε τώρα το βάζω. Στη συζήτηση, στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τα κόκκινα δάνεια και τα. Με τα 8 σημεία κτλ. Εντάξει, ενδιαφέρουσα τη βρήκα. Βέβαια είναι τελείως εκτός γραμμής μνημονίων. Δηλαδή επαναφέρει κάποια ζητήματα τα οποία καταργήθηκαν λόγω των μνημονίων. Δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά την βρήκα ενδιαφέρουσα. Δεν ξέρω αν την είδατε.
1: Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή αναδρομή.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι. εν μέσω μνημονίων ψηφίστηκε ο νόμος.

0: Εάν δούμε έναν δανειολήπτη ο οποίος έχει παχθεί στο νόμο Κατσέλη, τον παλιό νόμο Κατσέλη,
1: ναι, ναι,
0: και φτάσουμε τώρα και ήταν αυτός ενήμερος και χρησιμοποιήσει και την τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι πλήρως ευνοημένος.
1: Ναι. Ναι.
0: Αρκεί να μην έχασε τη ρύθμισή του στην πορεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, τώρα θα δούμε. Τέλος πάντων, μπήκε μία πρόταση που εγώ την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Τώρα αυτό...
0: Της εξαγοράς του δανείου, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το θέμα της εξαγοράς του δανείου προφανέστατα έχει τεθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, ακόμη και από το Δικηγορικό Σύλλογο και από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
1: Αλλά...
0: Η δυνατότητα της επαναγοράς του δανείου από τον ίδιο τον δανειολήπτη, όταν το ποσό για ευτελή ποσά μεταβιβάζεται στο φαντ.
2: Ναι.
0: Η άλλη πλευρά του, το φαντ παίρνει 1 εκατομμύριο δάνεια, που συνολική του αξία είναι 1 δισεκατομμύριο, και γι' αυτό τα παίρνει με τότε τέτοια χαμηλή τιμή, να το πω μπακαλίστικα.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό. Mm-hmm. Ρωτάει εδώ η κυρία Μαριλού. Διάκριση, λέει, μεταξύ ατόμων που έχουν περάσει επιτροπή και πάει και παλιές επιτροπές του ΙΚΑ και έχουν αναπηρικήσει ταξιφόρους ζωής. Τα δεύτερα άτομα δεν μπορούν να εγγραφούν στο Μητρό της ΔΥΠΑ και να έχουν εργασίες αντίθεση με άτομα που έχουν περάσει και ΠΑ. Ως πότε αυτή η διάκριση?
0: Είναι ψηφιακό το θέμα και δυστυχώς πρέπει να περάσουν και ΠΑ.
1: Α, αν περάσουν και ΠΑ, λύνεται.
2: Μπορούν.
0: Ναι, φυσικά.
2: Α,
1: ναι.
2: Μάλιστα. Κυρία Έλενα, συνταξιούχος ΙΚΑ από το 2013 που δεν έχει πάρει το επικουρικό από δική του αμέλεια, θα πάρει τα αναδρομικά από το 2013?
0: Όχι, από αιτήσεις.
2: Ή κάποια χάνονται?
0: Από αιτήσεις. Εκτός αν αποδείξει ότι δεν έχει κοινοποιηθεί ποτέ η απόφαση της κύριας σύνταξης και κοινοποιηθεί την τελευταία τριετή και θα κοινοποιηθεί τώρα.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, αυτό όμως δεν είναι δική του αμέλεια.
2: Πρέπει να το αποδείξει όμως αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Να, τότε ναι, δεν είναι και δικαιολογία.
0: Εάν δεν το έχει κοινοποιηθεί, δηλαδή αν φαίνεται ότι δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του την απόφαση της κύριας σύνταξης, είτε με ταχυδρομείο είτε με κάποιο άλλο τρόπο που να έχει υπογράψει στον ΕΦΚΑ ότι έχει κοινοποιηθεί στον ίδιο η απόφαση της κύριας σύνταξης, δύναται να δηλώσει ότι από τη στιγμή που δεν μου έχει κοινοποιηθεί, ενεργοποιείται το άρθρο του νόμου που λέει ότι εντός τριμήνου, εφόσον υποβάλλω την αίτηση, πάει αναδρομικά από τότε που έχω υποβάλει την αίτηση της κύριας σύνταξης.
1: Mm. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, αυτά είναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Ρίζο.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Σας,
0: καλό βράδυ, καλό βράδυ στους ακροατές.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 9 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Domotel Castri Hotel στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι

εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real FM.
1: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε 100.
6: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
7: Μικροί και μεγάλοι, είστε έτοιμοι. Έρχεται το πρώτο φιλανθρωπικό φεστιβάλ για παιδιά εδώ στη Ρόδο. Την Κυριακή 31 Μαΐου, στο βοηθητικό γήπεδο του Διαγόρα, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, σας περιμένει μια ημέρα γεμάτη χαρά, παιχνίδι, χαμόγελα και αγάπη. Messy play, μάγοι, clown, face painting, children's tattoos, φουσκωτά και πολλές ακόμα εκπλήξεις για όλα τα παιδιά. Διοργανώνεται από τον σύλλογο Feed Your Soul με συνδιοργανωτή το Δήμο Ρόδου με σκοπό τη στήριξη των παιδιών του Ογκολογικού Νοσοκομείου. Γιατί στο μονοπάτι της αγκαλιάς κάθε βήμα φωτίζει μια παιδική καρδιά. Βήμα-βήμα, χέρι με χέρι, η αγάπη μεγαλώνει και ενώνει. Η αγκαλιά μας είναι ανοιχτή και σας περιμένει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Σας περιμένουμε όλους.
8: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: Μέχρι δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, ανέφερε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι ΗΠΑ και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, απάντησε η Τεχεράνη, που επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της. Περισσότερα στο enikos.gr. Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας μετά από αναφορές για δυσάρεστη οσμή σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Αρχίζει αύριο και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρύτη γνωστής εταιρείας ένδυσης που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσεις στην κατάθεση του 45χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί του την ώρα της πτώσης.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 35-29 ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη ΣΑΕΚ στον δεύτερο τελικό της Α1 στο χάντμπολ των γυναικών. Ισοφάρισε σε 1-1 νίκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3. Επόμενο παιχνίδι το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10.
1: Πολύ ωραία. Έκανες την παύση σου για να δεις. Ναι. Γιατί πάρα πολύ ωραία το είπες. Εξαιρετικά. Εντάξει. Για μία ακόμη φορά.
0: Κοίταξα, γιατί δεν ήμουν σίγουρος. Λοιπόν, έχουμε μία ανακοίνωση σοβαρή αυτή τη φορά. Για αίμα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Όποιος μπορεί να δώσει. Είναι το όνομα Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ. Ξαναλέω, νοσηλεύεται στο Θριάσιο. Χρειάζεται άμεσα αίμα για πολύ σοβαρή επέμβαση. Τη διαδικασία οι αιμοδότες την ξέρουν. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο και να δώσετε το όνομα του ασθενή και το που νοσηλεύεται.
1: Να πούμε άλλη μια φορά το όνομα
0: Παλαμάρης
1: και το νοσοκομείο.
0: Παλαμάρης Νικόλαος του Εμμανουήλ στο Θριάσιο. Χρειάζονται 12 μονάδες αίμα και έχουν βρεθεί ελάχιστες, 3-4.
1: Μια έκκληση από εμάς, όποιος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση, να δώσει αίμα.
0: Λοιπόν, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το αίμα και οι εθελοντές αιμοδότες το γνωρίζουν βέβαια πολύ καλύτερα, ότι το αίμα δεν πάει ποτέ χαμένο. Χρειάζεται, αποταμιεύεται στις τράπεζες αίματος και τη στιγμή που θα χρειαστεί δίδεται στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και βοηθάει πάρα πολύ και, και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να κάνει τη δουλειά του και σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όταν συμβαίνει και κάτι έκτακτο και εκεί οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, σώζονται ζωές με το αίμα, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Υπάρχει βέβαια μεγάλο κίνημα αιμοδοτών στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι.
1: Υπάρχει, αλλά οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλες.
1: Είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες.
0: Λοιπόν, ήρθαν και άλλα μηνύματα για τον κύριο Ρίζο, τα οποία θα τα κρατήσουμε.
1: Θα τα κρατήσουμε, ναι.
0: Ναι.
1: Για την επόμενη εβδομάδα. Θα τα ρωτήσουμε όλα.
0: Ούτως ή άλλως. Εγώ τώρα. Δεν θέλω να κάνω πρόβλεψη, αλλά. Μακάρι να έχει καθαρογραφεί την Παρασκευή.
1: Το είπαμε, θα είναι. Το είπαμε.
0: Το είπαμε. Το θα είναι, είναι σαν και αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ναι.
0: Και να μην φάμε γλυκό. Τουλάχιστον φάγαμε γλυκό.
1: Βέβαια, τουλάχιστον αυτό.
0: Αυτό.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Νόμιζα ότι το κρατάγαμε μεταξύ μας αυτό, αλλά το πες ότι φάγαμε γλυκό.
0: Ένα με γλυκά. Εντάξει. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιαννάκο, τον πρόεδρο των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Τον οποίο καλέσαμε βεβαίως διότι με αφορμή την μία ανακοίνωση που έβγαλε για 48 παιδιά τα οποία βρίσκονται στο παίδον παρκαρισμένο, όπως λέει, διότι δεν είναι, τα παιδιά δεν είναι ασθενείς.
1: Δεν χρειάζονται κάποια νοσηλεία, ναι, τα παιδιά αυτά.
0: Όμως προέκυψε και ένα άλλο θέμα. Κύριε Γιαννάκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα,
2: κυρία Κατσαπέγη.
0: Και να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί τώρα την είδα την ανακοίνωση. Ένας τραυματιοφορέας έφαγε ξύλο.
2: Ναι.
0: Τι έγινε τώρα, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε, έχουμε καταγγείλει πολλές φορές τη βία την οποία έχουν υποστεί συνάδελφοί μας κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
0: Ναι.
2: Πάρα πολλές φορές αρκετοί ασθενείς και συνοδοί επιτίθεται ανέτεια στο προσωπικό, όπως και συνέβη και σήμερα στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί πήρε μια ασθενή από τα ΤΕΠ να τη μεταφέρει στην ορολογική κλινική και η κόρη της ήταν πάρα πολύ επιθετική, έβρισε. Μάλιστα ο συνάδελφος άφησε τη μητέρα και την έδωσε τη μητέρα της και την έδωσε σε άλλη τραυματιοφορέα να τη μεταφέρει στο δωμάτιο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Αυτή τον κυνήγησε, τον βρήκε στα σκαλιά, τον χτύπησε, του έσκησε την μπλούζα, τον γρατσούνησε και μετά αφού τους πήρε η αστυνομία έλεγε ότι τσαλίστηκε, έπεσε κάτω, έκαναν και μήνυση μετά και οι εγγονοί αλλά και οι κόρη του τραυματιοφορέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο αυτόχωρο και αύριο είναι στο κρατητήριο και αύριο οδηγείται στο αυτόφορο. Δηλαδή και έφαγε και ξύλο και τρέχει τώρα και είναι και στο αυτόφορο αύριο και σήμερα, ναι, στο κρατητήριο.
1: Τι τι λένε εναντίον του, δηλαδή για ποιο λόγο έγινε.
0: Για εξήγηση
2: έχει. Έγινε η πρώτη μήνυση και δεν είναι η μητερότητα κάνει και αυτή για επίθεση.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά προκύπτει από μάρτυρες ότι ο τραυματιφρέας δεν έκανε απολύτως τίποτα, ο οποίος έχει 37 χρόνια υπηρεσία, δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα και όπου να είναι βγαίνει στη σύνταξη. Mm. Και είναι πρωτόγνωρα αυτά που ζει, δηλαδή, να περνάει σήμερα στο κρατητήριο.
1: Υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά, δηλαδή επιθέσεων, ναι.
2: Πάρα πολλά. Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές, τα οποία έχουν καταλήξει και σε πολύ σοβαρούς τραυματισμούς συναδέλφων. Τα επίγοντα, επιθέσεις από άτομα τα οποία είναι υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών, μεθυσμένοι, επιτίθεται, σπάνε ιατρικά μηχανήματα. Έχουν μαχαιρώσει συναδέλφους μας, έχουν βγάλει μαχαίρια σε ένα κέντρο υγείας στην Ελευσίνα, βγάλανε καλά Ζινικόφ.
0: Εδώ όμως τώρα δεν ήταν κάτι τέτοιο.
2: Όχι, εδώ είχαμε μία επίθεση σε συνάδελφο, το οποίο κατέληξε όμως, αφού έφαγε και ξύλο, κατέληξε και να
0: είναι.
2: Είναι
0: στο αυτό,
1: ναι, είναι και στο αυτόφορο άνθρωπος.
0: Θα διανυκτερεύσει απόψε και αύριο θα περάσει.
2: Δεν είναι και εύκολο, ξέρετε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Δεν μου είχε ξανατύχει, αν το πάθανα και εγώ, είχα ένα πρόβλημα.
0: Τι είναι ανεύκολο, τι συζητάμε τώρα. Να πας το πρωί για τη δουλειά σου και να βρεθείς ξαφνικά στο αυτόφορο και να τις έχει φάει και όλα και να είσαι και κατηγορούμενος. Τι εύκολο να είναι. Λοιπόν,
1: πάμε στο θέμα, ναι, πάμε με τα παιδιά λίγο, τα οποία βρίσκονται στα δύο παιδών νοσοκομεία, όχι για ιατρικούς λόγους όμως.
2: Κοιτάξτε, έχουμε ανύπαρκτο κράτος κοινωνικής προστασίας. Και όσο μιλούν γι' αυτό, πραγματικά είναι περισσότερο για το φαίνεστε παρά για να πάρουν αποφάσεις ή να λύσουν το πρόβλημα. Και αυτό το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς στα νοσοκομεία, που μόνο στα δύο παιδιατρικά, τα οποία νοσοκομεία νοσηλεύουν κάθε είδους παιδική ασθένεια από όλη τη χώρα. Είναι κόσμημα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι δηλαδή οι πυλώνες στην παιδική νόσο. Αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα 48 παιδιά με εισαγγελική εντολή. Έρχονται για εξετάσεις και παραμένουν εκεί για μήνες, γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί. Όπου επιλέγουν την εύκολη λύση. Οι Δήμοι, που έπρεπε να τα παρακολουθούν με τους κοινωνικούς λειτουργούς στην κοινότητα.
0: Είναι παραβατικά αυτά τα παιδιά.
2: Και να είναι, θα έπρεπε το κράτος να τα.
0: Όχι, όχι,
2: να τα πάει και προνοιακή μονάδα να τα βελτιώσει.
0: Ναι, προφανώς. Απλά ρωτάω, δηλαδή, τα έχουν σταλεί. Έχουνε...
2: Είναι από παραβατικές οικογένειες.
0: Ναι.
2: Αλλά σας λέω τώρα. Οι Δήμοι που έπρεπε να τα παρακολουθούν στην κοινότητα.
0: Ναι.
2: Στο σπίτι τους. Πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Η αστυνομία μέσω της εισαγγελίας θα φέρνει στα παιδιατρικά νοσοκομεία και εκεί μένουν μήνες, παρκαρισμένα.
1: Στα παιδιατρικά νοσοκομεία έρχονται, φαντάζομαι, καταρχάς για να γίνουν κάποιες εξετάσεις τα παιδιά,
2: ναι,
1: αυτά. Και δεν φεύγουν ποτέ.
2: Ναι. Σε μισή μέρα ολοκληρώνονται. Και μένουν μήνες.
1: Ναι, ναι. Και μένουν εκεί τα παιδιά αυτά.
2: Γιατί ψάχνουμε κρονιακή μονάδα να τα. Για να το φιλοξενήσει και βρίσκουμε.
0: Συγγνώμη, πάει η αστυνομία το παιδί, ας πούμε, στο νοσοκομείο για να γίνουν εξετάσεις. Το αφήνουν, φεύγουν, τέλος.
2: Τέλος. Μένει εκεί μήνες μέχρι να βγούμε εμείς προνοιακή μονάδα.
1: Τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά παραμέλησης παιδιών. Το ένα περιστατικό ήταν η Άγια Ανάργυρη, τρία παιδάκια, και το άλλο στο Περιστέρι, έξι παιδιά. Αυτά έχουν έρθει στα νοσοκομεία, φαντάζομαι, τα παιδιά.
2: Τα έξι είναι στο Αγλαία Κυριακού και τρία στο Αγία Σοφίας. 26 παιδιά έχει το Αγλαία Κυριακού με εισαγγελική, 22 έχει το Αγία Σοφίας. Αυτά φιλοξενούνται σε κλινικές όπου υπάρχουν παιδιά με καρκίνο. Και τι κάνουν τώρα? Επειδή τα παιδιά αυτά δεν έχουν τι να κάνουν, δεν πάνε σχολεία, δεν έχουν τα πρόγραμματα κοινωνικής επανένταξης, αν είναι προβληματικές οι οικογένειες, δεν έχουν δραστηριότητες. Να λειτουργούν ως ομάδες, για να μην πω συμμορίες, και πειράζουν τα άλλα τα παιδιά, κλέβουν τα παιδιά, τσακώνονται με τους γονείς που προσέχουν τα παιδιά τους που έχουν σοβαρό πρόβλημα, σπάνε, βάζουν φωτιές, κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Φταίνε τα παιδιά, σαφώς και όχι, γιατί δεν είναι χώρος αυτός για τα παιδιά αυτά. Αλλά έχουμε δεκάδες χαρτιά από γιατρούς που λένε ότι τα παιδιά εκεί είναι επικίνδυνα για τη λειτουργία του νοσοκομείου. Και δεν γίνεται απολύτως τίποτα.
0: Ναι, και καταλαμβάνουν και θέσεις οι οποίες...
2: Είναι απαραίτητες για παιδιά. Πέραν αυτού, αν έχεις 26 παιδιά στο Αγλαία Κυριακού, σου διαλύει όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου. Mm. Δεν είναι παιδιά που κάθονται σε ένα θάλαμο, σε ένα κρεβάτι. Και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Προχθές βάλανε φωτιές στις τουαλέτες. Έσπασαν τζάμια, είχαν τζάμια και απειλούσαν τους γονείς που πρόσεχαν τα παιδιά τους που νοσηλευόταν με καρκίνο. Φωνάξαν την αστυνομία και ξέρετε τι μας είπε η αστυνομία. Να κάνει μήνυση το νοσοκομείο

0: Η γης είναι μία και μοναδική. Όσοι έχουν και δραστηριοποιούνται σε μη και οργανώσεις, σε μη κερδοσκοπικές, πρέπει να παίρνουν παιδιά για φιλοξενία. Περισσότερα από όσα λένε ότι παίρνουν στην τηλεόραση. Και ταυτόχρονα μονάδες πρόνοιας, θέσεις φιλοξενίας σήμερα είναι κλειστές, δημόσιες, που ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Να προσλάβουν προσωπικό λοιπόν, να ανοίξουν τις θέσεις φιλοξενίας, να φύγουν από τα νοσοκομεία τα παιδιά αυτά.
1: Πόσες είναι αυτές οι μονάδες, κύριε Γιάννη, πόσες είναι αυτές οι μονάδες που λέτε?
0: Όχι, τα εξηγούμε από 150 κρεβάτια.
1: 150 άτομα μπορεί, 150 παιδιά να δεχτεί,
0: Ναι, δεν θα μπορούσαν να δεχτούν. Και δεν είναι μόνο τα δύο παιδών. Λέμε τώρα για τα δύο παιδών. Σε όλη την Ελλάδα, στις παιδιατρικές κλινικές, υπάρχουν και άλλα παιδιά με εισαγγελική εντολή.
2: Ναι.
0: Δηλαδή σήμερα μπορεί να είναι και 80-90.
2: Και οι μονάδες αυτές γιατί δεν λειτουργούν τώρα? Δηλαδή τι
0: ακούστε και το σπουδαιότερο. Το νοσοκομείο δεν μπορεί να προωθήσει πρόγραμμα υιοθεσίας και αναδοχής. Αυτά προωθούνται μόνο μέσα των προνοιακών μονάδων.
2: Ναι, προφανώς.
0: Τα παιδιά λοιπόν είναι καταδικασμένα εκεί. Ούτε δεν μπορούμε να βρούμε ότι και μια οικογένεια για να πάνε ικανοί να μεγαλώσουν σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας.
2: Συγγνώμη, και στο νοσοκομείο πώς με, δηλαδή θέλω να πω, το νοσοκομείο τα εγγράφει στο δυναμικό του ως παιδιά ασθενείς?
0: Όχι, είναι με εισαγγελική εντολή, εισαγγελικά τα λέει. Αν δείτε τις αναφορές, ειδικά στο Αγλαία Κυριακού.
2: Ναι, αλλά βγαίνουν κανονικά μονάδες φαγητό κτλ.
0: Έχω δει, κύριε Παραδάλη, τις αναφορές γιατρών, φυλάκων, νοσηλευτών. Το τι γράφουν, γιατί αυτή την περίοδο έχουν παιδιά τα οποία λειτουργούν ως ομάδες και κάνουν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν θέλω να τα πω γιατί δεν φταίνε τα παιδιά. Είναι σε χώρο ακατάλληλο. Έπρεπε τα παιδιά όταν είναι από μια παραβατική οικογένεια να το πάρει, να το πάει σε μια προνοιακή μονάδα, να πάει στο σχολείο, να το βλέπουν ψυχολόγοι, να γίνονται προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, δραστηριότητες, να το αλλάξει τη ζωή. Εμείς τι προσφέρουμε, μάλλον τα κακοποιούμε δεύτερη φορά μέσα σε εισαγωγικά.
1: Από παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος, πόσο καιρό μένουν τα παιδιά αυτά εκεί μέχρι να πάνε κάπου αλλού?
0: 8 μήνες, ένα χρόνο μέχρι να βρεθεί μονάδα. Και όμως πάλι, δηλαδή φεύγουν 2, έρχονται 5, έρχονται 3. Δεν είναι, δηλαδή θα φύγουν τα 26 παιδιά, θα τελειώσουμε. Δηλαδή αύριο πρέπει να έχουμε, μετά από 5 μήνες, συγγνώμη, να έχουμε πάλι 30 παιδιά που είναι, να είναι διαφορετικά παιδιά από αυτά που είναι σήμερα.
1: Υπάρχει, συνεχίζεται και αυτό που είχαμε καταγράψει παλιότερα στα μευτήρια με βρέφη που τα εγκαταλείπουν εκεί, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα?
0: Τα παιδιατρικά νοσοκομεία δεν έχουν τέτοια παιδιά. Δεν ξέρω τώρα
1: για τα μευτήρια.
0: Τα μευτικά νοσοκομεία δεν έχω εκεί εικόνα. Στη στιγμή δεν έχω κανένα έρευνα, δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω. Αλλά δεν είναι της ίδιας όμως, δηλαδή ένα παιδί.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι.
0: Το μυστικό νοσοκομείο είναι ένα μικρό βρέφος το οποίο.
2: Το οποίο δεν δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργούν τα άλλα. Αλλά...
1: σίγουρα, αλλά μιλάμε όμως για μία παρόμοια περίπτωση εγκατάλειψης. Ναι, εγκατάλειψης. Και αυτό γενικά και ως κοινωνία δεν μας τιμά καθόλου
0: βρέφη,
1: να συμβαίνει.
0: Και στα βρέφη, στα πολύ μικρά, μεγάλο πρόβλημα δεν υπάρχει. Γιατί ακόμα το κέντρο βρεφών Μητέρα, το οποίο έκλεισε πάνω από 40 θέσεις φιλοξενίας. Ακόμη δηλαδή λειτουργεί και μπορεί και απορροφά βρέφη. Ναι. Αλλά όμως, αν το κέντρο βρεφών Μητέρα λειτουργούσαν και οι άλλες 40 κλίνες, θα μπορούσαν να πάρει και λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
2: Ναι. Σωστό. Μάλιστα.
0: Είναι το Ιωσιφόγλιο που έχει πάνω από 40 θέσεις που είναι κλειστές και πολλές άλλες μονάδες δηλαδή που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, αλλά και να σας πάνε οι ανάγκες τελικά. Είναι για περισσότερα παιδιά από τα κτίρια που έχουμε, τόσα δημόσια κτίρια είναι. Φτιάξουν προνοιακές μονάδες προκειμένου να φιλοξενούν τα παιδιά. Αν έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες ως κοινωνία, καλό ήταν να μην είχαμε ανάγκες. Αλλά αφού έχουμε, τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
2: Σωστά.

0: Βρέχει ακόμα.
1: Ναι, βρέχει. Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται στην υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι, όχι, και εδώ.
1: Αλλά εδώ ναι, αλλά βρέχει και πολλές ώρες κιόλα.
0: Έτσι σκέφτομαι. Για να μυρίζει ακόμα. Με τώρα με τη βροχή. Όχι. Α, πέρασε.
1: Πέρασε τώρα αυτό. Τελειώσαμε. Δεν είπαμε ότι τελειώσαμε. Εντάξει. Δεν είναι τώρα κάτι. Δεν μυρίζει πια. Τέλος, ας το κλείσουμε αυτό το θέμα τώρα κι εσύ. Έλα, υπερβολές.
0: Τα επιστημονικά λέει πρωτόκολλα δεν τηρούνται από τους γιατρούς και νοσοκόμους στα νοσοκομεία από εκεί να ξεκινήσουν. Τι εννοείται, κύριε Νίκο, δεν τηρούνται τα επιστημονικά πρωτόκολλα? Δηλαδή. Τι σημαίνει δεν τηρούνται τα επιστημονικά? Όχι, προσπαθώ να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Γιατί τα πρωτόκολλα τα επιστημονικά δεν γίνεται να μην τηρούνται.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί γιατρός να μην τηρεί τα πρωτόκολλα τα ιατρικά, τα επιστημονικά. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρεται.
0: Γι' αυτό ρωτάω.
1: Ναι.
0: Γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο.
1: Είναι αρκετά γενικό για να καταλάβουμε, ναι, σε
0: όχι,
1: τι αναφέρεται.
0: Θέλω να πω ότι η ιατρική είναι πρωτόκολλα, τέλος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι κουτάκια. Δεν γίνεται να μην τηρούνται. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Ο κύριος Κώστας εδώ λέει, εσύ θα απαντήσεις το ερώτημα αυτό.
0: Πού?
1: Επειδή μπήκα τώρα στο αυτοκίνητο, για ποια καθαρογραφή είπατε?
0: Α, ναι,
1: ως την Παρασκευή,
0: είναι,
1: καταλάβεις, δικό σου είναι αυτό το θέμα.
0: Ναι, θα σας πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, κύριε Κώστα, είναι γνωστή η ιστορία με τις 10 εντολές. πώς το λένε, χτυπάνε εκεί με το, την πλάκα, την πέτρα, για να γράψουν ένα καθαρογραφή απόφαση για τα, πες το, για τα πανωτόκια, τα επιτόκια.
1: Είναι για τα, για τα κόκκινα.
0: Για τα κόκκινα δάνεια, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, και περιμένουμε αυτή την. Επειδή υπήρξαν και αντιρρήσεις, δεν συμφώνησαν όλοι, υπήρξαν και διαφωνίες. Και πρέπει να καθαρογραφεί. Όταν καθαρογράφεται,
1: καταγράφεται και η αντίθετη άποψη.
0: Καταλάβατε αυτό. Ναι. Βεβαίως, σύμφωνα με ένα βιβλίο που διαβάζω τώρα, αυτή την περίοδο, αλλά μάλλον θα το παρατηρήσω και αυτό, το Μιλώντας με το Θεό, λέει εκεί ότι δεν υπήρχαν 10 εντολές.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν υπήρξαν, λέει, ποτέ 10 εντολές.
1: Ναι, ναι.
0: Και το εξήγει κιόλας ο Θεός. Διότι στο βιβλίο Μιλώντας με το Θεό, επί της ουσίας διαβάζεις αυτά που λέει ο Θεός, έτσι. Mm-hmm. Σου μιλάει δηλαδή. Έτσι νομίζεις. Και λέει, δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχουν 10 εντολές. Και αυτό, λέει, να σου εξηγήσω, λέει, στον άνθρωπο που έχει γράψει το βιβλίο και νομίζω ότι μιλάει ο Θεός, και εγώ νομίζω ότι πήρα σοβαρό βιβλίο να διαβάσω. Να σου εξηγήσω, λέει, γιατί. Διότι του λέει, εάν είχα αποφασίσει να βγάλω 10 εντολές, θα είχα προφανώς μεθοδεύσει και την εφαρμογή τους. Για ποιο λόγο, λέει, να τις βγάλω για μένα?
1: Ναι, ναι. Θα έχει βγάλει και εφαρμοστικούς νόμους.
0: Ναι, δεν είναι, γιατί είναι, λέει, 10, τις λέτε, λέει, και 10 εντολές. Mm. Δεν λέτε, λέει, 10 προτάσεις προς συζήτηση. Να μπουν στη δημόσια διαβούλευση και να δούμε. Αυτό θα το κρατήσουμε. Αυτό θα το μεταξύ. Θα δούμε. Αυτό θα το βελτιώσουμε.
1: Σωστά.
0: Λέει 10 εντολές. Αν είχα βγάλει 10 εντολές, θα είχα φροντίσει και να εφαρμόζω.
1: Βεβαίως. Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε τώρα, λοιπόν, έχουμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Κατάλαβες.
1: Αλλά περιμένουμε.
0: Να καθαρογραφεί. Διότι αν
1: πόσο καιρό είναι, Μανώλη, εσύ τα μετράς αυτά? Πόσο το έχεις μετρήσει αυτό?
0: Εγώ μετράω τα γρήγορα.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτά δεν που κρατάνε πολύ. Δεν γι... δηλαδή τότε που βγήκε για τα φάντ ήταν 16 μέρες. Δεν υπήρξαν διαφωνίες.
1: Αμέσως.
0: Γρήγορα.
1: Τώρα είναι κάποιοι μήνες.
0: Έχει κάποιους, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν έγινε και κάτι. Με τη βροχή, λέει, θα ξεχυλήσει κιόλας, όχι και τη μυρωδιά. Έλα, ρε παρό. Με το φακελάκι, λέει, τηρούνται τα πρωτόκολλα. Σκεφτείτε, όχι, όχι, μισό λεπτό. Το φακελάκι είναι μια παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Μπορούμε να τη συζητήσουμε όποτε θέλετε και μπορούμε να συζητάμε ώρες.
1: Mm.
0: Διότι το φακελάκι υπάρχει, προφανώς. Δεν αφορά όλο το επιστημονικό προσωπικό. Δεν μπορούμε να τους βαλιάζουμε. Αλλά υπάρχει με την ευθύνη γιατρών και ασθενών. Διότι εγώ ξέρω και πολλούς γιατρούς που ποτέ δεν ζήτησαν και πάει ο άλλος γιατί το αισθάνομαι, λέει, να του δώσω
1: καλά,
0: κάτι.
1: Καλά, μπορεί να μην το πάρει. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά να σου πω κάτι εξής, μία, δύο, τρεις. Δηλαδή.
1: Ναι, υπάρχει και έναν άποδο μία, δύο, τρεις. Δηλαδή μία, δύο, τρεις να μην δώσεις, γίνεται πλέον, τελειώνει αυτό το πράγμα. Έτσι.
0: Το επιτελικό σας κρελί κράτος που όλοι εσείς κύριοι δημοσιογράφοι χαϊδεύετε εκτός από τον Βογιόπουλο, εσείς που ελέγχετε την εξουσία με το μου φέρνετε, κύριος Λεωνίδας. Και από αυτά που λέμε,
1: κύριε Λεωνίδα, μην γκρινιάζεστε τόσο.
0: Δεν έχει άδικο, κύριος Λεωνίδας, διότι με αυτά που λέμε,
1: αυτά είναι τα αποτελέσματα. Πάμε σε τίτλους.
0: Πέρασε η ώρα.
1: Ναι, πέρασε.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία των πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με το Bloomberg. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιχείρηση, απαντάει η Τεχεράνη. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη κάνει λόγο την ίδια ώρα ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Αναφέρει σε συνέντευξη τύπου ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη, 26 Μαΐου, οι αιτήσεις για 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Αλλά θα ήθελα να το πω γιατί θα το ξεχάσω μετά. Γιατί είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει διαρροή. Αλλά κακού καλού κακού κλείστηκε κανένα παράθυρο.
1: Για το καλό σας.
0: Εντάξει, δηλαδή.
1: Ναι. Ναι, κλείστε τα παράθυρα τώρα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει, αλλά.
1: Κλείστε όμως τα παράθυρα. Νομίζω ότι βγάζει λογική αυτό. Ναι. Βγάζει νόημα. Βγάζει. Τι ακούμε.
0: Σούπερ Τραμπ. Αγαπημένο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω ότι έχω το δίκιο, το δίσκο.
1: Το Breakfast στην Αμερική.
0: Ναι, το βινίλιο. Όλα και όλα.
1: 1979 στην πρώτη θέση. Καταπληκτικό,

0: Πρέπει βέβαια να σου πω ότι στο συγκεκριμένο δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι που εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο. Το The Logical Song.
1: Καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό. Όταν είχα πιτσιρικά στον είχα πάρει το δίσκο.
1: Με αυτό κόλλησες.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν. Τι άλλο τι έχουμε.
1: Έχει αρχίσει εδώ πέρα μετά στα μηνύματα κουβέντα αρκετή για τα νοσοκομεία. Έτσι.
0: Γεια σου ξηρομερίτη.
1: Ήρωες πρώτης γραμμής. Σύμφωνα με την εμπειρία του.
0: Ναι. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ θα συμφωνήσω.
1: Ο κύριος Νίκος από την άλλη δεν έχετε ακουστά ότι οι επιμελητές που πληρώνονται για να παρευρίσκονται στα επίγοντα περιστατικά σχεδόν πάντα κάνουν κοπάνα, αφήνοντας τους ανειδίκευτους να κάνουν αναπόφευκτα
0: όχι.
1: λάθη. Όχι. Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το... Δεν το έχω ακουστά εγώ αυτό.
0: Ίσα είπε. Μπορεί να έχει συμβεί. Αλλά δεν είναι. Το έχετε γενικεύσει κύριε Νίκο στα μηνύματά σας. Οι επιμελητές που πληρώνουν αναπόφευκτα λάθη. Δεν είναι έτσι. Λάθη γίνονται βεβαίως. Εγώ θέλω να σας πω ας πούμε ότι και δύο και τρεις επιμελητές στα επίγοντα περιστατικά, όχι μόνο ένας. Και δύο και τρεις διαφορετικές ειδικότητες. Τι να κάνουν κοπάνα. Ότι μπορεί να συμβεί. Μπορεί να συμβεί, δεν λέω.
1: Ναι, μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί αλλά να συμβεί. Δεν είναι αυτός, δεν είναι ο κανόνας. Δηλαδή, μην ευθελίσουμε το επιστημονικό υπόβαθρο ανθρώπων που πληρώνονται πολύ λίγο και προσφέρουν πάρα πολύ.
1: Και την υπέρβαση που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι, ακόμα και των δυνάμεών τους των σωματικών κάποιες φορές.
0: Λοιπόν, και σας, ναι, και θέλω να σας, δηλαδή σας διαβεβαιώ, γιατί το έχω ζήσει άπειρες φορές, άπειρες, πολλές, ότι στα επίγοντα που λέτε και στις εφημερίες, ο επιμελητής δεν φεύγει ποτέ και είναι εκεί. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν ανειδίκευτοι. Είναι ειδικευόμενοι. Δεν υπάρχει ανειδίκευτος. Είναι ειδικευόμενος. Δεν έχει όμως ο ειδικευόμενος. Αποκτά πολύ μεγάλη εμπειρία, αλλά πάντα συμβουλεύεται τον επιμελητή. Δεν είναι άντε. Λοιπόν, και είναι συνθήκες πολέμου. Εγώ δεν θα συμφωνήσω. Είναι συνθήκες πολέμου. Να έχεις τον άλλο να σφαδάζει από τους πόνους και να έχεις και το συγγενή και να σου λέει μη μου τον πεθάνεις και να του επιτίθεται και να έχεις το δίπλα κρεβάτι άλλον ένα ο οποίος πεθαίνει και έχουν πέσει όλοι πάνω του και έχουν αφήσει τον άλλο που σφαδάζει από τους πόνους και πάει ο συγγενής και του λέει ο πονάει ο δικός μου, καλώς πεθαίνει εδώ μεταξύ, γιατί αυτός δεν τον νοιάζει τι κάνει ο δίπλα, τον νοιάζει ο δικός του.
1: Αυτό που πρέπει να αντιμετωπιστεί στα δημόσια νοσοκομεία είναι αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν είναι. Λοιπόν,
1: αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Και στο τρίτο κρεβάτι, γιατί είναι κουρτίνα κουρτίν, στο τρίτο κρεβάτι είναι ένας παππούς που του έχουν βάλει το οξυγόνο και προσεύχονται να μην τους πεθάνει μέχρι να πάνε να μπορέσουν να τον δούνε. Και στο τέταρτο κρεβάτι ξαφνικά τους φέρνουν έναν που τρέχουν αίματα από παντού. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Υποστήριξη χρειάζεται το νοσοκομείο.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Ουσιαστική υποστήριξη για να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες σε εφημερίες.
0: Σε κάθε ειδικότητα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον καλά κύριε Νικό, να φτιάξουμε ένα σύστημα να το κάνουμε. Δεν λέτε και ζείτε τώρα σε καμία χώρα ξέρω εγώ τι. Να υπάρχει τουλάχιστον ένας επιμελητής σε κάθε ειδικότητα. Τι νομίζετε ότι είναι τα νοσοκομεία στην Ελλάδα?
1: Ναι, και όπως σημειώνει εδώ ο ξηρομερίτης, υπάρχουν λέει και παρατράγουδα και τα παρατράγουδα. Όμως αυτό δεν μπορεί να το χρεωθεί η ιατρική κοινότητα και οι άνθρωποι οι οποίοι τιμούν τη στολή τους.
0: Εννοείται.
1: Δεν.
0: Εξάλλου να σου πω κάτι. Έχουμε δείξει και εμείς ως κοινωνία τα αντανακλαστικά μας, διότι επί COVID, ας πούμε, που είχε πέσει όλο το βάρος πάνω στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, βγαίναμε στα μπαλκόνια να χειροκροτήσουμε την προσπάθεια και το δένα. Και μετά Άντε με τα νούμερα που θέλουν και λεφτά. Και θέλουν και βαρέα κενδυγίνα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τους χαραμοφάιδες που παίρνουν τα φακελάκια. Δεν τρέπονται λίγο, λες και έχουν σπουδάσει τίποτα. Άι, στο καλό. Μας πρίξατε τα σηκώτια.
1: Ναι, και
0: σας χειροκροτούσαμε κιόλας.
1: Και το πρόβλημα είναι ότι δεν τους αντιμετωπίσαμε μόνο εμείς έτσι όπως περιγράφεις, αλλά και επισήμως από το κράτος. Δεν νομίζω ότι αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο θαυμασμό και την ίδια. Έτσι όπως αντιμετωπίζαν στο.
0: Όπως οι πυροσβέστες το χειμώνα.
1: Ναι.
0: Δεν παίζουν τα αύλοι πυροσβέστες το χειμώνα.
1: Βεβαίως παίζουν έτσι. Έτσι είναι. Ενώ το καλοκαίρι τι είναι.
0: Ήρωες.
1: Δεν είναι ήρωες.
0: Εν τω μεταξύ το ήρωες. Χειμώνα είναι αυτοί που πάνε και κάνουν απεγκλωβισμούς.
1: Βέβαια.
0: Πλημμύρες που κόβουν δέντρα και τέτοια. Αυτοί δεν είναι πυροσβέστες. Είναι. Πες το.
1: Είναι
0: απόκριες, δίνονται.
1: Α,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Οι άλλοι παίζουν τάβλοι.
1: Α, ναι, ναι. Σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Οι κανονικοί δηλαδή παίζουν τάβλοι.
0: Εκτός από φέτος.
1: Γιατί φέτος.
0: Γιατί έχουμε εκλογές.
1: Α, οπότε
0: τώρα
1: φέτος
0: είναι
1: τι θα
0: όλοι
1: είναι.
0: Ήρωες.
1: Όλοι ήρωες. Αναλόγως πότε θα γίνουν οι εκλογές, βέβαια.
0: Δεν έχει σημασία, τώρα δεν έχει. Τώρα είναι όλοι ήρωες.
1: Όλοι. Απαντές.
0: Τι πλάκα κάνεις.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα έχουμε συντάξεις, έχουμε. Αυτά θα δώσουμε βαρέαν τη γηνά.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αναδρομικά θα δώσουμε.
1: Όλα. Θα καθαρογραφούν όλα.
0: Βάλε κύριε Στέφανε και τρεις σοκολάτες βάλε. Βάλε και δύο κρασιά, το κάψουμε απόψε.
1: Εσύ επιμένεις πάντως για Οκτώβριο-Νοέμβριο.
0: Επιμένω, τι να σου πω, ξέρω εγώ. Αύριο, πότε είναι, Τρίτη είναι σήμερα.
1: Αύριο είναι.
0: Δεν πιστεύω να βρέχει την Πέμπτη και να μην μπορέσουμε να πιούμε καφέ. Με καφέ την Πέμπτη.
1: Έχεις τον καφέ σου στην Πέμπτη.
0: Έχουμε καφέ την Πέμπτη.
1: Συγγνώμη, Πέμπτη πόσο του μηνός είναι.
0: 21. Είναι. Κωνσταντίνου και Ελένης.
1: Α, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι.
0: Δεν ξέρεις, τώρα το είπες έτσι. Κατάλαβα γιατί το πες.
1: Όχι, ρε,
0: για να θυμηθούμε ότι είναι Κωνσταντίνου και Ελένης την Πέμπτη. Όχι, όχι. Δεν το πάει γι' αυτό. Πόσο είναι την Πέμπτη.
1: Πόσο είναι, που γιορτάζω. Θύμισέ μου.
0: 21, Κωνσταντίνου και Ελένη. Αχ, ναι.
1: Ναι, βρε.
0: Γιορτάζω, μωρέ, πω. Ξεχάστηκα. Τέτοι έχουμε πάθει. Λοιπόν.
1: Ναι, ο κύριος Νίκος επιμένει. Έχει αυτή την εικόνα. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να το. Έχει συγκεκριμένη εικόνα για την
0: ένα πρωί είμαι εδώ. Στις ειδήσεις πολλά χρόνια και γράφω μία, μου έρχεται ένα μήνυμα για ένα τροχείο που έχει γίνει στη συμβολή Καλλιρόης και Βουλιαγμένης με βαρύ τραυματισμό νεαρού ατόμου, το οποίο είναι, επιβαίνει σε μηχανάκι, είναι δύο οι αναβάτες, ένα παλικάρι και μία κοπέλα, και συγκρούονται με αυτοκίνητο. Φανταστείτε τώρα ότι εγώ το πρώτο δελτίο το εκφωνώ 6, άρα είμαι εδώ από τις 5. Και έρχεται το αυτό ότι έχουμε ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι.
0: Και το δίνω στο πλαίσιο σοβαρό τροχαίο, προσοχή στην κίνηση κτλ. Και χτυπάει μετά από μισή ώρα το τηλέφωνο μου και μου λένε, ξέρεις τι έχει συμβεί. Λέω, τι έχει συμβεί. Ο Τάδε είναι στο νοσοκομείο, τον χτύπησε αυτοκίνητο. Είναι συγγενής μου. Mm-hmm. Ένα παιδί νέο.
1: Mm-hmm.
0: Η πυροσβεστική έχει πάει και τον έχει ξεκολλήσει από το αυτοκίνητο. Από τις λαμαρίνες. Σε αθλία κατάσταση. Και αρχίζω τα τηλέφωνα. Τον έχουν πάει στο γεννηματάς. Έμεινε το παιδί στη μονάδα 3 μήνες, 4.
1: Mm.
0: Τον ένα μήνα ήταν σε κόμμα.
1: Μάλιστα.
0: Τα υπεράνθρωπη προσπάθεια για να τον. Όταν ο διευθυντής τις πρώτες μέρες μας έκανε την ενημέρωση.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί ήταν πολύ σοβαρό, δηλαδή ήταν θαύμα το.
1: Ναι.
0: Και μετά η αποκατάσταση πήρε μήνες. Είχε και κινητικά προβλήματα, κενά μνήμης. Επιληπτικές κρίσεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Mm-hmm. Απίστευτα πράγματα. Όταν λοιπόν ο παππούς του παιδιού γυρνάει και κάνει, τι να κάνουμε, λέει, για σας.
1: Στους γιατρούς.
0: Ναι, ναι. Στο διευθυντή και λέει, εμείς, λέει, τι να κάνει για μας. Να προσεύχεστε. να πάνε όλα καλά. Όχι, λέει κάτι εμείς αυτό και του λέει αν θέλετε, του λέει να κάνετε κάτι. Όλοι αυτοί του λέει που βλέπετε στη μονάδα, γιατί η επίσκεψη στη μονάδα ήταν
1: για πολύ λίγη
0: για ώρα. Πολύ λίγο, είχε δύο ώρες την ημέρα συγκεκριμένες που έμπαινε μέρα και έμπαινε για πέντε λεπτά ένας συγγενής πρώτου βαθμού και τέλος, αυτό ήταν. Λοιπόν, αν θέλετε, του λέει, να κάνετε κάτι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, του λέει, που ξημεροραδιάζονται εδώ, δεν έχουν, του λέει, μια καφετιέρα και μια τοστιέρα για να... Πολλά χρόνια τώρα, έτσι, να πίνουν ένα καφέ που είναι όλες αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ρε παιδί μου, αφού θες δε και καλά, κάτους εδώ τώρα μια καφέ, να πίνουν ένα καφεδάκι οι άνθρωποι. Που εγώ το βρήκα πολύ ανθρώπινο.
1: Βέβαια. Βέβαια. Δεν θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε, πραγματικά δεν θα έπρεπε.
0: Έτσι,
1: αυτά τα πράγματα είναι
0: αδιανόητα
1: να συμβαίνουν. Πίσω.
0: Λοιπόν, τώρα αυτά, ο διευθυντής που περνάει το δικό του, μπορεί να γίνεται. Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου.
1: Αυτά του λέω κι εγώ, να ξέρετε.
0: Τι λέει εώ, τι είναι αυτό. Εώ. Κάτι θέλει να πει τώρα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι. Παρδάλη, κάτι έχει κουράσει η ειρωνία σου. Μάλιστα. Από φοιτητής, λέτε, 95, ξέρω ότι η ιδεολογία της δεξιάς και του καπιταλισμού είναι οι πλούσιοι να γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι και πολλοί σε σημεία πείνας. Να είστε καλά. Πώς τα καταφέρνετε, λίδρε παιδιά, και με κάνετε και γελάω ακόμα κι αν κλαίω. Αύριο είναι της αναλήψεως ή όχι? Όχι αύριο.
1: Πότε είναι 21, είναι...
0: Ορίστε. Ούτε αυτό το ξέρεις. Έλα, Παρδάλη, έχει κουράσει η ειρωνία σου. Περίμενε, αναλήψεως.
1: Να απαντήσουμε σε αυτό, αν είναι αύριο της αναλήψεως.
0: Πότε είναι της αναλήψεως? 21 Πέμπτου.
1: 21 του μηνός. Ωραία, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
0: Ούτε αυτό το ήξερες.
1: Τι το ήξερα?
0: Παρδάλη, έχεις κουράσει με την ειρωνία σου. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Say something.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι, Μανώλη, σήμερα θα σε πάω ξανά στην υπόθεση του πολέμου με Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα υπήρξαν δύο τελείως διαφορετικές δηλώσεις. Εγώ έχω μπερδευτεί τελείως και δεν ξέρω αν μπορείς να με βοηθήσεις αυτό.
1: Δεν μπορώ.
0: Να σου πω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ.
0: Δεν θα μπορέσει. Ναι. Εγώ θα σου πω γιατί έτσι σε πιστεύω μέσα αυτά. Νομίζω ότι είσαι πολύ αναλυτικό μυαλό και θα το καταφέρεις. Δηλαδή αυτό σε πιστεύομαι. Από τη μία, ο Τραμπ δηλώνει σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ίσως χρειαστεί να χτυπήσουμε ξανά το Ιράν. Λέει σε μία, δύο μέρες, τρεις, τέσσερις, μέχρι την Κυριακή, ίσως να χρειαστεί. Δεν είμαι βέβαια και σίγουρος, αλλά μπορεί να χρειαστεί. Βγαίνει και η πληροφορία ότι το Ισραήλ αρχίζει και προετοιμάζεται πάλι για νέο χτύπημα. Λίγη ώρα μετά, πραγματικά λίγες ώρες μετά, πολύ λίγες ώρες μετά, δύο, τρεις, βγαίνει ο J.D. Vance και λέει ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και φαίνεται, λέει, πρόθυμο το Ιράν να καταλήξει τελικά σε μια συμφωνία και πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Μπορείς να μου πεις τι από τα δύο μπορεί να συμβαίνει?
1: Όχι, γιατί μετά θα γράψει ο φίλος εδώ πέρα ότι έχω κουράσει με την ώρα γιατί θα έχει και δίκιο.
0: Άρα μόνο με ηρωνία μπορείς να απαντήσεις.
1: Έχω συγγνώμη τώρα να σου κάνω μια ερώτηση. Βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Και βγαίνει μετά ο υπουργός. Τι είναι, άμυνας?
0: Ο J.D. Vance είναι αντιπρόεδρος.
1: Ναι, βγαίνει ο αντιπρόεδρος και λέει πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Είμαστε σούπερ.
0: Ναι.
1: Τι θες τώρα, δηλαδή, τι πραγματικά πες μου. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε? Ας το βάλουμε, ρε παιδί μου, κάτω.
0: Πώς
1: βγαίνει
0: μπορεί
1: το
0: αυτό,
1: νούμερο
0: ναι.
1: ένα
0: ναι.
1: και λέει θα σας βομβαρδίσουμε. Και βγαίνει το νούμερο 2 και λέει περάστε να σας κεράσουμε ένα φονταράκι. Τώρα που αρχίζουμε και τα βρίσκουμε. Τι πες μου, πώς το...
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος.
1: Δηλαδή με πόση σοβαρότητα μπορείς να τα αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα? Ποιος από τους δύο τώρα είναι εκτός αν παίζουν αυτό το γνωστό που παίζανε στις ταινίες, ο καλός και ο κακός μπάτσος?
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο ένας, ας πούμε, για την ανάκριση και ήτανε γλυκός και ευγενικός και αυτό και πες μου έλα πρέπει να μιλήσεις αυτό και του έλεγε θα πάω τώρα να πάρω ένα καφέ και μπαινώ άλλος μέσα, ας πούμε,
0: και
1: εγκολόπεδο μίλα καπάου, με το τηλεφωνικό κατάλογο, ας πούμε, και έμπαινε με το άλλος με τον καφέ στάρωσε πραγματικά πάρε να έξω και
0: υπάρχει μια καταπληκτική σκηνή σε ελληνική ταινία με τον Ηλιόπουλο με τη Λακέρδα, το θυμάσαι?
1: Με το νερό.
0: Ναι.
1: Θα πάρω λίγο
0: νεράκι ακόμα. Βεβαίως να πάρεις, ναι. Αυτό πιστεύεις ότι είναι?
1: Ναι, όχι.
0: Για το βασανιστήριο της Λακέρδας.
1: Εκτός λέω αν είναι αυτό. Και
0: μπορεί,
1: δεν έχει. Ρε παιδί μου, πραγματικά δεν μπορείς. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, να το δούμε επαγγελματικά καθαρά.
0: Τι είδηση?
1: Κάτσε, φτιάξε είδηση.
0: Μα αυτό. Ποια είναι η είδηση λοιπόν?
1: Κοίτα, η είδηση θα σου πω τι γράφεις.
0: Αντιφατικές πληροφορίες.
1: Όχι, γράφεις. Ένα βήμα πριν τη νέα επίθεση Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πάμε πολύ καλά.
0: Στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Κανονικά αυτό πρέπει να
1: παίξει. Κανονικά έτσι πρέπει να παίξει είδηση.
0: Και κάποιος την ακούει αυτή την είδηση.
1: Αυτό άκου τώρα. Υπάρχει συνάδελφος, δεν μπορώ όμως γιατί δεν εργάζεται. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στο κρατικό ραδιόφωνο πολλά χρόνια. Κάποτε λοιπόν γράφαμε ειδήσεις μαζί με αυτόν τον συνάδελφο, καλή του ώρα που και να είναι, όπου υπήρχε πολιτικό πρόσωπο που ήταν αρχηγός κόμματος, είχε γίνει αρχηγός κόμματος, ενώ ήταν δήμαρχος της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Και έκανε δηλώσεις ως πολιτικός αρχηγός. Ωραία. Εμείς λοιπόν, επειδή έπρεπε να κρατήσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στους ρόλους, βάζαμε ο και δήμαρχος Αθηναίων. Όταν λοιπόν το βάλαμε πρώτη φορά, Θεός χωρέσει την ψυχούλα του, είχαμε ένα διευθυντή. Θα σου πω το μικρό το όνομα, όσοι γνωρίζουν το χώρο, τον Τριαντάφυλλο.
0: Ναι.
1: Που το άκουσε και λέμε τώρα θα πέσουνε γαντήλια.
0: Θα γίνει χαμός τώρα.
1: Θα πέσουνε γαντήλια. Λοιπόν, είχε πέσει κάτω από το γραφείο και γέλαγε. Και του λέμε, όχι λέει παιδιά, έτσι είναι. Διότι έτσι πρέπει είναι να δώσουμε τη διάσταση στην είδηση.
0: Έτσι.
1: Διότι είναι πολιτικός αρχηγός και δήμαρχος Αθηναίων. Άρα, για οικονομία λέξεων, ο και δήμαρχος Αθηναίων.
0: Αυτό είναι, το πιο σωστό.
1: Έτσι
0: είναι
1: δεν
0: αυτό
1: είναι. Άρα, η είδηση λοιπόν είναι ένα βήμα πριν την επίθεση στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Φάγαμε μαζί το μεσημέρι, δηλώνει αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.
0: Και όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όλα καλά και τέλεια.
1: Και τους τρελαίνεις και χτυπάει μετά το τηλέφωνο και σου λένε παίρνω από το ταμείο.
0: Και εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα.
1: Ναι, νομίζω κι εγώ.
0: Έτσι.
1: Αλλά η είδηση όμως κανονικά αυτή είναι.
0: Αυτή είναι, ναι.
1: Η είδηση δηλαδή κανονικά αυτή είναι. Διότι δεν μπορείς να γράψεις κάτι. Διότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Καμία όμως.
1: Και καμία. Το να πεις αντικρουόμενες είναι παίρνεις θέση.
0: Mm.
1: Γιατί να πάρω εγώ θέση ότι είναι αντικρουόμενες οι απόψεις στις ΗΠΑ. Όχι. Αυτό λέει ένας και αυτό λέει ο άλλος.
0: Και δεν υπάρχει αντίφαση. Όχι.
1: Αφού βγάλετε μόνο ένα σαν συμπέρασμα.
0: Έξυπνοι άνθρωποι.
1: Έτσι, εμείς δηλαδή πώς θα βγάλουμε συμπέρασμα. Αλήθεια.
0: Πάμε και σε ένα τελευταίο σαν σήμερα.
1: Μανώλη. Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, να το ακούσουμε.
1: Ναι,
0: 1962,
1: ναι.
0: Αυτό που θα ακούσουμε.
2: Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Είναι αυτή η καταπληκτική σκηνή και στιγμή που έχει καταγραφεί βεβαίως, που λέει, τραγουδάει η Marilyn Monroe το Happy Birthday στον Τζον Κέννεντι, στο πάρτι του γενεθλίου.
1: Είναι η σκηνή που δείχνει πως μια γυναίκα μύθος δεν φοβάται να εκφράσει τα συναισθήματά της για τον μεγαλύτερο εκείνη την εποχή ηγέτη του πλανήτη.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Δημόσια.
0: Ουσιαστικά αυτό είναι ο τρόπος που του έλεγε το Happy Birthday.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι.
0: Και είναι μια από αυτές τις σκηνές μεταξύ άλλων βεβαίως που πυροδότησαν και όλες αυτές τις φήμες μετά για το θάνατό της, πώς πέθανε κτλ. Αμφισβητώντας τα αίτια.
1: Ποια θα τολμούσε να το κάνει στη σημερινή εποχή? Εδώ πάει και στέλνει πρόεδρος ένα μηνυματάκι σε πολύ όμορφη και
0: πάω Μανώλη.
1: Την τρώει στη σκάλα. Ελλάδο.
0: Και τι ένα μήνυμα έστειλε ο άνθρωπος. Είσαι όμορφη.
1: Και αν το έστειλε και αυτό, δεν ξέρουμε. Ελλάδο.
0: Έλατε.
1: Το μάτι του Βούδα ήταν από πάνω.
0: Τι τράβηξε και αυτός ο άνθρωπος. Για το τίποτα λες.
1: Έμα τώρα.
0: Δεν είναι. Όχι.
1: Κοίτα να δεις. Να ξέρεις ότι τα όνειρα μπορούν πολύ εύκολα να μετατραπούν στους μεγαλύτερους εφιάλτες. Το όνειρο όλων των παιδιών ή των περισσότερων αγοριών ήταν κάποια στιγμή μια δασκάλα τους. Αυτός το πέτυχε.
0: Και να τα αποτελέσματα. Και να τα αποτελέσματα.
1: Έτσι. Και τι κατάφερε? Να τρώει χαστούκι δημόσια την ώρα που ανοίγει η πόρτα το αεροπλάνο.
0: Δεν ήταν χαστούκι. Έχει δοθεί απάντηση. Ήτανε από την γαλλική κυβέρνηση. Ήτανε μια στιγμή χαλαρότητας, είπανε. Μια στιγμή έτσι που έπαιζε το
1: ζευγάρι. Δύο σκηνές έχουν μείνει στην ιστορία σε σκάλα αεροπλάνου.
0: Ναι, ναι Μανώλη, δύο.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Στη μία από τις δύο ο ηγέτης φάνηκε.
0: Σωστό.
1: Έκανε το νόημα.
0: Πολύ σωστά.
1: Έλα.
0: Πολύ σωστά. Ξέρεις τι θα σου γράφουνε τώρα?
1: Δεν πάνε να γράφουν.
0: Πόσο πασόκ είσαι βρε Μανώλη.
1: Κοίτα, εκείνη την περίοδο νομίζω είχαμε όλοι να πούμε μια καλή κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο.
0: Όντως. Όντως.
1: Λοιπόν, παραμονή αύριο.
0: Παραμονή αύριο, βεβαίως.
1: Τι παραμονή?
0: Της γιορτής μου.
1: Της αναλήψεως.
0: Εξυπνάδες. Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Καλό δρόμο, προσοχή.
0: Ναι, βεβαίως.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ενώπιο σενοπείο. Η μεγάλη. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στο Real Voice.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: τις δύο πλευρές δεν θέλει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Είμαστε έτοιμοι, απάντησε η Τεχεράνη, που επιμένει ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει για πάντα στην κατοχή και τη διαχείρισή της, περισσότερα στο enikos.gr. Αρχίζει αύριο και λήγει την Τρίτη 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ αφέθηκε ο Τζόναθαν Άντιτς, γιος του ιδρυτή γνωστής εταιρείας ένδυσης, που ανακρίθηκε από την Ισπανική δικαιοσύνη ως ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του. Ο 71 ετών επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του πέφτοντας σε γκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στη Βαρκελόνη. Οι αρχές διαπίστωσαν αντιφάσει την κατάθεση του 47χρονου γιού του, ο οποίος βρισκόταν μαζί με τον επιχειρηματία την ώρα της πτώσης.
1: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αποβλήθηκε η Southampton από τον τελικό του play-off για την άνοδο στην Premier League λόγω κατασκοπίας από τους ανθρώπους της προπονήσεις των Oxford, Ipswich και Middlesbrough. Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 4 βαθμών στο νέο πρωτάθλημα της Championship, ενώ την θέση της στον τελικό θα πάρει η Middlesbrough, που θα αντιμετωπίσει την Hull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες άνεμοι βορειοδυτική έως 6 μποφόρ. Συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: εδώ είμαστε 9 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Αποχαιρετήσαμε και την κυρία Ελένη. Περίεργη νύχτα είναι τώρα η άποψη, γιατί είμαστε στις... πάμε σχεδόν για... τι πάμε, σε μια ώρα θα είναι 20 Μαΐου. Βρέχει. Έχει, δηλαδή ο καιρός είναι... της πολύ άστατος. Ήταν μια μέρα που είχε κίνηση πολύ, είχε αυτή την ιστορία με τη μυρωδιά στα νότια προάστια, είχε διακοπές ρεύματος χωρίς να υπάρχει κάποια σοβαρή αιτία, δηλαδή δεν είχαμε κανένα καύσωνα ή καμία, έτσι, πώς το λένε, κατανάλωση υπερβολική για να πεις ότι το δίκτυο έχει πρόβλημα. Τι περίπου έτσι είπα, μόνο έτσι μπορώ να το σκεφτώ. Μια περίεργη μέρα. Τόσο. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων. Λοιπόν, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Πελαγιά Κατσούλη στις ειδήσεις. Καλησπέρα από Αυστραλία, ο κύριος Αντώνης. Κάνει διακοπές, κύριε Αντώνη. Θα ενημερώσω. Τι να σας πω. Μια νέα, λέει, πρόταση μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση πολέμου σε μια ειρηνική διαδικασία μέσα σε δευτερόλεπτα. Άρα δεν είναι παράξενη αντίφαση. Όχι, κύριε Νίκο, δεν μπορεί. Αυτό το πράγμα που ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες, κυρίως με πρωτοβουλία του Τραμπ, που κάνει δήλωση και μετά από μια ώρα κάνει μια άλλη δήλωση και μετά από 2 ώρες κάνει μια άλλη δήλωση, δεν είναι η πρόταση που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα. Εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο είναι διαρκώς μεταβαλλόμενο. Δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ο Μύρωνας από το Νέο Ηράκλειο. Έλα, Μύρωνα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Ξεχάστηκα.
0: Δεν πειράζει.
1: Τι κάνεις,
0: καλά. Καλά, εσύ.
1: Πολύ καλά είσαι.
0: Βρέχει εκεί.
1: Δεν είμαι στο Ηράκλειο, είμαι στην Ιταλία. Δεν είμαι στην
0: Α, Ιράκλειο. Είσαι εκτός. Μάλιστα.
1: Για λίγες μέρες.
0: Εντάξει.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, παρακαλώ, κάτι.
0: Ναι.
1: Επειδή είστε στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει γίνει από σήμερα με την ΟΣΠΗ στην
0: Αθήνα. Σήμερα, από το πρωί και το μεσημέρι.
1: Να θα πω κάτι το οποίο είναι δεδομένο, δηλαδή είχε γίνει.
0: Βγήκαν πολλές ανακοινώσεις από τις εταιρείες ότι δεν υπάρχει.
1: Ναι, το άκουσα αυτό.
0: Ναι.
1: Πήρα ένα-δύο φίλους μου και τους ρώτησα κάποια πράγματα.
0: Ναι, αλλά υπήρξε μια κινητοποίηση.
1: Το ίδιο περιστατικό, δεν ξέρω τίποτα. Παραπάνω. Το ίδιο περιστατικό, για να μην υποθούν παρεξηγήσεις. Και εδώ είναι τα στοιχεία μου, τα έχεις. Το ίδιο περιστατικό είχε γίνει ένα μήνα, 20 μέρες πριν το σεισμό της Πάρνηθας. Την περιοχή της Πάρνηθας μύρισε έτσι. Φιάφη, πραδόνιο, κοινός.
0: Α, κατάλαβα,
1: και
0: τα λοιπά. Ναι.
1: Δεν το πάω επιστημονικά, γιατί δεν είμαι επιστήμονα.
0: Ναι.
1: Έχω και άποψη και έχω και γνώμη. Γνώμη όποιος έχει γνώση έχει, έτσι. Έχω μια μικρή εμπειρία από αυτό.
0: Και είχε καταγραφεί τότε μυρωδιά, όντως. Δεν το θυμάμαι.
1: Είχε εγκατέβει χελώνες στο Ηράκλειο.
0: Καλά, μάτι, άλλο αυτό, εντάξει.
1: Τα φίδια και δεν τα είχε παρατηρηθεί.
0: Να.
1: Το φιάφι όπως γίνεται στη θάλασσα. Όταν είναι υποθαλάσσιο, το ρήγμα θολώνει η θάλασσα από αυτό.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι τέτοιο για να είναι απορρίπανση.
1: Καταρχήν δεν έχει νοτιά, αυτό εγώ ρώτησα τους φίλους μου. Εργαζόμουν στη Μύκονο κάποτε για 7 χρόνια.
0: Τώρα για να μην ειλικρινείς, δεν είμαι σίγουρος. Εγώ υδρώνω πάντως. Μπορεί και να έχει.
1: Εργαζόμουν εκεί, καλά, αυτό είναι από τον καιρό. Εργαζόμουν στη Μύκονο και το θυμάμαι όταν είχε νοτιά.
0: Δεν φέρνει
1: νοτιά. Μύριζαν οι αποθετεύσεις.
0: Κάτσε να δω το δελτίο. Ναι.
1: Δεν έχει νοτιά. Δεν έχει νοτιά. Να είναι φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο Δεν έχει, ας πούμε.
0: Όχι, ναι, βλέπω τώρα και την πρόγνωση. Καλά,
1: συγγνώμη προ Θεού, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, μπήκα να δω τώρα την πρόγνωση. Και δεν είναι, είναι δυτική, βορειοδυτική, δεν είναι.
1: Ναι. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι έχει πάει στον αέρα. Γιατί όταν ακούω, σας άκουγα πριν με την κυρία Έλενα, λέγατε για το Παγκράτη, για το Γαλάτσι.
0: Ναι, σε διάφορες περιπτώσεις. Κλείσανε σχολεία στα νότια. Βγήκανε, βλέγανε.
1: Κάτι δεν είναι σωστό.
0: Και οι κάτοικοι να μην ανοίγουν παράθυρα.
1: Συγγνώμη κιόλας, γιατί πολλοί τώρα θα αναρωτηθούν. Δεν θέλουν να φοβηθούν και τέτοια πράγματα.
0: Να, εδώ διαβάζω τώρα, ας πούμε, στο δελτίο στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο κύριος Αριγιάννης, ότι πιθανότατα, λέει, πρόκειται για καθαρισμό σε ένα τάνκερ δεξαμενόπλοιο εμπορικό πλοίο. Είναι μία.
1: Πιθανό.
0: Είναι πιθανό, δεν υπάρχει.
1: Το καραβί στο Σαρονικό.
0: Τι να πω, λογικά.
1: Στο Σαρονικό και, και μυρίζει το Γαλάτσι.
0: Εξετάζουμε, λέει, φυσικά διαφορετικά σενάρια. Εγώ θεωρώ το σενάριο διαρροή.
1: Συγγνώμη, Μανολή μου, σου συγγνώμη, είπες βόρειο-βορειοδυτική.
0: Η άνεμη.
1: Έτσι, ναι.
0: Δυτική-βορειοδυτική, ναι.
1: Να θυμηθώ κάτι, βόρειο-βορειοδυτική. Πέφτει πάνω στο Γαλάτσι.
0: Για να πάω, λέει, στην ουσία. Πού? Καλά, κοίτα τώρα το.
1: Δυτική. Όχι. Πέφτει παραλιακά. Δεν μπορεί να είναι στο Γαλάτσι από εκεί.
0: Ναι, άκου τι λέει λοιπόν τώρα. Για να πάω, λέει, στην ουσία, υπάρχουν τρία διαφορετικά σενάρια που αυτή τη στιγμή είναι τα κυρίαρχα. Για μένα. Μιλάει ο ίδιος, έτσι. Ένα είναι ότι πρόκειται για καθαρισμό. Για...
1: Συγγνώμη, ο κύριος είναι που είναι. Που ασχολούνται και με την πανδημία, νομίζω.
0: Είναι καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, είναι, λέει, ότι πρόκειται για καθαρισμό για venting, δηλαδή για εξαίρεση αδειμένων από υδρογονάνθρακες, ένα τάνκερ δεξαμενό πλοιομπορικό πλοίο, αγκυροβολημένο στον ευρύτερο Σαρονικό, κάπου στην περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Αυτό, λέει, που έχουμε κάνει εμείς, να τρέξουμε τα τελευταία μοντέλα, πηγαίνοντας προς τα πίσω στον χρόνο και να δούμε με δεδομένες συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων οσμών.
1: Τι δεν πάνε με ένα σκάφο στο καράβι.
0: Πού θα μπορούσε, λέει, να είναι η πηγή? Το σημείο που συγκλίνουν αυτές τις τροχές είναι εκεί που σας είπα, ανάμεσα σε Σαλαμίνα, την Αίγινα και το Σούνιο. Άρα, λέει, εκεί θα εστίαζα εγώ την έρευνά μου και το λιμενικό αντίστοιχα. Δεν μιλάω, λέει, για πλοίο που κινείται, μιλάμε για πλοίο που είναι αγκυροβολημένο. Άρα, ουσιαστικά κάνουν διαδικασίες καθαρισμού και αυτό συνάδει και με το είδος της οσμής. Αλλά αυτό είναι η άποψή
1: δηλαδή,
0: του.
1: Έχει παραπονέ. Είναι καλό ο άνθρωπος, με συζήτηση κάνουμε.
0: Δεν ξέρω τώρα αν έχει πάει το λιμενικό να ελέγξει.
1: Εγώ είμαι σημαντός άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι επιστήμονας.
0: Ναι, αυτό δηλαδή.
1: Να ρωτήσω μόνο. Ότι αν είναι από ένα πλοίο. Εντάξει. Δεν θα έχει πρόβλημα η θάλασσα.
0: Όχι, γιατί είναι εξαίρος, λέει, κάνει καθαρισμό.
1: Εγώ έχω μιλήσει με 20 ανθρώπους και μου λέει έχουμε πάθει πλάκα. Δεν μπορούμε να βγούμε από το σπίτι.
0: Ναι, εγώ δεν, εδώ δεν έχει μυρίσει καθόλου στο Μαρούσι, στο Γέρακα δεν είχαμε θέμα.
1: Μια άλλη φίλη μου λέει.
0: Αλλά σε πολλές περιοχές μου πάνε ότι μυρίζει. Τι να σου πω τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, κοίταξε κοντά μας, στην Κόρυφο, έχει ηφαίστειο, στον Πόρο, απέναντι στο Γαλατά, στα Μέθανα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δεν είναι κάτι αφύσικο. Έτσι. Αλλά. Εντάξει, τώρα οι ειδικοί, δεν ξέρω, γεωφυσικοί, γεωλόγοι. Γεωλόγοι νομίζω είναι. Θα δώσουν μια εξέγηση με μέτρηση ραδονίου, όπως κάνουν οι καλοί φίλοι μου στη Λάκουλα, στην Ιταλία. Που είχε γίνει μεγάλο σεισμό, έτσι το βρήκανε.
0: Καλά, δεν νομίζω να. Ξέρω, δεν φαντάζομαι ότι είναι κάτι τέτοιο, αλλά.
1: Εγώ έκανα υπομονή, δεν μίλησα, ούτε είχα σκοπό να πάρω σήμερα. Απλά ενώ αποκλείστηκαν κάποιες πάρα πολλές πιθανότητες, μάλλον. Ξέρω εγώ τι να πω. Να κλείσω και να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι και άμα μπορέσει το βάζεις μετά μια μπαλάντα.
0: Ποιο?
1: Άμα θα μπορέσετε εσείς, άμα κρίνετε.
0: Ποιο?

0: καλησπέρα, Νίκα. Μίλησα και με την Ειρήνη. Μου ήρθε ένα μήνυμα το πρωί που ήμουν στο ΚΑΤ.
1: Ναι.
0: Και μου γράφει το νι το ελληνικό, το β το ελληνικό και το τζι.
1: Αυτό είναι Εθνική Τράπεζα.
0: Αυτό είναι της Εθνικής.
1: Νομίζω ναι.
0: Λέει τα στοιχεία σας στο IBAN χρειάζονται ενημέρωση.
1: Ναι, δεν θα κάνετε κάτι.
0: Εισέλθετε τώρα για να αποφύγετε περιορισμούς και πάγωμα λογαριασμού.
1: Το απάτη, απάτη.
0: Απάτη, μου το είπε και το Ειρηνάκι μας. Στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ειρήνη μας.
1: Απάτη, δεν κάνουμε τέτοια. Οι τράπεζες δεν στέλνουν ποτέ μήνυμα για να μπείτε οπουδήποτε και να κάνετε οτιδήποτε.
0: Και να στείλω μετά τα στοιχεία του IBAN.
1: Τίποτα, όχι, όχι, δεν βάζουμε στοιχεία πουθενά.
0: Τίποτε, αγόρι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ έχω ένα τηλεφωνάκι, ξέρεις, το πολύ μικρό, εκείνο με τα νούμερα. Και ούτε έχω, ούτε ξέρω να γράψω μήνυμα. Οπότε το άφησα μόνο που το σήκωσα.
1: Ναι.
0: Μόνο που το διάβασα.
1: Όχι, τίποτε, όχι, τίποτα.
0: Τίποτα, για να δω τι ήταν αυτό. Οπότε να μην κάνω καμία προσπάθεια για να του δώσω.
1: Τι να δώσετε, είναι ούτε για αστείο. Αν είναι να δώσετε κάτι, θα πάτε στην τράπεζα.
0: Μπράβο. Και απορώ γιατί στη Vodafone το έχω απόρριτο. Πώς το βρήκαν οι άτιμοι να το πω.
1: Μα δεν το βρήκανε, τυχαία τα στέλνουν.
0: Τυχαία.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχω τα προσωπικά μου στοιχεία όλα να είναι απόρριτα.
1: Ναι, ναι, τυχαία στέλνουν το μήνυμα. Και αν κάποιος τσιμπήσει και βάλει στοιχεία, θα τραβήξουν από εκεί ό,τι χρειάζεται να τραβήξουν για να κάνουν τη ζημιά.
0: Και πώς ήξερε ότι είμαι της Εθνικής που μου είπε?
1: Δεν το ξέρει.
0: Αλλά αυτά είναι της Εθνικής πάντως.
1: Το NBG, ναι, είναι της Εθνικής.
0: Ο NBG.
1: Ναι, είναι της Εθνικής, αλλά ενώ ότι είναι τα χαρακτηριστικά αυτό. Δεν το έχει στείλει η Εθνική όμως. Αυτή τυχαία. Μπορεί να μου έρθει και εμένα που δεν έχω λογαριασμό στην Εθνική. Ναι. Εγώ λοιπόν που δεν έχω, δεν θα ασχοληθώ. Αλλά αν είχα, θα σκεφτόμουν τι έγινε.
0: Ναι.
1: Άμα τσιμπή σου λέει άλλο.
0: Οπότε να μείνω όπως είμαι.
1: Τίποτα, ούτε για αστείο, δεν ακουμπάτε τίποτα.
0: Θα πάω εγώ αυτές τις μέρες.
1: Αφού θα πάτε, θα τους το δείξετε, θα τους πείτε, παιδιά μου, ήρθε και αυτό το μήνυμα.
0: Θα πάω για
1: αλλά δεν, η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ μήνυμα και να ζητάει έτσι στοιχεία λέγοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα κλείσει λογαριασμούς κτλ. Ποτέ, ποτέ, ποτέ, ποτέ.
0: Γιατί ακούω και τους αστυνομικούς τους φίλους μας που τηλεφωνάνε και, και μας ενημερώνουν όλους να μην κάνουμε τίποτα.
1: Με εννοείται. Ούτε για αστείο.
0: Ούτε για αστείο δηλαδή. Γιατί μου είπανε ότι είναι της Εθνικής. Και η λογίστριά μου που πήρα μπορεί να είναι όπως λες και εσύ ότι είναι της Εθνικής.
1: Όχι, θα πάτε στην τράπεζα και θα αν είναι κάτι θα το διευθετήσετε στην τράπεζα μέσω μηνύματος ποτέ.
0: Ποτέ
1: δεν ζητάνε μέσω μηνύματος επικαιροποίησης και τέτοια.
0: Πάντως τώρα που δεν έχω μπει μέσα για να τους δώσω στοιχεία δεν μπορεί να μου τα δείξουν.
1: Όχι, όχι, τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτε. Εντάξει, να είστε καλά, Μανώλη μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Και σε εσάς, κυρία Εντάξει, Σοφία, γεια σας. Δυστυχώς τέτοια, δυστυχώς λέω πολλά. Υπάρχει κόσμος που την πατάει. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος την έχει πατήσει και έχει βάλει στοιχεία και έχει κάνει. Θέλουν πολύ προσοχή. Επίσης, μηνύματα που έρχονται, κάτι επιστροφές φόρου, κάτι αυτά, δεν έρχονται ποτέ τέτοια μηνύματα. Γιατί δεν είναι μόνο για τις τράπεζες. Αντιγράφουν και site του δημοσίου και διάφορα. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και τα mail σας. Γεια σας, κυρία Νατάσα. Δεν έχουμε τι νεότερο για τη μυρωδιά, να σου λέγαμε τώρα. Το επίσημο που γνωρίζουμε είναι ότι δεν υπήρχε κάπου διαρροή. Δεν ξέρω κιόλας αν διατηρείται το φαινόμενο. Τώρα και με τη βροχή φαντάζομαι είναι... θα είναι λίγο δύσκολο.

0: Δεν έχουμε εικόνα καθόλου. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει διαρροή και έχουν ελεγχθεί οι πηγές που θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί, τι να σας πω. Μισή είδηση είναι αυτή τώρα, γιατί αν δεν ξέρεις από πού, τι έχει προκαλέσει το φαινόμενο, μένεις με την απορία. Αλλά από τη στιγμή που ξαναλέω που δεν υπάρχει διαρροή, δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι περισσότερο από αυτό το που γνωρίζουμε επίσημα. Γεια σας κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Είδες, μου λέει ο κύριος Γιώργος, πως αρχίζουν σιγά σιγά οι ανακοινώσεις για παροχές. Όταν αρχίζουν, μου λέει, και σφίγγουν τα πράγματα και πλησιάζουμε σε εκλογές. Ναι, τώρα το πλησιάζουμε. Έχει στρωθεί το έδαφος. Μεθαύριο ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού. Την άλλη εβδομάδα ανακοινώνει ο Τσίπρας. Τώρα μπορεί και να την πατήσαν οι δύο. Να μπήκανε δηλαδή στη λογική των προώρων. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν προώρες εκλογές από την άποψη του ότι από τη στιγμή που έχουμε μπει στην τελευταία χρονιά. Όταν λέω τελευταία χρονιά, εννοώ το τελευταίο δωδεκάμηνο. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν θεωρούνται προώρες. Αν γίνουν Οκτώβριο-Νοέμβριο, δεν θεωρούνται προώρες. Έχουμε μπει επί της ουσίας στο τελευταίο της διακυβέρνησης. Πριν τις εκλογές. Οπότε οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές. Ελάτε κύριε Φώτη.
1: Γεια σου αγαπημένα μου φίλε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Φώτη.
1: Υγεία και τύχη.
0: Αμήν.
1: Σε όλους τους ακροατές.
0: Μακάρι.
1: Η σεισμία αυτή που λέτε προέρχεται από το Μαξίμου και έχει σκεπάσει όλη την Αθήνα. Έχει βρωμίσει μέχρι το Καρπενήσι. Γιατί είναι όλοι βουτυγμένοι μέσα στη βρώμα και στην ακαθαρσία και στη διαφθορά και οι Έλληνες αυτοκτονάνε, οι Έλληνες υποφέρουν και εμείς συνταξιούχοι γίναμε ζητιάνοι και οι πολιτικοί εκατομμυρούχοι. Λοιπόν, τι ψάχνουν να βρουν τη λισοσμία.
0: Εντάξει τώρα, σοβαρά πρέπει να ξέρουμε από πού είναι τώρα, δεν από το Μαξίμου.
1: Από εκεί είναι, από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι τόσο δυνατή, τόσο μπόχα, τόσο βρωμά και τόση δυσοσμία που τη μυρίζω εγώ εδώ από το Καρπενήσι.
0: Εντάξει, εσείς τώρα το πήγατε ποιητικά πολύ.
1: Στον Άγιο Δημήτρη ούτε στο Φάλιρο. Από εδώ μου βρωμάει.
0: Κάνατε υπέρβαση μεγάλη.
1: Κοίταξε τώρα να δεις, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά, δεν βρίσκω, την άλλη φορά είπαμε για τα ταξίδια, είπαμε να πούμε κάτι ευχάριστο. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλά. Ακρίβεια, το ρεύμα δεν τολμάζει να βάλει στην πρίζα και δεν έχουμε κρύα στα βουνά και βρέχει, μας έχει αλλάξει τα βόδια τις τελευταίες μέρες.
0: Μου έλεγε και άλλη ακροάτρια τώρα που το λέτε, συγγνώμη κύριε Φώτη, μου έλεγε εκτός αέρα, και νωρίς, δηλαδή εκεί γύρω στις 7-7.30, ότι αν βγάλω, λέει, τώρα το θερμόμετρο, περιφέρεια έτσι, όχι εδώ κέντρο, αν βγάλω, λέει, τώρα το θερμόμετρο είναι κάτω από τους 13-12 βαθμούς. Άρα το βράδυ πέφτει και κάτω από τους 10.
1: Τι κάτω από τους 15 βαθμούς έχω βάλει τώρα. Σήμερα το πρωί έβαλα ξανά τις αγκουριές, γιατί είναι ευαίσθητες, άμα βάλεις πεπόνια, καρπούζια, τέτοιες. Στο κυπάκο μου βάζω λίγο απ' όλα. Εντάξει, τα κρεμμύδια, ας πούμε, οι ντομάτες, αυτά δεν έχουν πρόβλημα. Είναι ορισμένα φυτά τα οποία θέλουν θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Και τα έβαλα για δεύτερη φορά, μην τα βάλω και για τρίτη, γιατί αυτά βγαίνουν σε θερμοκήπια του Αγρινίου της Λαμίας και με τα νάιλον εκεί πέρα κάτω στον κάμπο φτάνουν 35-40 βαθμούς και άμα πέσει στους 5 βαθμούς εδώ παθαίνουν σοκ τα φυτά.
0: Ναι,
1: και κάθονται εκεί κίτρινα και άμα φας αγκουράκι ή πεπονάκι, γράψε μου. Και τα ξανάβαλα τώρα πάλι, τι να κάνω. Και κακώς που τα έβαλα, γιατί φοβάμαι μήπως και αυτά μου πάθουν σοκ. Αυτά τραβάμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είμαστε το καλοκαίρι σε εμάς 20 μέρες με ένα μήνα πριν. Δηλαδή τώρα εδώ δεν είναι Μάιος 19, πως έχουμε Μαΐου, είναι 19 Μαρτίου. Και ναι. Τα Αύγουστο το μόνο καλό που έχουμε φυσικό ερκοντήσιο, δεν έχουμε ερκοντήσιο στα σπίτια. Κατεβαίνεις στο ισόγειο κάτω και είσαι με το σεντονάκι.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα δροσερά μας, τα νεράκια μας που είναι πεντακάθαρα από τα βουνά χιονάκι. Άφθονο
0: πόλη.
1: Και Θεός, ναι. Και ποτίζουμε και πίνουμε και όλα, με αφήσει τη βρύση εδώ σε μένα. Δύο λεπτά ανοιχτή, ένα λεπτό ανοιχτή και
0: παγωμένο
1: νερό. Mm.
0: Κύριε Φώτη, περιμένετε λίγο να πάμε σε τίτλους, είναι 10.30 και έρχομαι αμέσως σε εσάς.
2: Real FM. Είμαστε ακόμα
3: ζωντανοί. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: το αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Στρατιωτική αποστολή στο Ορμούς για την ελεύθερη διέλευση και προστασία πλοίων εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ. Καμία από τις δύο πλευρές δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή, ανέφερε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεκτή κατά πλειοψηφία έκανε η Βουλή την τροπολογία για επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Αρχίζουν αύριο και λήγουν την Τρίτη 26 Μαΐου οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Περισσότερα στο real.gr.

0: 32 λεπτά μετά τις 11 μου γράφει εδώ ο κύριος Σταυρακάκης, μισό λεπτό γιατί το χάσα. Λοιπόν, η Arsenal πρωταθλήτρια στην Αγγλία, μια αγωνιστική πριν το τέλος, μετά την ισοπαλία της Manchester City 1-1 εκτός έδρας με την Bournemouth. Η Arsenal σε 82 βαθμούς, City σε 77, άρα και μαθηματικά πλέον δεν υπάρχει ελπίδα, γιατί η City Arsenal είναι για πρώτη φορά πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. 22 χρόνια. Μάλιστα. Ελάτε κύριε Φωτή.
1: Λοιπόν, το μόνο που μας σώζει είναι ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές και τώρα ο δικοματισμός τελείωσε, όπως έχει τελειώσει εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.
0: Πρόωρες δεν υπάρχουν.
1: Αυτές οι εκλογές τώρα θα πάει το Σεπτέμβριο στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, θα δώσει τα ψίχουλα ψεύτικα ταξίματα.
0: Είναι εκλογική χρονιά όμως, δεν είναι πρόωρες.
1: Εκλογική. Εντάξει, είναι κανονικά για τον Ιούλιο, θα γίνουν πριν τα Χριστούγεννα. Το Σεπτέμβριο θα δώσει αυτά τα ψίχουλα στους ευάλωτους, υποσχέσεις κάργα ψέματα.
0: Σας έχω πει πάντως κύριε Φώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αυτό που εσείς λέτε ψίχουλα για κάποιους ανθρώπους έχει αξία.
1: Εμμανουέλ, μας έδωσε ένα πενηντάρι αύξηση, αυτό είναι...
0: Κύριε Φώτη μου, μισό, ακούστε μισό.
1: Ένα πενηντάρι το χρόνο διέρεσε το πώς
0: να να συμφωνήσουμε σε κάτι.
1: Αυτή τα δίνουν μπουρμπουάρ στο καφέ.
0: Μισό λεπτό.
1: Το πενηντάρι, στον τακάπο, στο κουκουλάκι, το δίνουν μπουρμπουάρ.
0: Κύριε Φώτη, συμφωνώ ότι τα 50 ευρώ επιπλέον στα 250 που θα γίνουν 300, δεν είναι...
1: Είναι
0: ωστόσο, έρχεται κάποιος και λέει, άμα μην το πάρετε, άμα δεν το θέλετε.
1: Μανώλη, είναι υποτίμηση, διέρεσε πώς έρχεται την ημέρα, αυτό είναι κοροϊδηλίκη.
0: Το κάναμε κύριε Φώτη, δεν διαφωνώ.
1: Μα δεν ντρέπονται να τα λένε αυτά τα πράγματα, ας μην δίνουν καθόλου ρε παιδί.
0: Υπάρχει όμως και άνθρωπος που σου λέει και εγώ αυτό το πενηντάρικο το θέλω.
1: Εντάξει, υπάρχουν όλοι και μια δεκάρα τι θέλει.
0: Λοιπόν... Δεν σκέφτονται όλοι όπως σκέφτεστε εσείς.
1: Και το λένε όλα τα κανάλια και βγαίνει και ο ίδιος ενθουσιασμένος και λέει ότι δίνει και αυτός έχει τα δυσκολία.
0: Δηλαδή να σας πω κάτι, αν ήταν άλλο κόμμα πιστεύετε θα δίνει περισσότερα?
1: Βέβαια θα δίνει, άμα ήταν ο Τσίπρας είναι πιο ανθρωπιστικό κόμμα.
0: Ναι.
1: Πώς μάζεψε τα 38 δις και το τάπι.
0: Πώς τα μάζεψε από τον ανθρωπισμό, μας τάραξε στους φόρους.
1: Μας τάραξε, αλλά θέλω να πω...
0: Ανθρωπιστικά όμως.
1: Ήταν έτοιμος, ήταν άπειρος. Πιστεύω εγώ ο Τσίπρας έκανε μεγάλα λάθη, αλλά είναι...
0: Πάντως θα σας πω κάτι κύριε Φώτη, την απειρία που λέτε, εγώ δεν τη δέχομαι ως δικαιολογία.
1: Γιατί δεν τη δέχεις?
0: Γιατί δεν τη δέχομαι σοβαρά.
1: 39 χρονών, 39 μισό.
0: Και τι πήγε, να αποκτήσει πείρα πάνω στον ελληνικό λαό?
1: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Δεν είναι έτσι... Κύριε Φώτη μου, συγγνώμη, ναι. Αυτό το δεν ήξερα που είπε, εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ.
1: Όταν είσαι νέος, Μανώλη, δεν...
0: Εδώ δεν είναι κάνω ποδήλατο και μαθαίνω και άμα πέσω μια φορά θα σηκωθώ. Εδώ μιλάμε για τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Στο Μητσοτάκι δώσαμε ευκαιρίες, δίνουμε 80 χρόνια, δικαιούται.
0: Άλλο αυτό.
1: 80 χρόνια του δίνουμε.
0: Μισό λεπτό, το να ζητήσει την ευκαιρία και αν του τη δώσει ο κόσμος είναι ένα άλλο ζήτημα. Αυτό είναι άλλο. Το δεν ήξερα όμως τώρα ξέρω, εγώ δεν το δέχομαι. Δεν αναλαμβάνεις μια τέτοια κυβέρνηση της χώρας χωρίς να ξέρεις.
1: Κοίταξε Μανώλη, να είμαστε ειλικρινείς. Το αφήσανε ένα ταμείο χωρίς μία. Δεν είχε να πληρώσει τη συντάξη για πρακτικά πράγματα. Την παιδεία.
0: Και δική του γιατί δεν του τα λέγανε?
1: Δεν τον περίμεναν ούτε καν να τον υποδεχτούν.
0: Η δική του γιατί δεν του τα λέγανε αυτά, δεν τα ξέρε?
1: Ποιο δεν βγαίνει, γιατί σου λέει άστο θα κάτσει λίγο καιρό. Και έχω κάνει την τρύπα να καταρρεύσει. Και όμως αυτό το πάλεψε. Έκασε, παρόλο που δεν είχε και συνεργάτες πολύ δυνατούς. Τραγική επιλογή. Αν δεν είχε αυτόν, του λέγανε όλοι. Ξέρεις, εμείς σε βγάλαμε, δεν είδες κάτι γεροντίδια που τα έχει εκεί πέρα υπουργούς, να μιλάω ονόματα τώρα και κάτι δικαιωμένες.
0: Ποιος τους διάλεξε, εσείς τους διάλεξατε εγώ?
1: Μανώλη μου, όταν σου λένε ότι τόσα χρόνια σε κάναμε 39 χρονών πρωθυπουργό,
0: ναι,
1: είσαι και αγνώμων να τους πετάξεις στην άκρη.
0: Τι λέτε?
1: Και να επιλέξεις τεχνοκράτες. Αυτή η ευαισθησία του κι εγώ. Δεν είμαι αχάριστος, δεν είμαι αφιλότιμος. Τι να κάνεις, στη θέση του θα έλεγα βάλει τους. Τους έχω τόσα χρόνια και με προωθήσει και με κάνα πρωθυπουργό.
0: Οπότε λειτουργήσε και...
1: Ενώ το σωστό, για να μην κάνεις
0: καλά. Αλλά δεν ήξερε, λειτουργήσε και συναισθηματικά.
1: Λειτουργήσε συναισθηματικά.
0: Και τι φάγαμε εμείς κανονικά μετά?
1: Μα και εμένα με έχει καταστρέψει το φιλότιμο. Είμαι τόσο φιλότιμος μέχρι αηδίας. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ο έξυπνος είναι έξυπνος, ο χαζός ο κακός είναι κακός, ο φιλότιμος είναι φιλό. Χαζό φιλότιμος, κορόιδο θα είναι μια ζωή.
0: Αυτό
1: φιλότιμό του. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Είναι ένας άνθρωπος όμως καλοπροαίρετος, καλοίσκιωτος, ενδιαφέρεται για τη φτώχεια, ενδιαφέρεται για αξιοκρατία, αναγνώρισε τα λάθη του, απολογήθηκε, τα έγραψε όλα στο βιβλίο, τρέχει. Ας του δώσουμε.
0: Εγώ πάντως είδα το Πασόκ. Αυτό δεν ξέρω, ο κόσμος θα κρίνει. Εγώ είδα πάντως το Πασόκ να έχει κατεβάσει πλατφόρμα για τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Ακόμα δεν έχω ακούσει την θέση του Τσίπρα γι' αυτό.
1: Όχι, το έχω ακούσει εγώ.
0: Τι έχετε ακούσει, τι έχει πει?
1: Έχει πει βέβαια.
0: Τι, για πείτε μου τι έχει πει.
1: Είπε ότι στις προτεραιότητες μας είναι ευάλωτοι.
0: Ναι, γιατί στην προηγούμενη διακυβέρνηση η προτεραιότητά του ήταν να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς.
1: Το έπεσε αυτό 10 φορές.
0: Και θα το ξαναπώ.
1: Μην μου λες τα ίδια πράγματα κάθε φορά.
0: Γιατί δεν το έκανε?
1: Ανώλη, ναι, έπρεπε όμως να συνεχίσει η δεξιά με τέτοια βαρβαρότητα και να βρει αυτά τα φαν. Δεν τα βρήκε τα φαν.
0: Συγγνώμη.
1: Τα βρήκε ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ ξέρω ότι το σύνθημα του Τσίπρα ήταν κανένα σπίτι στα κυρία Τραπεζίτη.
1: Μπράβο.
0: Και ο Λαφαζάνης, όταν έφυγε από τον Τσίπρα, έφαγε ένα σκασμό μηνύσεις που προσπαθούσε να σταματήσει πληστηριασμούς.
1: Αυτά όσες φορές έχω βγει εγώ, κάθε φορά μου πετάς αυτό το πράγμα.
0: Ψέματα είναι.
1: Για τους...
0: Είναι ψέματα.
1: Για τα φαν. Δεν το ξέρω με λεπτομέρεια. Όντως μπορεί να είχε γίνει κάποια κίνηση, αλλά δεξιά με τόση βαρβαρότητα και έχει ακουστεί και κάτι άλλο που τα λες, έτσι πω κι εγώ. Αν θυμάσαι τον βουλευτή από τη Γκαρδίτσα που του δώσα και 6 εκατομμύρια για να στήσει φαν, είναι τώρα. Να στήσει φαν και αποκαλύψει.
0: Καλά, και ο αδερφός του Τσακαλώτου έχει δικηγορική κάποια εταιρεία, είναι κάπου είναι.
1: Και αυτό μου το έχει ξαναπεί, Εμμανουέλη. Βρίσκεις τώρα, βρίσκει να παραλαμβανόμαστε.
0: Αυτό δεν το έχω ξαναπεί εγώ, αλλά δεν πειράζει. Το λέω τώρα.
1: Δεν λέμε τα ίδια και τα ίδια. Βλέπεις ένα θέμα, άλλο το συζητήσουμε. Μου τα έχεις πει αυτά. Λοιπόν.
0: Ούτως ή άλλως Τσακαλώτος δεν τα έχει καλά με τον Τσίπρα.
1: Οι θα κρυφθούν, πρέπει να ξυπνήσει ο λαός να δει τα χάλια της Ελλάδος, να δει ότι τα παιδιά μας φεύγουν, δεν έχουν καμία προοπτική, καμία εξέλιξη. Σπουδάζουν εδώ πέρα, καταξοδεύεται το ελληνικό κράτος, σπουδάσει, καλύτεροι γιατροί, καλύτεροι επιστήμονες, τα καλύτερα μυαλά και φεύγουν έξω. Φεύγουν συνέχεια όταν ο νέος πλέον. Η προοπτική του, η εξέλιξή του, το όνειρό του είναι να φύγει, να κάνει να προκόψει καλό κράτος. Αυτό είναι καταδικαστέο. Ποιοι έφεραν, ερωτήματα θέτω, ποιοι έφεραν την Ελλάδα σε αυτό το χάλι να στέρνεται 16 χρόνια τώρα, δεν μπορούμε να συνέλθουμε. Ποιοι χρωστάνε με από μισό δίσμευστο.
0: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Μπράβο, εσύ μπορείς να χρωστάω εγώ 1000 ευρώ μπορεί να πάρω ενημερότητα.
0: 1000. Και ούτε 500 να χρωστάτε δεν παίρνετε.
1: Α, χίλια. Γιατί δικαιούνται και παίρνω ενημερωτικές.
0: Με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά, συγγνώμη. Εκεί εγώ δεν θα διαφωνήσω. Τα έχουμε πει.
1: Κανονικά.
0: Αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι. Ακούστε κύριε Φώτη.
1: Δεν δικαιούνται να είναι στην πολιτική από τη στιγμή που έχουν κατακλέψει.
0: Κύριε Φώτη.
1: Αυτά είναι κρεμμένα χρήματα, δεν τα επιστρέφω.
0: Κύριε Φώτη, προφανώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για όσα έχουν συμβεί στη χώρα από ό,τι έχει ο Τσίπρας.
1: Αυτοί έχουν την ευθύνη.
0: Μισό λεπτό. Από ό,τι έχει ο Τσίπρας. Ο καθένας έχει το μερίδιο της ευθύνης που το αναλογεί. Δεν μπορεί ο Τσίπρας με 4,5-5 χρόνια να έχει την ίδια ευθύνη με τους άλλους που κυβερνούν από το 1973 και μετά. Αλλά δεν είναι και ο Τσίπρας αμύρος ευθυνών. Προφανώς τη μεγάλη ευθύνη την έχει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
1: Αυτά τα δύο Τσίπρας δεν, όχι μόνο δεν χρωστάει φραγού, άφησε και 38 δις που το λάθος του ήταν ένα. Αν έδινε ρε γαμού το 5 δις στους χαμηλοσυνταξιούχους, έβγαινε και έλεγε από αύριο το πρωί δεν υπάρχει αγροτική, δεν υπάρχει σύνταξη, ούτε ανασφάλιση κανενός κάτω από 750 ευρώ.
0: Γιατί δεν τα έδωσε?
1: Θα είχε βγει.
0: Δεν ξέρω αν θα είχε βγει.
1: Του τόπο πολλά έχει δώστα. Αλλά τον πήρε στο λαιμό του Τσακαλώτο που είχε υποσχεθεί στην Τρόικα να δίνουμε τις δόσεις και να ξεχρώσουμε πιο νωρίς το δανειό μας. Ο Τσακαλώτος τον πήρε στο λαιμό του. Και ο Τσίπρας είπε να δώσουμε, πρόεδρε, λέει, βγαίνουν γύρω στα 4-4,5 δις αυτά. Δεν ήταν πολλά χρήματα. 50% να πάρει και να φτιάξει κράτος για να τους χώσει μέσα. Για τα εγκλήματά του, για που κατέστρεψαν ένα ολόκληρο ελληνικό λαό.
0: Δεν πειράζει, βγήκε ο Μητσοτάκης και τα δίνει τώρα ο Μητσοτάκης.
1: Καταστράφηκαν περιουσίες. Τι θα δώσει ο Μητσοτάκης? Ο Μητσοτάκης θα σου πάρει, βρε. Έχει κάνει επιστήμη τη συναλλαγή. Την κλοπή ο Μητσοτάκης, τη συναλλαγή και τη διαφορά, την έχει κάνει επιστήμη. Δεν είπαμε την άλλη φορά ο καγκελάριος τη Αυστρία έκλεψε 1 εκατομμύριο που εκεί δεν είναι τίποτα, είναι 5.000 και 6.000 ο μισθός το μήνα και αμέσως. Να τον πετάξουν έξω, να τον στείλουν στα δικαστήρια, να τον καταδαφίσουν. Ένας ωραίος, νέος, μορφωμένος, ικανός πολιτικός. Άμα πήγαινε στην τώρα, θα τον μάθαινε. Τώρα κλέψε 100 εκατομμύρια γόρι μου. Και
0: καλά, μη λέτε τώρα λόγια έτσι. Εντάξει, δεν θα τον μάθαινε κανείς.
1: Τι θα του έλεγε από πού θα τα πάρει με.
0: Δεν, μην τα λέτε αυτά. Μην τα λέτε, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό που κάνετε. Θα του έλεγε κανείς δά του.
1: Το επάγγελμά του δεν είναι αυτή η πολιτική. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Αυτό το κάνει επάγγελμα. Μητσοτάκης ΑΕ. Πώς θα αρπάξουμε.
0: Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιος το λέει αυτό?
1: Όλοι τα λένε. Μητσοτάκης ΑΕ, όλοι.
0: Όχι, το η πολιτική δεν είναι επάγγελμα, ποιος το ασπάζεται αυτό, γιατί δεν ξέρω κανέναν.
1: Δεν είναι επάγγελμα η πολιτική.
0: Τι είναι?
1: Ο πρώτος που με είχε και υποψήφιο το 96.
0: Ναι, δεν είναι. Α, δεν είναι. Δεν βιοπορίζονται από την πολιτική.
1: Δεν είναι επάγγελμα, πιο έτοιμος πολιτικός και μείνανε 2 εκατομμύρια και τα επιστρέψαμε.
0: Από τι ζουν δηλαδή οι πολιτικοί? Δεν ζουν από τη δουλειά τους?
1: Η πολιτική, Μανώλη, δεν είναι επάγγελμα να μπαίνεις μέσα με μισά σπίτια, να μπαίνεις με 30 σπίτια, να έχεις κατακλέψει την πατρίδα σου.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας, συγγνώμη, ελάχιστη είναι αυτή. Ελάχιστη είναι αυτή που.
1: Όπως ο Τρικούπης, όπως άλλοι, να μην λέμε ονόματα στην ιστορία, πώς το λέγανε ο άλλος Μωρένα Ράτζο, είχε μόνο. Από την Καρδίτσα η καταγωγή του που είχε ένα ράτσο.
0: Καλά, μην με πηγαίνετε πίσω στο τώρα, το τώρα να ζήσουμε.
1: Από δίχτυρο σε κακομύρι, λέει, ένα φράκο είχε όλο για επίσημα, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων.
0: Την κανονίζουν πάντως η πολιτική την πορεία τους, μην ανησυχείτε.
1: Ναι, να κοιτάξουν τώρα ο ελληνικός λαός, παρακαλώ πάρα πολύ να με ακούσει. Να δει τι περνάμε και το επίπεδό μας και να μην πιστεύει αυτά τα δύο τα κόμματα τα οποία έχουν μεγάλες αμαρτίες στην πλάτη τους που χρωστάνε και από μισό.
0: Αυτό θα το κρίνει ο πολίτης όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
1: Να κάτσει να σκεφτεί καλά, να μην παρασυρθεί από τα ξήματα και υποσχέσει από τα κανάλια που τα χρηματοδοτούν και τα έχουν εξαγορασμένα.
0: Τι να ακούσει.
1: Και τι το μέρος του, γιατί κάποιος είχε πει.
0: Καλά, ο καθένας, κύριε Φώτη, παίρνει τις αποφάσεις με βάση το περιβάλλον του και το πώς κινεί τη τσέπη του. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Όταν έρθει η ώρα να σκεφτεί πολύ σοβαρά το μέλλον των παιδιών του και το μέλλον του δικό του και το μέλλον της πατρίδας του και να κοιτάξει να βγάλει αυτά τα δύο κόμματα να τα πετάξει. Μια Δημοκρατία και Πασόκ και ένα Μαρτωλά. Έπρεπε να έχουν περάσει να είναι στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι ή να κυβερνάνε.
0: Φυλακή πολύ δεν είναι τώρα. Μην τα λέτε, τα λέτε χοντρά πολύ.
1: Δεν είναι καθόλου χοντρά. Πολύ μαλακά τα λόγια και πάρα πολύ ευγενικά. Εδώ σπαράζει, εδώ αυτοκτονεί κόσμος, ρε. Εδώ διαλύθηκαν οικογένειες. Εδώ φύγανε οι νέοι. Εδώ δεν υπάρχει υγεία. Δεν βρίσκει γιατρό, πεθαίνεις. Εδώ δεν.
0: Κύριε Φώτη, δεν είναι τόσο τραγικά όσο τα λέτε.
1: Όσο τραγικά είναι.
0: Όχι, δεν είναι, κύριε Φώτη. Υπερβάλλεται, κύριε Φώτη. Προβλήματα υπάρχουν πολλά και δεν πρέπει να τα κρύβουμε, αλλά υπερβάλλεται.
1: Επιδοματική πολιτική.
0: Και εγώ συμφωνώ την Ελλάδα, αλλά με αυτό πορεύεται.
1: Μπορεί να κάνεις μια βόλτα πίσω.
2: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει είστε
1: και πίσω από τον ΟΣΕ και να δεις τη ναυάγια.
2: Εσείς είστε σίγουρος ότι αν αλλάξει η κυβέρνηση θα τις
1: Μισοί Έλληνες παίρνουν ψυχοφάρμακα. Σε παρακαλώ ρε Μανώλη.
2: Δηλαδή αν αλλάξει η κυβέρνηση. Αν αλλάξει η κυβέρνηση. Μισό λεπτό κύριε Φώτη.
1: Πρέπει να περάσουν δικαστήριο.
2: Αν αλλάξει η κυβέρνηση, δηλαδή εσείς νομίζετε ότι θα τους ανάψουν το πράσινο φως και θα μοιράζουν χρήμα?
1: Θα μοιράζουμε χρήμα, αλλά θα ξέρουμε πού πάει το χρήμα, θα ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κατευθυνόμενη δικαιοσύνη. Εδώ η δικαιοσύνη είδε το Φλωρίδη, έβαλε τον αδερφό του.
2: Είστε βέβαιος εσείς γι' αυτό δηλαδή?
1: Είναι αυτά τα πράγματα.
2: Είστε βέβαιος λέω γι' αυτό?
1: Μα το αυτό
2: θυμηθείτε.
1: Κατευθυνόμενη είναι η δικαιοσύνη, κατευθυνόμενη και είναι δοτή. Στο Μαξίμου όλοι εκεί είναι λογαριασμό.
2: Μην αλλάξει η κυβέρνηση και δεν τις επιτρέπουν οι δανειστές
1: να κάνουν.
2: Ναι,
1: εδώ θα τα λέμε.
2: Εσείς θα είστε, εγώ δεν ξέρω που θα είμαι, θα δούμε.
1: Να είσαι υγιής, δεν πειράζει, εγώ δεν κοιτάω τους καναλάρχες, δεν με ενδιαφέρει, εγώ κοιτάω τους δημοσιογράφους. Όπου πάνε δημοσιογράφοι, όπως είναι ο Τσιλιμίδης, τώρα μιλάμε αυτό στα παραπολιτικά.
2: Καλά, μην μιλάτε με ποιον μιλάτε, με μένα μιλάτε τώρα.
1: Και ο Λαβίθης και αυτοί όλοι, εγώ κυνηγάω τον δημοσιογράφο που μου αρέσει. Που είναι μάχημος, που προσπαθεί να κάνει σωστή ενημέρωση και να είναι και λίγο δημοκρατικός. Γιατί αυτοί που είναι φανατικοί, με παροπίδες που τα έχουν πάρει, που είναι βολεμένοι και τους βλέπεις σαν τα βουλντογάνο, ουγανό, να σε φάνε.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Φώτη.
1: Την αγάπη μου.
2: Καλό ξημέρο, καλό βράδυ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας. Κύριος Γιώργος από το Περιστέρι, λέτε κύριε Γιώργο. Α, πάμε, ναι, με μικρή διακοπή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Ελάτε κύριε Γιώργο.
5: Γεια σας.
2: Γεια σας.
5: Εδώ στο Περιστέρι δεν έχουμε κάτι εμείς έτσι από αυτό που ακούγεται για κάποια.
2: Την οσμή, ναι.
5: Δεν έχουμε καταλάβει τίποτα εμείς. Mm-hmm. Το τουλάχιστον.
2: Έβρεξε σε εσά κάτω.
5: Ορισέ.
2: Έβρεξε σε εσά.
5: Ναι, ναι. Πολύ βροχή, κάποια στιγμή. Όλα μια χαρά.
2: Μάλιστα.
5: Τώρα, όσον αφορά για το κύριο Τσίπρα, ο καθένα κάνει την προσπάθειά του. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε εμεί.
2: Καλά, προφανώς.
5: Το δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές.
2: Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Εννοείται. Πρώην πρωθυπουργό είναι. Και πέρα από αυτό έχει κάθε δικαίωμα, εννοείται.
5: Mm-hmm. Τώρα το λάθη, τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει, εντάξει. Όλοι...
2: Θα κρυφθεί από τον κόσμο. Εγώ μισό λεπτό για να είμαστε ξεκάθαροι. Mm-hmm. Δεν τάσσομαι ούτε υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ούτε υπέρ του Τσίπρα, ούτε υπέρ κανενός. Έτσι. Έχω ξαναπεί, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει. Τα χρόνια που κάνω αυτή την εκπομπή είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και η κριτική μου κυρίως αφορά την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Αν αύριο αλλάξει η κυβέρνηση και βλέπω πράγματα τα οποία θεωρώ εγώ, μου να κάνω λάθος, ότι χρήζουν κριτικής, όποιος και να είναι, το ίδιο θα κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μου.
5: Ναι, σωστό. Τώρα εντάξει, το 100 χρόνια, 99 χρόνια που είμαστε σε μνημόνια, ακούω στον κύριο τον προηγούμενο από το Καρπενήσι, τον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομα του.
2: Ναι, τον κύριο Φώτη.
5: Τον κύριο Φώτη. Που συμφωνώ σε κάποια πράγματα και οκ, okay, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί και ο κύριος Τσίπρα να βγει αύριο το πρωί. Να γίνει πρωθυπουργός με 80% ποσοστό. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εδώ βγάλανε τους πυράβλους τους.
2: Όχι, μισό λεπτό. Το δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
5: Ναι.
2: Αν είναι έτσι. Δεν λέω ότι μπορεί. μην παρεξηγηθώ, αλλά ο κόσμος αυτό περιμένει, να δει αλλαγή.
5: Δεν θα δει αλλαγή και το γνωρίζουμε.
2: Ναι. Εάν δεν δει αλλαγή, τσάμπα συζητάμε.
5: Βεβαίως. Και γι' αυτό εγώ δεν συμμετέχω στις εκλογές και το έχω ξαναπεί στο παρελθόν και έχω γίνει και γραφικός. Αλλά ο απότερος σκοπός δεν είναι ότι το αν ψηφίσω εγώ, δεν έχει τέλει τη δική μου τη ψήφο.
2: Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ. Όταν λέω αλλαγή, για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ βελτίωση.
5: Βελτίωση ψεγάδια. Εγώ τα λέω.
2: Ψεγάδια, δηλαδή... εντάξει, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι θέλω να πω. Σήμερα αρχίζουν τώρα και εξαγγέλλονται κάποια πράγματα.
5: Ναι. Πρόσεξε, αυτό δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, αν γίνει μια κρίση με την Τουρκία που η Πάτριοτ, αυτό ήταν.
2: Καλά, εντάξει, πολλά μπορούν να αλλάξουν στην πορεία.
5: Δεν θα δώσει τίποτα. Δεν είναι κάτι δηλαδή τεκμηριωμένο, Μανώλη.
2: Ναι.
5: Για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Αν αυτή τη στιγμή γίνει κάτι που εγώ το πιστεύω ότι θα γίνει.
2: Εγώ
5: άμεσα.
2: Δεν το πιστεύω.
5: Εγώ το πιστεύω άμεσα
2: και τώρα. Ξέρετε γιατί δεν το πιστεύω, γιατί τα ακούω πολλά χρόνια.
5: Θα γίνει και μακάρι να βγω ψεύτης και όπως και με την Αμερική το έχω πει.
2: Για θυμηθείτε θα... κύριε Γιώργο τι έγινε με τα ίμια.
5: Τι έγινε.
2: Τι έγινε με τα στα ίμια.
5: Ναι. Τι
2: υπήρχε, υπάρχει μεγαλύτερη κρίση από αυτή των ημίων εννοώ στα ελληνοτουρκικά τα τελευταία χρόνια.
5: Όχι. Ναι.
2: Και, τι έγινε, και τι έγινε.
5: Τίποτα δεν έγινε.
2: Α,
5: είπαμε και ευχαριστούμε στους Αμερικανούς.
2: Α, μπράβο.
5: Κοιτάξτε όμως Μανώλη.
2: Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το θα γίνει κάτι.
5: Του 95-97, πότε ήταν αυτό, δεν θυμάμαι. Άλλες εποχές του 2026.
2: Προφανώς.
5: Άλλη, ναι, άλλη.
2: Αλλά είδατε που έγινε κάτι και είδατε πώς το πήγαν από εδώ, από εκεί όλοι και δεν έγινε τίποτα.
5: Δεν έγινε, μα.
2: Ναι.
5: Μια κρίση. Δεν είπαμε ότι θα γίνει πόλεμο, σύραξη.
2: Αυτό
5: όταν
2: σας λέω.
5: Κάτι, δεν είπα ότι θα γίνει σύραξη.
2: Αυτό σας λέω. Γι' αυτό σας λέω. Μην είστε βέβαιος ότι θα γίνει κάτι. Καλό είναι να μην γίνει, γιατί.
5: Το τριψήφιο και το τηλέφωνο να χτυπήσει 3 ώρα το πρωί, 3-2 ώρα.
2: Αυτό είναι ένα δίλημα.
5: Θα το σηκώσει.
2: Αυτό είναι
5: και
2: ένα
5: για να το λέει ο Κυριάκος, δεν λέει.
2: Όχι, όχι. Μισό λεπτό. Αυτό είναι.
5: Τώρα
2: τι σημαίνει, ότι περιμένει ότι θα χτυπήσει το τηλέφωνο τώρα, αλήθεια.
5: Πιστεύω ότι. Κοίταξε να δει. Οι Patriot για να φύγουν τώρα.
2: Ναι, αλλά στείλανε, λέει, στέλνουν όμω, λέει, δύο φάντομ.
5: Τα μοιράζει, μάλλον.
2: Μοιράζει.
5: Είσαι ευφύης άνθρωπος και το πιστεύω ακράδαντα αυτό και γι' αυτό και μιλάω μαζί.
2: Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι η απάντηση είναι ότι στέλνουν προς αντικατάσταση τον Patriot.
5: Αυτό θα σου
2: πω. Ένα ζεύγος αεροσκαφών.
5: Αυτό θα σου πω, Μανώλη. Τα Patriot, οι Patriot είναι πύραυλοι. Εάν ήταν εκεί πύραυλοι και έβλεπαν κάτι, θα έπρεπε να χτυπήσουν με τους πυράβλους. Ενώ τώρα θα σηκωθούν τα Mirage, τα Mirage και θα κάνουν τι, αναχέτηση. Θέλουν να το πάνε όσο πιο απλά. Γιατί δεν τους τραβήξει το αυτή, γιατί χωρίς με το δούνο του έχουμε υπογράψει κάτι. Ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε.
2: Με το δούνο του δεν έχουμε σχέση πλέον.
5: Το τέλος πάντων, αυτό το.
2: Με την Ευρωπαϊκή Ένωση
5: έχουμε υπογράψει. Ναι.
2: Το δούνο του έχουμε εξεμπλέξει.
5: Ούτε μια πολεμική σύραξη αν θα γίνει, αν δεν τους ρωτήσουμε τους Ευρωπαίους. Έχει υπογραφεί αυτό στα.
2: Καλά, εδώ κάνουμε συμφωνίες με τους Γάλλους και μπαίνουμε σε εξοπλισμούς. Και οι Γάλλοι θα είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστεί κτλ. Γιατί τους κάνουμε τους εξοπλισμούς, εάν δεν έχουμε δικαίωμα σε περίπτωση που απειληθούμε να μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία. Δεν είναι έτσι.
5: Τα όπλα φτιάχνονται για να τα αγοράζουν κάποιοι. Μανώλη. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα σε έχει και θα σε στηρίξει η Γαλλία. Αν θυμηθείς το παρελθόν, με πολέμους που έχουν γίνει, δεν ήταν τόσο όμορφα τα πράγματα στους Έλληνες. Και σήμερα έχουμε την ημέρα της γενοκτονίας και στις 29. Το ξεχνάει πολλοί κόσμος, έχουμε πάλι κάτι. Πάλι θα το ξεχάσει ο κόσμος. Όπως και σήμερα. Είναι για τους πόντιους, τους οποίους στη Ρωσία τους λένε πώς τους λένε και εδώ τους λέμε αλλιώς. Εντάξει, Έλληνες οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν περάσει τα βάσανά τους και πρέπει να ξέρουμε κι εμείς, ας πούμε, κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουν.
2: Ναι.
5: Κοιτάμε όλοι ένα κινητό, κοιτάμε να είμαστε όμορφοι, κοιτάμε όλοι να έχουμε λεφτά. Είμαστε μια ευνομούμενη πολιτεία. Αυτή τη δημοκρατία έχουμε. Το κάτω-κάτω πρέπει να πορευτούμε με αυτήν. Δεν θα εντυπωσιάζει. Ούτε κανένας θα παραμυθιάζει τους πολιτικούς ότι θα δώσει και θα κάνει. Το πενηντάρικο που πήραν αν ο κύριος Φώτης δεν θέλει να το πάρει, ας μην το πάρει.
2: Καλά, τώρα επειδή το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Φώτη, δεν έχει πει ότι δεν θα το πάρει. Κανείς δεν το λέει ότι το πενηντάρικο είναι.
5: Δεν μπορεί να δώσει κάτι άλλο, κύριο Φώτη.
2: Ότι το πενηντάρικο είναι λίγο, είναι λίγο.
5: Δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ναι. Όταν ο κύριος Παπανδρέου έδινε τα πολλά λεφτά τότε.
2: Καλά, άλλες οι εποχές εκείνες.
5: Ναι, βεβαίως.
2: Αλλά αυτά που ζούμε.
5: Τώρα θα ζήσουν πιο φτωχά. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Δεν μπορούμε. Πρέπει να πορευτούμε. Και πρέπει να συνετιστούμε λιγάκι και να μονιάσουμε, γιατί η πολιτική βλέπει Πασόκ να είναι μονιάσιμη.
2: Για θυμίστε μου λίγο, πότε μονιάσαμε ακριβώς.
5: Ποτέ, αλλά ας το κάνουμε τώρα στην ίσα τη στιγμή. Γιατί
2: τώρα.
5: Ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι έρχονται πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και τώρα, αν με το πετρέλαιο γίνει αυτό με το τραπέζι που θα γίνει η σύραξη αυτή, εγώ πιστεύω μέχρι και σου λέω και μια ημερομηνία. Θα πέσω έξω και θα το δεις. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει κάνει όλη η διαδικασία ο κ. Τραμπ. Καλός, κακός, αυτό το ξέρουν άλλοι. Εγώ δεν είμαι πολιτικός.
2: Θα το δούμε.
5: Μιλάω. Ξέρουμε σαν Γιώργος από το Περιστέρι.
2: Θα το δούμε. Δεν ξέρω τι να σας πω.
5: Πιστεύω χάρατα ότι όχι. Λοιπόν, και κάτι για να έτσι ευθυπήσουμε στο τέλος.
2: Μισό λεπτό απλά να πω κάτι. Ναι. Στέλνει εδώ ένας φίλος μήνυμα ο Πάνος. Το δεν έγινε τίποτα. Δεν είπα δεν έγινε τίποτα στα Ήμια. Που μου λέει ότι κριζαρίστηκε το μισό Αιγαίο. Είπα ότι αυτό που έγινε πέρασε έτσι. Αυτό είπα. Προφανώς και έγινε.
5: Δεν έγινε κάτι. Κάναμε, να την πω τη λέξη τώρα πώς μου έρχεται. Ήμασταν.
2: Το πνίξαμε. Το πνίξαμε αυτό.
5: Οπισθοχωρήσαμε.
2: Όχι ότι δεν έγινε τίποτα. Προφανώς και έγινε.
5: Ναι,
2: αλλά θέλω να πω ότι.
5: Ναι, το παιδί στο στήλο απάνω και οι άλλοι δύο.
2: Αλλά θέλω να πω, ας πούμε, ότι αυτό το οποίο έγινε υποβαθμίστηκε από όλες τις πλευρές. Και στο τέλος ευχαριστήσαμε και τους Αμερικάνους. Αυτό.
5: Ήταν και ο κύριος Παπαντρέου τότε στα.
2: Υπουργός. Σημείτης ήταν πρωθυπουργός.
5: Βεβαίως. Ναι. Και να πω και κάτι. Επειδή λένε για οι κομμουνιστές ότι είμαστε ενάντια με τη δεξιά και το ένα και το άλλο. Και, και τα ακούω αυτά και για τους κομμουνιστές. Και με τρελαίνει. Να θυμηθούν λίγο την ιστορία. Ότι η ΕΡΕ και ο.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.
3: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ενδεχόμενο στρατιωτική αποστολή για τη διευκόλυνση τη ελεύθερη ναυσιπλοεία φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα στενά του Ορμούς μέχρι και τις αρχές Ιουλίου. Η ιδέα υποστηρίζεται από αρκετές χώρες μέλη, όμως δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία, αναφέρει το πρακτορείο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, ενώ λίγο αργότερα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωνε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει στρατιωτική εμπλοκή. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέσχεσαν τάνκερ με πάνω από 1 εκατομμύριο βαρέλια Ιρανικού πετρελαίου στον Ινδικό ωκεανό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Δεκτή κατά πλειοψηφία έγινε από τη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Η νέα ρύθμιση δεν επηρεάζει το παραμικρό το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για να εντοπιστεί η αιτία που παραμένει άγνωστη της δυσάρεστης οσμής που παρατηρήθηκε σε περιοχές της Αττικής, κυρίως στα νότια προάστια. Χωρίς εύρημα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες του πυροσβεστικού σώματος, ενώ νωρίτερα από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έγινε γνωστό ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Αρχίζει σήμερα και λίγη την 3η 26 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Αφορά σε παιδιά από 6 έως 16 ετών και θα υλοποιηθεί από τις 15 Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το πρωτάθλημα της Premier League κατέκτησε μετά από 22 χρόνια η Arsenal, μία αγωνιστική πριν το φινάλε της διοργάνωσης. Η Manchester City ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 1-1 με την Bournemouth και έμεινε στη δεύτερη θέση με 78 βαθμούς. Στην κορυφή με 82 βαθμούς είναι η Arsenal, περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ, συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: στους 97,8.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στο Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αλλάξαμε μέρα.
3: 20 είχε ο μήνας. Τετάρτη πλέον, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
4: Ναι.
3: Για να ολοκληρώσετε, παρακαλώ.
4: Ναι, βέβαια, 3 λεπτά θα δώσει.
3: Ελάτε.
4: Η υπόθεση, θέλω να πω κάτι, θα καταστάσει. Να μην βγαίνουμε όλοι και το παίζουμε παντογνώστες. Έχω αναχωρηθεί, έχω να βγω αρκετό καιρό. Ακούω και στο το ατυχές γεγονός της Ηλιούπολης. Δεν θέλω να αναφερθώ. Καταρχάς, παραπάνω δεν είμαι αρμόδιος, είμαι ένας αναρμόδιος.
3: Δεν είναι, είναι τραγωδία, δεν είναι ατυχές.
4: Ναι, τέλος πάντων, όπως το θέλουμε να το πούμε, ωραία τραγωδία, συμφωνώ. Θέλω να πούτε εσείς, δεν θέλω να βγαίνουν οι ακροατές του Ριάλ και που ακούω τέλος πάντων να λένε, ξέρω εγώ, πράγματα σαν γνώστες του θέματος. Είναι ειδικοί ψυχιάτροι, ψυχολόγοι.
3: Καλά, και δεν ξέρουμε, κανείς μας δεν ξέρει τώρα, κακά τα ψέματα.
4: Ναι, δεν θέλω, ναι, δε θέλω να ακούω γιατί αυτό βγαίνει προς τα έξω άσχημα. Γιατί, γιατί και στην Αμερική έγινε κάτι περίπου το ίδιο και αυτό γίνεται και υπάρχει αντιγραφή. Και επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, επειδή θέλει εκείνη την ώρα να το πει και να βγάλει αυτό από μέσα του, να ξέρει και να έχει και λίγο στο μυαλό του, πίσω στο μέρος του μυαλού του, ότι μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα με κάτι που θα πει.
3: Καθόλου δεν διαφωνώ.
4: Χωρίς να το ξέρει, χωρίς να το καταλαβαίνει. Ναι, υπάρχουν αρμόδιοι. Εμείς δεν είμαστε για όλα.
3: Προφανώς.
4: Είμαστε για να λέμε, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό που έχει.
3: Όχι, εντάξει, το προφανώς. Και θέλω να πω. Δεν θέλω να ξανααναφερθώ. Θεωρώ και εντελώς άστοχη και άτυχη το αίτημα των γονέων για μοριοδότηση, δηλαδή.
4: Όχι, όχι.
3: Αυτό είναι τραγικό, πραγματικά.
4: Όχι, όχι. Αυτό είναι εκμετάλλευση. Εκεί δεν μ' αρέσει αυτό.
3: Εργαλειοποίηση. Τώρα δεν
4: είναι εκμετάλλευση. Δεν τονίζω κιόλα. Όχι. Η άξια, όπως όλα τα παιδιά.
3: Πολύ δηλαδή, λάθος.
4: Ναι, βεβαίως. Γιατί τα παιδιά της Ηλιούπολης, δηλαδή, μόνο στεναχωρήθηκαν. Δεν στεναχωρήθηκαν του Περιστερίου.
3: Όχι, εγώ καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι πιο κοντά στο περιβάλλον των δύο κορτσιών. Έχουν επηρεαστεί ένα λόγο παραπάνω ψυχολογικά.
4: Όχι,
3: αλλά...
4: όχι, Μανώλη, θα σου αποδείξω κάτι, θα σου αποδείξω εγώ κάτι.
3: Αλλά αυτό δεν σημαίνει.
4: Τα παιδιά μπορεί να ερχόντουσαν και στο Περιστέρι και να είχαν φύγει. Γιατί να μην επηρεαστεί και το Περιστέρι.
3: Ναι, ναι,
4: το εργάλιο, η μεταμόρφωση. Ναι. Το
3: σωστό,
4: πατράκι.
3: Σωστό.
4: Με κατάλαβε.
3: Τώρα δεν θέλω, δε θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
4: Όχι, γιατί... εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί... όπως εσύ το πεσεχτές άκουσα και καλά κάνεις. Και εγώ δεν συμφωνώ.
3: Γιατί όχι. Μετά θα αρχίσουμε. Θα σας πω ότι εδώ έχουν γίνει εγκλήματα από πολλούς. Διότι έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις για άλλους λόγους.
4: Όπως.
3: Όπως οι φωτιές.
4: Α, ναι. Τάξη.
3: Και έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις.
4: Εννοείς το μάτι.
3: Όχι, όχι, δεν μιλάω για το μάτι.
4: Α, όχι.
3: Έχουν υπάρξει μοριοδοτήσεις.
4: Ήταν πατεράδες, είχαν
3: και όχι, δεν μιλάω όταν χάνω τα ανθρώπινες ζωές, άλλο πράγμα. Mm. Εδώ μιλάμε τώρα για μοριοδοτήσεις σε περιοχές που πέρασε η φωτιά και έγλειψε. Λοιπόν, είναι επειδή αυτό. Οι Δήμοι θέλανε να κάνουν το παιχνίδι τους τώρα, εντάξει.
4: Όχι, όχι, ναι, ναι, ψυχανάκια.
3: Και σου λέει, και σου, ναι, και σου λέει αν μοριοδοτήθηκε αυτός, γιατί να μην κυνηγήσουμε κι εμείς.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Λοιπόν, αφήστε όχι. Τώρα, γιατί άμα ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
4: Όχι, όχι, δε, εγώ δεν το αφήνω, όχι, δεν είμαι σύμφωνος αυτό. Εντάξει, θα κρίνουν αυτό πάλι αρμόδιοι, γιατί εγώ τη γνώμη μου λέω σαν αναρμόδιο.
3: Καλά, προφανώς.
4: Και κάτι τελευταίο. Και θα πω κάποια, όχι πρόβλεψη, ας το πούμε εκτίμηση, γιατί δεν είμαι medium. Στο μέλλον ίσως γίνω. Λοιπόν, αν όμως βγω, ναι, αν βγω όμως αληθινός, θέλω δώρο. Λοιπόν,
3: για πείτε.
4: Άκου τώρα να δει για το πολιτικό κομμάτι, να γελάσουμε και λίγο. Πρώτος Μητσοτάκη. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία, πάνω από 10%. Δεύτερος Τσίπρας με 17%.
3: Μητσοτάκης πόσο θα έχει?
4: 30 και κάτι.
3: 30?
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Με 30 παίρνει και τον πόνους.
4: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 30, να είναι 29, να είναι 28. Το 30 είναι το ταβάνι.
3: Ναι.
4: Ο από 27 μέχρι 32. Το λέω πολύ Μητσοτάκη. Γράψτε. Όπως τον είπαμε, Τσίπρας, 17 από 14 μέχρι 17.
3: Ναι.
4: Μετά τρίτο κόμμα ο Ανδρουλάκης από 9 μέχρι Σκάρδα 12.
3: Ναι.
4: Τέταρτος μάλλον ο Βελόπουλος. Ναι. Το βλέπω γύρω στα 8,5.
3: Ναι.
4: Μετά είναι η κυρία, το Κούκουε.
3: Συγγνώμη, κυρία Καριστιανού που είναι.
4: Το.
3: Καριστιανού που είναι.
4: Θα σου πω, περίμενε. Α. Μαζί με το Κούκουε. Καριστιανού είναι γύρω στο 6, στο 4.
3: Α, τόσο χαμηλά.
4: Πώς.
3: Τόσο χαμηλά.
4: Ναι, χαμηλά.
3: Λέτε.
4: 4 με, ναι, 4, ναι. Ας πούμε 5 με 8.
3: Ναι. Ναι.
4: Και λίγο εκεί ενδιάμεσα και το Κουκουέ. Μετά η κυρία Λατινοπούλου και κάποια άλλα κόμματα. Εντάξει, 3-4 εκεί μέσα τώρα παίζουν αυτά. Λοιπόν, και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπει στη Βουλή, θα μπει.
3: Γιατί θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
4: Πώς.
3: Θα υπάρχει.
4: ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει. Εγώ σου λέω
3: θα υπάρχει, λέω, θα υπάρχει.
4: Α, ναι. Θα υπάρχει.
3: Θα
4: γιατί
3: υπάρχει.
4: Υπάρχουν, θα σου πω τι εννοώ. Θα υπάρχει γιατί. Γιατί είναι ο Βολάκης. Ο Βολάκης είναι. Ας αξιόλογος.
3: Πολάκης διαγράφει.
4: Ναι. Δεν έχει όμως σημασία ότι ΣΥΡΙΖΑ είναι.
3: Και διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ. Αν γίνουν εκλογές, δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ αν δεν,
4: δεν ξέρεις,
3: επιστρέψει. Ναι, τώρα όπως μιλάμε τώρα δεν είναι.
4: Ναι, okay.
3: Μα κάνει κόμμα δικό του, ξέρω εγώ, μπορεί να επιστρέψει.
4: Ίσως. Σαν ΣΥΡΙΖΑ εγώ πιστεύω θα υπάρχει με μετρό ποσοστό και επειδή υπάρχουν ανθρώποι που το κρατάνε, θα σου πω αυτό, επιρήγα θεραίου, κατάλαβες τώρα πόσο πίσω σε πάω. Λοιπόν, έτσι, τόσο πίσω. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι τέτοιοι που το κρατάνε αυτοί, κρατάνε το κόμμα, κάποιοι αριστεριστές και όχι τώρα ιδεολόγοι, εντός αγωγικών τώρα ή εκτός, ό,τι θες πες. Λοιπόν, και η κυρία Χριστιανού, ναι, και βλέπω τώρα, αν δεν πάρει, που δεν θα πάρει βέβαια, έτσι δεν θα μπορεί ο Μητσοτάκης μόνος του, θα πάει με τον Τσίπρα, και αν δεν δεχτεί ο Τσίπρας, που εγώ πιστεύω θα πάει.
3: Θα δεχτεί, λέτε, ο Τσίπρας.
4: Ναι. 99,9%. Αν πει όχι ο Τσίπρας, θα πάει η κυρία Καριστιανού.
3: Με το Μητσοτάκη.
4: Βεβαίως. Και επειδή έχουμε για υπουργεία, για κάμερες, μικρόφωνα, μαγνητοφωνήσεις, 300 που δεν αξίζει, λέει, ένα τραγούδι, ούτε να δεις, ας το να μην το πω. Λοιπόν, επειδή όλα αυτά είναι ημασμένοι και είναι το να βγούμε έξω προς τα έξω και είναι δίψα για το. Για τη δόξα,
3: ναι.
4: Πάμε με τους πάντες. Ο κύριος Τσίπρας είχε πάει με, ας πούμε, άκρα δεξιά, τον κύριο Καμένο.
3: Ναι.
4: Ο κύριος Χαρλαίος Φλωράκης είχε πάει με την Δημοκρατία και με τον ΠΑΣΟΚ.
3: Είχε πάει για συγκεκριμένο λόγο.
4: Εντάξει. Συγκεκριμένοι λόγοι δεν υπάρχουν στην πολιτική.
3: Με τον ΠΑΣΟΚ δεν είχε πάει.
4: Μαζί, Κίτρι δεν ήταν. Πώς δεν ήταν.
3: Αφού ήταν, έπρεπε να, για να περάσει.
4: Ναι, κύριε Πολιτικό. Ναι. Ναι, αλλά όμως δεν σημαίνει ότι δεν πήγε.
3: Ναι.
4: Δεν έκανε σύμπραση. Δεν το κατηγορώ, γιατί στην πολιτική όλα γίνονται. Όπως το πες και εσύ, είναι ένα χταρμάς. Ακούω, μην νομίζεις ότι δεν παίρνω.
3: Ναι.
4: Ακούω και τα θυμάμαι. Καλό μνημονικό, αλλού έχω το πρόβλημα. Λοιπόν, το ξέρεις. Λοιπόν, κάτι τελευταίο για εκάρα το οποίο το προτάσμα. Είμαστε χαρούμενοι.
3: Βέβαια.
4: Άρηκα βέβαια και για το μπάσκετ. Έφτασε εκεί που πήγε με τα μισά, πολύ μισά λεφτά που είχε. Από
3: έπρεπε να το πάρει το κύπελο.
4: Ναι.
3: Έπρεπε να το πάρει.
4: Στεναχωρήθηκα πολύ, πολύ. Πιο πολύ από το πρωτάθλημα ήθελα.
3: Εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
4: Ναι, δεν με καταλαβαίνω. Η χαρά μου ήταν εκεί γιατί εκεί διψάζει. Γιατί είναι κάτι νέο, είναι έτσι.
3: Έπρεπε να το πάρει.
4: Κάποτε τώρα είναι και 75 χρονών. Και δεν ξέρω αν θα τον έχουμε.
3: Ολοκληρώστε. Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
4: Ναι. Ευελπιστώ να τον έχουμε το Σάκοτα και να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Εντάξει,
4: και να
3: ήταν,
4: μπορέσει να μας βοηθήσει να
3: βγάλουμε το κεφάλαιο.
4: Οπότε ούμε.
3: Έγινε,
4: καλό βράδυ.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιάννης από τα Σπαταλάτα.
2: Καλησπέρα κύριε Παρδάλη.
3: Γεια σας κύριε Γιάννη.
2: Μιλάμε.
3: Να είστε καλά.
2: Επιτρέπετε να κάνω ένα ου.
3: Ένα.
2: Δηλαδή
3: Συγγνώμη.
2: Να κάνω ένα ου.
3: Ουφ, ναι, ωραία.
2: Καταλαβαίνετε τώρα.
3: Ναι.
2: Παραλίγο το μυαλό μου να γίνει αχταρμάς. Προσπαθώ να το μαζέψω.
3: Ελάτε.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ εχθές που είπατε ότι ο Μητσοτάκης μας έθεσε ένα δίλημα αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει 3 η ώρα το βράδυ, τη νύχτα, ποιος θα το σηκώσει, ας πούμε. Και θέσατε το δίλημα πολύ ωραία. Το θέμα δεν είναι ποιος θα είναι δικός, αλλά ποιος θα πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, είναι καμιά Λάουρα, κανένας άλλος. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Είναι πολύ πολύ διδυτική πολιτική σκέψη αυτή απάνω στην προπαγάνδα.
3: Και τι θα πει κιόλας όποιος πάρει τηλέφωνα. Μην πάρει κανείς τηλέφωνο και πει καν αυτό.
2: Έχει ξεπεράσει τα όρια η σπέφουλα και οι μισές αλήθειες και τα διάφορα ακούω φίλους μου νεοδημοκράτες να μονολογούν ας πούμε γύρω γύρω και να λένε δεν θα πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσουμε όλοι μικρά κόμματα. Αυτά είναι του πονηρού, ότι όλοι κάνανε καλά αλλά κάνανε και κακά, δηλαδή είναι μια σύγχυση. Και τελικά παραμένει στη σκέψη μου και πολύ έντονα αυτό που έλεγα και στον κύριο Λαβίδη πολλές φορές και συμφωνούσε, ότι πάνε 16 χρόνια και ο ελληνικός λαός δεν έχει καταλάβει ακόμα τι του έχει συμβεί. Δεν το έχει καταλάβει. Δυστυχώς. Ενώ περνάει...
3: Νομίζω ότι έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι δεν έχει καταλάβει.
2: Υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς μικρά και μεγάλα βέβαια καθημερινά ψευδοεπιχειρήματα και σπέκουλες που δεν τις παίρνει ήδη. Όπως για παράδειγμα να σας πω εγώ το πολύ απλό και να μην το ανοίξουμε γιατί είναι πολύ λεγμένο. Η σύνταξη. Από τότε που εργαζόμουν, που ήμασταν 45 άτομα. Έλεγα όποτε είχα την ευκαιρία. Η σύνταξη δεν πρέπει να είναι ούτε εθνική, ούτε ανταποδοτική, ούτε αναδιανεμητική. Η σύνταξη είναι η ρευστοποίηση της υπεραξίας της εργασίας. Είναι δύσκολο, μπορεί. Αλλά δεν υπάρχει στοιχειώδης προβληματισμός. Δηλαδή εσείς οικοδόμος. Χτίζεις ένα διαμέρισμα.
3: Ναι.
2: Παίρνεις το μεροκάματο, παίρνεις το ένσημο, φεύγεις. Έτσι έκανες 10 μέρες. Αυτός ο τείχος που μετά θα σου βαντιστεί, θα περάσουν ηλεκτρικά, θα γίνει διαμέρισμα κτλ. Για τα επόμενα 100 χρόνια θα αποδίδει.
3: Μάλιστα.
2: Και σε υπεραξία και σε άμεσο παθητικό εισόδημα, αλλά και σε στέγαση. Εσύ δηλαδή που έκτισες τον τείχο, τι σύνταξη πρέπει να πάρει. Πού πήγε η υπεραξία της εργασίας.
3: Δεν υπάρχει υπεραξία πλέον.
2: Πώς.
3: Δεν υπάρχει υπεραξία.
2: Υπάρχει κύριε Παρδάλη. Η εργασία δεν χάνεται.
3: Ναι όχι. Εγώ δεν λέω ότι χάνεται. Αλλά λέω δεν υπάρχει πλέον υπεραξία.
2: Όχι, την υπεραξία την καρπούνται μηχανισμοί.
3: Δεν υπάρχει να... εννοώ για τον εργαζόμενο, αυτό εννοώ.
2: Ναι. Πήρε το μεροκάματο σου, πήρε τα ένσημά σου, τα 62 σε 68 σου θα πάρει τόσα, τελειώσαμε. Δεν είναι έτσι. Γι' αυτό και υπάρχει πρόβλημα σοβαρό.
3: Υπάρχει, δεν διαφωνώ.
2: Θέλω να κάνω μία έκκληση,
3: ναι.
2: Και συγχωρέστε με.
3: Έλατε.
2: Εάν μπορούμε και μπορούν οι ακροατές μας να μιλήσουν και έχουν γνώση και εμπειρία, να μιλήσουν για τον επαναπατρισμό των παιδιών. Εγώ επειδή το ζω ένα χρόνο,
3: ναι.
2: Έχω...
3: Τι εννοείται όταν λέτε το ζω, αν θέλετε, το ζω, τι εννοείται.
2: Γύρισε το παιδί μου.
3: Γύρισε.
2: Από το εξωτερικό.
3: Μια χαρά.
2: Γιατί το παρακάλεσα, γιατί έκλαψα, γιατί πόνεσα, λέω σε παρακαλώ, έλα εδώ να αγωνιστούμε και τα λοιπά. Μου λέει και μπαμπά γιατί να έρθω, δεν μπορώ, δεν αντέχω, δεν συμβιβάζομαι.
3: Άρα γύρισε για χατήρι σας.
2: Γύρισε για χατήρι μου και προσπαθούμε επί ένα χρόνο να σταθεροποιήσουμε μια εργασία. Και το τι αντιμετωπίζω...
3: Το έχετε μετανιώσει.
2: Το παιδί ναι.
3: Εσείς.
2: Εγώ γιατί είμαι μαζί του, γιατί μπορώ και το βοηθάω, το βλέπω.
3: Ναι, αλλά αν έχει μετανιώσει το παιδί.
2: Το παιδί, ναι.
3: Εσείς.
2: Πικρά. Εγώ γιατί είμαι μαζί του, γιατί μπορώ και το βοηθάω, το βλέπω.
3: Ναι, αλλά αν έχει μετανιώσει το παιδί.
2: Έχει μετανιώσει, κύριε Παρδάλη, πάρα πολύ.

0: αποζημίσεις, πάει και πέφτει πάνω σε κάτι ανθρώπους που μπορεί να είναι διευθυντές, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες εταιριών. Οι άνθρωποι είναι, τι να πω, απαράδεκτοι, αδιανόητοι. Τέλος πάντων, να σας πω ένα τελευταίο και να κλείσω, αν με επιτρέπετε. Επειδή ασχολήθηκα τώρα τελευταία με την νομοθεσία αυτή που έχει προκύψει περί τακτοποιήσεων, αφαιρεσιών ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου, θα σας πω το συμπέρασμα. Μάλλον πρώτα θα σας πω ότι μετράμε ένα σπίτι με λέιζερ.
1: Ναι.
0: Κάποτε μετράγαμε με τη μεζούρα, τη μετροτενία. Ναι. Τράβαση από εδώ, από εκεί.
1: Ναι.
0: Φύσαγε λίγο αέρα, λέγαμε α, τόσο κτλ. Μετά μετράγαμε με το χωροβάτι κτλ. Μετά μετράγαμε, ξέρω εγώ, με γεωτεχνικές και όπως τις λένε, συντεταγμένες. Μετά με το δορυφόρο. Είχε ένα κοντάρι και ένα κύλινδρο απάνω. Επικοινωνούσε με την Google με το δορυφόρο και έκανε διάλογο. Βέβαια υπέκλεπταν και τα δεδομένα οι άλλοι. Τώρα έχει το λέιζερ. Αυτές οι μετρήσεις έχουν αποκλήσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν. Το λέει και ο Αϊνστάιν που έχει ασχοληθεί με τις μετρήσεις και η φυσική. Και έρχεται τώρα μια γραφειοκρατική νοοτροπία να θεσμοθετήσει κάτι σωστό και να μας μεταφέρει όλο το κόστος χωρίς έλεος.
1: Μες.
0: Γιατί συμβόλαιο που μπορεί να είναι του 1970, γράφει τόσα τετραγωνικά. Ε9 μπορεί να είναι του 92. Σηματολόγιο να είναι του 8. Ηλεκτρονική ταυτότητα να είναι του 26. Πρέπει αυτά τα τέσσερα νούμερα, συμβόλαιο, ε9, σηματολόγιο, ηλεκτρονική ταυτότητα, να λένε ακριβώς τα ίδια τετραγωνικά που λέει ηλεκτρονική ταυτότητα. Okay, σωστό. Τέλειο, εφαρμόζουμε την τεχνολογία, προχωράμε με ακρίβεια και όμορφα. Γιατί όμως αυτοί που σχεδίασαν όλο αυτό το πράγμα ζητάνε

0: τίποτα, να στηρίξω το παιδί που γυρίζει σπίτι και σχεδόν κλαίει, ας πούμε, από το αίσθημα της αδικίας και της κακοποίησης το χώρο εργασίας, με τον εξυπνακισμό και το αρπακόλα και την αγκαρία και τα λόγια, τις βλακίες. Κάποιοι συνάδελφοι να μην ασχολούνται καν με τη δουλειά.
1: Εντύπωση σας κάνει?
0: Στον ιδιωτικό τομέα.
1: Εντύπωση σας κάνει?
0: Δεν το περίμενα. Αλήθεια σας λέω, δεν το περίμενα. Το παιδί καλό, οργανωμένο, με τόσα προσόντα, και να το κοροϊδεύουνε. Να λέει και επειδή ξέρει αγγλικά τι έγινε.
1: Πρώτη φορά ξαναγίνεται. Συγγνώμη, σας
0: εγώ
1: το λέω,
0: κάνω ρύθμιση στους ακροατές μας να πούνε αν έχουν παραδείγματα επαναπατρισμού και να βγούνε και παιδιά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έβγαλε το γιο του κυρίου εκεί πέρα και στις ολόκληρο πανηγύρι και πάνε στο εξωτερικό οι κεραμαίως, δεν ξέρω ποιοι πηγαίνουνε με λεφτά του ΕΣΠΑ και κάνουν εκδηλώσεις να γυρίσουν τα παιδιά. Ας, εδώ
1: κάνουν εκδηλώσεις που πάνε εταιρείες και προσφέρουν κάποια πακέτα. Τώρα, αν κάποιος ικανοποιείται από τα κίνητρα που δίνουν, δεν ξέρω. Κάποιοι ικανοποιούνται, κάποιοι όχι.
0: Να μας πούνε τα παιδιά, δεν είναι μόνο οι αμοιβές. Είναι η όλη σχέση που υπάρχει. Η εργασιακή στον χώρο. Το αντικείμενο, το ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γιάννη. Καλό βράδυ. Εύχομαι να πάνε όλα... κατευχήν.
0: Κάνω την προσευχή μου και περιμένω. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά, ελάτε κύριε Κώστα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Γεια σας κύριε Κώστα.
2: Συγχαρητήρια στον κύριο Γιάννη, γιατί ήταν από τις πιο ωραίες παρεμβάσεις που έχω ακούσει.
1: Ναι.
2: Επιτέλους ένας άνθρωπος που μίλησε για τα σώα. Αυτό με την ταυτότητα πρέπει να είναι τρελό. Δεν το ήξερα.
1: Εντάξει τώρα, ναι, αν κάποιος δεν εμπλέκεται με τη διαδικασία, προφανώς.
2: Ναι, αλλά όλοι έχουν κάτι. Όπως το είπε πολύ απλά, από τη στιγμή που μπορείς να το δηλώσεις στην πλατφόρμα, στην ελληνική πλατφόρμα, έπρεπε να συνδέονται όλα από εκεί, να παίρνουν τα στοιχεία πλήρως.
1: Καλά, τώρα εδώ κύριε Κώστα, συγγνώμη, εδώ δεν συνδέονται τα συστήματα για τις συντάξεις. Η πλατφόρμα θα συνδεθεί, τι λέτε τώρα.
2: Πέρυσι πόσα δώσανε για την ανανέωση του πληροφοριακού συστήματος της ΑΔΕ, όπως το λένε, τον μεγάλο υπουργό τώρα.
1: Πόσο, πείτε μου.
2: 2 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάπτυξης, Μανώλη. Λοιπόν,

0: ανάλυσης πουθενά, της μέτρων ανάλυσης, η οποία παρουσιάστηκε σε ένα συνέδριο στον κύκλο ιδεών. Μίλησε ο Βενιζέλος και λοιποί και μέλη της κυβέρνησης. Λοιπόν, και τι λέει αυτή η δημοσκόπηση? Συντριπτική δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση. Μπορούν να το διαβάσουν όλοι, η δημοσκόπηση μέτρων ανάλυσης.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν είναι μόνο η δυσαρέσκεια, Μανώλη.
3: Και υπάρχει...
0: θεσμική απαξίωση.
3: Ναι, είπα, διαφορά,
0: αμφισβήτηση της ποιότητας της δημοκρατίας.
3: Σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται.
0: Ναι, δεν τα λένε.
3: Πώς δεν τα λένε?
0: Λένε τόσο η Νέα Δημοκρατία, τόσο ο ένας, τόσο ο άλλος, τόσο ο άλλος. Όχι, αυτά είναι.
3: Τι προβάλλουν εννοείται, γιατί οι δημοσκοπήσεις τα γράφουν αυτά. Εντάξει, να σας πω κάτι.
0: Τι
3: ο κόσμος πρέπει να μπαίνει και να βλέπει τι γίνεται.
0: Μα
3: δεν
0: ζου,
3: δε ζούμε, δεν ζείτε και δεν ζούμε μέσα σε γυάλα.
0: Βρε Μανώλη μου, δεν έχεις κάτι. Ποιος διαβάζει? Όλοι ανοίγουν τα χρυβνοκάναλα εκεί και...
3: Α, έτσι πάει.
0: Και τους αποβλακώνουν.
3: Α, καλά,
0: και
3: μα πάει, έτσι, εντάξει.
0: Από τι κατάντησε ο λαός? Προλαβαίνει να κάνει και τίποτα άλλο? Ανοίγει μετά την τηλεόραση και νομίζω...
3: δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί να μην... να προλαβαίνει να δει σύριαλ και παιχνίδια και ξέρω εγώ και να μην... και να μην προλαβαίνει να δει, να διαβάσει μια δημοσκόπηση, τα ποιοτικά λοιπόν, χαρακτηριστικά, εντάξει, δεν γίνεται.
0: Θα ήταν καλό να το δούνε, δημοσκόπηση μέτρων ανάλυση. Δημοσκόπηση αδέσκεια για την κυβέρνηση που έχει αναλυτικά, τώρα να μην τα αναφέρω.
3: Μάστε.
0: Λοιπόν, πάμε. Αυτό με το ασφαλιστικό που του νόμου Κατρούγκαλου, εγώ δεν τα ήξερα. Δηλαδή... παίρνουν δύο εθνικές συντάξεις, δηλαδή αν όλος δουλεύει και παίρνει τη σύνταξη χειρίας, δεν θα έπρεπε, λέει, να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Έκοψαν δηλαδή τις συντάξεις από τους που εργάστηκαν τόσα χρόνια.
3: Θα τις έκοβαν.
0: Ορίστε.
3: Δεν θα γίνει επικυραμαίως.
0: Μα πρόσεξε, εδώ είναι τρελό, Μανώλη, δεν ξέρω, έχω διαβάσει 10 άρθρα. Άκου να δεις, πριν το 16, όσοι παίρναν, ό,τι σύνταξη παίρνανε, ήταν προσωπική διαφορά τους. Εγώ αυτό ήξερα. Αλλά και για τις συντάξεις, αν έπαιρναν δύο συντάξεις δηλαδή, συνέχισαν να τις παίρνουν ολόκληρες.
3: Δεν ξέρω, πρέπει να το διαβάσω τώρα, γιατί άκουγα και τον κύριο Ρίζο που το ανέλυε. Πρέπει να το διαβάσω λίγο, να δω παραδείγματα για να το καταλάβω πιο ναι, καλά. Δεν θέλω να πω κάτι
0: το επαναλαμβάνω,
3: χωρίς να το ξέρω.
0: Για πριν το 16. Παίρνω δύο συντάξεις, τις παίρνω όλο και εθνική και ανταποδοτική. Και τις δύο. Και ονομάστηκε προσωπική διαφορά και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, μπορεί η δικιά του σύνταξη να ήταν 2.000. Και με τον νόμο Κατρούμπαλο έπρεπε να παίρνει 1.500. Τα 500.
3: Προσωπική διαφορά.
0: Προσωπική ναι, διαφορά. Ναι. Σου λέει, δεν θα στη μειώσουμε, αλλά δεν θα παίρνει αυξήσεις τα επόμενα χρόνια μέχρι και αυτοί που παίρνουν σύμφωνα με τον νόμο να φτάσουν τα 2.000. Εκτός από αυτό όμως, αν έπαιρνε και μια σύνταξη, δεν τον κόψανε την εθνική σύνταξη που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου, ότι η σύνταξη η δεύτερη, το εθνικό κομμάτι κόβεται, γιατί παίρνεις για μια εθνική σύνταξη δικαιώματος να παίρνουν. Το ανταποδοτικό θα έπαιρνε, το ανταποδοτικό ανάλογο πόσο το 70% και μετά από 3 χρόνια θα έπρεπε να παίρνει το 50% από το 70%. Ή 35% θα έφτανε η σύνταξη η δεύτερη. Γιατί κοβότανε βασικά το μεγάλο κομμάτι που ήταν η εθνική σύνταξη σύν ένα κομματάκι από την ανταποδοτική. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα που είναι το τραγελαφικό. Έδινε 3 χρόνια ο νόμος Κατρούγκαλο από το 16 για τους νέους να κοπούνε μετά από 3 χρόνια. Λοιπόν, το 21 έβγαλε, γιατί εφαρμόστηκε μόνο σε αυτούς που ήταν συνταξιούχοι του Δημοσίου και του ΟΓΑ, παρακαλώ. Δηλαδή, οι πιο χαμηλές συντάξεις του ΟΓΑ ειδικά.
3: Ναι.
0: Εφαρμόστηκε σε αυτούς και δεν εφαρμόστηκε στις συντάξεις που δίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, μέχρι και σήμερα, όσοι έχουν διπλή σύνταξη και πιθανόντως ξέρω και εγώ είναι από δημόσιο ή από ΟΓΑ, κόβεται κανονικά, όπως το έκανε ο νόμος Κατρούγκαλου.

0: όσοι παίρνουν σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα δεν κόπηκε μέχρι σήμερα. Δεν καταλαβαίνεις τι ζούμε. Έχουμε και για μετά το 16 δηλαδή πάλι δύο ταχυτήτων. Αυτοί που ήταν οι φουκαράδες του Δημοσίου και του ΟΓΑ που τους κόψανε, τους πετσοκόψανε γιατί έτσι έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλο. Και αυτοί που είναι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχει κοπήσει. Και εκεί ήταν το πρόβλημα. Σου λέει τώρα πώς θα ζητήσουμε να μας επιστρέψουν αυτοί τα παραπάνω λεφτά που τους δώσαμε τόσα χρόνια με τη σύνταξη του ιδιωτικού. Έπρεπε να κόψουν το ιδιωτικό τώρα. Γιατί του δημοσίου και του ΟΓΑ ήδη τις έχουν κομμένες. Δηλαδή τους δίνουν.
1: Κατάλαβα τι λέτε. Πρέπει, θέλω λίγο να το βάλω κάτω να το.
0: Ναι.
1: Να το δούμε παραδείγμα.
0: Πολύ καλά το έχει. Η καθημερινή σήμερα το έχει. Σήμερα ή εχθές.
1: Εχθές.
0: Τέλος τη διπλή εθνική σύνταξη για χείρες και
1: χείρες. Θα το δω. Τον έχω δει τον τίτλο, ναι.
0: Και έχει και μια άλλη, ο ελεύθερος τύπος. Συντάξεις χειρίες. Τι σημαίνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επιτροπής, οι αλλαγές που μπαίνουν στο τραπέζι. Λοιπόν, και Eurostat, περισσότεροι από ένα στους τέσσερις αντιμέτωποι με τον κίνδυνο της φτώχειας στην Ελλάδα. Πρόσφατη, στις 15 βγήκε. Και είμαστε προτελευταίοι, πριν από την Βουλγαρία, πέρσι. Φέτος μου φαίνεται.
1: Πρέπει να μας πέρασε η Βουλγαρία. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
0: Να θυμίσουμε ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ρε Μανώλη. Λυπάται και θυμώνει.
1: Θυμώνει.
0: Που η ακρίβεια προκανίζει τους μισθούς.
1: Θυμώνει.
0: Ωραία. Επιτελική αλητεία. Καλό βράδυ.
1: Γεια σας κύριε Κώστα. Ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφου, λέτε κύριε Γιάννη.
2: Μανώλη μου, πολύ ωραία το είπαν οι προηγούμενοι.
1: Ναι.
2: Εγώ θα πω τα φεδρά.
1: Τα.
2: Και τα φεδρά.
1: Φεδρά.
2: Που ζούμε,
1: ναι.
2: Και τα πονηρά της εικόνα μας. Σύντομα, δεν θα σου πάω πολύ χρόνο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η παροιμία που λέει στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα.
1: Ναι.
2: Είναι σοφή λαϊκή.
1: Όλες οι παροιμίες είναι σοφές.
2: Ο Κατρούγκαλος, δεν το λέω κύριο, είναι αυτός ο οποίος νομοθέτησε και είναι βολεμένος. Κάπου εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Μια χαρά είναι.
2: Και πληρώνεται αδρά από τα κορόιδα. Εργαζόμενους και συνταξιούχους.
1: Ωραία πράγμα.
2: Λοιπόν, γι' αυτό είπα στο κουφού την πόρτα όσο θέλει ρόντα. Λοιπόν, ένα άλλο που έχω παρατηρήσει.
1: Φαντάζεσαι να ξαναπολιτευτεί, δεν νομίζω ποτέ.
2: Ορίστε.
1: Δεν νομίζω να ξαναπολιτευτεί.
2: Κορόιδα είναι. Ας είναι καλά ο κύριος Τσίπρας, άλλο μπουμπούκι και αυτό. Μοσκοβολάει από πολύ μακριά.
1: Βέβαια τον κύριο Κατρούγκαλο τον βόλευε η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
2: Καλά, δεν αλλάζει τίποτα, το ίδιο πράγμα.
1: Θέλω να πω ότι.
2: Σε ένα μακέτο, είναι με το ίδιο παρελθύνσμα. Καταλάβατε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τώρα εδώ τα πονηρά έχουμε. Όταν λέει η σύνταξη πάει στα τόσα χρόνια. Πρόσεξε να δεις το πονηρό που είναι. Καταλαβαίνεις ότι για να βγει μια
1: σύνταξη. Πονηρό λέτε.
2: Ναι. Για να βγει μια σύνταξη χρειάζεται πολύς χρόνος.
1: Τι εννοείται.
2: Μέσα σε αυτό το χρόνο.
1: Για να βγει εννοείται να εκδοθεί.
2: Να εκδοθεί βέβαια.
1: Στην Ελλάδα χρειάζεται πολύς χρόνος γιατί λοιπόν, γενικώς δεν χρειάζεται.
2: Κοιτάξτε το πονηρό εδώ πέρα ποιο είναι. Ώστε να βγει η σύνταξη ο υποψήφιος συνταξιούχος λόγω ότι έχουν βάλει πολλά χρόνια στην πλάτη των συνταξιούχων, των μελώντων δηλαδή, τι γίνεται, καθυστερεί. Εν τω μεταξύ ο υποψήφιος προς σύνταξη γίνεται μακαρίτης και η χείρα του παίρνει τα μισά. Αν παίρνει. Καταλάβατε, είναι το κόσμο. Η ζωή του ανθρώπου δεν είναι... Δεν έχουμε μεγάλα περιθώρια, καταλάβατε. Είναι ορισμένη.
1: Μετρημένα κουκιά είναι, ναι.
2: Μετρημένα κουκιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα πονηρά.

0: για χρήματα υπάρχουν βέβαια από τα κορόιδα της καμιωτάρια, δεν βγαίνει από τους έξι τους, για όπλα. Εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Εκεί υπάρχουν για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων, τη στοιχειώδη δηλαδή, αυτή που υπάρχει στα κράτη τα οποία έχουν, αφέρω ως παράδειγμα, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Αγγλία, παρόλα που έχει το πιο συντηρητικό καθεστώς, η φροντίδα για το λαό και τους εργαζομένους είναι πολλαπλάσια, μπορώ να πω σε απόσταση ακτίνας φορτός με αυτόν ήλιο από την Ελλάδα. Καταλάβατε, εκεί υπάρχει κράτος, υπάρχουν οι νόμοι και ο επικεφαλής του κράτους πειθαρχεί στους νόμους και ελέγχεται, αυτό είναι, να ελέγχεται.
1: Ναι.
0: Δεν τολμάει να κάνει τσαχπινιές. Τα τσαχπινιές το λέω για κάτι που παρουσιάζονται ως προοδευτική. Ξέρεις, καταλαβαίνεις ποιος σου λέω εννοώ.
1: Κάτι καταλαβαίνω, ναι.
0: Λοιπόν, αφού εφάγανε το καταπέτασμα από το ταμεία, τα οποία ήταν οι αποταμιεύσεις των εργαζομένων, αφού φάγανε λοιπόν κινητά, φάγανε και τα ακίνητα, έχουμε social παύλα ληστές με καταθέσεις εκατομμυρίων στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και αυτοί είναι γνωστοί, γιατί έχουν μπει στον αέρα από τα διάφορα κανάλια που έχουν ορισμένοι και με αυτά κάνουν αντιπολίτευση. Λοιπόν, τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο κόσμος είναι αφελής, είμαστε τόσο κοροϊδά. Περιμένουμε δηλαδή από αυτούς τώρα που τσακώνονται να μας σώσουν. Είναι ίδιοι.
1: Mm.
0: Εδώ και 50 χρόνια είναι πάντα τα ίδια πρόσωπα με άλλο κουστούμι. Αλλάζουν κουστούμι. Λοιπόν, είναι τόσο αφελής ο Έλληνας. Εγώ μένω κατάπληκτος όταν βλέπω στις συγκεντρώσεις να μαζεύονται τόσοι πολλοί. Αυτοί που μαζεύονται στις συγκεντρώσεις των κομμάτων, λέω.
1: Καλά, αυτό είναι εύκολο.
0: Σε αίθουσες.
1: Καλά, δεν μαζεύονται όπως μαζεύονταν τώρα, εντάξει.
0: Μου είπε ένας υψηλόβαθμος της κατάστασης, Γιώργο το λέγανε, καλή του ώρα, μάλλον έχει απέτυχε. Μου λέει, μην είσαι απελής, μου λέει, αν δεν κάναμε έτσι, πώς θα βγαίναμε. Ειλικρινής, υπήρξε και ο πατέρας του πρωθυπουργός και αυτός ο πρωθυπουργός. Είναι γνωστό το όνομά του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Δεν ξέρω αν σ' ακούνε, αλλά αυτοί κοιτάνε τις καταθεσούλες τους να τους έχουν εξισοδύσει σε ξένες τράπεζες και είναι τόσο σοσιαλιστές με θαυμαστικά πολλά όσο είμαι εγώ ο Κινέζος Τσεφουγιάν.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Λοιπόν, Μανώλη μου, καλό κουράγιο.
1: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
0: Εγώ ακούω ευχάριστα γιατί η πόλη σου έχει ξεκαθαρίσει και δεν περιμένω τίποτε, αλλά και υποψήφοι αυτοί που ψηφίζονται από αυτούς που ψηφίζονται είναι άξιοι της τύχης τους.
1: Μάλιστα. Καλό ξημέρωμα, κύριε Γιάννη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια σας. Έχουμε διακουβουλά. Όχι. Έχουμε τραγούδι όμως. Γιατί είναι μία παρατέταρτο και έχουμε πάει σε ρία από τις 11 ώρα, δεν πήραμε ανά, δεν προλάβαμε. Όχι, είχαμε το δελτίο. Αλλά και πάλι από το δελτίο πήγαμε κατευθείαν. 211-200-8200 το τηλέφωνο.

Εδώ είμαστε 49 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, αλήθεια είναι τώρα ότι αυτά τη 15 ετία και η 18 ετία αυτά ήταν εγκλήματα στο δημόσιο, εντάξει. Τότε που γίνανε. Δεν το διαβάζω το μήνυμα και καταλαβαίνεις φαντάζομαι τους λόγους, γιατί δεν είναι όλοι, είναι αυτό που λες, μεγάλη πλειοψηφία. Δεν είναι ελάχιστοι, υπάρχουν, ξέρεις, εντάξει. Δεν είναι πολλές. Δεν είναι και ελάχιστοι, δεν είναι και πολλές. Καλά, δεν βγαίνανε πριν τα μνημόνια. Βγαίνανε για κάποια χρόνια, μετά το κόψανε, γιατί καταλάβανε ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να συνεχιστεί. Δεν έβγαινε το σύστημα, δεν πήγαινε. Δεν υπήρχαν χρήματα. Φάγανε και πολλά τώρα από τα ταμεία, αυτά που γίνανε στα ταμεία. Εντάξει. Κλείβον, δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να ξανακάνει τα ίδια, αλλά δεν βλέπω και κανένα πλάνο. Γενικώς δεν βλέπω πλάνο, όμως θέλω να σου πω έτσι. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πρόγραμμα. Προσωπική μου άποψη. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόγραμμα να εφαρμόζεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτά, ούτε οι άλλοι βλέπω να έχουν. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω και αν μπορούν να εφαρμόσουν κάτι. Κύριε Βαγγέλη, φαντάζομαι καλά είναι το κόμμα η νίκη. Τι να κάνουν, χαίρονται την παρουσία του στη Βουλή. Θα ξανά είναι όταν θα γίνουν εκλογές. Δύσκολο. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Σύμφωνα λέει με τα επίσημα στοιχεία, η συντάξη του δημόσιου είναι κατά μέσο όρο 500 ευρώ μηνύως υψηλότερες από το ιδιωτικό τομέα. Άρα ο ιδιωτικός υπάλληλος είναι ρηγμένος μόνιμα, όχι ο δημόσιος. Αυτό γιατί ο δημόσιος που έχει στα 67 από τη δουλειά και δεν απολύεται ποτέ. Μοντέλο λέει Ζελένσκι επιδιώκει. Μάλλον ο Ποαρό μου γράφει με θερμό επεισόδιο σύραξε να βάλει και εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αυτά είναι πολύ ακραία. Πολύ ακραίο ενδεχόμενο και με φοβερές επιπτώσεις στην οικονομία και όχι μόνο. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι κανείς θα επενδύει και κάτι τέτοιο. Αληθώς ο κύριος φίλε Αριστοτέλη. Τελευταία μέρα δεν το λέμε, ναι. Από τις αναλήψεις και μετά δεν λέμε. Πάει, τελειώνω το σας ανέστη. Κάνω λάθος, όχι. Ο Τσίπρας λέει είναι σαν εκείνο, μου γράφει ο κύριος Νίκος, το cool κορίτσι με το piercing και τα τατού που γνώρισε στη συναυλία των Tool. Ποιοι είναι οι Tool, ρε παιδιά? Tool, τους ξέρουμε. Ναι. Τι τραγουδάνε αυτοί? Τι είναι, rock, είναι pop, rock, ροκάδες. Άγριο, μάλιστα. Δεν τους ξέρω. Τους γνώρισες, λέει, στη συναυλία των Tool. Γνώρισες το κορίτσι στη συναυλία των Tool και μιλούσε κολακευτικά για τους Kraftwerk. Αυτούς ξέρω, εντάξει. Οκ. Okay. Και όταν πήγε σπίτι της, έβαλε μου ζουράκι. Και με τελείωσε. Αλλά δεν ξέρω τους Tool, οπότε δεν έχω... Ξέρεις τους Tool? Αλήθεια. Αλλά θα μου πεις, εγώ έμαθα το TikTok 3 χρόνια μετά που είχε ξεκινήσει, οπότε εγώ λέω κάποια μέρα

0: λένε TikTok. Η Tool. Πόσο παλιή είναι. Πιο παλιά από μένα δεν είναι. Άγρι. Τι είναι heavy metal και έχουν και μπαλάντες. Ροκ. Δεν τους ξέρω. Ρε τι πάθαμε βραδιάτικα. Άμα έχει την πεντηκοστή. Δεν λέμε μόνο 40 μέρες. Εντάξει. Άρα έχουμε ακόμα. Όλοι λέει στη ζωή αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και στο Τσίπρα. Δεν την πήρε τη δεύτερη. Όχι. Γεια σου ρε Νίκο. Δεν είναι τόσο μεγάλος. Είναι τόσο, λες. Ναι, δεν ακούγεται. Έχει μια πονηριά αυτό που μου γράφεις Νίκο. Δεν το είχα σκεφτεί. Γιατί εγώ δεν μπορώ να ακούω και άλλες εκπομπές, κατάλαβες. Οπότε δεν έχω εικόνα τι μπορεί να λέει ένας ακροατής αν βγαίνει αλλού. Λοιπόν, γεια σου ρε Μπούμεραγκ. Τι μου έχεις στείλει εδώ. Λοιπόν, άκου Μπούμεραγκ. Κάποιος πέταξε μια τέτοια τηλεόραση που μου έχει στείλει μια διαφημίση της ηλεκτρονικά αυτόματες τηλεοράσης Ζόλα. Οι μοναδικές λέει με φίλτρο film control. Τι είναι αυτό, τώρα κάτσε να το διαβάσω. Πολύ ισχυρό και ακριβό έπιπλο. Oregon Pine. Τι λέει ρε παιδί μου. Λοιπόν, άκου τι γίνεται. Έχει στο Facebook ομάδες διάφορες. Μια από αυτές καταγράφει πράγματα που πετάνε στους κάδους από εδώ από εκεί, που μπορεί να έχουν κάποια αξία, μπορεί να μην είναι χαλασμένα, μπορεί να φτιάχνονται, και κάποια τα παίρνουν, πάνε, τώρα δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει και πάει και τα παίρνει. Προχτές λοιπόν έχει ανεβάσει ένας μια τηλεόραση έπιπλο τέτοια που είναι σε ένα κάδο σε άριστη κατάσταση εμφανισιακά. Αυτές είναι με λιγνία, δεν ξέρω αν δουλεύει. Κάποιος λοιπόν πάει και την παίρνει την τηλεόραση αυτή και ανακαλύπτει ότι δουλεύει ή την έφτιαξε και τη βάζει σε ένα site και την πουλάει, της βάζει τιμή 5 εκατοστάρικα και φεύγει φίλη τηλεόραση, κάποιος την αγόρασε και από το site τώρα που γράφουν ας πούμε ότι βρέει αυτό είναι εκεί, είδαμε αυτό εκεί, αρχίζουν και διαμαρτύρονται ότι να, τα ανεβάζει και κάποιος πήγε και το πήρε και το πούλησε και έχει γίνει ένας πόλεμος ολοκληρός. Και προσπαθούν να εξηγήσουν κάποιοι ότι παιδιά δεν το πούλησε μέσα στο site. Από τη στιγμή που κάποιος το πέταξε, το άφησε δίπλα στον κάδο, πάει να πει ότι πάω το πάρει ο Αντώνης που ανέλαβε τώρα στη ρύθμιση του ήχου, πάω το πάρω εγώ, πάω το πάρει η κυρία Ειρήνη, πάω το πάρουν να το πάρει ο κάδος, το απορριμματοφόρο, παλιά τζις, όποιος προλάβει από τη στιγμή που μπαίνει και βλέπει και να το κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αν το πέρα θα το στόλιζα. Αυτός το πήρε και το πούλησε. Η διαφορά μας είναι ότι εγώ θα το είχα σε μια αγωνία και αυτός έβαλε 5 εκατοστάρικα στη τσέπη του. Και κάποιος άλλος έβγαλε 5 εκατοστάρικα από τη τσέπη του. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις μου, Μεράγκ. Φοβερά πράγματα. Λουδοβίκος. Λουδοβίκος. Γιατί κυρία Γιώτα. Τι σας έπιασε. Κάποιος λέει μου είπε σήμερα ότι βάζω τον κόσμο. Ποιος τσακώνεται στην εκπομπή. Και σας το είπαν εσάς ότι βάζετε τον κόσμο να τσακώνεται στην εκπομπή. Και δεν το ξέρω εγώ. Τι λέτε τώρα. Τέτοια πράγματα γίνονται πίσω από την πλάτη μου. Ο Ρακούνιος μου γράφει βάλε λέει το Λατεράλους. Από Τούλη να πέσουν τα τσιμέντα, ρε Παρδάλη στα Ριζιανά. Τι είναι το Λατεράλους.
1: Είναι και μεγάλο αυτό.
0: Ποιο το Λατεράλους, το ξέρεις και αυτό.

0: μα τρελάνετε, ρε, με του στούλ. Μεγάλα είναι.
1: Αλλά. Δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν. Οι εκλογές, λέει, αυτές ήταν πολύ κρίσιμες και θα έχουμε εκπλήξει, μου γράφει ο κύριος Αλέξανδρος. Έρχεται βουβό κύμα λαϊκής δυσαρέσκειας όπου ο κόσμος θα τους τιμωρήσει. Άμα είστε σίγουροι, λέει, γι' αυτό έρχεται τιμωρία. Με τόσα που περνάμε, είναι λάθος να μην πάμε να ψηφίσουμε. Κύριε Παρδάλη, λέει, μπορεί να έκανε πολλά λάθη ο Τσίπρας, αλλά να λέμε για την αλήθεια.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
0: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

είμαστε. 8 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μου λέει εδώ τώρα, κυρία, είδατε και. Και εγώ νομίζω ότι τις 40 μέρες λέμε Χριστός Ανέστη. Τις αναλήψεις, η πεντηκοστή είναι άλλο πράγμα. Αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ξέρω εγώ. Μιλάω και. Να, όποιος είναι. Όποιος γνωρίζει περισσότερα, βοηθάει.

0: Λουδοβί και εμένα. Δεν έχω ιδέα γιατί μιλάτε πραγματικά. Νίκος από τα Γιάννητσα, έλα Νίκο μου.
1: Γεια σου Αμανουήλ.
0: Γεια σου Νίκο.
1: Αναθεμάτω για τσιγάρο.
0: Σου πακώ αυτό.
1: Πες τα μου να μην στα πω.
0: Ποιος μιλάει. Κάνε μας τη χάρη, πες εσύ, λες. Δεν κοιτάς εκεί πέρα τα χάρια σου, μιλάς σε εμάς, άιντε.
1: Πέρα σε εμάς, τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα που σε άκουγα, το Χριστός Ανέστη λέγεται μέχρι την παραμονή της αναλήψεως. Και σας τα λέει ένας κομμουνιστής.
0: Α, μπράβο, άρα σήμερα, τελευταία
1: αλλά
0: μέρα.
1: Διαβάσει, αλλά έχει διαβάσει και κάποια βιβλία.
0: Σήμερα, μπράβο, γιατί δεν ήμουν σίγουρος εγώ τώρα και λέω...
1: Άντε να τελειώνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μπήκα λίγο αργά στην ακρόαση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν το είδες ένα μήνυμα που έστειλα, νωρίς όμως νωρίς. Γιατί... Μπήκα λίγο όταν ήσουν με την Κατσαμπέκη, μετά έφυγα και μπήκα αργά.
0: Ποιο για πες μπορεί να... Κουράσει. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Για εκείνο το... Για τη γενοκτονία των Ποντιών.
0: Καθώς... Α, το διάβασα που είπες ότι είμαι περήφανος που είμαι Πόντιος.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, το διάβασα.
1: Α.
0: Στον αέρα το διάβασα.
1: Όχι,
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Έστειλα, επειδή έτυχε κάτι, αναγκάστηκα
0: να... Δεν άκουσες 11 η ώρα τι έβα, με την μπήκα,
1: Με τι.
0: Με Πάουλα και Χριστοδουλόπουλο.
1: Ο Παναθεμάς.
0: Ναι.
1: Το...
0: Το...
1: Τι
0: πες το.
1: Ερωσιλία ήταν αυτή.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Βεβαίως.
0: Το... Μιλάμε για κομματάρα το... Κάτσε να δεις, δεν θυμάμαι τον τίτλο τώρα. Το... Η Βοσπορίτισσα.
1: Έλα μωρέ τώρα αυτά τώρα. Έλα τώρα. Έλα,
0: Βοσπορίτισσα. Βοσπορίτισσα, περίμενε.
1: Τρίχες κατσαρέτα.
0: Η Βοσπορίτισσα είναι η Παναγία.
1: Ναι, το ξέρω, αλλά δεν έχει να κάνει με Πόντο και τα λοιπά.
0: Τι λες?
1: Αυτό έχει να κάνει με Κωνσταντινούπολη.
0: Εντάξει, εύξενος Πόντος.
1: Όχι. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Άλλο η Βοσπορίτισσα. Εκεί τα στενά του Βοσπόρου, Μαρμαράς και τα λοιπά, η Κωνσταντινούπολη και αυτά.
0: Ωραίο τραγούδι.
1: Και άλλο. Εντάξει, το ξέρω, ναι, το ξέρω το κομμάτι. Και άλλο τα μέρη τα δικά μας.
0: Εντάξει, ναι, σωστό, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ωραία. Τώρα στο τραγούδι θα σταθούμε.
0: Έλα, για πες.
1: Ή στο συμβολισμό του.
0: Ποιο συμβολισμό το σήμα εγώ, άκουσες τι είπα στην αρχή, δεν άκουσες. Είπα στην αρχή της εκπομπής, γιατί συμφωνήσαμε με την Ελένη, δηλαδή μιλάμε πριν την εκπομπή πάντα, πολλές φορές μες την ημέρα.
1: Εννοείται.
0: Και μου λέει θα ξεκινήσουμε, μου λέει σκέφτομαι έτσι και της λέω συμφωνώ.
1: Όχι, θα μπορούσατε να μπείτε με ένα τρομερό τραγούδι που αφορά τον Πόντο όμως.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν,
0: με
1: είναι ένα τραγούδι.
0: Με Ποντιακό μπήκαμε.
1: Αν δεν ήταν Ποντιακό, καθόλου Ποντιακό αυτό που βάλατε.
0: Τι λες, ρε.
1: Λοιπόν, Μανώλη, εγώ Πόντιος είμαι. Την ξέρω την Ποντιακή μουσική. Λίγο πολύ την παίζω την πολιτική.
0: Βρε, ήταν από την εκδήλωση για τα 100 χρόνια.
1: Λοιπόν, περίμενε. Θα μπορούσατε να είχατε μπει... πώς το λένε. Όπα, μια στιγμή... τώρα το συνειδητοποιείς. Μπήκατε με το «Την πατρίδα με έχασα».
0: Αυτό σου λέω.
1: Αυτό δεν έχει καμία σχέση μωρέ. Με μπερδεύει, ρε.
0: Δεν έχει αυτό σχέση με τον Πόντο.
1: Με τη Βοσπορίτισσα.
0: Όχι, τη Βοσπορίτισσα σου είπα στις 11.
1: Ωραία, ποιες 11 με καλύτερα.
0: Στις 9.
1: Εγώ εκείνη την ώρα δεν ακούω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Εγώ άκουσα νωρίς.
0: Ναι, και λέμε και είπα, ρε παιδί μου, εκείνη την ώρα ότι το 94 αναγνωρίσαμε τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Ομόφωνα η Ελληνική Βουλή αναγνώρισε την γενοκτονία του Πόντου, των Ποντίων.
0: Ναι, το 94.
1: Ναι.
0: Ναι. Τόσο αστείοι είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Κενό.
0: Λοιπόν, είχαμε μάθει όλα τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν
1: αυτό,
0: για τους Ποντίους που δεν ξέρω και γιατί.
1: Ναι. Λοιπόν, ας τα ανέκδοτα. Αλλά με αφορμή αυτό θέλω να πω το εξής, που το έχω πει και αλλού κάπου, σε κάποια άλλη προηγούμενη χρόνια, ότι το ελληνικό κράτος, οι ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, έως και τότε αν θέλετε, αλλά και λίγο πριν βέβαια, τέλος πάντων μέχρι τη δεκαετία του 80, επιμελώς έκρυβαν την ποντιακή κουλτούρα, επειδή δεν αρέσει σε ορισμένους η λέξη κουλτούρα, τον ποντιακό πολιτισμό. Τους χορούς μας, τα ήθη, τα έθιμά μας και τα λοιπά.
0: Πρώτα απ' όλα η λύρα.
1: Όλα, όλα.
0: Ποντιακή λύρα είναι συγκλονιστική ιστορία.
1: Λοιπόν, θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω στο σπίτι.
0: Όπως συγκλονιστική είναι και η κριτική λύρα. Αλλά υπάρχουν διαφορές. Εγώ δεν τα έχω ψάξει, γι' αυτό λοιπόν, το λέω.
1: Θέλεις να σου φέρω τη λύρα που έχω εδώ στο σπίτι.
0: Γιατί ξέρω εγώ να παίζω.
1: Δεν έχει σημασία. Και εγώ ποτέ μου δεν έμαθα να παίζω.
0: Α, εντάξει, οκ.
1: Ξεκίνησα να παίζω με δάσκαλό μου τον Μιχάλη τον Καλιοτσίδη. Αλλά τελικά μου έμεινε η λύρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Αυτά είναι δικά μου. Λοιπόν, οι επιμελείς, η επιμέλεια στο να κρύβουν τον ποντιακό πολιτισμό μέχρι τη δεκαετία του 80, τα κανάλια, τα ραδιόφωνα, έξω από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή εντάξει, εκ των πραγμάτων είχαν να κάνουν με προσφυγικό και ειδικά με ποντιακό στοιχείο, ακροατήριο. Λοιπόν, ο αποκλεισμός του ποντιακού πολιτισμού είπαμε από τα ΜΜΕ της εποχής.
0: Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι έγινε αυτό?
1: Διότι, όπως και από τα σχολικά βιβλία.
0: Ναι, το λόγο θέλω. Τι πιστεύεις δηλαδή?
1: Γιατί, σας το πω.
0: Ναι.
1: Διότι θεωρούσαν ότι η γλώσσα, η διάλεκτος που μιλάμε, είναι κάτι ξένο από την ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι τουρκογενές.
0: Δεν είναι καθόλου.
1: Αυτά, μένα μην μου τα λες. Αυτά πες τα εκεί που...
0: δεν μπορεί να θεωρούν, ρε παιδί μου, χωρίς να ξέρουν. Τώρα εντάξει, τι να σου πω.
1: Μην μου τα λες εμένα, ναι. Ότι μιλάγαμε μία παραφθορά της τουρκικής γλώσσας. Έτσι είναι. Άλλωστε, και να σας τα πω κιόλας λίγο.
0: Γιατί, συγγνώμη, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Η ελληνική γλώσσα δεν έχει... η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα μας. Η ποντιακή διάλεκτος έχει αρχαιοελληνικά στοιχεία. Έχει και δάνεια από τα τουρκικά. Αλλά γιατί εμείς δεν μιλάμε, δεν έχουμε τουρκικές λέξεις και περσικές?
1: Αν έχει, λέει, λοιπόν, ελληνική γλώσσα.
0: Και τις έχουμε προσαρμόσει και δεν έχουμε, και δεν παίρνουμε για χαμπάρι.
1: Και οι διάφορες διάλεκτοι έχουν δάνεια όχι μόνο από την τουρκική γλώσσα, και από τα σλάβικα,
0: βέβαια,
1: και από τα αλβανικά, και από τα ιταλικά, και από όπου θέλετε.
0: Και η ποντιακή διάλεκτος είναι και η μόνη που συνεχίζει να μιλάει, να μιλιέται, έτσι.
1: Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν.
0: Γιατί και οι Κρήτες, ας πούμε, έχουν κρατήσει τη χρειά, αλλά δεν μιλάνε πια τη γλώσσα που μιλάγανε.
1: Ναι, εντάξει. Εμείς με τους κριτικούς θεωρούμαστε πρώτα ξαδέλφια, για να μην πω και αδέλφια, αλλά μας λέω πρώτα ξαδέλφια.
0: Ναι.
1: Διότι και στις ενδυμασίες και λίγο πολύ στους χορούς και στη λύρα, αυτόν η λύρα ήταν, είναι αχλαδόσχημη και παίζεται με διαφορετικό τρόπο. Εμάς είναι θυαλόσχημη, παίζεται με το πάτημα της χορδής όπως το βιολί. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα η διάλεκτη, το θέμα είναι ότι αποκλείστηκε

0: δεν μαθαίναμε. Mm. Και δεν ξέρω αν μαθαίνετε και κανένας Ποντιακός χορός ακόμα και σήμερα.
1: Πού να μαθαίνετε?
0: Α, πού λέμε, πουθενά.
1: Εντάξει, άμα πάει κάποιος σε παραδοσιακά θα μάθει και Ποντιακά.
0: Όχι, στο σχολείο λέμε.
1: Ποιο σχολείο, μωρέ, ποιο, γιατί να μαθαίνουν χορούς στα σχολεία.
0: Υποτίθεται τις γυμναστικές επιδείξεις.
1: Να σου πω, Νικό,
0: αυτά τα εθνικοπατριωτικά, τις βλακίες που κάνανε
1: 2026
0: τότε.
1: Στο δημοτικό κάνανε τελευταία φορά κάτι.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Ούτε μαθήματα δεν κάνανε, στις δραστηριότητες ήταν.
0: Που κάναμε. Τις εθνικιστικές βλακίες.
1: Άσετο, εντάξει.
0: Και μιας και μίλησα για εθνικιστές. Λοιπόν, επειδή πολλοί πάνε να καπηλευτούν την, και προσπάθουν και καπηλεύονται κιόλας εδώ και κάποια χρόνια τη γενοκτονία των Ποντίων, μην ξεχνάμε ότι και ο Κεμάλ ήταν εθνικιστής και έκανε εθνοκαθάρσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, και φωνάζανε τότε οι νεότουρκοι, η Τουρκία στους Τούρκους, όπως φωνάζουν και σήμερα τα εθνίκια, η Ελλάδα στους Έλληνες. Λοιπόν, μην εξαιρούνε τους εαυτούς τους από τους νεότουρκους. Ίδια χαμίνια είναι και αυτοί. Ίδιοι και απαράλλακτοι. Και να σταματήσουν να καπηλεύονται την πατρίδα μας. Επιτέλους, φτάνει. Σταματήστε. Η αλητεία έχει και όρια. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ.
1: Ξέρεις τι καταλαβαίνω, Νίκο?
0: Μισό λεπτό, Λίνα.
1: Όχι, αυτό, σε αυτό πάνω και τα, δεν θα σε διακόψω. Έχω καταλάβει ότι η αλητεία δεν έχει όρια.
0: Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, Μανώλη, με, τέλος πάντων, με τα ποντιακά πράγματα. Εντάξει, μέσα από σωματεία και τα λοιπά. Και βλέπω αυτό το πράγμα. Η καπήλευση, η καπηλεία μάλλον να το πω έτσι, η καπηλεία της γενοκτονίας ή της καταστροφής του 22.
1: Ναι.
0: Από ορισμένους κύκλους εθνικιστικούς.
1: Ναι.
0: Που τουλάχιστον θα έπρεπε να κάνουν πίσω, γιατί είναι ίδιοι και απαράλλακτοι. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα με τους νεότουρκους εθνικιστές και μαλιστές. Και δεν θα έπρεπε να μιλάνε. Και αν θέλετε να σας το πω και διαφορετικά, αυτοί μας στείλανε στην καταστροφή.
1: Να,
0: να ξεκινήσω από το Βενιζέλο σας, τον εθνάρχη σας, μέχρι τους τελευταίους εθνικιστές. Να μην τους χαρακτηρίσω.
1: Άσε μην, ναι, εντάξει.
0: Ναι, γιατί θα μας πιάσει το σουρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Εγώ να κλείσω λέγοντας ότι όπως το είχα γράψει, όπως το γράψα και στο μήνυμα, εγώ είμαι περήφανος που είμαι Πόντιος, χαρά μου και τιμή μου που οι παππούδες μου ήταν Πόντιοι, και κρατάμε και θα κρατάμε με τον τρόπο μας και τις παραδόσεις μας και τα ήθη μας και τα έθιμά μας και τους χορούς μας και τη μουσική μας και τη γλώσσα μας. Εγώ στο σπίτι έμαθα να μιλάω ποντιακά.
1: Ναι.
0: Μα καλατσιόβος είδα ποντιακά. Εσύ τι δεν κυθαγρικάς. Ναι. Δηλαδή, άμα σου μιλάω ποντιακά, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ναι.
1: Άκου, θα σου πω μια ιστορία πριν κλείσει.
0: Έλα, ναι.
1: Εγώ δεν είσαι. Στα σχολεία δεν μάθαμε τίποτα για το, για τον Πόντο και τη γενοκτονία. Όταν λοιπόν πήγα φαντάρο στη Μυτιλίνη, δεν είσαι.

0: εκεί κανέναν στην Καλονή. Όταν πας στη μονάδα, ποιο να, τι μόνο να τύχει να έχεις κανέναν από την εκπαίδευση μαζί. Ένα παλικάρι μες στο θάλαμο ήταν πόντιος. Και το πρώτη εβδομάδα προσαρμογή, παραμύθια δεν είχε προσαρμογή, δεν βγαίνανε οι υπηρεσίες.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ναι. Και τον κοροϊδεύαν επειδή μίλαγε ρε παιδί με αυτό στο τηλέφωνο, στο καρτοτηλέφωνο που έπαιρνε, μίλαγε με τη γιαγιά του μεγάλη και μιλάγανε και λίγο ποντιακά και τον κοροϊδεύανε. Εγώ εδώ μεταξύ.
1: Ήταν η εποχή που κυκλοφορούσαν τα ανέκδοτα.
0: Τα ανέκδοτα, ναι. Αλλά εγώ δεν έχω κοροϊδέψει ποτέ κάποιον άνθρωπο για τον τρόπο που μιλάει. Δηλαδή το θεωρώ γελιότητα αυτό το πράγμα. Που καθένας από τον τόπο του. Και τι είναι τώρα, αυτά είναι βλακίες. Δεν ως πάντων.
1: Για να ρωτήσω λίγο κάτι.
0: Ναι.
1: Εάν ήταν ας πούμε αγρινιώτης, που αν... Αν κάτσει να ακούσει αγρινιώτη, το πώς μιλάει.
0: Έχω ακούσει.
1: Στην τοπιο λαγιά.
0: Έχω ακούσει.
1: Δεν καταλάβεις γκρι.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Τέλος πάντων, τον κοροϊδεύανε εκείνη την εβδομάδα, λοιπόν, όταν ήμασταν στη φάση τη τρέλα. Εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Και μια είχαμε αλλάξει μια-δυο κουβέντες με το παλικάρι, γιατί κοιμόμασταν δίπλα-δίπλα στα κρεβάτια. Όλο ο χαγός μας, λοιπόν, τον οποίο δεν τον είχαμε δει, τον είδαμε την πρώτη μέρα. Και μετά το ξαναείδαμε μετά από μια εβδομάδα. Στην πρώτη επιθεώρηση.
1: Αυτός ο καλός.
0: Ναι, γινόταν της τρελής, γιατί ήταν τρία σώματα μέσα στο στρατόπεδο. Γινόταν χαμός. Ο λογαγός μας, λοιπόν, εγώ δεν το ξέρω, ήταν πόντιος. Αυτός, λοιπόν, είχε πάρει χαμπάρι. Παρακολουθούσε εκεί, είχε πάρει χαμπάρι, τον κοροϊδεύουνε. Και είχε δει ότι εγώ ήμουν ο μόνος που, όχι, δεν είχα λόγο, τι να κοροϊδέψω τώρα, αυτά είναι ιδέες. Και μετά την πρώτη εβδομάδα αρχίσαν να πέφτουν κάτι καμπάνες. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και με φωνάζει μια... Με παρδάλεις. Ωραία, λέω, να το είδε, έρχεται.
1: Σου έρχεται στο κεφάλι.
0: Ναι, λέω, έρχεται. Και λέω, αγε... Να σου πω, μου λέει, εσύ είσαι, μου λέει, και εσύ πόντιος. Όχι, του λέω, γιατί. Είσαι εσύ, είδα, μου λέει, να κοροϊδεύεις. Μου ξέφυγε, όχι του λέω, δεν σε ξέφυγε. Απλά του λέω, τι να κοροϊδέψω, του λέω, δηλαδή. Την γελιότητα αυτό το πράγμα. Και κάτω ήταν αεκτζής εδώ μεταξύ. Ναι, ναι.
1: Άμα μπαίνουν κι αυτά.
0: Ναι, καλά στο στρατό, εντάξει, είσαι τώρα.
1: Κάτσε μου,
0: τι ομάδα είσαι, τι δουλειά κάνεις και τέτοια. Και με πιάσαμε με τα κουβέντα. Λοιπόν... Και τη γλίτωσα έτσι, επειδή. Δεν είναι τώρα, αυτό είναι γελίο, ρε παιδί μου. Είχαμε κάτι ζαβά εκεί πέρα που κορεδεύαν όποιον βρίσκανε.
1: Εντάξει. Εσύ έπεσες και στην εποχή που είχαν αρχίσει και κυκλοφορούσαν τα ποντιακά, τα βιβλιαράκια, ξέρει, με τα ανέκδοτα.
0: Με τα ανέκδοτα, είχε τρεις εκδόσεις.
1: Εσύ είσαι και πιο μικρός από μένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ό,τι πιο ρατσιστικό.
0: Έλα μου τώρα, είναι δυνατόν, δηλαδή...
1: Δηλαδή, εντάξει, και μετά μιλάμε για θηνικιστές Τούρκους. Όταν εμείς οι ίδιοι
0: ναι, έχεις δίκιο.
1: Λιδωρούμε...
0: Έχεις δίκιο.
1: Μία ελληνική, να το πω ράτσα.
0: Ναι, ράτσα, ναι. Όχι, αυτό λιδωρούμαστε, αυτό είναι.
1: Λοιπόν... Μετά τι περιμένεις.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Μου και να κλείσω με αυτό.
0: Όταν πηγαίνουν οι πόντιοι στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, εκεί να πάει να πει ανέκδοτο. Εκεί σε θέλω. Έμα τώρα σε παρακαλώ.
1: Εγώ θα το εκτείνω διαφορετικά. Θα το πήγαινα αλλού, αλλά το κλείνω διαφορετικά. Λοιπόν. Πόντι δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα το 40. Δώσαν τον καλύτερο εαυτό του στην Ελλάδα αργότερα με την αντίσταση. Μην ξεχνάμε ότι η Μακεδονία κρατήθηκε από πόντιους αντάρτες και όχι τέτοιες κατσαρές από πόντιους αντάρτες που βγήκαν στο βουνό με το ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Εντάξει, για να τελειώνουμε με αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς δίνουμε την ψυχή μας.
0: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ. Εμείς δίνουμε την ψυχή μας για την Ελλάδα. Κάποιοι άλλοι δίνουν μόνο τα λόγια τους και τις παπαρδέλες τους.
0: Ωραίες οι παπαρδέλες. Άμα...
1: Α, ναι, άμα είναι με ωραία σαλτσούλα.
0: Με ωραία σαλτσούλα και τυράκια από πάνω. Γεια σου Νίκο μου, φιλιά. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου Μανώλη. Γεια σου.
0: Ελλάδα κύριε λογοθέτη.
3: Καλησπέρα κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας.
3: Λοιπόν, και καλό υπόλοιπο.
0: Να είστε καλά.
3: Τώρα ήρθαν κάπως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Θα θυμηθώ και αυτό που θέλω να πω πριν. Δεν ήθελα να αφήσω τη μέρα, γιατί θυμήθηκα ότι είχα δηλαδή πρόγραμμα να πω πιο νωρίς, αλλά με πήρε ο ύπνος και βγαίνει τόσο αργά.
0: Δεν πειράζει.
3: Λοιπόν, δεν ήθελα να αφήσω όμως τη μέρα, γιατί αυτό που...
0: Της γενοκτονίας, λέτε, των ποντίων.
3: Ορίστε.
0: Για τη γενοκτονία.
3: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα, ναι.
0: Βέβαια είναι τεράστιο θέμα. Ναι. Ιστορικό θέμα, τι συζητάμε.
3: Ναι, δεν ήθελα να το αναλύσω, είναι τεράστιο θέμα και οπωσδήποτε, ναι. Για άλλο όμως σημαντικά ήθελα να πω, να μοιάσω τη σειρά. Μου έκανε εντύπωση το μεσημέρι, περίπου είχε βγει στην Air The News πάλι η κυρία Κτενά, του ΚΟΚΟΕ.
0: Ναι.
3: Είχε ένα πάνελ μαζί με κάποιους άλλους ομιλητές.
0: Ναι.
3: Και μου έκανε εντύπωση η θέση, η άποψη που έχει διαμορφωθεί στα στελέχη του ΚΟΚΟΕ,
0: ναι,
3: ότι μεταξύ των εχθρών του κόμματος είναι και το Ισραήλ. Δηλαδή, αφού ανέφερε τις θέσεις της κυρία Κτενά με τις οποίες συμφωνούν πολλοί,
0: ναι,
3: είπε δηλαδή ότι το ΚΟΚΟΕ είναι απέντη, ο δημοσιογράφος της έβαλε κάποιες ερωτήσεις και λέει εσείς ποιες είναι οι άποψεις. Δηλαδή, είμαι αυτό και αυτό και αυτό. Είμαστε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι.
0: Απέναντι στον ΝΑΤΟ,
3: ναι. Ορίστε.
0: Γνωστά είναι αυτά.
3: Ναι, η κυρία Κτενά, το ΚΟΚΟΕ είναι αυτό. Απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΝΑΤΟ και στο Ισραήλ. Εδώ πετάχτηκα πάνω. Και στο Ισραήλ. Κυρία Κτενά δηλαδή θεωρεί το ΚΟΚΟΕ είναι εχθρικό απέναντι στο Ισραήλ. Και εδώ τρελαίνομαι. Ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ. Ενέτη 2026 αυτά.
0: Η κυρία Κτενά.
3: Ενέτη 2026. Ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι και ακόμα το ΚΟΚΟΕ θεωρεί ότι είναι εχθρός του Ισραήλ. Όπου και σου βγαίνει αυτό. Όπου και αυτό προκύπτει. Το Ισραήλ είναι ένα καπιταλιστικό κράτος. Ποτέ δεν είπα ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος ότι είναι λαϊκό κράτος. Θα ευχόμουν και θα ήθελα το Ισραήλ να έχει λαϊκή κυβέρνηση και σε αυτό που βλέπω. Τελικά το ΚΟΚΟΕ αποκτήθηκε αυτό όπως και η Ελλάδα στο πέρας του χρόνου, το μέλλον δηλαδή, μια λαϊκή κυβέρνηση.
0: Έχει ΚΟΚΟΕ το Ισραήλ, ΚΚΚ, κομμουνιστικό κόμμα.
3: Έχει, ΚΚΚ, πώς δεν έχει.
0: Ναι.
3: Και βέβαια, αλλά σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Λοιπόν, και λέει η κυρία Κτενά ότι το Ισραήλ είναι εχθρός μας. Το ΚΟΚΟΕ δηλαδή, το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ είναι εχθρός του ΚΟΚΟΕ. Εδώ τρελαίνουμε. Αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση της Κτενά.
0: Μακί λέγεται.
3: Ορίστε.
0: Το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ λέγεται Μακί.
3: Ναι, μα έχει κύριε. Σε κάθε κράτος πάει που
0: κουκουέ. Αντισιωνιστικό. Μισό λεπτό. Είναι αντισιωνιστικό κόμμα. Και συμμετέχουν, λέει, Εβραίοι και Άραβες πολίτες.
3: Ναι.
0: Και καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου.
3: Ναι.
0: Άρα, μισό λεπτό. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ισραήλ καταδικάζει τις ενέργειες της κυβέρνησης Νετανιάχου, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι περιμένατε να κάνει?
3: Όχι, θεωρεί, το ξαναλέω. Μάτσα από τώρα, δημόσια, στην εκπομπή της Ερνιούς. Νομίζω, σε λέω τίποτα άλλο, αυτό είπε. Θεωρεί το ΚΟΚΟΕ θεωρεί το Ισραήλ εχθρικό κράτος. Αυτή είναι η τρέλα. Δεν λέει το ΚΟΚΟΕ είναι απέναντι στο καπιταλιστικό Ισραήλ. Απέναντι στο Νετανιάχου.
0: Όταν λέει εχθρικό κράτος, εννοεί τον Νετανιάχου πρώτα.
3: Όχι, άλλο να λες απέναντι στο Ισραήλ είμαι εχθρός.
0: Τυπολογία είναι αυτό τώρα. Νομίζω ότι είναι τυπολογία, κύριε λογοθέτη, αυτό.
3: Όχι, κύριε, είναι ουσιαστικό. Είναι πολύ ουσιαστικό.
0: Μπορεί να μην να είναι, μπορεί και να μην
3: είναι. Είναι πολύ ουσιαστικό. Με συγχωρείτε. Και δεν είναι ποτέ το ΚΟΚΟΕ τοποθετεί δημόσια, γιατί κάνει αυτό το διαχωρισμό μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ιερουσαλήμ. Από πού και σπου, μονίμως υπερητή.
0: Αυτό δεν το ξέρω, αυτό πρέπει να το διαβάσω, να κάτσω να το ψάξω λίγο, δεν το ξέρω.
3: Γιατί μονίμως το ΚΚΕ θέλει να δοθεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που είναι εβραϊκή πόλη, δεν την έχουν χτίσει οι Παλαιστίνοι, θέλει να δώσουν...
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε, αλλά το άλλο νομίζω ότι είναι τυπολογία.
3: Είναι φοβερό και αυτό, κύριε. Γι' αυτό εγώ δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που δεν οργανώθηκα στο ΚΚΕ είναι το θέμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ. Δεν είναι εξ αρχής.
0: Καλά. Τότε που ήταν να οργανωθείτε δεν υπήρχε θέμα Ιερουσαλήμ.
3: Πώς δεν υπήρχε.
0: Πριν από 30 χρόνια.
3: Για μέ. Το ριζοσπάστης. Εγώ από τότε που πήγες στο Πανεπιστήμιο και διάβαζε ριζοσπάστη έλεγε από τότε Ανατολική Ιερουσαλήμ στους Παλαιστίνιους. Και μου σηκωνόταν η τύχη. Μαλιά μην είναι αυτό, λέω. Μια καθαρά εβραϊκή πόλη είναι σαν πρωτεύουσα. Σαν πρωτεύουσα σε ένα άλλο εχθρικό κράτος για το Ισραήλ. Πώς είναι αυτό το πράγμα, ο χαρακτηρισμός. Να θέλουν δηλαδή οι Παλαιστίνοι που έχουμε μαζί τους να δημιουργήσουν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος και κακώς έχει καθυστερήσει τόσο πολύ που ο Νετανιάχου δεν επιτρέπει να δημιουργήσει ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, αλλά και μια πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Μια πόλη πραγματικά Παλαιστινιακή δεν μπορεί να δοθεί. Και αυτοί οι Παλαιστίνοι είναι βλάκες, είναι. Τραμάλα. Καθαρά Παλαιστινιακή πόλη. Πιστή. Καθαρά Παλαιστινιακή. Πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού κράτους, μια εβραϊκή πόλη. Πού πήγε σου. Αυτό είναι παράνοια. Και επιμένουνε. Όχι, Ανατολική Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν φύγετε.
0: Θα πολιτευτείτε, κύριε Λογοθέτη, όχι.
3: Μπορείτε.
0: Θα πολιτευτείτε.
3: Εγώ.
0: Ναι.
3: Σε κάποια φάση ναι.
0: Σε κάποια φάση.
3: Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Είναι τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Ένας από τους δύο λόγους που το ξαναλέω δεν οργανώθηκε ήταν αυτός. Θέμα Ανατολικής Ιερουσαλήμ που δίνανε στους Παλαιστίνιους. Και ο δεύτερος είναι γνωστός 17 Νοέμβρη.
0: Δεν πιάστε κουβέντα τώρα για 17. Εντάξει. Φτάνει, κύριε Λογοθέτη.
3: Όχι,
0: όχι, δεν
3: είναι. Δεν ξέρω τι θα σας αρέσει. Με συγχωρείτε. Αυτό, όπου τα αναφέρουμε σε 17 Νοέμβρη.
0: Δεν μπορώ τώρα, εντάξει. Τι έχετε, γιατί έχετε μια άποψη εσείς τώρα.
3: Με αυτή την οργάνωση. Δεν είναι τίποτα. Πόσο λένε δουλειές.
0: Καληνύχτα, κύριε Λογοθέτη. Καληνύχτα, κύριε Λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε στην εκπομπή. Εμένα άνθρωπος να μου πει αν έχω δουλειές με τη 17 Νοέμβρη. Καληνύχτα, κύριε Λογοθέτη. Δεν θα ξαναβγείτε ποτέ. Αν έχω δουλειές, δεν τρέπεστε. Ντροπή σας. Δεν μπαίνω, κυρία Μαρία, καν στη διαδικασία. Δεν έχω λόγο να μιλάω με ανθρώπους που θεωρούν ότι κάνω... Λάδε τώρα, σας παρακαλώ. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους. Ο κύριος Αλέξανδρος. Ψάχνω, λέει, τους νεοσύλλεκτους κομπανέρος Πόντιους που παρουσιαστήκαμε το 78 τον Νοέμβριο στην Καλαμάτα. Είχαμε στο δίπλα σύνταγμα τον εξαμηνίτη θητείας αντιστασιακό Γεώργιο Παπανδρέου και όποιοι με κοροϊδεύαν ότι η σειρά μας είναι για Εύρο. Και εγώ ήξερα θα με έστελαν στη Ρόδο. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κύριε Αλεξάνδρα. Καιρό έχω να δω μήνυμά σας. Χαίρομαι που είστε καλά. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Αν κάνω, έχω δουλειά, λέει με τη 17 Νοέμβρη. Ρε. Έμαρε, Γιώργο, τώρα εντάξει. Φοράει, λέει ο άλλος, άσπρα και μαύρα, είναι 17 Νοέμβρη. Τρώει ο άλλος άσπρο ρύζι με ξέρω εγώ τι, είναι 17 Νοέμβρη. Είναι έξω, λέει, 17 Νοέμβρη και κάνω ό,τι θέλει. Έλεος πια. Πριν από 30 χρόνια, 40, το ΚΚ ασχολιότανε με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δεν πειράζει, κύριε Λογοθέτη, ακούστε άλλο ραδιόφωνο. Μην ασχολείστε. Η κυρία Γεωργία από τη Λίμνη Ευβοίας, ελάτε.
4: Καλή σας μέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία.
4: Ή τον βγάλατε αυτόν το γενοκτόνα.
0: Όλους τους βγάζω, δεν έχω...
4: Το ξέρω, πού να ξέρετε τι θα πει. Ο γενοκτόνος έχει μούτρα. Ο Νετανιάχου, ο καρπός αυτός,
0: μη λέτε κουβέντες,
4: ο συγχωριανός του Νετανιάχου έχει μούτρο οι γενοκτόνοι να βγάζουν γλώσσα. Δεν τρέπονται λίγο. Αυτό ήθελα να πω, παιδάκι μου. Καταστοιχίστηκα που τον άκουγα.
0: Τι καιρό έχει στη Λίμνη.
4: Θα αλλάξουμε.
0: Έμα τώρα.
4: Ατύχη, να πούμε και λίγο.
0: Είστε σε τόσο ωραία περιοχή.
4: Και ας πούμε κάτι σχετικό με τον καιρό, ε.
0: Είστε σε... Η λίμνη Ευβοίας είναι από τα ωραίτερα μέρη.
4: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Τι σύστημα.
4: Πάντως, πολύ καλά κάνατε και τον κλείσατε.
0: Ελάτε, ελάτε, αφήστε τώρα. Θα... Πάμε να συζητήσουμε κάτι άλλο. Πείτε μου τι φάγατε σήμερα. Τι θα μαγειρέψετε σήμερα που είναι της παραμονή της αναλήψεως.
4: Τι τρώνε, είναι της αποδόσεως. Λένε σήμερα, η τελευταία φορά, του χρόνου πάλι με το καλό.
0: Τελευταία, μπράβο, το Χριστός Ανέστη, τελευταία μέρα.
4: Και
0: εγώ αυτό ήξερα.
4: Τρώνε ψαράκι.
0: Ψαράκι σήμερα.
4: Ψαράκι σήμερα, ναι, ναι. Και μάλιστα, επειδή δεν έχω αγοράσει ψάρι, έχω στο ψυγείο, έχω κονσέρβα από, με ωμέγα 3 σαρδελάκια.
0: Ωραία, μια χαρά.
4: Θα ανοίξω και αγκούρο σαλάτα και μια χαρά, ή κολοκυθάκια.
0: Μια χαρά. Ο τόνος πιάνεται, η κονσέρβα πιάνεται. Εντάξει. Το λύσαμε.
4: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω, κύριε Παζάλη. Σας παρακολουθώ την εκπομπή σας ανελιπώς και χάρηκα που έχετε περισσότερο χρόνο και μιλάτε με τον κόσμο.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Καλά είναι.
4: Δεν ξέρω, δεν σας ακούω καλά.
0: Καλά λέω είναι, καλά είναι, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
4: Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που είσαστε καλά, πάρα πολύ χαίρομαι.
0: Να είστε καλά.
4: Και αν μπορείτε να περάσετε από τη λίμνη, αν και δεν σας ευχαριστήσει καλά, σας ξέρω.
0: Πού να περάσω από τη λίμνη εδώ, δεν προλαβαίνω να περάσω από το σπίτι μου τώρα, εντάξει.
4: Θα χαρώ πάντως να έρθετε στο χωριό μας.
0: Να είστε καλά, κύριε Γεωργία, είναι σαν να πέρασα. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας, χαιρετισμούς. Να είστε καλά. 42 λεπτά μετά τη μία, 2-11-208-200, αν και θα βάλουμε τραγουδάκι τώρα και σιγά σιγά παίρνουμε την άγουσα για τα αποδυτήρια. Άστα Γιώργο, φέρουμε ένα βράδυ ένα γιατρό, κάνουμε εκπομπή. Δάμε, εγώ δεν μιλάω. Περάσουμε πολύ ωραία. Πάμε Αντωνάκη.

Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τη μία. Μωρή Γιάννη, δεν μπαίνω καν εγώ στη λογική τώρα για το πότε ιδρύθηκε το Ισραήλ και ποιος πολύ αυτά που μου γράφεις. Σωστά είναι. Αλλά δεν μπαίνω καν σε αυτή τη λογική. Δηλαδή, εγώ δέχομαι και να μην έχει ο άλλος διαβάσει ιστορία. Και εγώ πολλά πράγματα δεν τα ξέρω. Και κάθομαι και τα διαβάζω. Με ντροπή. Ντροπή να λες ότι τα ξέρεις όλα και να μην τα ξέρεις. Νομίζω εγώ τέλος πάντων. Λοιπόν. Γεια σας και κυρία Γιώτα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Εννοείται Νίκο. Γεια σου Τόρπη. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια Τετάρτης. Είναι παραμονή Κωνσταντίνου και Ελένης. Γιορτάζει μετά και η κυρία Ελένη μας. Έχουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Χαριστιανού. Και μετά έχουμε Final Four. Χαμός θα γίνει. Αχ, Ελλάδα λέει, σ' αγαπώ Παπάζογλου. Γεια σου ρε ξηρομερίτη, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε. Ποιος είπε ότι φταίει, κύριε Πάνω το Κουκουέ? Το γιατρό, τον Νικολίνα μου, Γιάννη την πληγή. Μπράβο. Ναι, κύριε Κώστα, τι να κάνουμε τώρα. Όχι, εγώ είμαι να συζητάμε τα πάντα, δεν είναι... Αλλά να μην χάνουμε, ας πούμε, και το μέτρο και κάθε λογική. Εντάξει, σέβομαι όλες τις απόψεις. Αλλά υπάρχουν και όρια, δεν γίνεται. Γεια σας κυρία Γιάννα, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Νίκο, σου είπα ναι. Αλλά θα το κανονίσουμε για από την άλλη εβδομάδα τώρα. Καλά να είμαστε. Εννοείται. Λοιπόν. Εδώ συνονόματος του Αντωνάκη. Γεια σας κύριε Αντώνη. Να είστε καλά. Κρατήσαμε τα ερωτήματα κύριε Αντώνη για τον κύριο Ρίζο για την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποιο θέμα, φαντάζομαι θα τον ξανακαλέσουμε, αλλά τα είπαμε σήμερα αυτά που ανακοίνωσε η κυρία Κεραμέως. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά τώρα τα κόμματα θα αρχίσουν να βγάζουν κάποια πραγματάκια για τα προγράμματά τους. Δηλαδή, ήδη αυτό που κάνει το Πασόκ για τα κόκκινα δάνεια. Εγώ πάντα διαβάζω κάποια σημεία των προγραμμάτων, των κομμάτων. Όχι μόνο για τη δουλειά, αλλά και για να ενημερωθώ για κάποια πράγματα τα οποία προφανώς είναι ουσιαστικά στην καθημερινότητά μας. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να βγαίνουν κάποια πράγματα σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων. Σιγά σιγά. Έχουμε και το καλοκαίρι μπροστά μας τώρα, δεν είναι. Δύσκολη πίστα είναι οι εκλογές, να ξέρετε. Για όλους. Δεν θα είναι εύκολο το κόλπο από εδώ και πέρα. Και την αγωνία τη βλέπω από όλες τις μεριές. Και το άγχος. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι ότι δεν καλοπερνάει στην πλειονότητα του Έλληνας. Τώρα ποιος θα πείσει δεν ξέρω. Θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων. Νωρίτερα η κυρία Μαρία Χριστοδούλου. Και... ακόμα πιο νωρίς ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης.
κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στα αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Είπαμε, η Arsenal πρωταθλήτρια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά από 22 χρόνια, παρακαλώ. Όχι αυτά να τα βλέπετε που λέτε για, που λέμε για τις ελληνικές ομάδες, πόσα χρόνια έχει να πάρει πρωτά. Arsenal. 22 χρόνια. Βεβαίως. Απόψε, μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, βλέπω ότι ο καιρός φτιάχνει, δεν ξέρω τώρα έξω, έχω να δω από τις 11 η ώρα που κάναμε διακοπή. Αλλά θα είναι λίγα καλή μέρα η σημερινή. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη, να μη φωνάξουν.

0: στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Ματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός. Ηθοποιός
12: σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
14: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Real Night στους 97,8.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Με μια είδηση της τελευταίας στιγμής θα ξεκινήσω την εκπομπή. Γι' αυτό καθυστερώ να αρχίσω, διότι διαβάζω τώρα τα στοιχεία που μου έστειλε γνωστή δικηγόρος των Αθηνών για την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα. Θυμάστε την υπόθεση? Είναι η κοπέλα που την σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα. Λοιπόν, να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι Ισίδωρος Μανούσος του Ιωάννη, Πολυξένη Καλατζή του Παναγιώτη, Ελισάβετ Φωτιάδη του Γεωργίου και Θεόδωρος Σχολάκης του Βασιλείου στο ακροατήριο του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της περιφερειας του Εφετείου Αθηνών για να δικαστούν ως υπαίτιοι. Αυτοί είναι αστυνομικοί οι τέσσερις που ακούσατε. Είναι οι αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο αστυνομικό τμήμα την ώρα που σκότωναν το κοριτσάκι. Για να δικαστούν ως υπαίτιοι του Ότης, τους Αγίους Αναργύρους Αττικής, την 1η Τετάρτου 24, ενεργώντας από πρόθεση διαπαραλήψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους. Από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος. Μιλάμε για κακουργηματικές κατηγορίες για τους τέσσερις αστυνομικούς. Με ενημέρωσε πριν από λίγο η δικηγόρος, η γνωστή δικηγόρος, η κυρία Έλενα Τζούλη, η οποία έχει αναλάβει την οικογένεια του θύματος. Και είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Τα περιμένουμε βέβαια, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητος, θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο. Πάντως είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη ήδη το ότι κατηγορούνται για κακούργημα οι τέσσερις αστυνομικοί που ήταν παρόντες στο τμήμα και δεν βοήθησαν την κοπέλα. Θυμάστε, είναι η περίπτωση που δεν της έδωσαν περιπολικό για να την πάει στο σπίτι της. Της έλεγαν να πάρει ταξί. Και που επίσης υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο σκοπός παρακολουθούσε τη σκηνή της δολοφονίας χωρίς να παρέμβει.

Τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα ασχοληθούμε για αρκετό καιρό με τις κινήσεις που κάνει τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ιδίως τις τελευταίες ημέρες, με το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα που ετοίμασε και θα στείλει στη Βουλή, την τουρκική Βουλή, προς ψήφιση εντός του Ιουνίου ο Ερντογάν. Οι αναλυτές λένε ότι η κίνηση αυτή γίνεται προκειμένου να καταγραφούν οι τουρκικές θέσεις εν ώψη μελλοντικών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα για την ΑΟΣ. Ότι δηλαδή είναι μια κίνηση της τουρκικής κυβέρνησης και του Ερντογάν για να δημιουργήσει ευνοϊκότερους όρους για την Τουρκία εν ώψη μιας πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης για την ΑΟΣ, για τις θαλάσσιες ζώνες. Το νομοσχέδιο θα του δίνει υπερεξουσίες σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη θαλασσίων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων, όπως για παράδειγμα απαγόρευσης της αλιείας. Τώρα στην Αθήνα, στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, καθώς δεν υπάρχει ακόμη επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου προκειμένου να διατυπώσει η Ελλάδα τις αντιρρήσεις της, τους προβληματισμούς της, τη διαμαρτυρία της για αυτές τις μονομερείς και μονόπλευρες κινήσεις του Ερντογάν. Είμαστε λοιπόν σε μία στάση αναμονής μέχρι να δοθεί στη δημοσιότητα το επίσημο κείμενο του νομοσχεδίου. Κατά τη γνώμη μου όμως, θα μπορούσε το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε μία πρώτη ενημέρωση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ με ένα non-paper, παρουσιάζοντας δηλαδή αυτά που ήδη είναι γνωστά από τον τουρκικό τύπο και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ώστε να τους έχει προειδεάσει εν ώψη της ανακοίνωσης του κειμένου του τουρκικού νομοσχεδίου. Καλό είναι δηλαδή η αναμονή να αξιοποιηθεί. Η χρονική αναμονή εν ώψη της κατάθεσης του νομοσχεδίου από τον Ερντογάν στην τουρκική εθνοσυνέλευση να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των χωρών που μετέχουν στις δύο συμμαχίες που μετέχουμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Τώρα ταυτόχρονα χθες ελήφθη στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας στο Κισαία η απόφαση να επιστρέψουν στις βάσεις τους τα πυραυλικά συστήματα, οι Patriot, από Κάρπαθο και Δηδυμότυχο, αλλά και τα F-16 που είχαμε στείλει στην Κύπρο.

Αυτό διότι και τα μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο θα επιστρέψουν. Θα μείνει ουσιαστικά μόνο η μία φρεγάτα στην Κύπρο σε ετοιμότητα και μέχρι νεοτέρας. Και αυτό γιατί θεωρείται ότι υπάρχει ένα είδος λήξης συναγερμού, με την έννοια ότι έχουν σταματήσει οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσουν, όπως απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επίσης, εν όψη τουρκικών προκλήσεων, είχαμε την πρόκληση με τα τουρκικά F-16 που πέταξαν οπλισμένα μάλιστα στον ελληνικό εναέριο χώρο υπεράνω της Ρόδου. Εν όψη λοιπόν τουρκικών προκλήσεων και νομοσχεδίου γαλάζιας πατρίδας, κρίθηκε ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας εδώ, στο Αιγαίο.

Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε να περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Πάντως έχουν αρχίσει και μαζεύονται πολλά σύννεφα πάνω από το Αιγαίο. Δεν είμαστε σε φάση ήρεμων νερών και είναι προφανές ότι ο Γιαλατζή Σουλτάνος στην Άγκυρα έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρίστων την διακήρυξη των Αθηνών. Και μόνο αυτό, και μόνο το γεγονός ότι πυκνώνουν οι προκλήσεις και έχει πετάξει στον κάλαθο των Αχρίστων τη διακήρυξη των Αθηνών, είναι αρκετό για να ενημερώσουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια τις Ηνωμένες Πολιτείες για όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε την επίσημη κατάθεση του νομοσχεδίου. Όταν αυτή έρθει, νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να κλιμακώσουμε τις διαμαρτυρίες μας. Η ενημέρωση όμως πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει τώρα.

Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για τον ελληνισμό. Είναι η μέρα της γενοκτονίας των ποντίων. Και υπάρχει και μια θετική είδηση ότι για πρώτη φορά θα γίνει συζήτηση απόψε, νομίζω στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, 9 ώρα Βελγίου, θα γίνει συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων. Την σχετική πρόταση κατέθεσε η επικεφαλής της Ευρωομάδας των Ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Ελίζα Βόζενμπεργκ. Μπράβο της, αλλά και μπράβο σε όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές όλων των ελληνικών πολιτικών κομμάτων που στήριξαν όλοι μαζί, ανεξαρτήτως κομματικής ένταξης ή προέλευσης, την πρόταση της κυρίας Βόζενμπεργκ, και θα γίνει η συζήτηση απόψε στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι μια σημαντική ημέρα για τους ποντίους, είναι μια σημαντική ημέρα για τους Έλληνες. Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή τους μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

και θα βρεθούν εκεί απόψε και πάρα πολλοί σύλλογοι ποντίων από όλη την Ελλάδα. Θα ηχήσουν οι ποντιακές λίρες έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις 353.000 ψυχές, όπως σωστά σημειώνει από την Καλαμαριά σήμερα μαζί με τους χαιρετισμούς του ο φίλος μου ο Γιώργος ο Βογιατζής.

Καλημέρα στο Real Blogger. Κατά την άποψή μου, μου γράφει, οι απέναντι ψωνίζουν αντιδράσεις από πλευράς μας. Μήπως επιτέλους για μια φορά θα πρέπει και εμείς να τους κόψουμε το βήχα, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες τέτοιων νομοθετημάτων.

Και σημειώνει επίσης ο φίλος, ο τακτικός μας ακροατής, ο Real Blogger, ότι γι' αυτό υπέγραψε τη διακήρυξη των Αθηνών ο ψεύτος Σουλτάνος, για να μην τηρήσει την υπογραφή του. Πρώτη φορά θα είναι. Δεν τους έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Πολλά μηνύματά σας που λένε μπράβο στην κυρία Βόζενμπεργκ για την εξαιρετική της πρωτοβουλία. Και θα συμπληρώσω και μπράβο σε όλα τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, σε όλους τους Έλληνες ευρωβουλευτές που συντάχθηκαν με την πρόταση Βόζενμπεργκ και θα συζητηθεί απόψε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Βασίλης ο Κοντόπουλος λέει μήπως είναι ευκαιρία τώρα μετά την τουρκική πρόκληση με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας να φτιάξουμε κι εμείς έναν αντίστοιχο νόμο για τα 12 μίλια. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα συζητάει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, Βασίλη, που εμείς ίσως δεν ξέρουμε ή ίσως υποτιμούμε. Ας αφήσουμε αυτούς που έχουν την ευθύνη να πάρουν τις σχετικές αποφάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει να σηκώσουμε θόρυβο μεγάλο στην Ευρώπη και στην Αμερική για τις άθλιες μεθοδεύσεις του Ερντογάν για το επέσχυντο νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ήδη περιφέρονται διάφοροι δήθεν αναλυτές τσιράκια του Ερντογάν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και λένε ότι το νομοσχέδιο αυτό όταν ψηφιστεί θα δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να υψώσει τουρκική σημαία σε 152 νησίδες και βραχονησίδες που σήμερα ανήκουν στην Ελλάδα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα. Καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. 211-200-8200, το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12

Κάνει ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή μας. 11 παρατέταρτο τώρα, Τάσος Αναστασάτος, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank, για να μας πει πού πάει η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία με δεδομένες τις άσχημες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και μετά τις 11, Χρήστος Γιαννούλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, και Γιάννης Σμυρλής, γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σας δώσω μια εικόνα γρήγορα από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων, αφού υπενθυμίσω πρώτα ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, υποστηρίζει την εκπομπή μας η Cosmote Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Cosmote 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Πρωτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Πρωτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Πρωτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Πρωτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club. Πάμε στα πρωτοσέλιδα τώρα, η καθημερινή, για να ξεκινήσω με τις πρωινές εφημερίδες. Στον αέρα επενδύσεις 4 δις. Επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακόμη, η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Ριζοσπάστης, συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους, στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Δημήτρης Κουτσούμπας, στο δίλημα τα κέρδη τους ή οι ζωές μας, το ΚΚΕ έχει διαλέξει πλευρά στον αγώνα για τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Θέμα ζωής ή θανάτου για την εργατική τάξη, να δυναμώσει ο αγώνας για την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής, για την ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Πάτριοτ. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Διδυμότυχο. Ακόμη, πώς δρούσαν οι Νταΐδες της Κρήτης, γράφει η Κόντρα. Άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και οργή και αγανάκτηση στους οδηγούς, εφιαλτικές προβλέψεις για βενζίνη πάνω από 2,1 ευρώ. Φαίνεται ότι έρχονται νέες, ακόμη χειρότερες αυξήσεις. Τα νέα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, λήξη συναγερμό. Τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα 4 μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου, καθώς ολοκλήρωσαν την αποστολή τους. Το ίδιο ισχύει και με τις αμυντικές πυραυλικές συστοιχίες που βρίσκονται στην Κάρπαθο και τον Εύρο. Παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις για κάθε ενδεχόμενο στο Αιγαίο, με αφορμή και το προκλητικό νομοσχέδιο της Άγκυρας. Ακόμη, κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα το νομοσχέδιο. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους». Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας,
Η απόφαση Μητσοτάκη να μην καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου παρά τις δεσμεύσεις του προκαλεί έμφραγμα στους δικαιούχους συντάξεων χείριας. Το ανώτατο δικαστήριο, λέει η Δημοκρατία, ορίζει ως συνταγματικές τις απαράδεκτες περικοπές που θεσπίστηκαν με τον νόμο Καρμανιόλα, ανοίγοντας το δρόμο για υποχρεωτική επιστροφή ποσών από 15 έως 30.000 ευρώ ανά περίπτωση. Ακόμη δικαίωση των κατοίκων ακύρωση σιδηροδρομικού έργου 193 εκατομμυρίων ευρώ από το ελεκτικό συνέδριο λόγω ξυλόλιου. Στον πάγο η σύνδεση Νέας Καρβάλης με το Ξώτε στην Καβάλα λόγω αυξημένου κινδύνου σοβαρών ατυχημάτων. Και γιατί απομακρύνουν τους Πάτριωτα από Κάρπαθο και Διδημότυχο, μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Σοβαρά ερωτήματα, λέει η εφημερίδα Δημοκρατία, προκαλεί εσπευσμένη απόσυρση πριν εκλείψουν οι κίνδυνοι. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους». Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές χειρίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της Απογευματινής διαβάζω: η μαφία στα Βορίζια εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες στην Κρήτη, κατέστρεφαν καλλιέργειες και έκλεβαν χωράφια. Και διαλύονται και σφάζονται. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μομφής κατά Φάμελου. Πιέσεις προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ανακληθεί η διαγραφή του βουλευτή Χανίων. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, η στρατηγική Μητσοτάκη γκάζει για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027. Και, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο, επιστρέφουν οι Πάτριωτα από Εύρο και Κάρπαθο, 2+2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση ΜΕΚΟ στον Σκαραμαγκά. Η εστία, τι απεφάσισε το Κησέα για Κύπρο Κάρπαθο Διδημότυχο. Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Πάτριωτα από τα Δωδεκάνησα, άμεση από το Διδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρα στις 26 Μαΐου οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός, αναταράξεις και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ? Ακόμη, έκθεση Σέγγεν, η Κομισιόν στρουθοκαμιλίζει, γράφει η εφημερίδα των συντακτών, και Ταμείο Ανάκαμψης, αδιάθετα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Το Μανιφέστο έχει τίτλο «Τρόμος στο ΠΑΣΟΚ, καθοδόν για την τρίτη θέση, στην κόψη της ηθικής, στο όριο της νομιμότητας». Νομικοί αναλύουν στο Μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Πώς προσπαθεί να αποδράσει από την αλήθεια και τα λογιστικά λάθη ο εκατομμυριούχος ρομπέν των φτωχών. Ακόμη, έρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα, ούτε νωρίς ούτε αργά, πανολεθριακός στα γήπεδα ξανά. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτς του Τσίπρα, λέει το Μανιφέστο, για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό. Η Political έχει τίτλο «Πώς η Τουρκία εξυφαίνει το βρώμικο σχέδιό της». Απόβαση σε 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την ημισέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα. Προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή. Η Ελεύθερη Ώρα. Η Παναγία μίλησε, πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο.
Εδώ και τώρα επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, γιατί αύριο θα είναι αργά. Και η ναυτεμπορική, επενδυτικός πυρετός και αγκάθια. Προσφορές άνω των 12 δις στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 2,67 δις για ομόλογο της Eurobank. Έρχεται ομόλογο 300 εκατομμυρίων της Lambda Development. Αυτά από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε τα σύντομα σχόλια του κυρίου Τάσου Αναστασάτου, Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και επικεφαλής οικονομολόγου της Eurobank. Κύριε Αναστασάτε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Το ερώτημά μας είναι ουσιαστικά ένα. Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αν αυτές οι επιπτώσεις θα μείνουν για καιρό εδώ, δηλαδή αν τελείωνε αύριο για παράδειγμα αυτός ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία ειρήνευσης, για πόσο καιρό ακόμα θα είχαμε απέναντί μας τις συνέπειες του?
1: Πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι μια ιστορία η οποία θα τελειώσει αύριο χωρίς να πείσει ένα ίχνος. Θα μας πάρει κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθουμε και με τον τρόπο που θα επανέλθουμε εκεί που ήμασταν πριν τον πόλεμο. Η όλη διαταραχή λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως ένα στάσιμο πληθωριστικό σοκ στη διεθνή οικονομία. Για να το πούμε με απλά λόγια, η κατάσταση στα στενά του ορμούς δημιουργεί αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, κυρίως στο πετρέλαιο αλλά και στο φυσικό αέριο μας διαφέρει ιδιαίτερα, αλλά και στα ναύλα της ναυτιλίας και στα ασφάλιστα της ναυτιλίας. Αυτό μεταφράζεται σε αυξήσεις στο κόστος της παραγωγής, σε αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς των εμπορευμάτων και δι' αυτού του τρόπου μπαίνει στις τιμές των υπόλοιπων αγαθών και υπηρεσιών και αυξάνει τον πληθωρισμό. Αυτό με τη σειρά του συμπιέζει το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών και τις οθήσεις των μειώσεων της καταναλωτικής δαπάνης, άρα έχει και φυσική επίπτωση. Δεν είμαστε εκεί ακόμη, με την έννοια ότι δεν υπάρχει στασιμότητα ούτε στην ευρωπαϊκή ούτε στην ελληνική οικονομία. Είναι η τάση προς αυτή την κατεύθυνση. Η αλήθεια είναι ότι αρχικώς η οικονομία αντέδρασε αρκετά ικανοποιητικά, δηλαδή τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου ήταν αρκετά ισχυρά παρότι υπήρχε ο πόλεμος, για το λόγο ότι αρκετοί θεωρούσαν ότι θα ήταν μια κατά κάποιο τρόπο περαστική διαταραχή. Υπήρχαν και πολύ ψηλές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλές αγορές, ιδίως στις ΗΠΑ που λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στις φυσιακές πιέσεις. Και η αγορά αντέδρασε αρχικά, όπως θυμάστε, σχετικά ήπια. Δεν υπήρξαν μεγάλες μεταβολές στα χρηματιστήρια. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται, αρχίζει σταδιακά και ο πληθωρισμός ανεβαίνει. Οι αγορές αρχίζουν να βλέπουν ότι αυτή η κατάσταση δεν θα τελειώσει πάρα πολύ σύντομα. Επομένως, αρχίζουν να προεξοφλούν ότι οι κεντρικές τράπεζες θα αυξήσουν τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουν την αύξηση του πληθωρισμού. Με αποτέλεσμα, αρχίζουν να πέφτουν τα ομόλογα, αν υπάρχουν διαταραχές στις μαζοχές, στα θερμοβίσματα κτλ. Η αλήθεια λοιπόν είναι, για να αρχίσω να επανέλθω στο γραφικό σας ερώτημα, ότι ακόμη και αν η κατάσταση εξομαλυνόταν αύριο, θα μας πάρει κάποιες εβδομάδες ή και μήνες για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα, για το λόγο ότι δεν υπάρχει απλώς μια διαταραχή της κίνησης από τα στενά δρομούς. Έχουν χτυπηθεί οι δηληστήρια, έχουν χτυπηθεί λιμάνια, άρα θα χρειαστεί να αποκατασταθούν οι ζημιές και επομένως η προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα πάρει καιρό μέχρι να επανέλθει εκεί που ήταν. Αν κανείς πιστέψει τις αγορές, τα προθεσμιακά συμβόλαια, η αγορά δεν βλέπει να έχει επανέλθει κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ούτε και μέχρι το τέλος του έτους. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε στην μεν ευρωζώνη μια ανάπτυξη της τάξης του 0,8-0,9%, αρκετά κάτω από αυτό που περιμένουμε αρχικά, και ο πληθωρισμός επίσης να κινείται ανωδικά σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις. Στην Ευρωζώνη γύρω στο 2,9%, σε εμάς ακόμη ταχύτερα. Αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες ειδικότερα για την ελληνική οικονομία.
0: Ναι, πρέπει να πούμε, διότι αυτήν έχουμε μπροστά μας εμείς.
1: Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε, για την ελληνική οικονομία υπάρχουν καλά και κακά νέα. Τα κακά νέα είναι ότι έχουμε μεγαλύτερη έκθεση σχέση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες στα ορυκτά καύσιμα. Ιδίως στο φυσικό αέριο, όχι τόσο στο πετρέλαιο, όσο στο φυσικό αέριο. Δηλαδή, χρησιμοποιούμε περίπου 40% του καυσίμου που χρησιμοποιούμε για την ηλεκτροπαραγωγή είναι φυσικό αέριο, είναι περίπου το διπλάσιο από ό,τι στην Ευρωζώνη. Το οποίο σημαίνει ότι είμαστε πιο εκτεθειμένοι στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων και αυτό αρχίζει να φαίνεται ήδη στον πληθωρισμό. Όπως τα είδατε τα στοιχεία Θελεστάτ και τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός της ενέργειας ήταν γύρω στο 22% πάνω σχέση με πέρυσι, περίπου το διπλάσιο από την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ένας άλλος παράγοντας είναι το γεγονός ότι εξαρτώμαστε αρκετά από την εξωτερική ζήτηση της Ευρωζώνης και για τον τουρισμό και για τα υπόλοιπα αγαθά και υπηρεσίες που εξάγουμε. Άρα, όταν επιβραδύνει η Ευρωζώνη, βραδύνουμε κι εμείς. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και ένας αριθμός από αντισταθμιστικοί παράγοντες που λειτουργούν θετικά για την ελληνική οικονομία. Ο σημαντικότερος ίσως είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο ταμείο ανάκαμψης, το μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΕΕΠ, το οποίο έχει να διαθέσει αρκετούς πόρους ακόμη και εντός του έτους και το 27 και 28 όσον αφορά το σκέλος των δανείων, ίσως πάνω από 15 δισεκατομμύρια συνολικά. Και αυτό επειδή δεν εξαρτάται από το κλίμα στις αγορές, λειτουργεί, αν θέλετε, και ως ένα αντικυκλικό εργαλείο. Δηλαδή στηρίζει τη ζήτηση όταν η εξωτερική ζήτηση είναι πιο χαμηλή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα δημόσια οικονομικά μας, το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Πέρσι είχαμε ένα πρωτογενές πλεόνασμα σχεδόν 5% του ΑΕΠ, το οποίο σημαίνει δημοσιονομικός χώρος για παρεμβάσεις όταν απαιτηθεί και σημαίνει επίσης και εμπιστοσύνη στις αγορές, κάτι το οποίο μάθαμε με τον σκληρό τρόπο τα προηγούμενα χρόνια πόσο σημαντικό είναι. Και το τρίτο, ίσως και αρκετά σημαντικό, έχει να κάνει και με την καλή υγεία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι στην καλύτερη ίσως κατάσταση όλων των εποχών όσον αφορά την κεφαλαιακή του επάρκεια, τη ρευστότητά του και την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και είναι σε θέση να στηρίξει την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια με αυτόν τη ρευστότητα, εφόσον υπάρχει επαρκή ζήτηση.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Αναστασάτε, σας ανησυχεί η πορεία του τουρισμού φέτος το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής
0: θα έχει επιπτώσεις αν δεν πάει καλά.
1: Κοιτάξτε, εάν επαναληφθούν τα πολεμικά επεισόδια, ασφαλώς κανείς δεν θα τη γλιτώσει χωρίς επιπτώσεις. Αλλά με το δεδομένο ότι έχουμε δει τα χειρότερα και επομένως θα υπάρξει μια εξομάλυνση αργά ή γρήγορα, υπάρχει η προοπτική ο τουρισμός να πάει αρκετά ικανοποιητικά. Με την έννοια ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ακυρώσεις στις κρατήσεις. Έχουμε δει μια επιβράδυνση στις ενεργές κρατήσεις σε σχέση με πέρυσι, όπως είναι αναμενόμενο. Αλλά ο προγραμματισμός των αεροπορικών θέσεων είναι γύρω στο 8% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Και εφόσον η κατάσταση εξομαλυνθεί στη Μέση Ανατολή, η προοπτική είναι ότι ό,τι χάσαμε από τις πρόορες κρατήσεις θα το πάρουμε πίσω στις κρατήσεις τελευταία στιγμή, όπως συνέβη και πέρυσι. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο.
0: Μισή λέξη, γιατί δεν έχουμε πάνω από μισό λεπτό, για τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι βλέπετε να έρχεται?
1: Κοιτάξτε, στον βαθμό στον οποίο επιμείνει η διαταραχή την οποία αναφέραμε με τα καύσιμα, νομίζω ότι κάποια στιγμή ίσως θα αναγκαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προβλήσει αυξήσεις επιτοκίων. Η αγορά αυτή τη στιγμή, εκεί που έβλεπε 0 αυξήσεις, δηλαδή να μείνει στο 2%, αυτή τη στιγμή τιμολογεί 2 ή και 3 αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης. Δηλαδή το επιτόκιο στο τέλος της χρονιάς θα είναι στο 2,5 ή 2,75. Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες εβδομάδες. Δεν θα βιαστεί η Κεντρική Τράπεζα. Θα δει τις εξελίξεις και αναλόγως θα πράξει.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον επικεφαλής οικονομολόγο της Eurobank και πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Οικονομικής Ανάλυσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, τον κύριο Τάσο Αναστασάτο. Καλημέρα, πρόεδρε. Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηγολά. Ευχαριστώ θερμά.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την Big Win. Big Win και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία λοιπόν μπαίνουμε για το Final Four της Ευρωλίγκας που αρχίζει την Παρασκευή στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. 8.000, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας του, τον ημιτελικό, την Παρασκευή 6 το απόγευμα με την Φενέρμπαχτσε. 3.000 οι οπαδοί της τουρκικής ομάδας που έχουν προμηθευτεί το μαγικό χαρτάκι. Αυξήλους οπαδούς θα έχει το πλευρό της η Βαλένθια, στον άλλον ημιτελικό στις 10 το βράδυ. 500 εισιτήρια θα έχει πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης για τον δεύτερο ημιτελικό, όπως είπα, στις 10 το βράδυ. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως είναι φυσικό, έχει λάβει η ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως το τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης θα έχουν πάρει κάποια σχέδια και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει το 2004 στην Αθήνα. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, γιατί στην Premier League φωτιά στην κορυφή, γιατί η Arsenal νίκησε 1-0 την Burnley. Απόψε 9.30 εκτός έδρας η Manchester City παίζει με την Bournemouth και η Chelsea με την Tottenham. Η Arsenal έχει 82 βαθμούς, μία αγωνιστική πριν το τέλος. Η City είναι στους 77. Το Mundial χωρίς τον Yamal θα πάει η Ισπανία στο πρώτο της παιχνίδι 15 Ιουνίου με το πράσινο ακροτήρι. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, 18χρονος άσος. Είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι 21 Ιουνίου με τη Σαουδική Αραβία. Εκτός οριστικά είναι από τους Ισπανούς ο Φερμίν Λόπεθ, ο άσος της Μπαρσελόνα, λόγω τραυματισμού δεν τον υπολογίζουν για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και στη Βραζιλία ο Κάρλος Αντσελότι κάλεσε στους 26 παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του για την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου και τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ που είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, το ξεπέρασε. Για τον Νεϊμάρ θα είναι το τέταρτο μουντιάλ που θα συμμετάσχει στην καριέρα του, ίσως και το τελευταίο.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδει